0: when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610 525 352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπανάδος 96,3, Αλέξη Διγίνη στα μικρόφωνα, Θάδος Παγιρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Μεγάλη είδηση για την ώρα δεν υπάρχει. Στην Παναχαϊκή συνεχίζονται οι επαφές και όλο καθημερινά πιο κοντά προς την τελική ευθεία των συζητήσεων η δίκη Ερασκηνικής με τους δύο επιχειρηματίες. Οι οποίοι ψάχνουν τα πάντα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν έχουν αφήσει τίποτα στην τύχη, δεν είναι ενημερωμένοι για όλα τα θέματα και έχουν στα χέρια τους αρκετές εκθέσεις που αφορούν την Παναχαϊκή. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για την τελική ευθεία των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων. Αφού πρόθεση είναι μέχρι τέλος Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί οριστικά η συμφωνία. Έχουμε αύριο τον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών. 7 η ώρα, Θύελλα και Παναγιάλιος θα μονομαχήσουν για το φετινό τρόπαιο του κυπέλου. Ο Κώστας Βαβαρούτας, ο μόνος βέβαια που έμενε, ουσιαστικά από τους διαιτές, από τους εκλογημένους για να παίξει το αυριανό τελικό, είναι αυτός που θα σφυρίξει τον τελικό σε 7 η ώρα στο πολιτιστικό στάδιο, που η αστυνομία έχει λάβει δρακόντια αστυνομικά μέτρα και έχει χωριστά τους οπαδούς της Θύελλας και του Παναγιαλίου που θα κάτσουν στην απέναντι εξέδρα. Ξεκίνησα μετά από λίγα λεπτά τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία για το αδιάφορα. Βεβαίως τα πάντα έχουν κριθεί, ενώ ο Ατρόμητος ετοιμάζει μεγάλη φιέστα για το Σάββατο, όπου θα γίνει και η απονομή του Τροπαίου 9 και 4 το βράδυ. Ευβίας και Αντίας θα είναι το σκηνικό από τα στιγμή εξέδρα για να πανηγυρίσουν οι παίκτες του Ατρόμητου την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Θα δούμε λοιπόν όλα τα θέματα. Αύριο η Παναχαϊκή στο μπάσκετ πάει για το 2-2 στο μάτς με τους Γαργαλιάνους. Ίσως το πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς είναι το αυριανό. Θα δούμε λοιπόν σιγά σιγά τις εξελίξεις. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Μια βραινή ημέρα πάντως και η σημερινή έχει δράση. Μετά ενημερωνόμεθα λίγο αργότερα θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη των αγώνων της πρώτης κατηγορίας, τα πρώτα-τελευταία αγωνιστική. Τα μάτς δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Απλά πιο πολιτικό ήταν στα τέσσερα παιχνίδια που είναι που ξεκίνησαμε πριν από περίπου 8-9 λεπτά για την πρώτα-τελευταία στροφή. Το Σάββατο ολοκληρώνεται και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και στα play-off. Αύριο Τετάρτη υπάρχει βεβαίως και ο τελικός του κυπέλου και το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τους Γαργαλιάνους που κλέβουν την παράσταση. Άρα υπάρχει αρκετή αγωνιστική δράση αυτό το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη.

Στην Παναγιακή δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως, εντάξει, δεν αναμένουμε κιόλας αυτές τις μέρες. Αλλά φαίνεται ότι οι δύο πλευρές βαδίζουν σε καλό δρόμο. Αυτό που προκύψει ο σημερινό ρεπορτάζ είναι ότι καθημερινά έρχονται όλο και πιο κοντά. Λιγοστεύουν τα θέματα που τους απασχολούν και έχουμε μπει στη διαδικασία πλέον της τελικής ευθείας, ώστε να πάμε σε ένα προσύμφωνο από τις δύο πλευρές για να προχωρήσει η τελική συμφωνία. Παρότι δεν μπορούν να διαρρεύσουν και πολλά πράγματα, φαίνεται ότι μέχρι το αργότερο μέχρι τον Μαΐο θέλουν να έχουν ολοκληρωθεί και διαδικαστικά όλες οι εκκρεμότητες, να έχει επέλθει συμφωνία και να έχει ξεκινήσει και η γραφειοκρατική διαδικασία για την παραχώρηση του management την επόμενη περίοδο στους δύο επιχειρηματίες. Να πω ότι είπα χθες ότι ο ένας είναι πλεπονήσιος, από ό,τι φαίνεται δεν είναι πλεπονήσιος και είναι σωστή και είπε και έχει πει αλήθεια ο Κώστας Βόλης, όταν είπα από την πρώτη μέρα που την δήλωσή του είχε πει ότι δεν έχουν καμία σχέση με Πελοπόννησο. Οι δύο επιχειρηματίες, καθώς πλησιάζουμε και εμείς όλο και πιο κοντά, είναι από την Αθήνα και οι δύο έχουν καταγωγή από την Αθήνα. Βεβαίως ο ένας έχει κάνει, όπως είπα, σε ομάδα Super League, αλλά η καταγωγή για τον δύο πλέον είναι τσεκαρισμένο, είναι από την Αθήνα. Είναι Αθηναίοι και οι δύο, έχουν τους δικούς τους λόγους, τους οποίους δεν θέλουν να διαρρεύσουν τα ονόματα τους, και κυρίως αυτό είναι απέτηση δικιά τους από δήματα σήμερα. Μένουν σε αυτό, ότι δεν θέλουν διαρροή των ονομάτων τους καθόλου από την πλευρά της Παναχαϊκής. Κάτι πλευρά της Παναχαϊκής το έχει ψευαστεί. Δεν είναι απόφαση της Παναχαϊκής, δηλαδή, ότι να μην μιλάει καθόλου. Είναι απέτηση δικιά τους, ότι μέχρι να πέσουν υπογραφές δεν θέλουν να μαθευτούν τα ονόματά τους στην πόλη. Πάντως είναι δεδομένο ότι μιλάμε για δύο Αθηναίους. Ο ένας, από ό,τι μου λένε, ότι είναι γνωστός παράγοντας, ότι όταν θα ανακοινωθεί το όνομά του θα καταλάβουν όλοι, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι όντως το ενδιαφέρον πέρα από υπαρκτό είναι και αρκετά σοβαρό. Δεν τίθεται θέμα οικονομικό, τα χρήματα για την κάθε χρονιά είναι αποφασισμένα, ελέγχουν όμως άλλες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή που τους απασχολούν. Φαίνεται ότι στα χέρια τους δεν έχουν μόνο την έκθεση του αγωνιστικού ρόστερ, φαίνεται ότι έχουν ενημερωθεί για πολλά πράγματα, έχουν κάποια άλλα χαρτιά στα χέρια τους και άλλες εκθέσεις τις οποίες τους ενδιαφέρει, έχουν, είναι ενήμεροι για όλα τα θέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι οι άνθρωποι δικοί τους έχουν πάει σε δημόσιες υπηρεσίες, ξεψαχνίζουν τα πάντα όσον αφορά χρέη που υπάρχουν, κυρίως προς το δημόσιο, προς δικαστήρια, αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Όσον αφορά τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστήριου, τις έχουν όλες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση του διοικητικού που δεν την έχουν στα χέρια τους. Είναι ενήμεροι τουλάχιστον στο ποσό των προσφυγών για τη Super League 2, τα γνωρίζουν όλα. Άρα από ότι δείχνουν όλα, ότι καθημερινά όλο και μειώνονται τα θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει δράση και προσπαθούν να φτάσουν στη χρυσή τομή για να πάνε προς την τελική συμφωνία και την υπογραφή του συμβολαίου. Βεβαίως θα υπάρξει πρώτα ένα προσύμφωνο, το οποίο ακόμη είναι συμφωνητικό, το οποίο ακόμη δεν έχει υπογραφεί, το ξεκαθαρίζω, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, διότι είναι κάποια θέματα τα οποία ακόμη είναι, που θέλουν να ολοκληρωθούν, να είναι κοινή συμφωνία και των δύο πλευρών, αλλά σίγουρα οι επόμενες μέρες φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικές.

Θα δούμε. Είναι γεγονός ότι νομίζω ότι μέχρι τώρα υπάρχουν γερά στεγνά, δεν προκύπτει πολλά πράγματα. Και εγώ προσπαθώ καθημερινά. Εντάξει, αυτό που σήμερα στην ΕΔΕ κατάλαβα. Όχι, αλλά εντάξει, με βεβαίωσαν κάποιοι άνθρωποι την Αθηναή. Να μην τίθεται θέμα, είναι Αθηναή. Μου λέει ότι οι άνθρωποι είναι ξεκάθαρα Αθηναή. Δεν έχουν σχέση με την Πελοπόννησο. Σωστά το είπε ο Κώστας Βόλης από την πρώτη μέρα. Καμία σχέση με την Πελοπόννησο όσον αφορά την καταγωγή. Έτσι, δεν έχουν σχέση. Είναι Αθηναίοι αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει εδώ και αρκετό διάστημα, έχουν πάρει τις πληροφορίες τους, δεν έχουν καμία εμπλοκή με μάνατζερ, το διευκρινίζω, καμία. Ήταν κίνηση δικιά τους από την αρχή, δηλαδή από την έναρξη του νέου χρόνου του 2026. Δηλαδή μου είπαν ότι παρακολουθούσαν την πορεία της Παναχαϊκής χωρίς να έχουν πει τίποτα σε κανέναν. Φαίνεται ότι πιθανόν να έχουν έρθει και περισσότερες φορές στην Πάτρα, ή το ένας ή το άλλος. Ενώ επιβεβαιώνεται ότι αυτός που ήρθε την περασμένη εβδομάδα είναι άμεσος συνεργάτης του. Δεν είναι κανένας από τους δύο, είναι όντως άμεσος συνεργάτης του. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, με τα ονόματα που ακούστηκαν. Δεν ξέρω αν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δεν το ξέρω. Έτσι, αν είναι κάποιος που έχουν επιλέξει. Πάντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπαν ότι δεν προορίζεται όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πιθανότατα θα αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι, αν επέλθει συμφωνία, και ένας άνθρωπος τον οποίο θέλουν να έχουν στην Πάτρα για να τρέχει τα θέματα της ομάδος. Φαίνεται ότι έχουν λειτουργήσει, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, αλλά για την ώρα αυτό που επιμένουν είναι ότι δεν θέλουν διαρροή των ονομάτων τους.

Πάντως, πρόθεσή τους είναι μέχρι στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου να έχει τελειώσει το θέμα. Ήδη θεωρούν ότι είναι πάνω θετικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, θετικά θεωρούν όλα. Θέλουν να τελειώσει το θέμα. Είναι δεδομένη, κυλημένη απόφασή τους, γι' αυτό μου είχαν επισημανθεί πριν από λίγες μέρες ότι η κάθοδό τους θα είναι αρχές Ιουνίου. Και επιβεβαιώνεται και σήμερα ότι πριν τις αρχές Ιουνίου δεν θα έρθουν στην Πάτρα. Θα έρθουν τώρα μόνο όταν τελειώσει η συμφωνία. Δεν αποκλείεται να ο άνθρωπος που τους εκπροσωπεί να έχει κάνει κι άλλα ταξίδια ή να κάνει τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα είναι σε ανοιχτή γραμμή οι δύο πλευρές. Σίγουρα οι δικηγόροι έχουν αναλάβει δράση. Και από ό,τι φαίνεται, το επόμενο δεκαήμερο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τελική κατάληξη των επαφών και των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων.

Παναγιώτης, πρώτο μήνυμα λέει: πολύ μυστικό, τα στο τέλος μας σου κάνει και κακό, Άλεξ. Παναγιώτη, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή είναι δηλημένη αφοβασικιά του, δεν θέλει να διαρρεύσει το όνομα. Σήμερα, επειδή μίλησα με ανθρώπους, μου είπαν ότι δεν είναι θέμα της Παναγιακής. Στην Παναγιακή, όντως, υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν ή έχουν σκεφτεί, μήπως πριν να βγει μια ανακοίνωση, επειδή ακούγονται διάφορα, γιατί και στην Παναγιακή, κατά ψέματα, καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει ανωνυμία, η μυστικότητα, ακούγονται πολλά, δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση, το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι όμως δικιά τους απέτηση ότι δεν θέλουν να αποτύχει το παραμικρό γύρω από τα ονόματά τους. Αυτό είναι. Τώρα, δεν ξέρω αν τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου από την πλευρά της Παναγιακής, έχει γίνει μια τέτοια εισήγηση. Αν πρέπει να γίνει ένα δελτίο τύπου, χωρίς βεβαίως διευθύνσεις και ονόματα, που βρισκόμαστε, αλλά αυτό που μόνο επιβεβαιώνεται είναι ότι όντως οι επαφές είναι σε προχωρημένο βαθμό, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το τονίζω ότι δεν υπάρχει ακόμη προσύμφωνο στην όλη υπόθεση για να μπούμε στην τελική ευθεία, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά κάθε μέρα που περνάει μειώνονται τα θέματα και βαδίζουν όλο πιο κοντά προς την τελική ευθεία της συμφωνίας. Αυτό που έχω αντιληφθεί, το είπα και χθες, αυτό που καταλαβαίνω από τη δικιά τους πλευρά είναι ότι πιθανότατα να είχαν ενοχληθεί και από άλλες ομάδες. Ο ένας μεταφέρουν ότι είναι παράγοντας με πολύ καλό όνομα, που όταν ακουστεί το όνομά του θα καταλάβουν όλοι ότι όντως είναι άνθρωπος που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα, μόνο καλά λόγια έχουν ακουστεί στη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο, και δεν θέλουν να έχουν εμπλοκή με άλλη ομάδα, δηλαδή καμία επαφή. Δεν θέλουν να θεωρούν ότι αν βγουν ονόματα, πολύ πιθανό να δεχτούν μία πίεση από άλλες ομάδες στην Αθήνα, γιατί είχαν κρούσει από ομάδες στην Αθήνα. Αυτοί ενδιαφέρονται τώρα να έρθουν στην Πάτρα. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Και το σκεπτικό είναι ότι θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Να πέσουν οι υπογραφές και τότε οι ίδιοι θα φανερωθούν ενώπιον όλων και θα αποφασίσουν και θα πούν το πλάνο τους, το όραμά τους. Ούτως ή άλλως έχουν καταθέσει ένα πλάνο. Ένα πλάνο το οποίο είναι ένα πλάνο σίγουρα τετραετίας, με υψηλούς στόχους, με βλέψεις πρωταθλητισμού. Για το οικονομικό είπαν ότι τα γνωρίζουν τα νούμερα, δεν τους απασχολούν τα νούμερα. Τους απασχολούν θέματα, αλλά πιο σημαντικά δίνουν μεγάλη βάρος στην οργάνωση. Θεωρούν η Παναγιακή ότι είναι πολύ πίσω σε θέματα οργάνωσης. Τους απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του γηπέδου. Θεωρούν ότι εκεί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο γήπεδο. Δεν είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Άρα είναι αρκετά διαβασμένοι από ό,τι φαίνεται για την επόμενη μέρα, εφόσον επέλθει η συμφωνία.

Ο Γιώργος λέει: τα μάτια Κυριακή, τελευταία αγωνιστική, στα play-off τη Β' Αθηνική, τη Γ' Αθηνική και τη Β' Αθηνική θα γίνουν κανονικά. Κανονικά. Είπα και αύριο κανονικά και την Κυριακή κανονικά. Τα μάτια είναι κανονικότατα. Η κλήση απολογία για τον Πύργο θα πάει για την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι πληροφορήθηκα. Αλλά τα μάτια γίνουν κανονικά. Για την. Τώρα, αν αλλάξει κάτι την Πέμπτη. Δεν ξέρω βεβαίως αν τεθεί θέμα και από τις ομάδες. Δεν θα το αποκλείσω δηλαδή ότι ανάλογα και με τα αποτελέσματα αύριο, δεν θα το αποκλείσω ότι μπορεί κάποια ομάδα την Πέμπτη και θα είναι δίκιο. Για να είμαι ειλικρινής, για μένα δεν πρέπει να γίνει τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Δεν μπορεί δηλαδή να. Λέω τώρα, ο Πύργος πες κάνει δύο νίκες. Λέει 11. Ο Πύργος λέει ανέβηκα. Μπορεί να το φερθεί μετά ο ένας βαθμός να πει 10. Στο 10 δεν υπερτερεί ούτε με τη Ζάκη ούτε με την Πετρούπολη. Μένει έξω. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο άδικο μετά όλη η υπόθεση. Το πιο σωστό είναι να διακοπεί την τελευταία αγωνιστική. Για μένα. Τώρα για την Έπολη θα γίνουν κανονικά τα μάτς την Κυριακή και θα εκδικαστεί η υπόθεση την επόμενη εβδομάδα. Θα μου πει κάποιος ότι αν εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να βγει η απόφαση την ίδια μέρα, να περιμένουμε, να περάσει, να βγει η απόφαση του πρωτοβάθμιου. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερο βάθμιο, θα πει κάποιος ότι θα κάνουμε δύο εβδομάδες και τρεις για να περιμένουμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Γι' αυτό πιθανότατα η Έπολη την Κυριακή θα τελειώσει το πρωτάθλημα και η υπόθεση θα εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα.

Σε λέει, καλησπέρα Αλέξη. Λέει, χθες ο Λίβας λέει στο Γιουργούτζο, είπε ότι δεν είναι αισιόδοξος για την Παναχαϊκή. Τελικά τι γίνεται, θα μας πει κανείς. Κοίταξε, αυτή είναι μια άποψη, εξέφρασε μια άποψη ο Αργύρης Λίβας, δεν το άκουσα. Μου το μετέφεραν για μένα, Νίκο, έτσι. Είναι προσωπική του εκτίμηση. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Αργύρης Λίβας γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σου πω ότι σχεδόν όλοι οι δικηγόροι με έχουν πάρει τηλέφωνο. Αν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Έτσι, σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν. Σίγουρα αυτοί έχουν απευθύνσει σε κάποιο δικηγόρο. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Κάποιος είναι δικηγόρος. Τώρα δεν έχουν βάλει δικηγόρο σίγουρα του αθλητικού στις διαβουλεύσεις που γίνεται. Ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Νομίζω, επαναλαμβάνω, στο θέμα αυτό, το ποιο είναι πραγματική, το γνωρίζουν λίγα άτομα. Πολύ λίγα άτομα. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι πράγματα και πρόσωπα. Όλοι ψάχνονται να μάθουν τι γίνεται. Δεν κρύβω ότι και εμένα με έχουν πάρει όλοι οι δικηγόροι του αθλητικού σχεδόν. Πιθανόν τους ενδιαφέρει η πορεία. Έτσι. Όλοι ψάχνονται. Ξέρω δικηγόρους που έψαξαν θέματα για αν υπάρχει θέμα Παπαδόπουλου. Θέμα Παπαδόπουλου δεν υπάρχει στην Παναγία. Ψάχνονται γενικώς. Όλοι προσπαθούν. Τώρα κάποιος δικηγόρος γνωρίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή υπάρχει δικηγόρο στην υπόθεση, είναι επόμενο ότι γνωρίζει. Έτσι. Τα πράγματα δικά του. Έχουν βάλει δικηγόρο και οι ίδιοι που συζητάμε το δικηγόρο τη Παναγαϊκή. Με το δικηγόρο που έχει πλέξει ο κ. Βόλης, να πω καλύτερα. Έτσι. Με το δικηγόρο που έχει πλέξει ο κ. Βόλης. Τώρα, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Βέβαια, μέχρι να, αν δεν δούμε υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Θα το πω πολλές φορές. Μπορεί να ακούω τώρα ότι είμαστε σε καλό δρόμο, προχωράει, αλλά όλοι αφήνουν και ένα 20%. Ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή και θα δούμε.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζάλη, καλησπέρα. Για να ξεκινήσουμε στου ποδοσφαιρικού αγώνε, δεν θα πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο στο γήπεδο, ισχύει μόνο για την Α και Β εθνική. Μόνο για Α και Β. Η ΓΑΜΑ εθνική είναι αεραστεχνική κατηγορία. Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το ασθενοφόρο στον πύργο δεν ήταν στον πύργο, ήταν στα κρέστενα. Όντως ήταν από τα κρέστενα και όντως αυτό ότι έκανε μισή ώρα για να φτάσει στο ασθενοφόρο, γιατί ήταν από τα κρέστενα. Κατά πρώτον, ο οδηγός ήταν μέλος τεχνικού επιτελείου της Μανολάδος. Είναι άνθρωπος που υπηρετεί στην πολεμική αεροπορία, από ό,τι γνωρίζω. Εντάξει, ο άνθρωπος από την όποια πήδηχε, από ό,τι έμαθα, έκανε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και να πάει στο γήπεδο του πύργου. Αυτό μου κάνει εντύπωση, διότι δεν υπήρχε. Εντάξει, θα μου πει, μπορεί να έχει κάποιο άλλο περιστατικό, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Πάντως, το ασθενοφόρο δεν πήγε από το γήπεδο από τον πύργο. Ήρθε από τα κρέστενα. Επειδή ξέρω ποιος ήταν ο οδηγός του ασθενοφόρου. Και δεν χρειάζεται ασθενοφόρο, δεν είναι υποχρεωτικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι αεραστεχνική κατηγορία. Μόνο στη Super League 1 και Super League 2 είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ασθενοφόρο στο γήπεδο. Η ΓΑΜΑ Εθνική μόνο με γιατρό. Υπογράφει γιατρός που είναι έξω στον αγώνα, τίποτα άλλο. Ασθενοφόρο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στο γήπεδο. Θα μου πει κάποιος παίχτες στην Α, παίχτες στη Β, παίχτες στη Γ, το καταλαβαίνω. Αλλά στην προκήρυξη δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ασθενοφόρου στο γήπεδο.

Ο Στάθης λέει: θα μπορούσε να βγάλει μια ανακοίνωση ερασιτεχνική χωρίς ονόματα, μας πει σε τι στάδιο βρισκόμαστε, αν υπάρχουν πολλές δυσκολίες κλπ. Στάθη, αυτό είπα, ότι υπάρχει τώρα, έχει γίνει μια εισήγηση. Από κάποιους ανθρώπους υπάρχει μια σκέψη, έχει μεταφερθεί προς την διοίκηση Παναχαϊκής, προς τους ανθρώπους που κάνουν το κουμάντο αυτήν την ώρα, ότι μήπως πρέπει να βγει ένα δελτίο τύπου. Στην Παναχαϊκή δεν λένε ότι το καταλαβαίνω, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε επόμενο είναι όταν είναι στο σκοτάδι, ό,τι ακούς θα το πει. Έτσι. Δεν το κατακρίνουν αυτό, το καταλαβαίνουν όλοι. Γι' αυτό ότι υπάρχει, υπάρχει μια εισήγηση τέτοια. Αυτό που λες ακριβώς πάρει σαν εισήγηση τώρα. Ότι μήπως τα παιδιά πρέπει να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου. Χωρίς ονόματα, χωρίς διευθύνσεις, ότι όντως υπάρχουν υπαρκτά πρόσωπα. Δηλαδή, αυτό που είχε κάνει πριν 2 χρόνια ο Πέτρος Σταθάκης την επόμενη μέρα της δίκης του αθλήματος. Ότι μιλάμε με 2 ανθρώπους, ότι έχουμε ξεκινήσει διαβουλεύσεις, έχουν δοθεί οικονομικά στοιχεία και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο δελτίο τύπου θα ήταν το καλύτερο. Έτσι. Θα ήταν το καλύτερο. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση των ανθρώπων της ερασιτεχνικής πριν τη δήλωση του κ. Κώστας Βόλης στο Max FM. Δεν έχει σημείο απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση μέχρι τώρα. Η εισήγηση, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή που μου λες. Ακριβώς όπως τη λες. Ότι μήπως πρέπει να βγει ένα δελτίο τύπου. Να διευκρινίσει τον κόσμο, καταρχήν να πείσουν τον κόσμο. Γιατί οι περισσότεροι, εντάξει, το καταλαβαίνουν ότι μιλάμε τώρα με υπαρκτά πρόσωπα. Κάποιοι εκφράζουν αμφιβολίες. Κάποιοι και εμένα μου τα φέρουν. Δεν υπάρχει κανένας. Και το θεωρούν, μου λέει, σε 10 μέρες θα πείτε ξαφνικά ότι να βάγισε και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο υπάρχουν όντως άνθρωποι που βιώνουν την Παναχαϊκή τώρα και λένε πώς πρέπει να βγει ένα δελτίο τύπου. Να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο πού βρισκόμαστε. Μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει ιδέα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν το έχουν συζητήσει μεταξύ τους, με 2 πλευρές, αν θα πρέπει να βγει ένα δελτίο τύπου. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Νομίζω όμως το Σόφρον είδα αυτό που λέει και ο Στάθης, που λέμε και υπάρχει και εισήγηση. Ότι καλό θα ήταν κάποιος να βγει τώρα με ένα δελτίο τύπου. Και να λέει ότι όντως είναι υπαρκτά πρόσωπα, δεν χρειάζεται. Είμαστε σε καλό δρόμο, θα ενημερώσουμε για την κατάληξη. Κάτι που να επιβεβαιώνει καταρχήν ότι η ερασιτεχνική μιλάει με κάποιους. Μπορεί να το λέω εγώ, να με πιστεύει ένα 80%, αλλά υπάρχει ένα 20% των οποιονδήποτε εγώ, συνάδελφοι και όλα αυτά, που δεν τους πιστεύουν. Να λέμε την αλήθεια. Το ένα 20% πιστεύει στην πόλη, δεν υπάρχει κανένας. Και ότι όλα αυτά, όπως κάθε καλοκαίρι, κάτι τέτοιο μεταφέρουν και σε μένα. Μην λέω ψέματα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω. Ότι καλό, αυτό το δελτίο τύπου ίσως πρέπει να βγει. Χωρίς πολλά πράγματα. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν πού βαδίζουμε και πώς θα προχωρήσουμε.

Ο Γιώργος Ζωλίβας λέει: Τα μετέκανε όταν δικηγόρος Παναγιακή στο Σταθάκη. Λέει: Επομένως, λέει, δεν τον παίρνω στα σοβαρά. Κοίταξε, Γιώργο, άκουσε, Τζόρτζ. Είναι ο Αργύρης Λίβας, ξέρω την άποψή του. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω. Ίσως είναι επιφυλακτικός για τα χρέη. Μαθαίνω ότι η πλευρά των υποψηφίων επενδυτών ψάχνονται πάρα πολύ με τα χρέη. Πάρα πολύ. Τους απασχολεί. Θεωρούν ότι το νούμερο δεν είναι το αληθινό. Έχουν αυτή την πεποίθηση. Το νούμερο που έχουν πάρει ότι δεν είναι αληθινό. Δηλαδή δεν θέλουν να έχουν τεράστια απόκληση μετά στα νούμερα. Μαθαίνω ότι βάζουν συνεχώς ανθρώπους και ψάχνουν. Σε υπηρεσίες, πήραν αποφάσεις διαιτητικές. Εδώ φαίνεται να βάζουν δικηγόρο να βρουν στην Πάτρα στο δικαστικό μέγαρο. Είναι γνώστες ότι έχουν βγει αποφάσεις δικαστικές. Ψάχνονται παντού γενικώς. Έτσι. Θεωρούν ότι το νούμερο είναι προς τα πάνω. Καλά, δεν εννοείται ότι δεν είναι προς τα κάτω αυτό που έχουν πάρει. Έτσι. Θεωρούν ότι είναι προς τα πάνω. Το ψάχνουν πάρα πολύ. Ίσως γι' αυτό να ο Λίβας εκφράζει. Δεν ξέρω την προσωπική. Ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Έτσι. Μπορεί στο τέλος να χτυπάω ξύλο, μπορεί να δικαιωθεί. Τι να σου πω. Μπορεί, τι να πω. Είπα, αν δεν δούμε τις υπογραφές, είμαστε όλοι ακόμη προσγειωμένοι. Ότι αυτή τη στιγμή η Παναγιακή συζητάει, μιλάει με σοβαρά και υπάρχουν τα πρόσωπα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν αμφισβητείται. Ότι έχουμε να κάνουμε με ένα και μοναδικό ενδιαφέρον, επίσης είναι το μέρος. Των δύο επιχειρηματιών, παραλαμβάνω, καταγωγή τους πλέον είναι από την Αθήνα, είναι δεδομένο, είναι τσεκαρισμένο από σήμερα, και οι δύο είναι από Αθήνα. Ο ένας έχει κάνει παράγοντα στην ομάδα, εκεί κοντά είμαι να δώσω, να πω και την ομάδα. Πιστεύω μέχρι αύριο μεθαύριο θα έχουμε και την ομάδα που έχει κάνει, οπότε θα λυθεί ο γρίφος. Δεν υπάρχει μάνατζερ στην υπόθεση. Έτσι. Αυτό επίσης είναι δεδομένο. Από μόνοι τους έχουν ενεργήσει. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο δικηγόρος που έχουν επιλέξει και μιλάει με τους ανθρώπους της Παναγιακής. Εμείς θα κρίνουμε στο τέλος όταν θα δούμε τα πραγματικά δεδομένα. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει εκδήλωση επίσημου ενδιαφέροντος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποια θα είναι η κατάληξη, θα κάνουμε κανένα 10 ημέρο, 15 ημέρο. Υπομονή ακόμη να τη μάθουμε. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
0: Sport FM Πάτρας

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπόλεμη Πάτρα 93 στο Φεύγιο Σταμίνη Μετάσταση 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει εδώ Γιώργος, καλησπέρα. Λέξη θες, λέει ο Γιωργούτζος για τον Αργύρη Λίβα για τα τεχνόμενα στον πύργο. Σε μετέπειτα ερώτηση προς τον κύριο Λίβα για την Παναχαϊκή, ο Αργύρης Λίβας φάνηκε πολύ απεσιόδοξος και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα και είπε κρίμα για την Παναχαϊκή. Τι γίνεται, πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Γιώργο, σου είπα ότι ο Αργύρης πιθανότατα ξεβρά στη δικιά του άποψη, έτσι. Αυτό που λέει ο Λιβάς, το και νωρίτερα. Υπάρχει εδώ στην Πάτρα ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα ποσοστό, δεν τα φόβομαι, φού και εμένα με ρωτάει. Ξέρετε τι μου λέει Γιώργο, δεν υπάρχει τίποτα. Σας έχουν βγάλει τώρα όλοι, θα συνεχίσουν οι ίδιοι. Απλά θέλουν να πούνε με κάποιους μιλάγανε και τούνα και τα. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το βέβαιο είναι ότι η Παναχαϊκή είναι σε διαπραγμάτευση. Δεδομένου ότι έχουν εμφανιστεί άνθρωποι, θα νομίζω ότι θα μπορούσε με ένα δελτίο τύπου αυτή τη στιγμή να έχει αποσαφινιστεί η κατάσταση, να έχουν υποθεί 2-3 πράγματα προς τον κόσμο, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι να πιστούν. Υπάρχουν όντως και άνθρωποι στην Πάτρα. Και εμένα το λένε και εσείς θα το έχετε ακούσει. Ότι τίποτα δεν υπάρχει. Έχουμε βγάλει τώρα μια υπόθεση κάποιων δίθεν, μου λένε, επιχειρηματιών που ήρθαν στην Πάτρα, που ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι και στο τέλος θα μας πείτε ότι χάλασε η δουλειά γιατί δεν θα. Αυτό το λένε και υπάρχει ένα ποσοστό που δεν υποστηρίζει. Έτσι, αυτό που λέει που αργίζει, διαβάζει χθες, το λένε και εδώ. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή το βέβαιο, Γιώργο, είναι ότι επειδή και εσύ έχεις μιλήσει με ανθρώπους Παναχαϊκής, ξέρεις ότι υπάρχει ενδιαφέρονση. Τουλάχιστον είναι το υπαρκτοί άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν έρθει στην Πάτρα. Παραλαμβάνω ότι είναι προχωρημένα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Αλλά σίγουρα ένα δελτίο τύπου τώρα, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, θα διευκόλυνει την κατάσταση. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Βάλεκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αύριο. Αύριο. Σήμερα τώρα βγαίνει δελτίο τύπου. Και τι αλλάζει.
0: Εντάξει, να πείσουν ότι υπάρχουν, ότι με κάποιους μιλάνε. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων.
1: Γιατί δεν το έχουν πει, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Τι δελτίο τύπου να πει. Έχει βγει ο αντιπρόεδρος σωματείου και έχει πει ότι ναι, είμαστε στη διαβουλεύση με κάποιους ανθρώπους για να πάρουν την ομάδα. Τι άλλο δελτίο να πούνε. Τι άλλο να πούνε δηλαδή στο δελτίο. Εκτός αν κάνουν και πούνε το όνομα. Ότι ξέρετε
0: το κάτι. Όνομα, όχι, δεν
1: ο κύριος Αλέξιος Νιγενή, τότε τι να πούνε τι ρε φίλε. Δεν σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τι. Την παραμύθα, πάλι παραμύθα. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω να βγουν, να πούνε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, εσύ ο ίδιος λες, ότι βγαίνει κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί να μην το πει.
0: Ναι, το, και εμένα μου το λένε, να μην σου πω ψέματα.
1: Είναι άδικο ο κόσμος όχι. Που λέει ότι δεν λέει τίποτα. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, Αλέξη.
0: 8 Απριλίου.
1: Πόσο έχουμε, Αλέξη.
0: Με 12 Μαΐου.
1: Έχει περάσει ένας μήνας.
0: Ναι.
1: Ζούμε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, τώρα από αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα, το ζούμε ένα μήνα τώρα.
0: Ναι, γιατί υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος άμεσα. Υπήρχε εκδήλωση ενδιαφέροντος άμεσα, γι' αυτό το ζούμε.
1: Ωραία, από πριν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ας πούμε ότι είναι άμεσα. Ναι. Ας πούμε ότι δεν ίσονται κάποια πράγματα που έχουν γίνει κάτω από το τραπέζι. Ας πούμε ότι όλα τα πράγματα πάνε όπως βγαίνουν στο ρεπορτάζ έξω στην κοινωνία. Ένα μήνα τώρα λοιπόν, τον Αγνό Παναχαϊκή, ότι το φύλαθλο, αυτόν που του χρόνου του Σεπτέμβρη θα του ζητήσουν να πάνε να πληρώσει διαρκείας και εισιτήριο για να στηρίξει τι που δεν ξέρει, τον εμπέζουμε. Τον εμπέζουμε. Δημιουργώντας λοιπόν μια κατάσταση και μια εικόνα στον ερασιτέχνη, νοσηρή. Πρώτα απ' όλα, αυτή η διοίκηση σαν σώμα είναι αναξιόπιστη. Και θα μου τους βγάλεις να μου βγάλουν δελτίο τύπου να πει, να τους πιστέψω.
0: Μα είναι δείξει όμως, Αντώνη, είναι όμως εκλεγμένη.
1: Είναι δείξει, ας την παπάντζα αυτή. Ας την αυτή την παπάντζα.
0: Αυτή δεν είναι δείξει σήμερα.
1: Ξέρουμε πολύ καλά όλα τα μέλη του Εραστέχνη, τα αγνά μέλη του Εραστέχνη, οι Παναχαϊκιώτες που έχουν γραφτεί γιατί θέλουν να γραφτούν στον Εραστέχνη και όχι γιατί τους παρότριναν οι μπαρμπάδες, οι ξαδερφογραμπροί και οι ανιψοκουνιάδες. Με ποιον τρόπο βγήκε αυτή η διοίκηση και με ποιον τρόπο θα βγει η επόμενη διοίκηση. Και με ποιον τρόπο βγαίναν όλες οι διοικήσεις. Λοιπόν, αφήστε αυτή την παπάντζα για κόσμο που δεν ξέρει. Όχι για μας που είμαστε μέσα και ξέρουμε. Και με ποιον τρόπο ψηφίζουν και με ποιον τρόπο γίνονται όλα. Αυτή τη στιγμή πότε κατατέθηκε το αίτημα της ιδέας.
0: Τέλος 20 μέρες κάπου εκεί.
1: Είναι 20 μέρες. Έχει βγει κάποια ανακοίνωση για έκτακτη γενική συνέλευση.
0: Όχι.
1: Είναι... Ωραία. Άκου λοιπόν. άρθρο 20 του καταστατικού. Παράγραφος 4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ. Α. Τακτικά μία φορά το χρόνο μέχρι το τέλος του μήνα Ιουλίου. Σου διαβάζω άρθρο του καταστατικού. Άρα, μέχρι το τέλος Ιουλίου η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση πρέπει να καλέσει Γενική Συνέλευση. Β. Κάθε 3 χρόνια για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεκτικής Επιτροπής. Γ. Έκτακτα, όταν το ΔΣ το θεωρήσει σκόπιμο ή ζητηθεί κάτι τέτοιο από το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα για τη συζήτηση και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 1 μήνα από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση. Τι καταλαβαίνεις?
0: Το καταλαβαίνω. Δεν σου είπα ότι δεν καταλαβαίνω. Το 1/5.
1: Το 1/5 και ήδη θα έπρεπε σε 10 μέρες, έχουν προθεσμία 10 μέρες βάσει καταστατικού, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Μέσα στο μήνα θα πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση. Όχι τελειώνει ο ένας μήνας και τότε δίνουμε εντολή για να κάνουμε μετά από 1 μήνα Γενική Συνέλευση. Το άρθρο του καταστατικού.
0: Ναι, το καταστατικό λέει το 1/5. Το έχω πληροφορηθεί.
1: Παρακαλώ πολύ. Απέναντι στα μέλη, της. Δεν ξέρω πόσες είναι οι υπογραφές, πάντως πρέπει να είναι πάρα από 30. Απέναντι σε αυτά τα μέλη του ερασιτέχνη, τι απαντάει η ερασιτέχνη, τι έχει απαντήσει?
0: Δεν έχει απαντήσει.
1: Λοιπόν, και θες αυτούς τους ανθρώπους να μου κάνουν εμένα ανακοίνωση.
0: Να σε ρωτήσω, ρωτήσω κάτι αν γνωρίζεις, γιατί εγώ το ξέρω, θα το ζητήσω το καταστατικό. Όταν γράφεται ένα μέλος, όπως πήγαν τώρα έχουν γραφτεί, ρε παιδί μου, 50, 60, 10, δεν ξέρω πόσο είναι ο αριθμός, έτσι. Για να οριστικοποιηθούν ως μέλη, χρειάζονται μετά έγκριση από το ΔΣ. Πρόσεξε, σε ρωτάω συγκεκριμένα και στοχευμένα πλέον.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να το πω, θες να το πω βάση καταστατικού, θα πρέπει να το ψάξω να το βρω. Αυτό που γνωρίζω εγώ, αλλά μπορώ άνετα να το βρω στο καταστατικό και να το διαβάσω αφού μου δώσει χρόνο και πάρω τηλέφωνο μετά πάλι, είναι ότι στους 2 επόμενους μήνες, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, έχει δικαίωμα να αποδοκιμάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να αναιρέσει την εγγραφή σου για συγκεκριμένους λόγους. Λόγους που φαίνονται πίσω από την αίτησή σου. Αν είσαι καταδικασμένος, αν έχεις ζημιώσει το σωματείο, υπάρχουν τα άθρα αυτά που μπορούν να στηρίξουν τη μία εγγραφή σου. Στους 2 λοιπόν επόμενους μήνες, εάν δεν κάνουν διαγραφή της νέας εγγραφής, τότε αυτόματα είσαι μέλος του ερασιτέχνη. Εμείς όμως δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που γράφτηκαν τώρα. Εμείς μιλάμε για μέλη που είναι καιρό γραμμένα και είναι ταμιακώς τακτοποιημένα. Και τα περισσότερα από αυτά, εάν όχι όλα, είναι τακτικά μέλη. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει.
0: Ναι, δεν αφισβητείτε. Σε ρώτησα γιατί έχει έρθει στα αυτιά μου κάτι και επειδή δεν το ξέρω το καταστατικό, προσπαθώ να σε ρωτά επειδή το ξέρεις.
1: Υπάρχουν λοιπόν. Μπορώ να το βρω.
0: Ναι, δηλαδή, αν. Ναι, αυτό και δεν ξέρω στην αίτηση που κατατέθηκε, αυτό ψάχνω να δω και να με βοηθήσεις, ότι αν το 1/5 συμπληρώνεται με μέλη που δεν έχουν περάσει από το ΔΣ, να καταλάβεις καλά.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν ξέρω, θα ρωτήσω Παναχαϊκή ιδέα. Αυτό δεν ξέρω. Όχι. Αν το 1/5 ήταν μέλη εγγεγραμμένα ήδη που έχουν το νόμιμο δικαίωμα.
1: Ναι, έχουν.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τέλος. Γιατί να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ και κάποιοι άλλοι δεν υπογράψαμε γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα.
0: Εντάξει. Άρα εντάξει, μην πέτει αφού. Είδε σε ρώτησα στοχευμένα αυτό που έχω μάθει και μου το έχω διευκρινίσει.
1: Εγώ και κάποιοι άλλοι δεν υπογράψαμε το χαρτί αυτό γιατί δεν είμαστε ακόμα.
0: Εμένα ψημί που ξέρει με κάλυψε. Με κάλυψε πλέον. Γιατί δεν το ξέρω και.
1: Ωραία λοιπόν, και γυρνάμε στο θέμα μας. Έτσι, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε.
0: Όχι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε ήδη ο ερασιτέχνη. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει ανακοινώσει Γενική Συνέλευση βάσει του αιτήματος ή να πει ότι αυτά που το χαρτί που μου στείλατε δεν είναι νόμιμο για αυτόν και για αυτόν τον λόγο και εγώ δεν κάνω Γενική Συνέλευση για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Ούτως ή άλλως όμως, βάσει καταστατικού, μέχρι τέλος Ιούλη η ερασιτεχνική πρέπει να κάνει Γενική Συνέλευση. Και κλείνω εδώ αυτό το κομμάτι της Γενικής Συνέλευσης. Και πάω λοιπόν και γυρνάω στο πόδι σου, λέω ότι δεν είναι μόνο δικιά μου πεποίθηση. Το ζεις και εσύ. Και μέσα από την εκπομπή σου και από τα μηνύματα και μέσα στα social και μέσα να πούμε από την πόλη άμα γυρίσεις πέρα δότε, θα ακούσεις ότι πλέον υπάρχει αναξιοπιστία για τη διοίκηση του ερασιτέχνη. Πλέον οι ευθύνες καταμερίζονται στο βάρος του ερασιτέχνη για την πορεία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι μόνο για την πορεία της ομάδας, αλλά και του σωματείου. Γνώριζες εσύ ότι έφτασε σε σημείο υπαρχαϊκή να μην ψηφίσεις το ΣΕΓΑΣ?
0: Να μην
1: ψηφίζεις το ΣΕΓΑΣ?
0: Όχι, δεν το
1: ξέρω. Να μην έχει δικαίωμα ψήφου στο ΣΕΓΑΣ?
0: Δεν το
1: ξέρω. Έχω διαβάσει ένα τέτοιο άρθρο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και το
0: να ρωτήσει για το πρόβλημα.
1: Εγώ το ψάχνω. Έχω διαβάσει ένα τέτοιο άρθρο και εγώ το ψάχνω. Αν αυτό έχει γίνει, προσέξτε, ο ιδρυτής του ΣΕΓΑΣ, το ιδρυτικό μέλος του ΣΕΓΑΣ, δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Δεν έφτασε σε σημείο να μην έχει δικαίωμα ψήφου. Θα το ψάξω και με στοιχεία μάλιστα. Ημερομηνίες και πότε έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, και θέλεις εσύ τώρα να μου πεις ότι θα βγάλω? Όχι, δεν θέλω. Θέλω να κλείσουν το deal με όποιον είναι πραγματικά. Δηλαδή, πέρσι έλεγα να το πάρει η ιεραστεχνική, να πάμε η ιεραστεχνική, να στηρίξει ο κόσμος. Να. Όχι όμως έτσι που το κάνανε. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ικανότητα, είναι ανίκανοι στο να διοικήσουν μεγάλα καράβια όπως είναι η Παναχαϊκή. Είναι ανίκανοι να το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, μα και ήδη θέλουν να τη δώσουν την ομάδα, θέλουν να δώσουν κάτι σοβαρό.
1: Με τον τρόπο
0: μα δεν θέλουν να συνεχίσουν.
1: Η ομάδα, ναι. Να δώσουν την ομάδα να φύγει από τα χέρια του, ναι. Είναι επικίνδυνη. Είναι
0: επικίνδυνη. Αλλά...
1: Όμως εγώ κάτι. Εγώ λέω τη δικιά μου. Έτσι. Όμως πιστεύω ότι πρέπει η Παναχαϊκή αυτό που έκανε φέτος να το ξανακάνει. Αλλά με βάσεις, με στέρεες βάσεις. Και με ανθρώπους που πραγματικά θα έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στο να διοικήσουν την ομάδα. Στο να διοικήσουν όχι μόνο την ομάδα την ποδοσφαιρική και τα άλλα τμήματα, αλλά και τον ίδιο τον ερασιτέχνη. Και όχι να κατασπαταλάτε περιουσία ή να δίνετε προς εκμετάλλευση σε τρίτους χωρίς να έχεις εσύ τα δικά σου περισσότερα έσοδα από ό,τι έχεις. Και το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Όταν η ακαδημία σου προσφέρει έσοδα σε αυτόν που το έχει νοικιάσει, εσύ το μόνο έσοδο είναι το ενίκιο. Θα μπορούσες αν είχες, αν είχες την όρεξη ή την ικανότητα να το κάνεις, αυτά τα έσοδα που εισπράττει ένας τρίτος να τα εισπράττει το σωματείο σου. Το ίδιο και με τους υπόλοιπους χώρους του γηπέδου σου. Το ίδιο και με τα κηδικία σου. Με τα γυμναστήρια που υπάρχουν, με τις μπουτίκ που υπάρχουν, με όλα αυτά που είναι έσοδα του σωματείου. Που τα έσοδα του σωματείου θα βοηθάγανε έναν τρόπο λειτουργίας τελείως διαφορετικό από αυτή τη στιγμή, από αυτό που κάνει τώρα. Κλείνω εδώ.
0: Ωραία.
1: Εγώ και θα κλείσω δύο ερωτήματα ακόμα και θα κλείσω. Έχουμε τώρα που παλεύουμε ένα μήνα λοιπόν, έχουμε χάσει ένα μήνα με διαπραγματεύσεις οι οποίες αυτές βγαίνουν από φήμες και από διάφορα ρεπορτάζ που κάνεις εσύ και κάποια άλλη δημοσιογράφη. Εάν δεν γίνει το deal, μπορείς να μου πεις τι μπορεί να γίνει στην ομάδα?
0: Μετά έρχεται δυσκολία.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε? Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση? Γιατί δεν υπάρχει plan B? Ακόμα αν το θες και για να πιέσεις αυτούς που μιλάς αυτή τη στιγμή, θα μπορούσες τεχνητά έστω να βγάλεις ένα δεύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή ούτε διαπραγμάτευση δεν ξέρουν να κάνουν. Εκτός και αν δεν υπάρχει διαπραγμάτευση και αφήνουμε τον χρόνο να κυλάει για να βρεθούμε πρωτετελεσμένων γεγονότων και να σερβίρουμε την κρύα σούπα και να την πάει ο πελάτης ο ζεστή.
0: Εντάξει, διαπραγμάτευση υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι αν ακόμη και αν είναι αρνητική, όχι όπως πριν δύο χρόνια, τώρα πρέπει να μάθουμε πραγματικά με ποιους μιλούσαν στο τέλος.
1: Θα μπορούσε και... να είναι και θετικό, ρε φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει στην διαπραγμάτευση.
0: Καλά, στο θετικό θα του μάθουμε ότι θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Εννοώ, στο θετικό θα υπάρξει ανακοίνωση. Αυτό εννοώ. Στο θετικό θα υπάρξει ανακοίνωση. Θα μάθουμε. Είναι ο Τσουκαλάς και ο Διγενής. Ο Θόδωρος. Καταλάβεις. Στο αρνητικό λέμε.
1: Θα μπορούσε το deal να έχει κλείσει ήδη. Για να τρώμε αυτή την παπάτια.
0: Ναι, Αντώνη, μαθαίνω ότι η άλλη πλευρά ψάχνει πάρα πολύ. Ψάχνει θέματα.
1: Καλά κάνει. Αν υπάρχει σοβαρότητα. Μα αν υπάρχει σοβαρότητα, θα πρέπει να το ψάξει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το πράγμα που περνάμε και που αναπαράγουμε συνέχεια και συνέχεια, μέρα με τη μέρα. Καλά, ότι γίνεται και εμένα ως ένα σημείο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνεται γιατί δεν έχει τι να γράψει. και γιατί πρέπει να γράψει ένα ρεπορτάζ για την Παναχαϊκή και αναγκαστικά να παράγει τις ίδιες ειδήσεις.
0: Ναι, μα δεν υπάρχει. Όταν κανένας δεν μιλάει, επόμενο είναι ότι.
1: Ναι, φυσιολογικό είναι. Κάποιος πρέπει να γεμίσει τη φυλάδα του, κάποιος πρέπει να γεμίσει να πούμε το site του με ένα ρεπορτάζ, κάτι που να λέγεται.
0: Έπεσε γραμμή. Αξιότιμο. Πάρε, ο Ντόνις λέει εδώ, ο Νίκος άρχισαν σιγά σιγά οι τρικλοποδίες, λέει, και μετά θέλουμε να μάθουμε, λέει, και ονόματα, λέει. Χίλιες φορές καλύτερα αυτή η μυστικότητα, λέει ο Νίκος. Μάλιστα. Η μυστικότητα πάντως έχει στεγανά, Νίκο. Τη στιγμή δεν κυκλοφορά, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Ο Βασίλης λέει μόνο την Παναχαϊκή ήξερα να την μπορούν, λέει, την Παναχαϊκή ήξερα να βγάζουν απόφαση. Μπαμ, μπαμ. Γι' αυτό την έριξαν, λέει, περαστικά στον παίκτη και τα δικά μας. Τα τρέχουν, λέει, στα τμήματα, λέει, και πρόστιμα στους οπαδούς του πύργου, λέει, στα δικά μας, λέει, τα τρέχουν, λέει, στα τμήματα και πρόστιμα. Ενώ τους οπαδούς του πύργου, τίποτα. Κοίταξε, Βασίλη, για τον πύργο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο συλλήψεις, έτσι. Εντάξει, θεωρώ ότι η διαδικασία θα πάρει τον δρόμο της επόμενης εβδομάδα, θα κληθεί σε απολογή ο πύργος. Μπορεί βεβαίως να είναι περισσότερα άτομα, συμφωνώ. Δεν είναι. Όντως, σε σχέση δηλαδή ότι στη Ρόδο πιάσανε όλο τον κόσμο, εδώ είναι εντάξει, και όχι στο Κύπρο, ναι, μετά τους πια. Τα δύο άτομα που έχουν σε δύο συλλήψεις έχουν γίνει μετά. Τι να πω, εντάξει, Βασίλη, τώρα τι θα κάνει τώρα ο Πύργος και η Ζάκυνθος, θα στολίσουν αυτοί μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Η Παναχαϊκή από την πλευρά της, εντάξει. Και μακάρι να τελειώσει και η περιφέρεια των παιδιών της Παναχαϊκής, έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Όντως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Γιατί δικαστικά αυτή τη στιγμή έχουν πάει τώρα μόνο οι παιδιά της Παναχαϊκής και οι παιδιά του Παναγιαλίου. Έτσι, αυτό είναι τελικό. Αυτή είναι στα δικαστήρια. Άλλοι δεν έχουν πάει, βλέπω. Και γενικώς και σε κάποια παιχνίδια δεν έχουν γίνει επεισόδια, δεν έχουν υπάρξει συλλήψεις. Ο καθένας όπως το κρίνει. Μακάρι, γιατί και ο Παναχαϊκής Παναχαϊκής δεν έχει τελειώσει ακόμη ιστορία. Έτσι. Έχουν μπροστά τους τώρα σε λίγους μήνες το δικαστήριο. Και μακάρι να τελειώσει. Βέβαια για κάποιους έχει τελειώσει το πρωτοστάτη, μακάρι να τελειώσει όλη η ιστορία και να είναι από του χρόνου παρόντες στα παιχνίδια. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, πρωτού πάμε, έχουμε αυτή τη στιγμή ημίχρονο Πανοβριακός Ρεόλ Ατρόμητος Πατρών 2-0. Προηγείται ο Πανοβριακός Ατρομήτου με Νηφορόπουλο και Ναλπάντη σκόρερ. Αχαϊκή Πάτρε 0-1 με γκολ του Σταυρόπουλου. Ημίχρονο λοιπόν στα δύο παιχνίδια. Πανοβριακός Ρεόλ επαναλαμβάνω Ατρόμητος 2-0. Αχαϊκή Πάτρε 0-1.

Ο Άνοιγος Αλέξης έχει κάνει παράγοντας ομάδα ΑΕθνικής σαν πρόεδρος στο ΔΣ. Σαν πρόεδρος όχι νομίζω, Νίκο. Αυτά που έχω μάθει, όχι, σαν παράγοντας. Μου είπαν ότι είναι γνωστό το όνομα, ότι όταν θα ανακοινωθεί θα το ξέρουν αρκετοί. Έτσι. Τώρα στην ομάδα ψάχνουμε, είμαστε κοντά να δούμε ποια ήταν. Έτσι. Δεν έχει τώρα σημασία αν ήταν πρόεδρος, αν ήταν στο ΔΣ. Γεγονός είναι ότι το έχει κάνει παράγοντας. Ξέρει δηλαδή το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, μου είπαν, είναι του χώρου. Όπως και ο δεύτερος είναι του, δηλαδή μπορεί να έχει παράγοντας, αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή ότι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι δύο, αυτό μου έχουν περάσει. Δεν είναι ότι είναι άσχετοι, γιατί ξέρουν πολύ καλά το χώρο. Και θα πω και κάτι, ότι έκαναν μια κουβέντα πριν από λίγες μέρες και αυτό μετέφεραν και στην πλευρά της Παναχαϊκής, ότι θα πρέπει πριν να ξεκαθαρίσουμε ότι η προσπάθεια, ο στόχος πρωταθλητισμού υπάρχει, ότι του χρόνου είναι 120 ομάδες και αυτή τη στιγμή θα ανεβούν 4, 2 από κάθε όμιλο. Και έκαναν μια ανάλυση και έβγαλαν 16 με 18 ομάδες που θεωρούν ότι θα πάνε για πρωτάθλημα. Σε όλους ομίλους. Είπαν, με βάση αυτά που γνωρίζουμε εμείς, είναι 16-18 ομάδες που θα χαλάσουν λεφτά και θα πάνε για πρωτάθλημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, τους τόνισαν. Ότι και αυτές οι 16 ομάδες, 18, ό,τι και να γίνει, θα βάλουν πολλά λεφτά, θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα του χρόνου. Και είναι 2 στο βορρά, 2 στο νότο. Ότι το γνωρίζουν ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Ότι αυτό του είπε, ότι γι' αυτό έχουμε πει ένα πλάνο τετραετίας, ξέρουμε τι μας περιμένει. Στη Super League 2, ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι. Και γνωρίζουν τα πάντα από τόσο. Έχουν από τώρα, ξέρουν. Έχουν βγάλει τη λίστα ποιες ομάδες όλους ομίλους θα είναι που θα πρωταγωνιστήσουν. Είναι σίγουροι για κάποιες ομάδες, ξέρουν και τι νούμερα θα διαθέσουν. Για το νέο πρωτάθλημα.

Ο Βολίβιος λέει: Τρικλοπλωδίες, λέει, πες του Νίκου, λέει, τε βάζουν, λέει, όσοι δεν σέβονται τον κόσμο της ομάδος και καταστρατηγούν το καταστατικό. Ναι, εντάξει, Βολίβιε, δεν ξέρω αν είναι τώρα ο Νίκος για αυτό το θέμα. Μπορεί να έπαιγε τις δηλώσεις που ακούστηκαν και όλα αυτά, δεν το ξέρω. Έτσι, δεν. Πάντως για την ώρα, Βολίβιε, δεν φαίνεται ότι υπάρξει θέμα γενική συνέλευση. Τώρα, δηλαδή, στο αίτημα. Δεν ξέρω αν η συνέλευση θα γίνει όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Γιατί τότε λένε ότι θα υπάρξει μια ενημέρωση προς όλους. Θα υπάρξει. Τώρα το τι ακριβώς θα γίνει, η αλήθεια είναι ότι για την ώρα δεν υπάρχει καμία. Το είχα πει και μέρες ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση προς το αίτημα της ιδέας και λογικά αυτό μαθαίνω ότι δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή η δραστηριότητα να κάνει καμία γενική συνέλευση. Αυτό τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί.

Μάλιστα, μου φτώρα μου στέλνει μια φωτογραφία ο Αλέξ εδώ. Ξεκινάει το μάτσο Αγρίνιο. Ξεκινάει όλα τα μάτσο. Ωραία, θα ενημερώνουμε για τη Super League 1 σε λίγο. Μου στέλνει τώρα, όπως δείχνει τηλεόραση και στο Αγρίνιο, πολύ λίγο κόσμο ήταν απέναντι. Ξέρετε, εντάξει, μπορεί να έχει. Και μου λέει ο Αλέξ ότι όντως από εκεί και ξέδρα φαίνεται άδεια αυτή τη στιγμή. Ότι αυτές τις ομάδες λέει θέλουν στην Αλφα Εθνική, Αλέξ, τους Βόλους, λέει, το Αγρίνιο, λέει, και τις Κηφισιές. Και με 10 ευρώ εισιτήριο άδεια γήπεδα. Εντάξει, τι να κάνουμε, Άλεξ, αυτή δυστυχώς είναι η νοοτροπία. Γι' αυτό σου λέω ότι και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαφέρονται με αρχαγή, το είπανε. Εμείς ξέρουμε καλύτερα τι γίνεται στο Περλίκη 2. Ξέρουμε ποιος έχει την προτεραιότητα, πώς δουλεύει το σύστημα. Το έχουμε μεταφέρει την πρώτη μέρα αυτό στους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Με 10 ευρώ εισιτήριο, έτσι. Είναι... Μάλιστα. Παρεπτόντως είδα μπιζάκιντος αύριο 20 ευρώ εισιτήριο. Έτσι. Εντάξει, έχει βάλει στα παιχνίδια τα εντός Ζάκυνδος 20 ευρώ εισιτήριο. Εντάξει, έχει κάνει και χαλές και λεφτά η διοίκηση. Τώρα βέβαια ο παδί Ζάκυνδος δεν θα σκεφτεί το Κοσάρβικο. Η ομάδα τους πάει για πρωτάθλημα. Αλλά η Ζάκυνδος αύριο έχει 20 ευρώ εισιτήριο στο μάτς με την ομάδα της Πετρούπολης. Υπάρχουν βέβαια και κάποια των 10, κάποια φοιτητικά. Αλλά η γενική ισοδοκία στη Ζάκυνδος είναι 20 ευρώ στο αυριανό παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης.

Ο Γιώργος λέει πάντως υποτιθέμενες δημοκρατικές διαδικασίες μέσω Γενικής Συνέλευσης, όπως λέει και οι ημερομηνίες εκδήλωση ενδιαφέροντος, πήγαν περίπατο. Εξαντλήθηκαν προφανώς πέρυσι. Εντάξει τώρα, Γιώργο, κοίταξε, σου είπα, το καταστατικό λέει για το 1/5. Έτσι είναι αλήθεια αυτό. Ότι αν το 1/5 είναι νόμιμα μέλη τακτοποιημένα και όλα αυτά, έχουν το δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση. Το λέει το καταστατικό. Δεν μπορώ να το πω. Το λέει το καταστατικό. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, οι ημερομηνίες εκδήλωση ενδιαφέροντος, αυτό ήταν κάτι που έγινε πέρυσι. Φέτος πρέπει να το δείξει πάνω και δεν θα βάλει ημέρα. Ίσως ήταν ενήμερη τη εκδήλωση ενδιαφέρον, γιατί κατά τα ψέματα η Παναχαϊκή ξεκινούν τελειώνει το πρωτάθλημα. Για να είμαστε τώρα δίκαιοι, για να μην λέμε. Είχε δύο μπροστά τι επιλογέ. Του Ολλανδού μέχρι εκείνη την ώρα υπήρχε άλλο επικοινωνία μέσω email και είχε από ό,τι φαίνεται από την λήξη του αγώνα με τη Θουρία και την εκδήλωση των δύο επιχειρηματιών. Πιθανότατα λοιπόν έχοντας δύο επιλογές μπροστά της, γιατί υπήρχαν δύο, ήταν και Ολλανδής το παιχνίδι, θεώρησε πιθανό από τη στιγμή που έβλεπε ότι υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος ότι δεν έβαλε ημερομηνία. Δεν το θεωρώ κακό εγώ ότι δεν έβαλε ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι έβλεπε ότι υπήρχαν τις επιλογές και από ό,τι αποδείκτηκε στράφηκε και αποκλειστικά σε μία περίπτωση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και οι Ολλανδοί έχουν κάνει πίσω, έτσι δεν έχουν παρουσιαστεί. Είχαν ζητήσει ένα ραντεβού τέλος Απριλίου. Έχουμε φτάσει 12 Μαΐου, δεν έχουν στείλει mail. Αλλά είναι και δεδομένο ότι η δίκη Παναχαϊκής τώρα στρέφεται ξεκάθαρα προς την πλευρά των δύο επιχειρηματιών. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχει.

0: Είπε παπά το καμάρι μου!
1: Βρε Γιώργο! Είπε μπάλα!
0: Μπάλα!
1: Ναι!
0: Είπε μπάλα!
1: Είπε μπάλα!
0: Το παιδί μου είπε μπάλα! Μπάλα! Είπε το παιδί!
2: Παίχτης από κούνια! Μπάλα από νουνού! Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε το τρίτο μέρος. Λέει ο Σάββας εδώ, καλησπέρα. Λέει τελικά, λέει, πόσο είναι το χρέος, λέει, γνωρίζει κανείς. Σάββα, κοίταξε, υπάρχει ένα νούμερο το οποίο έχει δώσει η ερασιτεχνική στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Το οποίο τους έχει ενημερώσει ότι στην πορεία θα είναι διά 2, το 50%, που είναι παραπάνω το 50% πάντα. Αυτοί ψάχνουν, θεωρούν ότι υπάρχουν και δεν είναι, είναι λίγο μεγαλύτερο το νούμερο. Αυτό είναι το, ψάχνουν τα πάντα. Θέλουν να είναι σίγουροι για τα νούμερα. Έχουν παίρνει τσαβά. Εντάξει, το αγωνιστικό, τι χρωστάει στους παίκτες είναι γνωστό. Από τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου γνωρίζει τι χρωστάει στους παίκτες. Έτσι. Βεβαίως υπάρχει απόκληση, δεν ξέρει κανείς με τους ξένους παίκτες θα γίνει. Γιατί μαθαίνω ότι όντως τώρα οι μάνατζερ παρακολουθούν τώρα τον ξένο παίκτη που έκανε πέρυσι εδώ στην Παναχαϊκή, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Είναι ενήμερο ότι υπάρχει διαπραγμάτευση και όταν αποκλείω, κάποιοι δεν αποκλείουν μέχρι τέλος του μήνα να πάνε στη FIFA πάλι ξένοι. Και με βάση αυτό που είναι στο τρίτο πρωτού, ο κίνδυνος με τους ξένους πάντα θα υπάρχει τώρα. Έτσι. Τώρα και στη γάμα εθνική κατηγορία, άμα η FIFA σε θέλει, σε κυνηγάει. Τέλος. Έτσι. Είναι, ή αποκλείσει αυτές με τους ξένους, είναι επίσης ένα θέμα. Αν πάει βέβαια ο ξένος στη FIFA, παίρνει το 100% και όχι το 50%. Επίσης είναι και αυτό δεδομένο. Μπορεί όμως να βρουν λύσεις πριν και να μην γίνει καμία τέτοια διαβούλευση και να τελειώνει η ιστορία και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, πάμε μετά σε ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Άργησες να μπει στο δεύτερο μέρος. Μήπως μίλαγες με κάποιον επενδυτή.

0: Όχι, όχι. Τι μαθαίνεις, είμαστε κοντά, μακριά, τι μαθαίνεις.
1: Και εγώ τι να μάθω. Εγώ θα μάθω, εσύ, εγώ θα μάθω. Άλλοι λένε ότι είναι διέλευση από την Αθήνα, άλλοι λένε από την Ιγία, άλλοι λένε από τη Βενεζουέλα και τώρα τελευταία λένε από τη Γουαδελούπη. Τι να σου πω, εντάξει, να σου πω κάτι μία. Και αυτή η μυστικοπάθεια τώρα έχει γίνει λίγο κουραστική.
0: Είναι απέτηση δικιά τους από τη μαθώση.
1: Μα με αυτό είναι που με αγχώνει και εμένα. Κατάλαβες.
0: Είναι απέτηση δικιά τους.
1: Αλλά αυτό που λες ότι ψάχνουν τα πάντα, για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακούσει κάποιος. Να σου θυμίσω πώς έχει μεταβιβαστεί η Παναχαϊκίδα τα τελευταία χρόνια σε ένα βράδυ. Ούτε έλεγχο, σε
0: ακριβώς,
1: χρέη,
0: ακριβώς,
1: σε τίποτα, σε τίποτα, σε τίποτα. Λες ότι αγοράζανε σαντουιτσάδικο. Και μόλις ανέβαινε η ομάδα, σκάγανε τα χρέη, δεν μπορούσαν να τα καλύψουν και είναι γνωστά τα αποτελέσματα.
0: Έχουν ρίξει πάρα πολύ ψάξιμο, έχω μάθει.
1: Ωραίο, ψάξιμο έχουν ρίξει. Στο έχω πει και κατηδίαν, τα λεφτά υπάρχουν για να καλυφθούν τα χρέη. Αυτό που μου λες εμένα το ψάξιμο όλα είναι σεβαστό, έτσι, ότι είναι και άλλες ομάδες και πλάνα και από εδώ από εκεί. Εμένα άλλο σου λέω με προβληματίζει. Τα λεφτά υπάρχουν.
0: Από ό,τι έχουν ενημερώσει ανθρώπους της Παναχαϊκής, ότι στο οικονομικό είναι δεδομένο ότι τα χρήματα που έχουν βασίσει υπάρχουν.
1: Δεν με ενημέρωσε, είναι ρε Αλέξη, δεν με εγγύησε.
0: Στις εγγύησεις θα το δώσω. Για από ό,τι έμαθα ότι την εγγυητική τη δίνουν άμεσα, δηλαδή την καταθέτουν αμέσως. Και με ποσό μεγαλύτερο των 150, έτσι. Από ό,τι έμαθα μεγαλύτερο των 150. Καταθέτουν εγγυητική.
1: Όχι, κύριε Μανούλα, μάλλον σου λέω. Το να καλύψουν τα χρέη των παρελθοντικών ετών. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Ναι, μα γι' αυτό ψάχνουν, γιατί θέλουν να έχουν την ακριβή εικόνα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και θεωρούν ότι θα τα ανταποκριθούν. Δηλαδή με βάση αυτά που έχουν μέχρι σήμερα, θεωρούν ότι εντάξει, έχουν την εικόνα την πραγματική.
1: Ναι.
0: Ότι είναι, επειδή είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μου λένε ότι ψάχνουν πάρα πολύ και ψάχνουν μέχρι την τελευταία πιθανότητα που μπορούν να πέσουν έξω. Δηλαδή, ακόμη και το θέμα των ξένων παιχτών έχουν ψάξει, ζητήσαν ποιοι είναι οι μάνατζερ τους. Δηλαδή, γιατί ξέρουν ότι αν πάνε ξένοι τώρα τέλος Μαΐου στη FIFA, πάλι θα έχουμε θέματα, έτσι. Θέλουν να προλάβουν καταστάσεις.
1: Ναι. Τέλος πάντως, είναι εύλογο ο κόσμος να.
0: Ναι, εντάξει, κατανοητό, δεν το συζητάω. Για όλους.
1: Να δυσανασχετεί, πες το όπως θες τώρα, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, αλλά εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι μια ιστορία που τραβάει κανένα μήνα τώρα, έτσι.
0: Ναι, και αλλά είναι και ένα πρώτο καλοκαίρι. Είναι και ένα καλοκαίρι όμως, Χρήστο, που ξεκίνησε αμέσως η διαδικασία. Γιατί άλλα καλοκαίρι, τέτοια μέρα, τέτοια εποχή δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμη τις διαδικασίες. Ναι. Επίσης και αυτό πρέπει να τονιστεί.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Mm. Και τώρα τι γίνεται, πέφτουμε όλοι στην παγίδα, δηλαδή τι. Ότι ξέρεις, επειδή θεωρούμε την ερασιτεχνική, και εγώ πρώτος από όλους, έτσι. Σαν ακατάλληλη να έχει τα ενία του σωματείου ερασιτεχνική Παναχαϊκή, ότι. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά μας. Κάνει και δύσπιστους απέναντι σε αυτούς που είναι να αγοράσουν. Που και αυτό λάθος είναι, έτσι. Γιατί δεν τους ξέρουμε. Μπορεί να είναι καλύτεροι, μπορεί να είναι και χειρότεροι.
0: Ναι, δεν τους ξέρουμε και δεν είναι, ναι, δεν μπορώ.
1: Κατάλαβες. Τώρα λέει ο Αντώνης και καλά λέει εναλλακτική λύση. Αφού δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, τι να πούμε. Υπάρχει κανένας άλλος που ενδιαφέρεται, τι πάει να υπάρχει. Ναι, υπάρχει κάποιος άλλος.
0: Κοίταξε, μέχρι τον Απρίλιο υπήρχε αυτό. Το ενδιαφέρον των Ολλανδών. Ναι, δεν ξέρω. Οι Ολλανδοί ήσαν στο παιχνίδι μέχρι τον προηγούμενο μήνα.
1: Οι Ολλανδοί, σε έχω ξαναρωτήσει, είναι γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών.
0: Τώρα, αν μιλάμε.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα.
0: Ναι, Χρήστο, αν. Κοίταξε.
1: Είναι ναι. Γραφείο που εκπροσωπεί ποδοσφαιριστές σε χαμηλές κατηγορίες ευρωπαϊκών χωρών. Ευρωπαϊκών πρωτοθυμάτων.
0: Αν μιλάμε για τους Περσινούς, είναι όπως το λες. Τώρα δεν ξέρω ποιοι ακριβώς αν είναι κάποιοι άλλοι.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, έλα.
0: Εντάξει. Αν μιλάμε για τους Περσινούς.
1: Αν μιλάμε για τις ελληνικές ομάδες πάλι, να μην σου θυμίσω τώρα και τα άλλες.
0: Κοίταξε, όντως, ναι, αν είσαι κάτι διάφωνο μαζί σου, γιατί δεν βλέπω και εγώ το λόγο. Το να έρθουν εδώ πέρα να πει ότι.
1: Να έχουν μια ομάδα.
0: Ή δεν μπορούν να φέρουν και ξένους παίκτες να πει ότι Super League 2 με πέτα πόλεις τώρα.
1: Γιατί αν ισχύει ότι έχω μάθει ότι έχουν σε τέταρτη, πέμπτη, έκτη Ισπανίας ποδοσφαιριστές και τέταρτη Ολλανδίας και αυτά, δεν υπάρχει λόγος να το μιλάμε. Εκτός αν κάνω λάθος, τη διόρθωσέ με. Έτσι, λόγω
0: εντάξει, αυτό, ξέρω, ακριβώς δεν ξέρω. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, η αεραστεχνική επιτροχηθεί τώρα στους δύο επιχειρηματίες. Είναι ξεκάθαρο, δεν μιλάμε κανέναν άλλο ψημί. Θεωρεί ότι θα τελειώσει ο deal εδώ.
1: Ωραία, καλό όμως είναι να ενημερωθεί και ο κόσμος κάποια στιγμή. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Μαζί
1: δεν είναι πρωταρχικό. Σίγουρα. Αλλά και ο κόσμος έχει την αγωνία του και πρέπει να ξέρει. Τώρα δηλαδή έχει τρελαθεί και ο κόσμος. Σου λέω, μία διαβάζει από το Χονολουλού, μία διαβάζει έτσι, μία αλλιώς. Πρέπει να ξέρει.
0: Για να δούμε. Γεια, καλό βράδυ, Χρήστο.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, Μαρίνο λέει: καλησπέρα σε όλου. Λέει: τώρα μπήκα, λέει χθε ο Λίβα ο Γιωργούτζο. Είπε: λέει, τα πράγματα στην Παναγιακή είναι πολύ δύσκολα. Ξέρει κάτι. Μαρίνο, είπα ότι ο Ρίγκη θεωρώ ότι είπε την άποψή του. Δεν νομίζω ότι ξέρει πολλά πράγματα γύρω από το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα, Μαρίνο, ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων και στην Πάτρα που είναι δύσπιστοι. Θεωρούν ότι δεν υπάρχουν επαφέ. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένα εκφέρει την άποψή του. Είναι σεβαστή η άποψη του καθενό. Τα γεγονότα και οι πράξει θα αποδείξουν. Αυτή τη στιγμή, θα το πω πολλές φορές, το ενδιαφέρον είναι έμπραχτο, είναι σοβαρό. Έχουμε να κάνουμε υπάρχουν ανθρώπους. Δεν έχουμε να κάνουμε ανύπαρκτους που έχουν έρθει. Έτσι, που επαναλαμβάνω ότι είναι πλέον και δύο από την Αθήνα, καταγωγή Αθηναίοι. Τσεκαρισμένο από σήμερα από τρεις πλευρές είναι Αθηναίοι οι άνθρωποι. Έτσι, ο ένας έχει διατελέσει ομάδα ποδοσφαιρική. Κάθε μέρα φαίνεται ότι έρχονται όλο και πιο κοντά για να μπούμε στην τελική ευθεία. Προσύμφωνα, επαναλαμβάνω, δεν έχει υπογραφεί ακόμη. Για να μπούμε στη διαδικασία. Οπότε κάθε μέρα μας περιμένουμε τις εξελίξεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε στον αυριανό τελικό ανάμεσα στην Θήλα και τον Πανικάλιο που θα γίνει στο Παύλο Φενιτσιακό Στάδιο. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο που θα αύριο το βράδυ θα είναι ένα από του δύο που θα βάλει και την κούφα στο Παύλο Φενιτσιακό Στάδιο. Τον Τάκη Λαμπρόπουλο που έχει παίξει στι δύο ομάδε. Τάκη, καλησπέρα από το Σπόρφεν Πάδρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Λοιπόν, πάμε για...
1: Και καλησπέρες και στους ακροατές.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελικό αύριο, τελικό Συμπερίωσης Τεχνών, που μετά πολλά χρόνια στο Πανοπονησιακό Στάδιο, τι σημαίνει ότι ο τελικός γίνεται και στο στάδιο αύριο, έτσι, στο μεγαλύτερο στάδιο της πόλης?
1: Εντάξει, είναι ένας, το κύπελο είναι ένας θεσμός ποδοσφαιρικός, που για μένα το καλύτερο που μπορούσε να γίνει είναι να παίξουν στο Πανοπονησιακό Στάδιο, που είναι από τα μεγαλύτερα στάδια της χώρας. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι είναι ένα κίνητρο για τους παίκτες, για τον κόσμο, να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι, οι παίκτες. Αυτό κυρίως.
0: Για σένα που επιλέχθηκες να είσαι ένα από τα δύο πρόσωπα που βάλουν αύριο το κύπελο στο μέσο στάδιο, όπως έγινε και στο τελικό κύπελο Ελλάδος στο Βόλο, ποια θα είναι τα συναισθήματά σου?
1: Τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ όμορφα, νιώθω υπέροχα γιατί εγώ έπαιξα και στις δύο ομάδες. Βέβαια η Θιέλα είναι μια μεγάλη αγάπη για μένα γιατί έπαιξα 10 χρόνια. Στον Παναγιάλιο έπαιξα 2 χρόνια μόνο. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αγαπώ και τις δύο ομάδες, αλλά όπως σας είπα η Θιέλα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Θα νιώσω υπέροχα αύριο. Γιατί είμαι και εγώ ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, υπηρετώ το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια από μικρό παιδί και μέχρι τώρα, οπότε για μένα θα είναι μια μεγάλη στιγμή αύριο.
0: Μάλιστα. Είναι ένα τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες που έπαιξαν φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θεωρείς ότι παρότι τελευταία αγωνιστική και ιδίως στο τελευταίο λεπτό ουσιαστικά ο ένας έχασε τη συμμετοχή του στον Παράζ Ανόδου και ο άλλος υποβιβάστηκε, είναι ένα πλέον κίνητρο αύριο για να πάρουν το κύπελο Ερασιτεχνών και να κλείσουν τη χρονιά όσο καλύτερα μπορούν?
1: Βεβαίως το κίνητρο είναι το ίδιο και για τις δύο ομάδες. Το κύπελο είναι ένας μεγάλος θεσμός και το θέλουν και οι δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες, το ποδόσφαιρο έπαιξε άσχημο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και για τις δύο ομάδες. Η μία ανέβαινε και η άλλη θα σωνότανε. Πραγματικά είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου όμως αυτή. Το ποδόσφαιρο είναι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και αν έχουμε δει και στα περισσότερα παιχνίδια, τα περισσότερα γκολ μπαίνουν στα τελευταία λεπτά. Γιατί υπάρχει μεγάλη ένταση για τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι αύριο το παιχνίδι θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Γιατί είναι και οι δύο καλές οι ομάδες.
0: Τι περιμένεις από τον κόσμο της Πάτρας? Είναι ένα τελικό σου στάδιο. Βέβαια, κακά τα ψέματα πέφτηκε πάνω σε ώρα που υπάρχουν για να μετρήσει Super League 1, που επίσης. Τι περιμένεις από τον κόσμο αύριο στο παιχνίδι?
1: Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη κυρίως και για τις δύο ομάδες από τους φιλάθλους θα πρέπει να είναι αυτή που θα υπερτερήσει. Ο καθένας θα θέλει να δει την ομάδα του. Η αγάπη για το αριστεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να κυριαρχεί από όλους μας και μετά να κοιτάμε τη Super League 1 και Super League 2. Και με αυτόν τον τρόπο θα στηριχθεί και ο θεσμός. Σε ένα γήπεδο, όπως είπα, που είναι υπέροχο το γήπεδο, ο κόσμος πιστεύω αύριο θα ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο και από το βήμα αυτό του ραδιοφώνου σας καλώ τον κόσμο αύριο να συμμετέχει, να δει το παιχνίδι, γιατί πραγματικά θα είναι μια γιορτή αύριο από δύο μεγάλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Για τη Θήλα, αν τελικά δεν δικαιωθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ που ζητάει να παραμείνει στην εθνική κατηγορία, θεωρείς, επειδή έχει τις υποδομές, επειδή έχει τις βάσεις, ότι μπορεί άμεσα να επανέλθει πάλι στην εθνική κατηγορία, γιατί είναι μια ομάδα που σίγουρα τη θέλουμε στις μεγάλες κατηγορίες, έτσι, γιατί έχει μια τεράστια υποδομή που δεν έχει άλλη ομάδα στην Πάτρα?
1: Κύριε Διγενή, η Θήλα έχει τις βάσεις και πάντα έχει τις βάσεις να παίζει στις μεγάλες κατηγορίες. Πιστεύω ότι για μένα είναι το πλήγμα για την Πάτρα το ότι η Θήλα δεν συμμετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά, να μην η Θήλα να μην το βάλει κάτω. Είναι ένα ζήτημα για μένα, τιμή για την Πάτρα να έχει τα σωματεία της, όπως η Παναχαϊκή, η Θύελλα, το Πάτρε, ο Ατρόμητος, όπως τώρα στη Γάμα Εθνική που θα παίξει, θα είναι και για τους ποδοσφαιριστές καλό να παίζουν με καλύτερους αντιπάλους, να χαίρονται το ποδόσφαιρο και να χαρεί και ο φιλάθλος. Ο φιλάθλος της Πάτρας δεν έχει χαρεί ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, γιατί για να το έχει αποδείξει το ποδόσφαιρο ότι για να παίξεις μπάλα, εάν δεν έχεις μεγάλο αντίπαλο, καλό αντίπαλο απέναντί σου, δεν μπορείς να αποδώσεις και καλό ποδόσφαιρο. Είναι κίνητρο για τους παίκτες να παίζουν με καλύτερους αντιπάλους. Γιατί διδάσκονται από τα παιχνίδια, διδάσκονται από τις εμπειρίες, από τους αντιπάλους. Και έτσι ανεβαίνουν και επίπεδο, ανεβαίνει και το επίπεδο της πόλης. Είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι πλήγμα για την Πάτρα το ότι δεν έχουμε ομάδες στις εθνικές κατηγορίες. Δυστυχώς.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε τρεις ομάδες στην γαμαθινή κατηγορία. Έτσι. Η ΑΧΑΙΑ χωρίς εκπρόσωπο Super League, Super League 2, νομίζω ότι δεν είναι ότι πιο καλή τώρα αυτή τη στιγμή. Μην γελιόμαστε τώρα.
1: Εντάξει, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη κατάτια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν και την είπα τώρα. Δυστυχώς δεν μπορεί τώρα η Καλαμάτα, η Τρίπολη, το Αγρίνιο να έχουν ομάδες στη Super League 1 και να μην έχει Πάτρα. Δεν μας είχε μάθει έτσι η Πάτρα. Είχαμε την Παναχαϊκή στη μεγάλη κατηγορία, αλλά είχαμε και έναν Πάτρε στη Β' Εθνική επί πολλά χρόνια που έπαιξε σπουδαία μπάλα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει σπουδαίοι παίχτες στην Πάτρα που έχουν παίξει και Εθνική Ελλάδος. Πού είναι αυτά τα παιχνίδια τώρα? Δυστυχώς το λέω ότι θα πρέπει όλοι μαζί, όλη η κοινότητα η ποδοσφαιρική, θα πρέπει από τους παράγοντες, προπονητές, γιατί από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Και από την πολιτεία κυρίως. Να βοηθήσει την πολιτεία, να βοηθήσει τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι θέματα, είναι ζητήματα σοβαρά που πρέπει να ξεκινήσουν από πάνω προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Οπότε το ραντεβού αύριο είναι 7 η ώρα στο Πανεπιστημιακό Στάδιο. Κλείνει και η χρονιά έτσι με ένα μεγάλο τελικό για το κύπελλο Αστεχνών με δύο ομάδες που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα δώσει το παρόν, θα πάνε και οι ακαδημίες αύριο στο τελικό και να είναι ένας τελικός, νομίζω, αντάξιος στο όνομα και των δύο ομάδων.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να ευχηθώ, εκτός από το αυριανό παιχνίδι, το οποίο εύχομαι να πάει καλά σε όλα τα επίπεδα, εύχομαι να ευχηθώ καλή τύχη, καλή πορεία στα πρατενά σωματεία, στην Παναχαϊκή κυρίως, να βρει το δρόμο της, στη Θύελλα να βρει και αυτή το δρόμο της, να μην πέσει από την κατηγορία τη Γάμα, και να ευχηθώ και στον Ατρόμητο καλή πορεία στη Γάμα Εθνική.
0: Γιατί ο Ατρόμητος θα πανηγυρίσει το Σάββατο, πανάξε έτσι, θα πάει την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, που είναι μια μεγάλη στιγμή για τα Ζαρουχλαϊκά.
1: Βέβαια, είναι μια μεγάλη συνοικία τα Ζαρουχλαϊκά και νομίζω το δικαιούταν ο Ατρόμητος αυτή τη χαρά. Γιατί έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια οι παράγοντες του Ατρόμητου.
0: Μάλιστα. Τάκη, έχουμε κάτι άλλο? Οι παλέμαχοι δεν πάει, έχετε κανένα τώρα παιχνίδι? Πάτε όλο.
1: Οι παλέμαχοι έχουμε δραστηριότητα μεγάλη. Έχουμε να πάμε σε ένα τουρνουά στην Καστοριά, το οποίο είναι διεθνή τουρνουά. Θα πάμε, καταρχήν θα κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, το οποίο θα κατέβει κάτω κατά πάσα πιθανότητα η ομάδα του ΨΑΠ, να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και θα πάμε και στη Γερμανία, στη γιορτή της Μπίρας, προγραμματισμένο παιχνίδι, πιστεύω να μην πέσουμε στις εκλογές, γιατί το έχουμε προγραμματίσει στις εκλογές, γιατί άκουγα το ράδιο σήμερα ότι ενδεχομένως θα σεμβεύει να γίνουν εκλογές και πήγε το μυαλό μου, γιατί έχουμε κλείσει και τα εισιτήρια τώρα. Πρέπει να πάμε το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτέμβριο πρέπει να πάμε στη γιορτή της Μπίρας, στο Μόναχο.
0: Εντάξει, είναι πολύ προώρα τώρα, εντάξει, ακούγονται διάφορα.
1: Όχι, εντάξει, πρέπει να είναι πολύ προώρα.
0: Ναι, εντάξει, όντως. Μα όντως και σε μεγάλα αθηναϊκά site γράφτηκε σήμερα ότι ακούγονται 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου πιθανές ημερομηνίες ότι η χώρα μπορεί να φέρει εκλογές. Άρα είναι μια εκτίμηση, δεν είναι κάτι επίσημο. Όντως αυτές οι ημερομηνίες γράφτηκαν σε όλα τα site, είναι πιθανές πλέον να πάμε σε εκλογές.
1: Εντάξει, πιστεύω να μην μας το χαλάσει γιατί θα αναβληθεί το παιχνίδι.
0: Άρα είναι τα 25 Σεπτεμβρίου είστε και η Γερμανία δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, είμαστε εκεί και ξέρεις, άμα τα εισιτήρια τα κλείνεις από τώρα και άμα δεν πας θα χάσεις τελείως.
0: Ας ευχηθούμε ότι δεν θα πέσετε τις εκλογές.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Τάκη, να σε ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι τα καλύτερα στο σταθμό σας. Τα καλύτερα. Πάντα να είστε ενημερωτικοί όπως είστε.
0: Να είσαι καλά, Τάκη, μου ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, στα play-out δεν έχει μπει γκολ ακόμη. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανετολικός Λάρισα και Κηφισιά. Ατρόμητος είναι και τα τρία μάτς στο 0-0 μετά από μισή ώρα παιχνιδιού.

Ο Νίκος λέει: μήπως ο Λίβας είπε αυτά που είπε, λέει, λόγω ότι δεν θα κάνει αυτό τις επαφές. Δεν το ξέρω, Νίκο. Δεν έχω μιλήσει μαζί, δεν μπορώ να σου πω. Θα μιλήσω και δεν ξέρω. Η Παναχαϊκή, όχι, δεν έχει βάλει άλλο. Ακαταφρούν τις επαφές κάνει δικηγόρος και Ζουβόλη. Έτσι, πολύ βέβαια. Παναχαϊκής. Ο Γιώργος λέει εδώ πέρα: Αλέξη λέγεται, βγάζει Ζουβόλη να πει στον κόσμο, λέει, αν υπάρχουν επαφές με κάποιους, ας μην πει ονόματα. Όσο και το Λίβα λέει, θα στενοχωρήθηκε που μάλλον δεν θα ανέβει ο πύργος. Εντάξει, ο πύργος θα δούμε. Έχει ακόμη μαθηματικά και με το μείον ένα, αν φάει, είτε στο πρόγραμμα δύο νίκες. Μπορεί να είναι βέβαια. Υπάρχει ένα τρελό σενάριο ότι σε ισοβαθμία στους 10, αλλά εντάξει, δεν μπορεί. Μένει απ' έξω, αν ισοβαθμίζουν και 3-10. Έτσι. Θα δούμε. Η αυριανή μέρα θα δείξει πάρα πολλά τι μας περιμένει στην τελευταία αγωνιστική. Θεωρώ ότι η Ζάκυνθος είναι καλή αυτή τη στιγμή. Μία νίκη πιθανότητα της αρκεί. Και θα γίνει μάχη για το δεύτερο εισιτήριο Πετρούπολη που έχει το προβάδισμα ο Πύργος. Και ο Εθνικός πλέον είναι πλέον εκτός. Πανότερο μπα πάει είναι 8. Δεν νομίζω ότι με 8 μπορεί να προλάβει. Άρα εκ των πραγμάτων ο Εθνικός έχει μείνει ουραγός στην μάχη. Είναι εκτός μάχης ανόδου. Το ενδιαφέρον είναι για τις άλλες τρεις ομάδες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το γλασέκ.
11: Δεν είναι offside,
12: Το σούτ!

Λοιπόν, βόγραμμε πρόγραμμα τα 96 στο Φέστο Μηνύματά σα, 2-19-19 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Και άλλο εδώ, ο Γιώργο, λέει ότι Αλέξη, είναι ώρα τώρα που ο Κώστα Βόλη πρέπει να κάνει μια δήλωση να ενημερώσει τον κόσμο. Θα προσπαθήσω εγώ να επικοινωνήσω την Πέμπτη μαζί του για την Πέμπτη να τοποθετεί. Απλά να έχουμε μια ενημέρωση αν θέλει ο άνθρωπο. Έτσι, δεν. Εντάξει, εγώ τώρα δεν πιέζω καταστάσει γιατί ξέρω ότι όλοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να λένε πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνουν τι ώρε. Αλλά βέβαια, εντάξει, θα μιλήσω μαζί του αν θέλει να κάνει μια τοποθέτηση. Για τουλάχιστον να μας ενημερώσει για 5 πράγματα που βρισκόμαστε αυτήν την ώρα και να ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος αγωνία περιμένει τις εξελίξεις, περιμένει να δει τι θα γίνει στην επόμενη μέρα.

Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε οι εξελίξεις, τι θα συμβεί. Περιμένουμε. Όλοι θα κάνουμε κάποιες μέρες ακόμη υπομονή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι όλοι κάθε μέρα λέμε συνεχώς τα ίδια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε και κάποια άλλη εξέλιξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Όταν νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξη, τώρα σιγά σιγά λίγο αρχίζουν και βγαίνουν και μαθαίνουμε κάτι παραπάνω, όχι πολλά πράγματα. Ας φαντάζομαι ότι και τα ονόματα των υποψηφίων θα τα μάθουμε στην πορεία, το επόμενο διάστημα θα γνωρίζουμε ποιο πραγματικά είναι. Δεν νομίζω ότι θα κρατηθεί. Τι είναι, αν γίνει deal θα μάθουμε όλοι ποιο πραγματικά είσαι. Αν δεν γίνει, που όλοι ευχόμαστε είναι να συμβεί, πάλι νομίζω ότι θα ενημερωθούμε με ποιους συζητούσαν και ποιοι ήταν οι πραγματικοί ενδιαφερόμενοι για την παραγωγή.

Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στα μάτς που είναι στην Super League 1. Σε λίγο θα έχουμε, φαντάζομαι, τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια του τοπικού προαθλήματος. Βεβαίως δεν έχουν και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Δημήτρης λέει: τι βλέπεις αύριο, Ζάκυνθος Πετρούπολη? Εντάξει, μάχη. Όλα τα μάτσα, από ό,τι έχετε δει, είναι κλειστά. Όταν παιχνίδι μέχρι τώρα στα μπαράζ είναι στο γκολ. Η Ζάκυνθος ξέρει ότι υποθέτηκε αυτή ότι θα πάρει το μάτσα από τον πύργο. Εντάξει, τα αρμόδια όργανα θα αποφασίσουν. Και ξέρω ότι με νίκη, αν κλείσει αύριο, να έχει. Έτσι, το ίδιο ξέρει και η Πετρούπολη αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει να πάρει το παιχνίδι, να πάει, ότι αν κλείσει η Ζάκυνθος αύριο, ανέβηκε από αύριο. Με ισοπαλία, εντάξει, Ζάκυνθος και έχουν και δύο τελευταία παιχνίδια εντός έδρας, είναι μάχη. Τώρα στο εθνικό πύργος και για το ένας και για το πύργος, ο εθνικός δεν έχει τώρα το μεγάλο κίνητρο, έχει μείνει εκτός, δεν προλαβαίνει και δύο νίκες να κάνει, να πάει 8, που δεν θα κάνει δύο νίκες, αν δεν έχει βάλει γκολ. Άρα ο εθνικός είναι εκτός κούρσας. Δεν έχει το κίνητρο, ο πύργος έχει το κίνητρο, αλλά δεν πάβει, ένα δύσκολο μάτς, έτσι. Όπως και να. Φαντάζομαι ότι η αυριανή ημέρα θα βγάλει σίγουρα έναν που θα πανηγυρίζει την άνοδό του και θα δείξει ποιος έχει το προβάδισμα στα τελευταία αγωνιστική. Η Ζάκυνθος έχει την πλεονέκτημα ότι παίζει και τα δύο παιχνίδια εντός στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Η Πετρούπολη έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει τα τελευταία αγωνιστική τον πύργο μέσα, που δεν αποκλείω να είναι και το μάτσο που θα κρίνει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου για τη Super League 2.

Πρώτο γκολ έχει πετύχει ο Ατρόμητος τώρα. Το βλέπω 0-1. Προηγείται σε αδιάφορο μάτσο με την Κυψία και δύο ενισωμένοι εδώ πέρα. Ο Μανσούρ είναι αυτός που με κεφαλιά έχει δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου. Έτσι καλώς και η Κυψία έχει σωθεί και ο Ατρόμητος έχει σωθεί σε αδιάφορο παιχνίδι. Κυψία Ατρόμητος 0-1. Και παίζουμε τώρα εκεί το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας στο πρώτο ημίχρονο. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έχουν το τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί και το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, και αυτό κρίνει σε μεγάλο βαθμό ποιος θα αποκτήσει πλεονέκτημα στην μάση παραμονής, είναι στο 0-0 διανύοντας το 45, όπως και στο Αγρίνιο το Πανετολικός Λάρισα είναι στο 0-0 επίσης διανύοντας το 45. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και βλέπω ξα τρία παιχνίδια είναι ότι ακριβώς είναι στο ίδιο λεπτό, δηλαδή τα ίδια ισορρόπιτα θέλουν όλοι. Είναι στο 44,5 και τα τρία παιχνίδια. Και αυτό είναι καλό, να είναι όλα την μάτς την ίδια ώρα, να μην γνωρίζει κανένα το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, τα δύο είναι στο 0-0, το τρίτο στο τρίτο Κηφισιά Ατρόμητος 0-1.

Θα δούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ με τη σκεπαστή υπάρχει κάποιο νέο. Τη σκεπαστή, αυτά που έχουμε πει, θα κάνω και ρωτήσω και αύριο που βρισκόμαστε. Δεν έχει υπάρξει πάντως από τις Αγικές Παναγιακές, μόνο ότι είμαστε μια διαβούλευση μέχρι εκεί. Προσπαθούμε να βρεθεί η χρυσή τομή τώρα, να δούμε ποια είναι τα αναγκαία. Νομίζω θα γίνει τόσο, ούτως ή άλλως σκεπαστή. Θα υπάρξει τώρα κάποια εξέλιξη, κάποιο πρόοδο. Το θέμα είναι να βγει το κονδύλι. Γιατί λεφτά μιλάμε. Αυτό που καίει αυτή τη στιγμή. Το ποσό. Υπάρχει μια μικρή εκτίμηση για το τι μπορεί να λέμε αναγκαία και τι ποσό θα χρειαστεί, αλλά θα πρέπει να το πει η Επιτροπή, οι μηχανικοί, ποια θεωρούνται αναγκαία να ξεκινήσουν. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω το, ότι τη συνέχεια θα προχωρήσουν τα έργα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν τώρα τα αναγκαία, θα σου δώσουν αδειοδότηση και μετά σταματήσουν τα έργα. Ούτε καν. Η Επιτροπή θα βάλει χρονικό ρίτσο ότι σε τάση διάστημα θα έχετε τελειώσει το έργο στη σκεπαστή εξέδρα. Νομίζω ότι και εκεί είμαστε σε μια φάση εξέλιξης ότι θα βρεθεί λύση, θα βρεθούν και τα χρήματα για να δούμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες όσον αφορά τη συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό θα γίνει μόνο οι αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση του στεγάστρου.

Ο Χρήστος λέει καμίνι αύριο το απόγευμα για γιαγιά, πάμε και το 2-2. Ναι, έχουμε και αυτό αύριο, μεγάλο παιχνίδι, 5 ώρα. Παναχαϊκή Γαργαλιάνη, εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον του φιλάνου της Παναχαϊκής. Θεωρώ το γήπεδο αύριο δεν θα χωράει τον κόσμο. Η Παναχαϊκή παίζει ένα από τα πιο μεγάλα παιχνίδια της χρονιάς. Πάει για το 2-2 εκ των πραγμάτων. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αν οι Γαργαλιάνοι κάνουν το 3-1, είναι πρωταθλητές και ανεβαίνουν στην National League 1. Βεβαίως η Παναχαϊκή θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα πάει στα επόμενα μπαράζ. Η Παναχαϊκή όμως θέλει αύριο τουλάχιστον να κερδίσει το ματς, να κάνει το 2-2 και στη συνέχεια να πάει την Κυριακή στου Γαργαλιάνου και να διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά για να μείνει ζωντανή πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αύριο. Σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Η αύριο μέσα στην έδρα της δεν έχει αποτυχίες φέτος, έχει μόνο νίκες, άρα με όπλο την έδρα θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 και να πάει στο τελευταίο παιχνίδι στους Γαργαλιάνους, στο μάτς που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Ο κόσμος είναι σημαντικός αύριο, νομίζω εντάξει θα είναι εκεί οργανωμένοι, ο παδής Παναχαϊκής όλοι να τις πρόξουν για την νίκη, πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μεταφέρουν θα έχει το κλειστό γυμναστήριο. Επαναλαμβάνω ότι το μάτς είναι και τηλεοπτικό, 5 η ώρα το απόγευμα, ζωντανή μετάδοση από το Λιπάντο TV, η μάχη της Παναχαϊκής με τους Γαργαλιάνους για τη σοφάριση και το 2-2.

Άντρα, τώρα λογικά πάμε και για λήξη των αγώνων της πρώτης-τελευταίας αγωνιστικής στο τοπικό πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι σε λίγο συνάδελφοι μπορεί να έχουμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Μέχρι τις 8 η ώρα να δούμε τι... Εντάξει, δεν έχω βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είπα ότι ο Ατρόμητος ετοιμάζει τη μεγάλη φιέστα για το Σάββατο το βράδυ. Να πω ότι θα υπάρξει μια πρώτη απονομή του τροπαίου το Σάββατο στα Ζαρουκλέικα. Θα πρέπει να υπάρξει απονομή και στο γήπεδο, αλλά κανονική απονομή και όλη η γιορτή του Ατρομήτου θα γίνει σε ειδικό χώρο στην, με βίας και ανθείας, ανθείας και βίας, με ειδική ξέντρα που θα στηθεί, που θα ανέβουν πάνω παίκτες του Ατρόμητου, θα πάρουν και το τρόπαιο. Ουσιαστικά θα δοθεί δύο φορές το τρόπαιο στους παίκτες του Ατρόμητου, αλλά κυρίως θα είναι μια βραδιά γιορτή για τα Ζαρουκλέικα το Σάββατο, έτσι όπως τον οργανώνει ο Ατρόμητος, με πολλές εκπλήξεις, με ανοιχτό λεωφορείο, με γύρο θριάμβου, αλλά η γιορτή τελικά δεν θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στο συγκεκριμένο σημείο που είπαμε, όπου οι άνθρωποι του Ατρόμητου θα πανηγυρίσουν την άνοδό τους στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, να πούμε για τον αυριανό τελικό. 7 η ώρα, φίλε Πατρών Πανεγιάλιος. Διαιτής ο Κώστας Βαρούτας, ο οποίος παίζει το πιο μεγάλο παιχνίδι μέχρι τώρα στην καριέρα του. Το είπαμε, χθες δεν μένω. Τώρα, δύο διαιτές έμειναν αξιολογημένοι, ο Βαρούτας και ο Μιχάλης ο Ζήκος. Ο Μιχάλης είναι στην Αθήνα, ο Ζήκος. Μόνο ο Βαρούτας έμεινε. Από τη στιγμή που ο Αντωνίου και ο Ανδριανός είχαν παιχνίδια σήμερα στην πρώτη, τελευταία αγωνιστική και στην πρώτη κατηγορία, ήταν φανερό ότι μέναν από αξιολογημένους διαιτητές για να παίξουν τον τελικό. Τους άλλους η Επιτροπή το έχει αποφασίσει πάλι τον Κώστα Βαβαρούτα, με βοηθούς τον Μιχάλη Ανδριανό, δεύτερο βοηθό τον Σπύρο Σταυρόπουλο, που η Επιτροπή αξιολογεί ότι έχει κάνει ένας βοηθός που βοηθάει πάρα πολύ, που έχει πάρα πολύ υψηλές βαθμολογίες, μπορεί να μην είναι αξιολογημένος, αλλά του δίνει ευκαιρία και τον ανταμείβει ουσιαστικά για τις πολύ καλές του παρουσίες και τη βοήθειά του σε όλα τα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα, και το βάζει δεύτερο βοηθό, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι έναν ερχόμενο διαιτητή, τον Βασίλη Τσάκη. Αυτή λοιπόν η τετράδα του αυριανού τελικού, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Ανδρέας Τριανταφύλλης στο τελευταίο του παιχνίδι που θα βαθμολογήσει διαιτητή, καθώς αποσύρεται από την ενεργό δράση, σταματάει και το τομέα του παρατηρητή διαιτησίας, και γι' αυτό η Επιτροπή Διαιτησίας τον όρισε τιμή Σένεκεν παρατηρητή διαιτησίας στον αυριανό τελικό ανάμεσα στη Στήλα και τον Παναγιάλιο. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια έχουν 5 ευρώ στον αυριανό τελικό. Οι οπαδοί της Στήλας και Πατρινή Φυλά θα καθίσουν στην εξέδρα που είναι το στέγαστρο του Παμπλομνησιακού Σταδίου. Οι οπαδοί του Παναγιαλίου θα καθίσουν στην ακριβώς απέναντι κερκίδα. Η αστυνομία, δικά παρά τις πιέσεις που υπήρξαν να καθίσουν όλοι στη σκευαστή εξέδρα, δεν το δέχτηκε. Οι οπαδοί του Παναγιαλίου θα καθίσουν ακριβώς απέναντι εξέδρα. Θα μπουν από την είσοδο που είναι ακριβώς από πίσω, για να μην συναντηθούν οπαδοί, ενώ θα υπάρχουν και αστηρά αστυνομικά μέτρα, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στο παιχνίδι για το φόβο των Ιουδαίων, καθώς και πέρσι είχαμε εφησόδια στον τελικό. Τώρα βέβαια, εντάξει, θα υπάρξουν και οπαδοί του Παναγιαλίου οι οργανωμένοι απέχουν λόγω της περσινής ιστορίας που έχει γίνει με τον Άρη Πάτρων. Πάντως η αστυνομία έχει παλάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για το αναβριανό τελικό.

Λοιπόν, Ηρακλής Ραΐσκαν, ναι, λέει Απόλλωνα και Προμηθέα. Κοίταξε, Απόλλωνας Ηρακλή, έγινε τα πρώτα το διοικητικό συμβούλιο, έγινε ένας απολογισμός για την περίοδο που τελείωσε. Θα δούμε τι θα συμβεί. Για περίμενε, πως έχουμε τελικά αποτελέσματα. Ένα λεπτό τώρα.

Λοιπόν, τελικά αποτέλεσμα το δίνει τώρα ο Παναγιώτης Μάλιος. Αχαϊκή Πάτρε 2-1. Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για την Αχαϊκή που έχανε 0-1, που κέρδισε την, πήρε τον μπάτς με το Πάτρε. Πανοβριακός Ατρόμητος 3-1. Νίκη για την ομάδα του Πανοβριακού. Ο Ατρόμητος γλώρισε ήττα. Είχε να χάσει τον Πανοβριακό στην πρώτη αγωνιστική. Και ο Πανοβριακός είναι η ομάδα που το ξανακερδίζει για δεύτερη φορά μετά από 30 αγωνιστικές, νομίζω. Κάπου εκεί πριν είχαν χάνει παιχνίδι η ομάδα του Ατρομήτου. Δύο ήττες έχει ο Ατρομήτος φέτος και δύο από τον Πανοβριακό στην πρεμιέρα και τώρα. 3-1 λοιπόν ο Πανοβριακός τον Ατρόμητο, 2-1 η Αχαϊκή κέρδισε την ομάδα του Πάτρε. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να έχουμε και τα δύο υπόλοιπα τελικά αποτελέσματα.

Ράγιος στον Ηρακλή, ότι ο Πούλνας έκανε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Εντάξει, θα δούμε, θα υπάρξουν, δεν είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ο στόχος είναι να είναι πρωταγωνιστής και του χρόνου, να πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να αλλάξει στυλ ομάδος. Θα δούμε, είναι πολύ νωρίς. Ο Προμηθέας, αφού ότι όλα δείχνουν, προχωράει με βόβορα στο νέο πρωτάθλημα. Ο Νίκος Διπλάρος, από ό,τι φαίνεται, μια περίοδο θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Προμηθέα. Ο Μπαζίνας οδεύει προς ΠΑΟΚ. Αλλά και ο Προμηθέας έχει αποφασίσει, είδε ότι η χρονιά ήταν δύσκολη φέτος, θα πρέπει να κάνει και αυτός, θα γίνει πιο ισχυρός στο νέο πρωτάθλημα, από ό,τι λένε. Είναι ακόμη νωρίς, αλλά σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι επαφές για τον Προμηθέα. Βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες κινήσεις. Θα πάει για Γαλλούς ξένους, από ό,τι πληροφορούμε. Ο Απόλλωνας και αυτός θα κοιτάξει να πάρει, κατά πρώτον, Απόλλωνας θα ξεκαθαρίσει πρώτο το θέμα προπονητή και μετά το θέμα των παιχτών. Στον Απόλλωνα, η συμφωνία με τον Ντίνο Καλαμπάκο ήταν μέχρι το καλοκαίρι, έχει ολοκληρωθεί, θα υπάρξει κουβέντα μαζί του και μετά θα υπάρξει και πρώτα θα ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή, γιατί ο προπονητής θα κάνει τις επιλογές. Άρα το μεταγραφικό στον Απόλλωνα, οι κινήσεις θα πάνε μετά την εξέλιξη και την ξεκαθάριση που θα έχουμε για τη θέση της τεχνικής ηγεσίας.

Λοιπόν, με αυτά είπαμε. Είπαμε ότι ο Ριόλος και στην ΑΧΑΕ το Νότρο με το Μετριένε. Είχα εκεί 2-1 το Πάτρε, τελικό αποτέλεσμα. Σάββατο, τελευταία αγωνιστική, τελειώνει και το τοπικό πρωτάθλημα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα Μπαράζ, στην Β και Γ κατηγορία. Φυσικά, σιγά λοιπόν, πάμε και οδεύουμε και για φινάλε στο τοπικό πρωτάθλημα. Σάββατο, τελευταίο Σάββατο, που ο Σπορ FM Πάτρα θα είναι μαζί σα με μεταδόσει, καθώ η χρονιά ολοκληρώνεται.

Λοιπόν, η ώρα πάει σιγά σιγά, πέρασε και από 8. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Αυτό λέξει, είναι το ασαμπλό που θα του πάρουμε Πάτρας και το Θόρπα για να πούμε στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Άφπακτο, στα Περίχωρα, όπου μας ακούτε. Εντάξει, μην ξεχωρίζουμε έτσι αυτά, αλλά λέμε τα πιο σημαντικά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, μια γεμάτη Τετάρτη βέβαια, μια ημέρα αγωνιστική με πάρα πολλά πράγματα σήμερα, με σημαντικές διοργανώσεις και τελικούς. Είναι της Αγίας Γλυκερίας σήμερα, της Μάρτυρας, γιορτάζει Γλυκερία. Στη φίλη μου τη Γλυκερία θα στείλω μήνυμα για χρόνια πολλά, την μητέρα του αείμνηστου Γιώργου Νταγιούκλα, του ποδοσφαιριστή.

είναι και την Παρασκευή είναι τα 10 χρόνια. Η δύση του ηλίου είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 25,6 ημερών. Μέχρι τις 31 έχουμε ακόμα βέβαια με την επόμενη Πανσέλινο. Και αύριο είναι το Αριστοτέλη, βλέπω, γιορτάζουν και την Παρασκευή του Αχιλέα. Βέβαια θα τα πούμε αυτά αύριο. Πάμε να ρίξω και μια καθιερωμένη ματιά στον καιρό. Μου ήρθε ένα μήνυμα, Θόδωρο, ότι ήρθε ένα πακέτο, λέει, να πάω να παραλάβω. Δεν έχω παραγγείλει τίποτα. Άλλο πάλι και αυτό. Δεν είναι μούφα. Λες να έχω παραγγείλει και να μην το ξέρω. Το προσπαθώ να θυμηθώ τόσες μέρες. Γιατί δεν πάτησα, ξέρεις, από... δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Πάω να δω τι είναι. Λες να κέρδισα τίποτα. Το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί να έρθει ένα πακέτο, ρε παιδί μου. Πάμε πακέτο και είναι εκεί τα παλιά. Αλλά δεν θέλω τέτοιο πακέτο, θέλω το άλλο πακέτο. Όταν λέμε πακέτο, να προσέχουμε και τι λέμε και πώς το λέμε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Α, τον καιρό, τι κάνω. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Μέχρι 25 βαθμούς σήμερα. Θα έχουμε λίγα συννεφάκια. Ήδη από το πρωί παίζει λίγο κρυφτούλι ο ήλιος. Αλλά θερμοκρασιακά δεν θα αλλάξει πάρα πολύ. Αύριο θα έχουμε έτσι μια μικροπτώση της θερμοκρασίας, ίσως ρίξει και λίγο, πολύ λίγο έτσι ψηλόβροχο. Την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάλι. Το Σάββατο δείχνει να χαλάει από το μεσημέρο απόγευμα, που θα έχει λίγο βροχούλα και με χαμηλή θερμοκρασία. Μία από τα ίδια και την Κυριακή, αλλά μην ανησυχείτε, θα πάρει την ανηφόρα. Όλα δείχνουν ότι σιγά σιγά οδεύουμε, εντάξει, δεν περιμένει κανείς κακοκαιρία ή περιμένετε πάρα πολύ κρύο, το θεωρώ απίθανο. Πρέπει να είναι ο καιρός, είδες που λέμε για τον Θόδωρο αυτό, αλλά ο καιρός είναι απρόβλεπτος, αλλά πόσο να πέσει πια η θερμοκρασία. Για πάμε, στέλνετε μηνύματα στο Facebook του Sport FM, εννοείται, και στο προσωπικό μας. Εδώ να συζητήσουμε έτσι την επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται και εσείς περιμένετε, βασικά οι περισσότεροι, δεν λέω όλοι, περιμένετε εξελίξεις γύρω από την Παναχαϊκή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για την ώρα, δεν έχει προκύψει κάτι. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι, είτε αρνητικό είτε θετικό. Γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται επαφές, τηλέφωνα, παρατηλέφωνα, mail, οπότε κάτι μπορεί να προκύψει. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες βέβαια έχουμε μία έτσι, όχι παγωμάρα, θα έλεγα, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Τις προηγούμενες μέρες έτσι λίγο με το σταγονόμετρο κάτι έβγαινε, τώρα τίποτα. Τώρα καλό κακό θα δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Γιατί είπαμε ότι από τη στιγμή που δεν διαραίουν και πάρα πολλά, αυτό μπορεί να είναι και εν μέρει καλό. Να μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί, αλλά να ενημερωθεί σωστά. Το να μαθαίνουμε τώρα μπαρούφες το ένα το άλλο, αν ισχύει, τελικά δεν ισχύει, διαψεύζει, αυτό δεν μου λέει εμένα κάτι. Το θέμα είναι να και χειροπιαστώ κάτι ουσιαστικό, κάτι που να έχουμε να λέμε και εμείς εδώ και να το συζητήσουμε και να, τέλος πάντων, να έχουμε μια, άλλος να δεχτεί, άλλος να μην δεχτεί, άλλος να διαφωνεί, άλλος να συμφωνεί, να έχουμε ένα διάλογο, τέλος πάντων. Τώρα όλα αυτά τα φιλολογικά, το δεν ξέρω, μα, μου, σου, του, ψάχνω, παραψάχνω, αυτό είναι για άλλους αυτά. Αλλά ο κόσμος δεν θα περιμένει για πολύ, είναι η αλήθεια. Θέλει, ναι, θέλει πράγματα ο κόσμος. Κουράστηκε να περιμένει τόσα χρόνια. Άντε να

ωραίο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι είχαμε χθες. Νομίζω ότι, εντάξει, σε ψυχαγωγικό πάντα τόνο, γιατί είχαμε και τραγικά πράγματα, και εντάξει, γι' αυτό υπάρχει ο Max FM, μπορείτε να ακούτε τα πιο δυσάρεστα, γιατί ναι, υπάρχουν τα δυσάρεστα, αυτά που μας πιάνει η ψυχή μας κάθε φορά και λέμε ότι τι άλλο θα συμβεί πια στην Ελλάδα. Και όταν πέφτουν 2 17χρονες, ξέρω εγώ, από τον έκτο όροφο, είναι, ξέρεις, αναλογίζεσαι μέσα σου και λες, ρε παιδί μου, πόσο ακόμα θα πάμε κάτω, δηλαδή τι λάθος έχουμε κάνει σαν κοινωνία. Και ό,τι είναι πρέπει να το προλάβουμε τώρα, γιατί κάθε φορά δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, πέφτουμε σαν είδηση ότι, τέλος πάντων, για τα δύο κορίτσια, αλλά και άλλα πολλά πράγματα που γίνονται καθημερινά. Αλλά αυτοί που πρέπει να πάρουν τα μέτρα πρέπει να τα πάρουν. Βέβαια, σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουν γίνει πολλά προφανώς για ένα παιδί να γράφει ότι έχει κατάθλιψη, και ό,τι έγινε, τέλος πάντων, πίσω από αυτό, μακάρι να σωθεί το δεύτερο κορίτσι. Τώρα, τέλος πάντων, αυτά. Εχθές λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα το δυσάρεστο, γιατί τουλάχιστον είχαμε και ένα ευχάριστο για τον παίχτη του Survivor, ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά τώρα ξεκινάει ένας άλλος αγώνας για τα πόδια του παιδιού. Τέλος πάντων, περαστικά να είναι και εκεί. Τώρα λένε ότι μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ρε παιδιά, πραγματικά έχει γίνει όλο αυτό το ατύχημα. Διώξτε τα παιδιά να πάνε στο σπίτι τους. Τι παιχνίδι να γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Όλοι θα έχουν το παιδί πραγματικά στο βωμό της τηλεθέασης και όλα αυτά. Εγώ δεν τους είχα διώξει, πηγαίνετε κάποια στιγμή θα το γυρίσουμε, ή ανεβαλέτο. Χώρισε το έπαθλο στο φινάλι, δώστε το στο παιδί που τραυματίστηκε στο φινάλι. Τι να πεις. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν είχαμε χθες και τον Ακύλα που μας εκπροσώπησε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Βέβαια ευρωπαϊκό, να λέμε ευρωπαϊκό, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκός. Γιατί γεια σου Θανασάρα, καλημέρα εφέ, νομίζω το Βαρέλι δεν έχει πάτο. Ναι ρε Νίκο, ξέρεις τι όμως, λέμε, φεύγω από τον Ακύλα, το Βαρέλι δεν έχει πάτο, μην το συνδέσετε. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Γιατί τώρα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι γίνεται κυρίως στη νεολαία όλο αυτό. Με τις αυτοκτονίες και τα λοιπά. Εντάξει, η πίεση των πανελλαδικών ήταν πάντα. Εντάξει, στις πανελλαδικές δεν σημαίνει ότι ωραία, δεν πέρασες στη σχολή, ξαναδίνεις και μπορεί να ξαναπεράσει. Υπάρχουν πλέον ιδιωτικά. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει. Αν το να φτάνει ένα παιδί όμως να φτάσει στην αυτοκτονία είναι, τέλος πάντων, παράγοντες πολλών. Αλλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις λέω, Νίκο, ότι η οικογένεια δεν έχει καταλάβει τίποτα. Το κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή. Γιατί δεν είναι ότι λέει το κορίτσι έπασχε, σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό βέβαια, ότι έπασχε από κατάθλιψη. Δεν το είπε ποτέ στους γονείς, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή. Ναι, όλο αυτό είναι κάπως περίεργο. Τέλος πάντων, πάμε σε αυτό που έλεγα, για να κλείσω την παρένθεση αυτή, για τον διαγωνισμό. Και λέω είναι ευρωπαϊκός διαγωνισμός, αλλά βλέπουμε μέσα, ας πούμε, Αυστραλία. Ξέρω που κολλάει τώρα η Αυστραλία, αλλά και μάλιστα χθες υπήρχε και ένα σκέτς. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα το διαγωνισμό, γιατί είμαι από αυτούς που, ξέρετε, βαριούνται κιόλας, ή καθόμουν λίγο στα social να χαλαρώσω, είχα μια δύσκολη μέρα χθες και απλά άκουγα τραγούδια, ψιλοέβλεπα, δεν έβλεπα, δεν είδα όλες τις συμμετοχές, δηλαδή βαριόμουν. Με το που βγήκε ο Ακύλας, μετά δηλαδή είδε, περίμενα τελειώσει να δει ψηφοφορία. Καλά, ξέραμε ότι θα περάσει, έτσι προς Θεού, όπως ξέρουμε ότι πιθανό να είναι μέσα στη διάδα τριάδα. Είδα χθες βέβαια λίγο τα στοιχήματα. Δεν πήγανε πολύ καλά, δηλαδή έχει πέσει χτες η απόδοσή του, ας πούμε, στο 3.25-3.40, ξαφνικά σήμερα έχει πάει στο 6. Μπορώ να σας πω ότι εγώ περίμενα κάτι καλύτερο σκηνοθετικά. Ξέρετε, πολλές φορές παρεμβαίνουν οι σκηνοθέτες εκεί και τα κάνουν όλα, γεια σου ρε Νίκο, τα κάνουν όλα εκεί, βάζουν μέσα ό,τι να είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, η έξυπνη ιδέα που είχε με τα αγάλματα, ότι φέρτε πίσω, ας πούμε, τα αγάλματα, προφανώς μια μπηχτή για να είναι πραγματικότητα. Ναι
Ναι, να ακούμε μουσική. Τι έγινε, Θόδωρε, μουσική. Αυτό για να, ναι, για να μην είμαι στον αέρα. Επαγγελματισμός, λέει. Ναι, εγώ δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάντως σε τηλεθέαση μια χαρά τα πήγε το κρατικό κανάλι. Τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση. 52,7 έφτασε και φαντάζομαι στο μεγάλο τελικό θα ξεπεράσει και το 70%. Τι έχω πάθει σήμερα. 70%. Ναι. Πάντως, παιδιά, αν δείτε αντικειμενικά πάντα, αντικειμενικά, γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι άρρωστοι και τα λοιπά που με ενδιαφέρουν αυτοί, λέω, και όπως η αισθητική είναι, σε άλλους αρέσει ο Ακύλας, σε άλλους δεν αρέσει, σε άλλους αρέσει, νομίζω το τραγούδι της Φιλανδίας είναι εξαιρετικό, από τα καλύτερα που έχουν σταλεί, καλά και από τη Φιλανδία σίγουρα, όταν έχει στείλει τα τέρατα, τώρα αυτή ας πούμε είναι τρομερό τραγούδι, φανταστικό. Και νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάποια τεράστια έκπληξη, αυτοί είναι που θα κερδίσουν κιόλας. Δηλαδή θα παιχτεί μεταξύ Ακύλα της Φιλανδίας και άλλο ένα τραγούδι που δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω της Δανίας είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το γαλλικό τραγούδι, αλλά όλα αυτά είναι, ξέρετε, και πολιτικά παιχνίδια. Οι κριτικές επιτροπές συνήθως είναι όπως αυτές που είναι οι κριτές στην πυγμαχία ή σε άλλα αθλήματα που πολλές φορές επηρεάζονται και από άλλα πράγματα. Μακάρι, τι να πω. Καλά παιδιά, δεν θα αλλάξει η ζωή μας ας πούμε και να πάρει ο Ακύλας στο Eurovision. Εντάξει, δεν θα ζήσουμε καλύτερα, δεν θα βγούμε και στους δρόμους να... Ωραία, είναι μια, θα είναι μια επιτυχία για τη χώρα μας. Θα είναι και μπράβο για το παιδί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και το τραγούδι του γι' αυτό λέει ότι έχει περάσει δύσκολα. Τέλος πάντων, πάμε και στα δικά μας. Σήμερα είναι η μέρα του Παναθηναϊκού, σήμερα είναι η μέρα του μπάσκετ, νομίζω και οι Ολυμπιακοί σήμερα θα κάτσουν να δούνε το παιχνίδι, όλοι θα καθίσουν να το δούνε, βασικά 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Μία αναμέτρηση η οποία για τον Παναθηναϊκό είναι όλα τα λεφτά, δεν ξέρω αν αποκλειστεί πως θα σηκώσει κεφάλι και για τους τελικούς, δεν τίθεται θέμα να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα, παιδιά, και ο Παναθηναϊκός να μην είναι. Τι σχέση έχει αυτό? Εντάξει, εγώ δέχομαι αυτά που λένε και κάποιοι συνάδελφοι και εδώ από την Πάτρα και από τις αναρτήσεις ότι δεν μπορούν δύο ελληνικές ομάδες και φαινότανε το πράγμα και... Δηλαδή, ρε παιδιά, τι είπε, αποφάσισαν κάποιοι να μην βάλουν δύο ελληνικές ομάδες για να μην σκοτωθούν στο ΆΚΑ. Δηλαδή, αυτό δεν έχει λογική. Είναι... Δεν το καταλαβαίνω. Σε άλλες διοργανώσεις, ας πούμε, που δίνουν, ξέρω εγώ, όταν γίνεται στην Ισπανία, εγώ λέω. Δηλαδή, δεν βάζουν να παίξουν η Μπαρτσελώνα με τη Βαλένθια για να μην σκοτωθούν. Μπαρτσελώνα Ρεάλ, βασικά. Δεν κολλάει όλο αυτό. Ο Παναθηναϊκός είχε την τύχη στα χέρια του. Του φταίει κανένας που έχασε δύο φορές εδώ στην Αθήνα? Όχι. Του φταίει, βέβαια, ναι, μεν, θα πει κάποιος, η διαιτησία. Αλλά κι αυτός τι έκανε? Ήταν τρομερά άστοχος. Ήταν πιο εύστοχη η Βαλένθια, κέρδισε. Σήμερα μπορεί να γίνει το αντίθετο. Τώρα η Βαλένθια έχει το άγχος, γιατί παίζει στην έδρα της. Να δούμε πόσο εύστοχη θα είναι, πόσο εύστοχος θα είναι ο Παναθηναϊκός, πόσο θα παίξει επιτέλους ξανά άμυνα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε την άμυνά του. Στην Αθήνα δεν το είδαμε. Ρε, άμα δεν παίξει και μπάσκετ, πώς θα προκριθείς, πώς θα γίνει τώρα? Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω. Α, ναι, χθες ανακοινώθηκαν διαιτές κατευθείαν. Οι Ολυμπιακοί λένε, α, εντάξει, υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι Παναθηναϊκοί λέγανε, εντάξει, της Ευρωλίγκα τώρα καμικάζει. Βρε, παίξτε μπάσκετ, αφήστε το διαιτητή. Ναι, υπάρχει αδικία φέτος. Κυρίως στον Παναθηναϊκό υπάρχει αδικία. Το βλέπουν όλοι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Και άλλες ομάδες εσπάνε τρένο, αν μπούμε ονόματα τώρα. Εδώ έχει διαφορά πόσων βολών ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν, εκτός και από τον Σλούκα που δεν παίζει, είναι όλοι στη διάθεση του Αταμάν, που παίει και αυτός λίγο να ηρεμήσει και να παίξει επιτέλους η ομάδα του μπάσκετ. Εγώ θα δω αν η διαιτησία είναι, ας πούμε, δεν λέω στημένη, προσέχω τι λέω, αν η διαιτησία είναι κατά του Παναθηναϊκού, εγώ ξέρετε πότε το κρίνω. Όταν ο Ναν δέχεται φάουλ. Και λέω τον Ναν γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι διαδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν ο Ναν φτάσει τα τρία φάουλ πολύ νωρίς, σημαίνει ότι είναι στοχευμένη η διαιτησία. Εγώ πάντα εκεί το κρίνω.
όταν σημαδεύουν παίχτες που είναι βαρόμετρα για τις ομάδες και τους φορτώνουν με φάουλ. Βέβαια και ο Ναν πολλές φορές ξεφεύγει και παίρνει ή τεχνικές ποινές ή παίρνει φάουλ, τέλος πάνω αυτό. Πρέπει και αυτός λίγο να ηρεμήσει. Και είχα πει και στην αρχή, παιδιά, τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα παίρνουν οι προσωπικότητες. Δηλαδή, περιμένεις από τον Ναν, δεν περιμένεις τώρα τον Ντολιόπουλο ή τον δεν ξέρω άλλο παιδί. Τα βαριά χαρτιά παίρνουν αυτά τα παιχνίδια. Πώς θα το κάνουν. 10 η ώρα λοιπόν, στη Ρόι Γκαρένα, να δούμε θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία. Αν κερδίσει, θα πάει στο Final Four και αυτός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ. Αυτά, πάμε παρακάτω. Είχαμε χθες εμβόλυμη αγωνιστική προτελευταία στην Α κατηγορία της Εψαχαΐας, χωρίς βέβαια το παραμικρό ενδιαφέρον, δεν υπήρχε κάτι που να... Α, εντάξει, για το γόητρο, οι περισσότερες ομάδες αγωνίστηκαν εχθές. Στο Ριόλο είχαμε τη νίκη του Πανμοβριακού απέναντι στον ήδη πρωταθλητή Ατρόμητο με 3-1. Για τον Ατρόμητο το μοναδικό τέρμα πέτυχε με πέναλτι ο Κίμης Αποστολόπουλος. Για τον Πανμοβριακό ο Νηφορόπουλος στο 7, ο Ναλπάντης στο 42 και ο Μητρόπουλος στο 82 διαμόρφωσαν το τελικό 3-1. Ήταν για τον Ατρόμητο λοιπόν στο Ριόλο. Ήταν μετά από την πρώτη αγωνιστική. Έσπασε και το αίτητο σερί. Δεν ήταν αίτητο ακριβώς, ήταν το αίτητο σερί. Το έσπασε ο Πανμοβριακός. Στα άλλα παιχνίδια ο Άρης Πατρών επανήλθε στις επιτυχίες. Νίξε 3-0 τον Κεραμνό Αγίου Βασιλείου. Μπούμπαλη στο 49, Λιμάτσε στο 52 και Καραμπούλα στο 69 το τελικό σκορ. Στην Κάτω Αχαγιά η Αχαϊκή πήρε τη νίκη απέναντι στον Ναπς Πάτρε. Πριν το παιχνίδι μάλιστα αποδόθηκε και φόρος τιμή στη μνήμη της Βασιλικής Μαργαλιάς που είναι η μητέρα του Προέδρου της Αχαϊκής, του Κώστα του Μαργαλιά. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το Σταυρόπουλο. Η Αχαϊκή βέβαια γύρισε το παιχνίδι με 2 πέναλτι του Φωτόπουλου για το τελικό 2-1. Και στο τελευταίο παιχνίδι ο Εθνικός Πατρών πέρασε από την έδρα του Πήγασου, την έδρα, εντάξει, ας το πούμε έδρα, με 4-1. Προηγήθηκε με το σγούρα ο Πήγασος, αλλά ο Καμερουνέζος ο Πρίνς πέτυχε χάτρικ και ο Σπυρόπουλος ένα ακόμα, ο Μάριος ένα ακόμα γκολ για το τελικό 1-4. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος με 54 βαθμούς, η Αχαϊκή δεύτερη με 49, ο Άρης με 42, το Πάτρε με 38, ο Πανμοβριακός 35, ο Εθνικός 33, ο Κεραυνός 29 και ο Πήγασος 17. Πάμε να δούμε και την τελευταία αγωνιστική για να πάμε να δούμε πως έχει γίνει καμιά αλλαγή στις ώρες και πω τίποτα που δεν ισχύει. Ναι, πάμε να δούμε. Λοιπόν, το Σάββατο 5 η ώρα Πάτρε Κεραυνός Αγίου Βασιλείου στο γήπεδο των προσφυγικών, στο Κάνιστρα στην ίδια ώρα Πήγασος Μπεγουλακίου Πανμοβριακός Ριόλου. Στις 6 στα Ζαρουχλέικα Ατρόμητος Άρης και αμέσως μετά υπάρχει αυτή η μεγαλειώδη φιέστα που ετοιμάζει ο Ατρόμητος στα Ζαρουχλέικα στην Ανθίας και Ευβίας. Χαμός θα γίνει, αυτό σας λέω μόνο, χαμός θα γίνει και στα προσφυγικά. Μεταξύ εκεί πέρα στο Ανθίας και Ευβίας είναι και το μαγαζί του Γιώργου του Γεροντίνη, έτσι. Ελπίζω Γιωργάκη να γίνει χαμός και μετά και στο μαγαζί να κεράσει τίποτα, έτσι κανένα σαντουιτσάκι. Βέβαια δεν τρώμε, αλλά λέμε ρε παιδί μου. Και 7:30 στα προσφυγικά, Εθνικός Πολύτεκνος Αχαϊκή. Αυτό είναι και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής των play-offs. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, εντάξει, το ξέρουμε. Και οι ομάδες τώρα είναι η τελευταία τους υποχρέωση. Κάποιες βάζουν και παιδιά που δεν έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και έτσι μια πρόβα τζενεράλε για την επόμενη χρονιά, να κριθούν κάποιοι αν δεν έχουν κριθεί. Γιατί βλέπω πολλές αλλαγές σε πολλές ομάδες το καλοκαίρι και με μεταγραφές και δεν ξέρω και προπονητές αν θα μείνουν όλοι. Δεν είναι σίγουρο θα μείνουν όλοι. Καλά και στα play-outs. Οι ομάδες που ήταν στα play-outs δεν ξέρει κανείς αν θα μείνουν και θα είναι εκεί. Εντάξει, υποθέσεις κάνουμε. Το πιθανότερο όμως είναι να έχουμε πολλές αλλαγές εκεί.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα και γυρίζουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το μπάσκετ. Έχουμε αναμετρήσεις σήμερα και φυσικά έχουμε, δεν τελειώνουμε το ποδόσφαιρο, να πούμε και για το κύπελλο ερασιτεχνών. Ωραία, πάμε, Θόδωρο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάντα στους 96,3 και συνεχίζουμε να πάμε στα υπόλοιπα. Κύπρο Ερασιτεχνών σήμερα, έφτασε η μεγάλη ώρα επιτέλους να διεξαχθεί και ο φετινός τελικός στην Κύπρο Ερασιτεχνών. Φυσικά θα υπάρχει εδώ και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Sport FM Πάτρας, έτσι όσο μπορούμε να το καλύψουμε, γιατί παράλληλα είναι και η αναμετρήση στη Super League, γιατί έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική στη Super League. Κάτι ενδιάμεσο θα είναι, Ελλή, Αθήνα, Πάτρα, θα έχουμε αυτό το, θα υπάρχει τέλος πάντων ρεπορτάζ. Πάμε όμως να, αφού λέμε για τον τελικό του Κυπέρου Ερασιτεχνών, στις 7 η ώρα στρέφονται όλα τα βλέμματα, η Θίαλα απέναντι στον Πανεγιάλο ή ο Πανεγιάλος απέναντι στη Θίαλα, αν προτιμάτε. Έχει γίνει κάλεσμα στους φιλάθλους και των δύο ομάδων, βέβαια με προσοχή, γιατί υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα έχει ανακοινώσει η αστυνομία. Θέλει προσοχή, παιδιά, γιατί θα υπάρχουν κάμερες και αστυνομικοί μέσα στο πλήθος και τα λοιπά, με κινητά, με άλλες συσκευές που έχουν, καταγράφουν ήχο, εικόνα και τα λοιπά, τα πάντα όλα. Το ραντεβού λοιπόν έχει δοθεί σήμερα στις 7, είναι ο 53ος διαγωνισμός, 53ος τελικός του Κύπελλου Ερασιτεχνών. Οι δύο ομάδες είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και από την τρίτη εθνική κατηγορία, φέτος έπαιξαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η Θίαλα αναζητά μια διάκριση για να γλυκαθεί έτσι μετά την πίκρα που δέχτηκε από τον υποϊβασμό. Απ' την άλλη ο Πανεγιάλος θέλει να προσθέσει ένα τρόπαιο, είναι πολύ καλή φετινή του πορεία στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα υπάρχουν, όπως σας είπα, τα μέτρα ασφαλείας. Σφυρίζει ο Κωνσταντίνος Βαβαρούτας, αυτός ήταν ο διαιτητής, με βοηθούς τους Μιχάλη Ανδριανό και Σπύρο Σταυρόπουλο. Τέταρτος ορίστηκε ο Βασίλης Οτσάκης. Όπως καταλαβαίνετε, δόθηκε δυνατότητα στο νεαρό διαιτητή να καλείται ψήφος εμπιστοσύνης, ας το πούμε έτσι, για να βγάλει πέρα σε αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Η είσοδος του τροπαίου στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία των δύο φιναλίστ. Την κούπα θα μεταφέρουν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές ο Γιώργος ο Καϊάφας και ο Τάξης Λαμπρόπουλος. Σε μια ιδιαίτερη στιγμή πριν τη έδρα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Θίαλα και τον Πανεγιάλιο. Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και το ρόστερ, παρουσιάζεται σήμερα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, ο καλύτερος να κερδίσει.

Ναι. Και πού θα... Μάλιστα. Μάλιστα. Να πούμε ότι οι ΙΤΙΕΣ χθες στο μπάσκετ προκρίθηκαν στα προημιτελικά του κυπέλου με σπουδαία νίκη επί του Πυρσού 65-67 και συνεχίζουν έτσι το θεσμό σε ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά αμφίροπο σε όλη τη διάρκεια του, εκεί όπου θα παίξουν πλέον στα προημιτελικά στην έδρα τους και πάλι με μια ακόμα ομάδα τα ψηλότερα των κατηγοριών, όπως είναι ο Αιώλος Αγιάς. Αυτός θα είναι ο αντίπαλος των ΙΤΙΕΣ, ο Αιώλος Αγιάς. Για τις ΙΤΙΕΣ του κυρίου Γούβελη, Τσακυρίδης 22 πόντους με 2 τρίποντα, Βαλκανάς 16 με 2, Μπιλιάνης 5 με 1, Λαγοπάτης 7 πόντους, Καμπάσης 4, Αγγελής 5 με 1, Μπαρδάκης 8 με 2, Παπαλεξάτος συμμετοχή και για τον περισσότερο κυρίου Σολομού, ο Αλέξης Σταθόπουλος 5 με 1, Αντωνόπουλος 9 με 1 τρίποντο, Παπαγιανόπουλος 12 με 2 τρίποντα, Σούλιος 5, Σκαλτσάς 13 πόντους με 3 τρίποντα, Σχοινάς 4, Στόλιας 4, ο Άρης Σταθόπουλος 11, ο Μωραΐτης 2, ο Συρμακέσης συμμετοχή.

Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ σήμερα εκτός από τον Παναθηναϊκό, με όπλο την έδρα της, με όπλο τον κόσμο ο οποίος θα ξεσηκώσει το κλειστό της Παναχαϊκής. Η ομάδα μπάσκετ της Πατινής Ομάδας υποδέχεται στις 5 η ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριό της τους Γαργαλιάνους. Νάντε πάλι με τους Γαργαλιάνους. Φυσικά ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη για να έρθει το 2-2. Η ομάδα του Θανασιλιώνα δεν έχει προβλήματα αγωνιστικά και με μία έτσι νίκη θα δώσει ψυχολογία εν ώψη της επόμενης αναμέτρησης και τελευταίας την προσεχή Κυριακή στο κλειστό της Μεσσηνιακής πόλης, έτσι ώστε να έρθει η ανατροπή. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες, όλοι είναι στη διάθεσή τους, σαφώς παίζει ρόλο η έδρα. Η Παναχαϊκή πάντα είναι δυνατή στην έδρα, αλλά και η Γαργαλιάνη έτσι είναι πολύ καλή ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν πρώτη. Για να δούμε τι θα καταφέρει και η Παναχαϊκή. 5 η ώρα θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά και στο site του Sport FM Πάτρας για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Σήμερα όμως, επειδή μιλάμε για μπάσκετ, ξεκινούν και τα play-off της Α1 SKI. Υπάρχουν δύο αλλαγές. Το παιχνίδι της ΣΕΑΠ με το Διαγόρα θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 8. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, να πούμε εδώ. Και επίσης ακόμη μία αλλαγή για το παιχνίδι Αραχοβίτη ΚΑΕ Λωσαγιάς, που μετατέθηκε για αύριο 5η στις 9 το βράδυ στο ΕΑΚ Δημήτρης Στόφαλος. Τώρα τα Αραχοβίτικα έχουν προβάδισμα 2-0 στις νίκες στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σήμερα η ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ έχει προβάδισμα 2-0 στις νίκες, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τέμενης στο Αίγιο. Στο Αίγιο δεν είναι. Πες πάμε. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, μάλλον είναι στα, εδώ είναι στα ροήτη. Ο Κεραμνός Αιγίου θέλει να πάρει προβάδισμα κόντρα στην Ολυμπιάδα, μιας και δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Παράλληλα σήμερα ξεκινούν για τα play-out, όπου ο ΑΟ Δήμης θα υποδεχτεί τον Ηρακλή και η Νέα Γλάφκου την ΑΦΠΑΚΤΟ.

Ναι, στα Ροήτικα, να πάμε. Play-off ανόδου. 8 η ώρα στα Ροήτικα. Αθλητική Ένωση Ροητίκων Αστέρα Θέμενη. Διαιτής Παπαδόπουλος Νίκος, Ηλίας Λογοθέτης Γιώργος Φίλιας. Στο κλειστό της ΕΑΠ, 8 η ώρα επίσης ΕΑΠ Διαγόρας Μαρινάκης Θεοδωσόπουλος Τζιμογιάννης. Και 8.30 στο κλειστό του Αιγείου Κεραυνός Ολυμπιάδα, Λιώνας, Κωστής και Μπούσια. Στα play-outs, 8.30 στο κλειστό της Αχαγιάς, Αθλητικός Όμιλος Δήμης Ηρακλής, Κωνσταντινίδου, Έλανη και Λάγιος. Και 9 παρατέρατο στο κλειστό της Κρίας Ιταιών, Νέοι Γλαύκου 2017, Πάσναυπάκτου, Μπολάνος, Σαμαράς και Χατζηγιάννης θα είναι οι διαιτητές. Αύριο έχουμε την αναμέτρηση, μετατέθηκε στα play-off, 9 η ώρα στο ΕΑΚ Δημήτρη Στόφολος, Αθλητικός Σύλλογος Αραχοβητίκων Ακταίου, απέναντι στον Νέολο, με διαιτητές Λιαρομάτη, Πλέγα Λάζαρο και Πλέγα Ζαφύρη.

Λοιπόν, για ο αγώνας Κρόνος Αγίου Δημητρίου Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου θα γίνει στις 16 Μαΐου, δηλαδή το Σάββατο ξεκινούν οι τελικοί. Αυτό έλαβε απόφαση και η ΕΟΚ. Θυμίζουμε είναι η τέταρτη και τελευταία φάση των play-offs του πρωταθλήματος της National League 1 για το δεύτερο όμιλο. Και στο γήπεδο Μπραχαμίου στις 6 θα παίξουν το Σάββατο ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Άντε να δούμε τι θα κάνει και ο Γλαύκος Έσπερος. Γνωρίζω ότι είναι φαβορί ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, εντάξει, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί να παλέψει, να μακάρι να το καταφέρει, αλλά είναι δύσκολο. Εντάξει. Τώρα πάμε στο βόλεϊ, όπου έχουμε πρεμιέρα σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Συμμετέχει η Παναχαϊκή K18 της ΕΟΠΕ, να πούμε και αυτό. Στην κατηγορία των κορασίδων, η Παναχαϊκή μετέχει στον τρίτο όμιλο. Αντιμετωπίζει στο Αντώνης Φώτσης τον Ηλίσιο, τον αθλητικό σύλλογο Πέρα. Στη διάθεση του Βασίλη Κανά είναι η Μαρκέλα Ισκαμπαρδόνη, η Ευγενία Εκόλια, η Έλληνα Στεφοπούλου, η Μικαέλα Εκουζάπα, η Μαριάννα και η Δήμητρα Εκοτσέτα, η Δέσποινα Κόλια, η Χριστίνα Καγκελάρη, η Κατερίνα Γαλανάκη, η Μαριλία Μούκα, η Αγάπη Τσιντώνη, η Ελένη Ντούμπλαρη, η Βάσο Κοτσέτα, η Ναταλία Ιζέρη, η Ευγενία Εκόκα, η Έλενα Ισαχίνη, η Βασιλική Ανδρικοπούλου και η Δήμητρα Εκοτσέτα. Το σημερινό πρόγραμμα είναι στις 6 η Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκή με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, διαιτητές Σονάκης Περσίνογλου, παρατηρητής ο Γεωργουλέας και 8.30 στο άλλο παιχνίδι, Αθλητικός Όμιλος Κίδων, Αθλητικός Όμιλος Ηλυσιακός, διαιτητές Περσίνογλου, ίδιοι, δεν αλλάζουν διαιτητές. Αυτά, καλή επιτυχία στις κορασίδες Παναχαϊκής.

Ναι, ανοίγω μια παρένθεση επειδή μου έχει σταλεί ένα μήνυμα και αν ακούει η κυρία να το μεταφέρω αυτό. Ότι ναι, Κώστα, έχω εκπομπή. Στο στυλα. Για το γήπεδο μπάσκετ στην Ανθία, εκεί στα Σεργατικά. Παιδιά, θα χτυπήσει κανένα παιδί. Είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι το γήπεδο, είναι του Δήμου. Είναι στο πρόγραμμα για να φτιαχτεί. Αλλά είναι σε τραγική κατάσταση. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχει παρατηθεί, βέβαια, αυτό έχει. Βέβαια, είναι ότι συμβαίνει στα περισσότερα γήπεδα αυτά τα συνοικιακά. Έχει πει ο Δήμος ότι έχει μπει σε ένα κονδύλι για να φτιαχτεί. Γιατί παίζουν και εκεί μικρά παιδιά και είναι θέμα και εκεί. Το γνωρίζω γιατί μένω εκεί, ξέρω. Παίζουν πράγματι μικρά παιδιά. Ναι. Θα το μεταφέρω και στο Δήμο αυτό που μου στείλατε μήνυμα. Εντάξει, για μην φανεί ότι δεν. Έτσι, ναι, έχω εκπομπή, φίλε Κώστα. Μου λέει ένας, έχεις εκπομπή, γι' αυτό δεν το σηκώνεις. Ναι, προφανώς. Τι γίνεται, τι ακούμε.

Έχουμε και πόλο σήμερα. Είναι όλα έτοιμα. Η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ θα υποδεχτεί στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός την Ηλιούπολη. Σταμάτα στα μηνύματα. Με στόχο την κατάκτηση της νίκης. Είναι το δεύτερο παιχνίδι των play-out στο Water Polo League γυναικών. Τα κορίτσια του Βασίλη Κανελόπουλου θα προσπαθήσουν να πάρουν την νίκη και να ισοφαρίσουν σε 1-1 και να έχουν την ευκαιρία το Σάββατο στο παιχνίδι εκτός έδρας να διεκδικήσουν την νίκη και να εξασφαλίσουν και την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε για το καλύτερο. Περιμένουμε την όσο το δυνατό μεγαλύτερη στήριξη από τους πολυάριθμους φίλους της ομάδας μας. Λέει πολυάριθμους φίλους της ομάδας μας, λέει ο Βασίλης Κανελόπουλος. Σφυρίζουν οι Σπανακίδης και Δασκαλοπούλου. 7 η ώρα λοιπόν στο Αντώνης Πεπανός. Χρειάζεται την στήριξή σας απέναντι στην Ηλιούπολη. Και καλό είναι να πάτε. Και αφού είπα, έκανα το αυτό με την ΕΠ, να πω ότι η αποστολή αναχώρησε χθες το απόγευμα για το Ηράκλειο και σήμερα 12 η ώρα, σε λίγη ώρα, θα αντιμετωπίσει το Ρέθυμνο με στόχο να κάνει την νίκη και να κάνει το 2-0 που θα της δώσει το εισιτήριο της παραμονή. Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 14-12, οπότε με μία ακόμα νίκη τα κορίτσια του Γιώργου Τσόκα θα είναι στην κατηγορία, θα μείνουν στην κατηγορία.

Έχουμε και την πέμπτη αγωνιστική σήμερα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε play-off για τον δεύτερο όμιλο. Οδηγούν στη Super League. Στις 4, Super League 2, έτσι μπερδευτούμε. Στις 4 θα παίξουν στο Μοσχάτο Εθνικός Πειραιός Πασπύργος. Και στο νησί της Ακίνθου η ομώνυμη ομάδα με τον Άρη Πετρούπολης. Άντε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα.

Μας χαιρετάει και ο Πανσεραϊκός, μας χαιρετάει και ο Γιλάρης, έτσι όπως όλα δείχνουν, γιατί αυτές οι δύο ομάδες είναι πλέον φαβορί να υποβιβαστούν. Ο Αστέρας Τρίπολης θα κερδίσει, φαντάζομαι, την Κηφισιά και θα σωθεί. Σώθηκε ο Πανετολικός, σώθηκε και η Κηφισιά. Εντάξει, η Κηφισιά δεν νομίζω να έχει θέμα. Και ο Ατρόμητος κανονικά, αλλά μία από τις δύο είναι Αστέρας Τρίπολης ή Λάρισα. Αλλά νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα κερδίσει μεθαύριο και θα σωθεί. Τώρα τα βλέμματα όλων πέφτουν σήμερα και στη Super League 1. Είναι η προτελευταία, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoffs. Ποια ομάδα, εντάξει, το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος. Ποια ομάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση για να πάει στο Champions League? Στην Τούμπα 7.30 πάω ΚΑΕΚ, και στο Καραϊσκάκη θα διεξαχθεί το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βέβαια, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τελειώνουν όλα. Κάτι το αντίστοιχο, γιατί δεν είναι και εύκολο και για τις δύο ομάδες. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει το παιχνίδι στα χέρια του, γιατί αν κάνει δύο νίκες απέναντι στην ΑΕΚ και στην Άδεια Λεωφόρο, θα βγει εκείνος δεύτερος και ο Ολυμπιακός θα πάει στο Europa. Αυτά.

Λοιπόν, αυτά τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Αλέξη εδώ, τον Αλεξόπουλο μέσα. Βλέπω έχει το Facebook. Έχει αυτό το ρόλο, ρε παιδί μου. Ένα ενημερώνει, αλλά βλέπεις και τα γενέθλια. Άμα κάτι ξεχνάς, ας πούμε, στο θυμίζει. Βλέπω τώρα μια έκτακτη είδηση για το Σταύρο Φλόρο. Αφορά το παίχτη από το Survivor. Ότι δίνουν μάχη οι γιατροί για να σώσουν το δεξί αστράγαλό του. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, μην δίνετε πάντα τόσες λεπτομέρειες. Αφήστε το παιδί τώρα να γίνει καλά. Δηλαδή, κάθε φορά λένε το έχουν πάρει δημοσιογράφοι και το τραβάνε στα άκρα. Πάντα. Θα μου πεις τώρα και εσύ, ρε Νίκο, το διάβασα. Απλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κάθε μέρα κάτι γίνεται. Μπρι κάθε μέρα. Κάθε τέταρτο που περνάει κάτι γίνεται. Τέλος πάντων. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Τσουβέλα Ζαφυράτου, το αχτύπητο αυτό δίδυμο. Ο Αλέξης το απόγευμα θα είναι μεταξύ σταδίου. Έτσι και δεν θα είναι εδώ, εννοείται, αλλά θα είναι στο Παυλοπονησιακό στάδιο για τον τελικό. Εκεί θα βγει, από εκεί θα βγει εκπομπή με συνδέσεις και Αθήνα, γιατί είναι τα δύο ντέρμπι. Θα δείτε πώς θα είναι. Δεν θα είναι ακριβώς, ας πούμε, εκπομπή του Αλέξη. Βέβαια θα στέλνετε εσείς μηνύματα, κανονικά θα τα διαβάζει ο Αλέξης, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά μην περιμένετε και το τρομερό σήμερα για την Παναχαϊκή. Δηλαδή όλα σήμερα θα γίνουν. Δεν θα γίνει τίποτα. Σας το λέω εγώ, δεν θα γίνει τίποτα σήμερα στην Παναχαϊκή. Οπότε χαλαρώστε, απολαύστε τις μέρες που έρχονται και είναι πολύ καλές. Λοιπόν, από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί μέσα εδώ από τη συγνότητα του Sport FM Πάτρας. Γεια σας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610 525 352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Sport FM.
10: Sport FM.
9: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σαραφάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, τον ακούσατε. Με δυνατή φωνή έτοιμος. Είναι εδώ από τις 5 ώρα το πρωί.
3: Όχι, ρε.
0: Με δυνατή φωνή έτοιμος. Είναι εδώ από τις 5 ώρα το πρωί.
3: Όχι, ρε.
0: Με αναστροφέ.

0: ωραίο.
1: Δεν το καταλαβαίνει, πρέπει να έρθει λίγο κοντά.
0: Είναι λε και έκανε αψού ο Ριχάρδο.
1: Μπράβο, ναι. Η καμπέλα ρε φιλέ.
0: Έλα ρε φιλέ. Αυτή η μπλούζα. Μπορώ να την μολύσω κάπου. Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε.
1: Αργότερα σε αντιφορέσω την αξία. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Έχω κάνει ένα installation στο σαλόνι με μια σιδερόστρα.
0: Οκ.
1: Έβγαλα τα υπόλοιπα καλοκαιρινά μου ρούχα εχθές, τα οποία ήταν όλα τσαλακωμένα. Όλα.
0: Καλά, ναι, θέλω όλα σιδερόστρα.
1: Ναι, ναι, και τα σιδερόστρα. Όλα. Όλα. Και έλεγα, αυτό το θες. Μήπως να το. Τέλος πάντων, το θες. Σιδερόστρα το. Και σήμερα είμαι. Λες και έχω παίξει 3 ντέρμπι συνεχόμενα. Δηλαδή έπαιξα 3-5. 5,5, 7,5.
0: Όλα τα πήρε.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά ήταν σαν να έχω ένα.
0: Και εγώ είμαι διαλυμένο.
1: Στο σβέρκο.
0: Διαλυμένο γιατί άργησαν οι άχαστοι λόγω Ακύλα και τελειώσαμε μία.
1: Άργησαν οι άχαστοι,
0: 11 με 1. Πολύ, δηλαδή δεν άργησαν 10-25. 11 με 1. Φέρτο μου. Σου είπα φέρτο. Εκπληκτικό Ακύλα.
1: Πολύ ωραία. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό βίντεο art. Σας γλεντάνε οι σέρες θετικά αυτή τη φορά. Ακύλας Καραμαλής. Λοιπόν, ο Ακύλας Καραμαλής δόνησε το στάδιο. Για μένα αυτός και η Φιλανδία είναι το 1-2. Επιβεβαιώνεται.
1: Ξεπέρασα
0: Ρακιτζή που εδώ κάτω από τον Big Wings Sport FM μου βάλαν το ματσούκι στη μούρη και λέω Ακύλας θα κερδίσει. Όταν ήταν τα προκριματικά ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι στην τριάδα θα είναι.
1: Ότι θα είναι κοντά.
0: Ναι, μπράβο στο Παλικάρα.
1: Ναι. Είδα ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Φιλανδού και κατάλαβα γιατί τον θεωρείς έτσι, ναι. Ένα από τα φαβορί επίσης.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ωραίο βιολί, ναι. Η κυρία,
1: ναι.
0: Και ωραίο με τη φωτιά. Η κυρία, η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Καλό θα είναι η κυρία αυτή.
1: Η κυρία με λάμδα κεφαλαίο.
0: Πάρω εγώ στην Άρτα πάνω.
1: Μπράβο.
0: Κυρία Καρντινάλε που έλεγε ο άλλος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα παλέψουν. Αυτή είναι η Eurovision. Ωραίο να διεκδικείς και κάτι μόνο. Δεν σου είπα ότι.
1: Αχ, μην λέμε τα ίδια που λέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, είναι ένα πάρτι. Είναι... Ναι, εντάξει. Είναι... Το λένε όλοι. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Είναι ένα πάρτι με τραγούδια. Με πιο έτσι. Άσε τον εαυτό σου λίγο πιο ελεύθερο και μη σφίγγισε τόσο πολύ τραγούδια. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία. Ήσυχα πράγματα. Δηλαδή. Και λίγο. Πώς... Κάποιοι το θεωρούν junk food. Για την ψυχή ή για τα μάτια. Δεν κάνει κακό και το junk food. Και οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρως απ' όλα. Το καθένα έχει το ποσοστό του,
0: μέτρο,
1: το ποσοστό του στη διατροφή.
0: Στη ζωή. Η Golden State Warriors, ας πούμε, Μαρία, 4 ώρες πριν τον αγώνα τρώνε μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες.
1: Ναι.
0: Και κόλλα. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε.
1: Τι είπε.
0: Ήταν ανάγκη.
2: Κακό.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μ' αρέσει αυτό.
1: Τι χρόνια πολλά.
0: Της Αγίας Γλυκερίας σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολιούχος Γαλατσίου.
1: Γιορτάζει το γαλάτσι, παιδιά.
0: Αν δεν έχουν σχολείο, τα γαλατσόπεδα.
1: Τα γαλατσόπεδα, καλά. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν σχολείο σήμερα. Γαλατσόπεδα και μη γαλατσόπεδα γιατί έχουν απεργία.
0: Α, ναι.
1: Οι δάσκαλοι.
0: Τι είχατε μια απεργία, τα γαλατσόπεδα και θα είχαν έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σαν την εργατική Πρωτομαγιά.
0: Όχι, ρε,
1: για τα γαλατσόπεδα. Γιατί πήρα χθες τη μαμά μου και δεν το σήκωνε, είχε πάει στο πανηγύρι.
2: Γιατί να μην πάει.
1: Γιατί να μην πάει στο πανηγύρι, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό γίνονται τα πανηγύρια για ποιον.
1: Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας.
0: Δεν είναι ωραίο να τραγουδάει πάντα η Γλυκερία.
1: Είχε τη γυναίκα.
0: Όχι,
1: γυναίκα γορίλα, κάτι τέτοιο.
0: Ποια?
1: Τη γυναίκα γορίλα.
0: Τι είχε πει φικίνα.
1: Δεν είχα μπει ποτέ, φοβόμουν.
2: Ήταν και σε κλειστό χώρο.
1: Ήταν σε.
0: Το King Kong.
1: Κάτι σαν τροχόσπιτο, ξέρω εγώ, ξέρω. Μεγάλο.
0: Εμείς είχαμε στο Περιστέρι στο λεωφορείο αξιωματικών στι 20 ώρα αυτό μου πέναγε με την αρκούδα. Δεν κάνω πλάκα. Πέναγε με μια αρκούδα. Αρκούδα, όχι Ξανθόπουλο LVL.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και πετάγαμε λεφτά από τον μπαλκόνι. Έλα εδώ, έλεγε ο πατέρα μου. Έλα, δει την αρκούδα. Κοίτα. Και.
1: Έκανε ότι χτενίζεσαι, έκανε η αρκούδα τη χτενίζεσαι.
0: Ναι.
1: Και έκανε ότι βάζει πούδρα και τέτοια.
0: Ναι,
1: ωραία πράγματα.
0: Αυτό το θεωρήσαμε εκπληκτική διασκέδαση. Έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε ρουφάτε αυτή την τέχνη τώρα. Αυτά είναι τα βιώματα. Τι θέλετε.
1: Άστος, μην μιλήσουμε για τα βιώματα.
0: Ναι.
1: Μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα μπει. Δεν είχα μπει να δω τη γυναίκα αρκούδα.
0: Να, δεν σε βάλαν τότε. Λοιπόν, Βαλένθια.
2: Πες.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός. Γιατί το είπα. Σαν το Συρίγο, μητέρα των μαχών. Έτσι το. Για τους πράσινους στην Ισπανία. Έτσι γράφει το site του Big Wings Sport FM. Να μην το διαβάσω.

0: Ο τελικός των τελικών, το καταλαβαίνετε. Γιατί κατάμεστη θα είναι η Ρόι Γκαρίνα. 10 η ώρα το παιχνίδι. Οπότε σουβλάκια να παραγγείλετε από 9 παρά 20 για να έρθουν 10 η ώρα.
1: Αργά είναι, ρε φίλε.
0: Αργά είναι. Καθημερινή.
1: Αργά είναι 10 η ώρα.
2: Γιατί τόσο πολύ?
0: Για το,
2: βάλτε 9 η ώρα.
0: Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτά βγαίναν από πριν. Δεν χρειάζεται να σας πούμε. 2-2, από 2-0 ο Παναθηναϊκός εκεί. 2-2 η Βαλένθια εδώ. Τεράστια η πίεση και για τις δύο. Για μένα παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι διαιτητές είναι ο Λότερ Μόζερ, Σιδηρόπουλος, Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτός έχει και τρίποντο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Κερδίζεις, πας με τη Ρεάλ ημιτελικό. Χάνεις, χαιρετίσματα. Αυτά.
1: Αλήθεια, αυτές είναι οι επιλογές μας.
0: Ό,τι είπα. Κερδίζεις, πας με τη Ρεάλ Final Four ημιτελικό. Χάνεις, χαιρετίσματα. Mm-hmm. Γκρίνια, γκρίνια και όλα. Ισοστρέφεια, όλα. Νεύρα. Δηλαδή, αν χάσουμε, δεν θα χάσουμε. Να είστε καλά, ήσταν καλύτεροι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Θα δεις τον Αταμά να αποβάλλεται. Θα δεις πρόεδρο να κλωτσάει. Θα δεις πολλά πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πες ότι περνάει σήμερα. Ναι. Έστω ότι. Ναι. Περνάει σήμερα. Mm. Και χάνεις τον ημιτελικό. Αυτά που λες τώρα θα μεταφερθούν λίγες μέρες μετά.
0: Ακριβώς.
1: Ότι θα γίνουν τα ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Άρα το μόνο που σώζει τον Παναθηναϊκό είναι
0: η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ φέτος που είχε ποτέ. Mm-hmm. Τι γίνεται στο γήπεδό του.
1: Άρα
0: στην
1: είναι
0: του.
1: Ή το παίρνεις ή καταστρέφεσαι.
0: Ή το παίρνεις ή είναι μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή. Έχει πάρει το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Αν πας mm-hmm. τώρα και κάνεις break στον Ολυμπιακό στο σεφ και πάρεις το πρωτάθλημα, κάνεις το double. Ή αφού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη μοίρα έχουν. Τίτλος επιτυχία, όχι τίτλος αποτυχία. Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και γι' αυτό παίρνουν εκατομμύρια. Αν δεν παίρνανε και τους δίνανε από 500 ευρώ και παίζανε για πλάκα, θα λέγανε δεν πειράζει. Για χαρά τα πήγες. Συγχαρητήρια. Το έκανες το άθλημα πολύ καλά. Έκανες τα παιδάκια να παίξουν μπάσκετ. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι έχω μια ελπίδα. Έχω μια ελπίδα. Έχω καλό. Ξύπνησε καλά σήμερα.
1: Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος εκτός έδρας από ότι εντός έδρας?
0: Ναι. Δεν φάνηκε. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Μόλις
0: ήρθαμε εδώ πέρα, χαιρετήκαν απάνω τους. Πέταγε ένας την μπάλα στον
1: άλλον.
0: Πέταγε ένας την μπάλα στον άλλον. Αυτό με φοβίζει. Θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Και γιατί δεν μίλησαν εδώ δύο παιχνίδια? Και αναγκάζονται να πάρουν αεροπλάνο, να πάνε στη Βαλένθια.
1: Μπορεί να θέλουν να συμπληρώσουν μίλια.
0: Ωραία. Ο Χέις Ντέιβις, ναι, αλλά τα βάζει η ομάδα. Δεν τα βάζει από την τσέπη του.
1: Δεν έχει σημασία. Όποιος και να σου αγοράσει το εισιτήριο.
2: Είναι στο όνομά σου.
1: Ναι, είναι στο όνομά σου. Εσύ παίρνεις τα μίλια.
0: Αυτός έχει 1 εκατομμύριο μίλια. Δεν ξέρει, γι' αυτό φεύγει και πάει η Ιρλανδία.
1: Αγχώνεται μη τυχόν και δεν προλάβει.
0: Ναι.
1: Πότε λίγο.
0: Θα τα χάσει. Ο πατέρας μου λέει: έχω χρόνο ομιλίας μέχρι αύριο. Και πήρε το θείο μου, πήρε. Δεν καταλαβαίνεις. Τι κάνετε,
1: πήρε να πει χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο.
0: Τι κάνετε.
1: Πήρε τον αδερφό στο τηλέφωνο.
0: Αποξενωθήκαμε τελείως. Πού είστε τώρα? Στην Ιταλία είμαστε. Και πότε θα έρθετε? Έτσι σας είδα στον ύπνο μου. Πήρα. Του λέω: τι κάνεις? Αφού μου λέει: έχω 27 ευρώ. Πού μου τα πάρουν πίσω? Αυτό έχει πάθει ο Χέις Ντέιβις σαν τον πατέρα μου. Έχει τα μίλια που είχε πάρει το MVP από Turkish Airlines.
1: Από τότε, ναι.
0: Και σου λέει: πού θα πάω τώρα? Αλλά πήγαινε κάπου κοντά, αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα που είναι η σειρά. Τράβα κάπου εδώ. Πήγαινε, Βουκουρέστη, γύρνα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μπει στη διαδικασία και μου λέτε τι να κάνω με τα ρούχα μου. Αρχικά κάποιος μου είπε να τα διπλώσω και να, και να βάλω από πάνω κυκλοπαίδειες. Τι χρονιά έχουμε, αρχικά. Τι χρονιά έχουμε.
0: Είδες η δομή.
1: Πρέπει να βάλω. Δεν είχα το για σας, παιδιά.
0: Ωραίο, το εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος.
1: Δεν το έχουμε.
2: Εμείς και ο κόσμος ήταν βιβλίο.
0: Και αυτό. Εμείς είχαμε υδρόγειο εντωμεταξύ. Αυτές οι υδρόγειες
1: τις
0: πήρε ο πατέρας μου και απλά.
1: Με δόσεις.
0: Απλά το βάζει να βάζει το whisky. Δηλαδή δεν ανοίξαμε ποτέ.
1: Όχι, εγώ τις άνοιγα. Εγώ τις τίμησα.
2: Δεν σας έβαζε ποτέ ο δάσκαλος να ανοίξει την κυκλοπαίδεια να βρείτε.
1: Να βρούμε πράγματα.
0: Ναι. Και έλεγε: είδες ο πατέρας. Χρησίμευσε.
1: Ναι, αρχικά να πω ότι είχα παλιά κυκλοπαίδεια. Δεν έχω πλέον. Πρώτον, ο άλλος.
2: Τελευταία μετακόμιση έμειναν εκεί.
1: Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει κάποιος που μου λέει να τα βάλω στο στεγνοτήριο. Δεν έχω στεγνοτήριο.
0: Υπάρχει κάποιος που μου λέει: ναι, Μαρία, σας παρακαλώ, δεν ήθελα.
2: Δεν τα βάλω.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δεν έχω στεγνοτήριο. Δεν χωράει το στεγνοτήριο. Τι άλλο μου είπε, να τα βάλω, να τα διπλώσω όταν τα αποθηκεύω και να τα βάλω σε σακούλα που τραβάει τον αέρα. Mm-hmm. Θα πρέπει να πατήσω rewind και να πάω τον
2: πίσω,
1: Οκτώβρη, ας πούμε. Mm-hmm. Έγινε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Πάει τώρα αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάθισα και τα σιδέρωσα, παιδιά.
2: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις. Έδωσα, είχα δώσει και πώς
0: το
1: λένε.
0: Λέει το ίδιο, έχει μεγάλο μαράζι. Έτσι ξεκίνησε και 8 και 18 τα σιδέρωσα που να μην θέλει να τα πετάξει.
1: Δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο.
0: Είναι πολλά.
1: Δεν τα είχα σιδέρωσει ποτέ όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Τα σιδέρω ένα πλυντήριο. Όλα μαζί. Όλα. Και παντελόνια και μπλούζες και μπλουζάκια.
0: Και στον break θα το πει. Άκου να δεις τι έπαθα. Γιατί και...
1: Όλα μαζί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, θα παραγγείλετε ένα φέντο.
1: Τέσσερις ώρες σιδέρων, αδερφέ.
0: Μπρο.
1: Ναι ρε μπρο, έχεις κάτσει ποτέ να σιδέρωσε τέσσερις ώρες.
2: Και χτες είχε και πολύ
1: ζέστη. Δεν έχεις κάτσει να σιδέρωσε πέντε λεπτά.
0: Είμαι άχρηστος. Προσπάθησα και μου κάνει η Εύα άστο.
1: Ναι.
0: Ο λαιμός,
1: αυτό που με εντυπωσιάζει
0: με
1: πάντα.
0: Ο λαιμός μου ήταν, η λαιμόκοψη ήταν με φτάρνισμα. Έτσι, αψού.
1: Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι ότι λέω: ξέρεις, έκανα αυτό. Μην κάνεις αυτό. Κάνε το άλλο. Μα το έκανα τώρα, παιδιά.
0: Πάει. Μην το ξανακάνεις όμως.
1: Το έκανα.
2: Ναι, αλλά σου δώσε ένα τύπ για τα επόμενα.
1: Κάτω από το στρώμα, λέει η Βάλτα. Τι λέτε, μωρέ.
0: Τι είναι κάτω στα
1: έβρα. Τι λέτε, τι είναι. Δεν θέλετε να πείτε μια συμβουλή, δώστε τουλάχιστον κάτι.
0: Φόρα τα σιδέρωτα.
1: Πείτε μου, έρχομαι να τα σιδέρωσω εγώ, αυτό.
0: Φόρα τα σιδέρωτα.
1: Δεν μπορούνε, φόρες.
0: Τεντώνουν.
1: Παρά ήταν σιδερωμένα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή τα είχα διπλώσει.
2: Και είχα τσαλάκες.
1: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
0: Είσαι τσαλάκας τελείως, είσαι γελί.
1: Επίσης δεν είναι εξαιρετική γυμναστική, όχι.
0: Το σίδερο, το πολύ πολύ μια κύλη.
1: Ναι, είναι σαν την άλλη βλακία που λένε, α, έκανα έχασα. Τι έχασες.
2: Γυμναστικά.
1: Τρεις θερμίδες.
0: Μα μετά ανοίγεις το ψυγείο και τρως ό,τι να είναι. Έτσι χάνεις θερμίδες.
1: Έχεις μετρήσει 10 λεπτά τρέξιμο πόσες θερμίδες χάνεις.
0: Άμα χάνεις
1: δεν περνάει
0: σεξ,
1: με τίποτα.
0: Πρέπει να το πει η Ίνα και ο Τεό από Sugar Babies. Αυτοί που κάνουν 8 ώρες γύρισμα. Ναι. Όχι εσύ.
1: Οπότε μη λέτε βλακίες.
0: Επαγγελματίας. Ωραία, και εγώ χτες. Αυτό. Μόνος μου. Έχασα. Γύμνασα δικαίωμα. Κοίτα.
1: Μπορείς με το άλλο χέρι όμως.
0: Όχι. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
1: Σαν τον Αδάλ με το ένα χέρι.
0: Επικονδυλίτιδα. Πάμε. Για πες τη δέρεσε.
1: Άσε μας, άσε μας. Έχω πιαστεί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
1: Γεια σου, Βλάχο! Βλάχο!
0: Είχε και αυτός το για σας, παιδιά, και μου λέει πώς αντιλαμβάνεσαι. Μόλις ξεκίνησε το συγκλάκι.
1: Χανταϊό εμβόλιο.
0: Συνέχισε τη διαφήμιση μου, έστειλε όλο το συγκλάκι. Το θυμόμαστε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Σας, παιδιά.
1: Ήταν σαν το τυρί γάλα καμπά. Ήταν εκείνη η περίοδο.
0: Λαβάς, κυρία.
1: Είναι το πιο νόστιμο. Η αγελάδα που γελάει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από πάρα πολύ κόσμο. Ένας είναι σε δίλημα. Δεν ξέρει τι είναι χειρότερο, το σιδέρμα ή κόκκινη σάλτσα σε τάπερ.
0: Όχι, κόκκινη σάλτσα σε τάπερ είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρετε το κόλπο.
1: Δεν ξέρω.
2: Νεράκι ζεστό.
0: Νεράκι ζεστό, μέσα. Λίγο σαπουνάκι και λίγο χαρτί κουζίνας. Mm. Το κλείνεις. Το κλείνεις.
1: Art attack. Α, το κουνάς.
0: Το κουνάς και έχει μαζέψει. Και μετά το σουρώνει. Μετά λίγο πάγο, μία ελιά. Όχι, συγγνώμη, πήγαμε αλλού. Λοιπόν, και καθαρίζει.
1: Ποιος ασχολείται σήμερα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, είναι ώρα για ζέσταμα, μωρέ. Για ζέσταμα, 7.30 ώρα, επειδή το άλλο είναι αργά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Το αφήνεις, το ανοίξεις τηλεόραση και το αφήνεις να παίζει. Θέλω να σου πω όμως, κάποιοι ασχολούνται. Μην κοιτάς εσύ που δεν ασχολείσαι.
1: Χαλαρός.
0: Ναι, κάποιοι θέλουν τη δεύτερη θέση.
1: Προφανώς, αλλά είναι χαλαρός.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου χαλαρή, σε πληροφορώ.
1: Το πώς το βλέπω εγώ τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι το βλέπω.

0: Η Σάσα λέει.
1: Γεια σα.
0: Φέρετε τα
1: σύνορα. Θα κόψω την παράστασή σου.
0: Φιλαδέλφια. Ξέρει. Φέρτε τα Φιλαδέλφια, λέει τα ρούχα το Σάββατο και πάρτε με το πρωτάθλημα. Είναι η ψυχοθεραπεία μου το σίδερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάσα, για την πρόταση.
1: Ορίστε, δεν είπε.
2: Μα γι' αυτό εγώ επικοινωνώ το πρόβλημά μου.
1: Για να λυθεί.
2: Βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί νομίζετε ότι το λέω. Χαζή είμαι.
1: Κάνε ό,τι τα μαλλιά να σε βλέπω, σαν τον Μπόγιαν είσαι. Όταν είσαι στην Μπαρτσελόνα που λέγαμε ο νέος.
2: Αφού βλέπω, εγώ δεν με πειράζει.
1: Θέλω να σε βλέπω, ρε Μαρία. Θέλω να σε βλέπω, να κάνουμε την εκπομπή. Πότε θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και θα στεναχωρηθείς περισσότερο? Αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, Αλέξανδρε, στον ημιτελικό ή στον τελικό από Ολυμπιακό? Εντάξει, ρε φίλε, ας πάω στον τελικό και το βλέπουμε. Τι θα με χάλαγε
2: πιο πολύ? Η ίδια στεναχώρια θα είναι, ρε φίλε.
1: Όχι, τον τελικό εδώ.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Μου λες και μπορείς να αντιμετρήσεις τη στεναχώρια. Θα με αποδώσω εκεί. Δύο μέτρα στεναχώρια. Τρία κιλά στεναχώρια. Στεναχώρια είναι.
1: Εντάξει. Θα είναι πιο έντονο, ναι. Πιο έντονο αν πας με τον Ολυμπιακό στον τελικό και χάσεις την έδρα σου το τρόπαιο. Θα είναι πιο έντονο σε συγκίνηση. Τριατέκ, Βαλεριάνα. Θέλει μια προσέγγιση αυτό. Να μην έχεις φάει αλάτι και πατάτες τηγανιτές που ανεβάζουν την πίεση αυτά τα. Αν είσαι αλατοευαισθητούλης όπως εγώ.
2: Ναι, θέλει. Απαιστείς.
1: Θέλει εδώ. Τρίπλεξ καροτίδας. Θέλει. Δηλαδή, ανάλογα την ηλικία. Αν είσαι 17-18 χρόνια και ουρλιάζεις και μια χαρά και μετά πας για ποτό, κομπλέ. Στην ηλικία τη δική μας πρέπει μετά να πας για ύπνο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Θέλει. Και θέλει καλή φυσική κατάσταση, μην τρέχει σε κάποιο περιβάλλοντα χώρο.
2: Σε τρέχουν, εννοείς.
1: Αυτό εννοώ. Όχι από μόνο θα πεις.
2: Από μόνο θα τρέξω.
1: Ανεβάσει το κάρδιο. Όχι, όχι.
2: Υπάρχει λόγος να τρέχουμε άμα δεν μας κυνηγάνε.
1: Αν τρέχει πιο γρήγορα το φίλο, είσαι μια χαρά. Α, τον πίσω. Τι κάνει, ρε.
2: Έφυγε.
1: Πάει τα μπουκέτα σου. Εντάξει. Ο Θείος μου είχε αγοράσει 4 σειρές πάπυρους λαρούς και στα 4 εγγόνια του. Γύρω στα 1.000 ευρώ στέλνεις από το Ηράκλειο.
2: Λες και ήταν, λέει, ναι, πρίκα. Ναι, παιδιά, αυτό το θεωρούσαν. Έτσι το θεωρούσαν παλιά. Ναι. Ότι είναι επένδυση. Ναι. Ότι είναι. Πού να ξέραν οι άνθρωποι ότι θα βγει το Google.
1: Θα βγει το Google και το.
2: Πλάκα να κάνει.
0: Και η σύζυγος ενδεχομένως.
2: Σωστό. Τα ταξί.
0: Τα ταξί.
2: Σ' αγαπάμε.
0: Όπως και τη σύζυγου, αλίμονο. Αλλά.
2: Και όλα και μισή.
1: Ένας λέει δεν υπάρχει τελικός για τη ζέλα απόψε. Μπαίνει τα φόπλακα.
2: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με 40 βαθμούς Κελσίου, με κουνούπια, με ό,τι θέλετε. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τα είπα καλά?
1: Τέλεια. Άμα σε έβλεπα κιόλας, πάρ' τα μαλλιά, συνεχίζει.
2: Χτύπησε.
1: Γιατί δεν ελέγχεις τα χέρια σου από το σίδερο, Μαρία. Πάνε σαν χταπόδι πελετιέρι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι άλλο εγώ. Αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπάλληλος καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Λοιπόν, σημειώνεται τώρα. Δευτέρα 18 Μαΐου. Στο Civitel Attic στο Μαρούσι δίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μελίσια, Βρυλίσια, Μαρούσι. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Dome Hotel Castri, που αλλού στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες η ώρα είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε, θα έλεγα, κομμάτι της Lidl Ελλάς. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ωραία,
0: ξέρεις, είναι από τα τραγούδια που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν και μετά τα ακούς και λες τι ωραίο τραγούδι. Είναι και για εισαγωγή του Πρετεντέρι, βέβαια. Τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει να χαλάω τα ωραία πράγματα.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Δεν σε χαλάω. Καλημέρα στην Βασιλίνα.
0: Ωραίο το Βασιλίνα. Δεν το έχει κάνει Λίνα.
2: Όχι.
0: Λίνα Δρούγκα, α πούμε. Βασιλίνα.
2: Βασιλίνα.
0: Οκ.
2: Βασιλίνα, Ολυμπιακός είμαι. Με το επίθετό σου θα μπορούσες να είσαι κάτι άλλο. Και θέλω φουλ να πάρουμε επιτέλους Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως, προκειμένου να μην έχουμε τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, προτιμώ να πάει τελικό Παναθηναϊκός με Φενέρ. Είμαι μαθηματικός σε σχολείο και το κλίμα μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που ασχολούνται είναι τραγικό. Έχουμε τσακωμούς κλπ. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε ελληνικό τελικό και ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα είναι και οι δύο μέσα στο γήπεδο.
0: Αφού δεν μπορούμε, δεν πειράζει.
2: Ναι, είναι μαθηματικός, το έχει ελέγξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πειράζει, ας μην γίνει. Α, αλλά ας μην τον διαβάσετε και μην πείτε όνομα.
1: Μπράβο, αυτό το λένε στην αρχή.
2: Το λένε στην αρχή, ρε Βασιλίνα.
0: Βάζει ένα όχι αέρα.
2: Ναι,
0: θα μάθει.
2: Ναι.
0: Θα μάθει η Βασιλίνα, οπότε όλοι ξέρετε ποια είναι.
2: Και δεν πειράζει για να το ακούσει και κανένας μαθητής. Ίσως λίγο έτσι προβληματιστεί.
1: Δεν θα,
0: δεν θα είναι ωραίο να πα στο σχολείο και να κάνει μπουλίκ η Βασιλίνα. Έτσι με το ακαθό, σα πάμε. Εγώ για μένα εννοούσα. Έτσι. Χριστάκο, και θα σε αφήσω. Πε στον πατέρα σου, σφεντόνα θα σε
2: πάρει. Για να σε δω, για να σε δω.
0: Τι έγινε. Σατσούζι, πλατεία Ειρήνη θα κοκκινήσει μέχρι κάτω. Μπούλινγκ στα παιδάκια. Έρχεται του Μορτέρο το κλαρίνο σήμερα του Καλαμάρι. Μα σα ηχαίνουμε, πεταλίδες. Μορτέρο, πού είσαι, πού είναι η κάμερα μου. Έλα στον Παναθηναϊκό με 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Διώχνω κάποιου παίχτε που τρώνε τα λεφτά. Δημήτρη τα τρώνε. Θα έρθει η ώρα, περίμενε τώρα.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Και έλα Μοντέρο στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπογράψει από σήμερα. Επίσης, γαστρεντερίτιδα μικρή, είπα στη γιαγιά τη Λούλα. Ένα μικρό τέτοιο 2 ώρες πριν τον αγώνα. Να του κοπούν λίγο τα πόδια.
2: Το έχει πει να το κάνει. Συνήθως οι γιαγιάδες.
0: Για θετικό.
2: Το κάνουν μόνο για θετικό. Ναι.
0: Είναι πολύ θετικό για μένα.
2: Για σένα είναι θετικό, αλλά δεν δίνει αρνητική ενέργεια αλλού.
0: Έταξα πράγματα στη Βάβο Λούλα. Έταξα πράγματα σχετικά με το μπάτζετ του καλοκαιριού. Για να βάλει δυνάμεις να ματιάσει τη Βαλένθια. Να τα πει ανάποδα. Να τα πει ποδανά. Λοστρέα και τέτοια. Έτσι. Να τους δημιουργήσει προβλήματα. Τι τραγούδια βάλες, λες και κερδίσαμε και γυρίζουμε με το αεροπλάνο.
2: Τι ωραίο είναι.
0: Είναι.
2: Αντώνη, το ξέρω ότι έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ισπανία. Γενικά το θεωρώ αργά όμως το.
0: Για μας είναι αργά, ρε φίλε. Ναι, να μην κοιτάξουμε τη δική μας ζωή. Είναι 10, αλλά δεν ιστάζω γιατί στην Ισπανία
2: το κάνανε 7,5. 9,5 είναι διαφορετικό από το 10.
0: Ναι, το 10 είναι βαρύ. Και άμα φάμε μια καλή, είναι το 10 αυτό βαρύ. Άμα δηλαδή 11,5 χάνουμε με 12 πόντους και δηλαδή 1 και 10, χάνουμε 90-77. Πού, 90-78, 12
2: πόντους. Παρατάς, σκόνεσαι και φεύγεις. Σε πιάσει κίνηση την κίνηση.
0: Πιάνει το κεφάλι σαν εκείνο το άγαλμα που κάνει. Αχ, Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο. Μαρία, αυτό το άγαλμα θα ήσουν.
2: Αυτό που κάθεται έτσι.
0: Ναι. Ποιο είναι εδώ, διανοητή, πώ θέλει. Ω Χριστέ μου, τι ακίε θα ακούσω σήμερα.
2: Νικόλα είναι γιαγιά Λούλα, όχι Νούλα.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Νικολάκη, ξανά έλα να μα δείξει τη φανέλα και να σε φτιάξει γιαγιά η Λούλα. Εντάξει. Αυτό θέλω, γιατί.
2: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Κλείστηκε όλο το Σαββατοκύριακο στο σπίτι για να κάνει ντουλάπε. Αυτό είναι συνθηματικό. Κάνω ντουλάπες.
0: Ναι. Και δεν εννοεί αλενάκι και κέρ και τέτοια.
2: Όχι. Μάκη, δεν μπορώ να βάλω τα παιδιά να συντερώσουν ακόμα.
0: Είναι μια καλή
2: ιδέα. Κυρίως γιατί δεν το κάνουν καλά. Δεν θα το κάνουν καλά. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Καλημέρα. Φέρτε μου απόψε, λέει, το διπλό στον μπασκετικό Μεστάγια. Τέρμα τα ψέματα. Ας ξεχωρίσει η λίρα από το στάρι. Ας ξεχωρίσει και η λίρα από το στάρι. Γιατί να μην ξεχωρίσει. Ναι. Τυχερή Σαλοπέτα, λέει, φορέθηκε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς ελπίζω, λέει ο Σαλοπέτας. Καλημέρα και στον Δαμιανό που μας πήρε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω, λέει, τι πάτησα. Οκ, να δείξει χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στον Ντάιβερ, ο οποίος θέλει να κάνει μια δήλωση λανθασμένης θεώρησης.
0: Οκ, πάμε.
2: Γιατί ο Ντάιβερ υποστήριζε ότι φέτος θα έκανε τον double PAOK. Λόγω 100 χρόνων.
0: Δεν ξέρω από πού πηγάζουν όλα αυτά, ρε παιδιά. Είναι τα 100 χρόνια.
2: Τα έχουν κανονισμένα, μωρέ.
0: Τι βλακίες λέτε, ρε παιδιά.
2: Έχουμε κανονίσει να πάρουμε εμείς το κύπελλο στο πρωτάθλημα, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Τι σχέση έχουν. Και τους έλεγα πάντα, τι λέτε, ρε. Θα πάει τώρα ο Μαρινάκης να πει, όχι, εντάξει, δώστε το.
2: 100 χρόνια. Θα πάρουμε εμείς του χρόνου το άλλο. Δεν πειράζει.
0: Εμείς το έχουμε δώσει. Ξέρεις τι έβλεπα. Έβαλε ο Καστίγιο, με γλέντισε ο Καστίγιο. τα τελευταία πρωταθλήματα γενικά. Ξέρεις, για να πικάρει λίγο τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα λοιπά. Πήγε να πικάρει τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήκαρε εμένα. Γιατί τι είδα, Μαρία. Λέμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχω κάτι χειρότερο. Από το, έχουμε στα 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή μου έγινε πιο βαρύ. Δηλαδή το 96. Στα 30 χρόνια. Στα 30, επαναλαμβάνω. Στα 30 χρόνια έχουμε δύο πρωταθλήματα. Το 4 και το 10.
2: Ναι, βλέπεις μισοάδιο το ποτήρι.
0: Το βλέπω όπως πρέπει το ποτήρι για να μην το πάρω και το πετάξω στο ρέμα.
1: Δηλαδή, θα το σπάσω.
0: Θα το σπάσω.
1: Τιτάνα μυστικέα.
0: Λοιπόν, από το 97 μέχρι το 27, να το πάμε έτσι. Το 4 και το 10 ήταν όλα κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Λίγο πάω. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Πάω. Άλλο ένα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. ΑΕΚ. Πού είμαι εγώ?
2: Πού είμαι?
0: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Και ήμουνα κάτω-κάτω. Και λέω, παίζουμε εμεί. Παίζουμε εμεί. Παιδιά, με έκανε χειρότερα γιατί λέγαμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Το σπιτάκι μου. Αλλά μόλις είδα.
2: Σε 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια πόσα πρωταθλήματα έχετε πάρει? Άνοιξε το λίγο, ρε παιδί.
0: Τι να ανοίξω, ρε Μαρία.
2: Ήμουν
0: αγέννητος, ρε Μαρία.
2: Έχετε περισσότερα.
0: Κάτσε να πω στο story του Νέρη. Στο story του Νέρη του Παιχταρά. Περίμενε λίγο. Εγώ δεν είδα κάποιο ντέρμπι. Δεν ήταν κάποιο ντέρμπι στον Ηρακλή. Δεν το κατάλαβα το ντέρμπι. Σβήστηκε. Έφυγε τώρα γιατί κρατάει 24 ώρες. Και καλά έκανε και έφυγε. Με πέθανε ο Καστίγιο πρωί-πρωί που είδα στο story. Καλά 40, δεν είναι τυχαία το κεντρικό μνημόσυνο. Μαρία.
2: Αλέξανδρε.
0: Έλεγα, έχω 16 χρόνια πάρα πρωτάθλημα, αλλά κοίταξε και 14 χρόνια. Δεν ήταν ότι ήμουνα. Που λέω, έχω πάει με γυναίκα. Όχι. Στα 30 χρόνια έχω δύο. Το 4 και το 10. Πότε ήταν.
2: Εντάξει, μωρέ, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ποια?
2: Ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Και μου λες τώρα σαν τη διαφορά ώρας. Με την Ισπανία.
2: Όντως, μία ώρα έχουμε από την Ισπανία. Από την Αγγλία έχουμε δύο ώρες. Άρα είναι 9 η ώρα εκεί. Δεν μπορώ να το κάνω 8.
0: Πες τα ρε Μαρία.
1: Μπορείς στη σημεία της Ισπανίας να είναι και περισσότερα. Τεράστια.
2: Να πάει πιο πέρα.
1: Ανάλογα.
2: Όχι, γενικά, εγώ θυμόμουν ότι τα παιχνίδια της EuroLeague ήταν εκεί 9, 9 και 4. Ακούει καμιά κοπέλα.
1: Θα πάρω
0: παιχνίδια. Δεν. Ο Ρίλμαν. Την πήρα και παίζει ροκ.
1: Καλημέρα, η σύζυγός μου όταν κατέβασε το χειμερινάκι και έπρεπε να σιδερώσει, έβαλα και είδε όλο το ρηφί.
0: Ωραίο.
2: Α, καλό. Έχω βάλει και ξαναβλέπω πάλι το Ted Lasso.
1: Α, γιατί έρχεται καινούργια σεζόν, το
2: φρεσκάρεις.
0: Ο Ράφτης δεν είναι σιγά σιγά ο προπονητής.
2: Σιγά σιγά, ναι. Παιδιά, το Ted Lasso, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, εσείς που το έχετε δει, καταλαβαίνετε.
0: Λάσο!
2: Είναι, τι να σου πω, είναι ένα ωραίο φυτικό ψυχοφάρμακο. Αυτό. Το Ted Lasso. Είναι πολύ ωραίο. Είναι για την ψυχούλα ό,τι πρέπει. 10 μέρες πριν του Iron Maiden. Μας πείξετε εσείς. Το βλέπετε. Το βλέπετε.
0: Ωχ, ο Αργύρης μου κάνει. Λες να το έκλεισα νωρίς το εισιτήριο του Final Four. Φίλε μου, χαλάρωσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχω πάρα πολλούς φίλους που μετά το 2-0, δεν καταλαβαίνεις, κατέβασαν τα budget. Εισιτήρια. Και πριν, με σιγουριά.
1: Εντάξει, μετά θα έχεις να το πουλήσεις.
0: Έχεις πολλές μέρες να το πουλήσεις. Μέχρι 23 Μαΐου δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχεις 10 μέρες. Καλά, μόλις το κάνεις story.
2: Καλά, ναι,
0: θα πάρεις και εσύ λεφτά από Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Αρδάκι.
2: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο.
0: Ναι.
2: Από χθες λέει, είμαι σε συνεχή αντιπαράθεση σε σχόλια στο Instagram. Τάσο, δεν έχεις δουλειά να κάνεις, ρε Τάσο.
0: Και εσύ.
2: Σχετικά με το αν είναι η Αυστραλία ή όχι Ήπειρος. Πότε η Αυστραλία έγινε Ήπειρος και δεν το έμαθα εγώ? Η Οκεανία είναι.
1: Η Οκεανία είναι.
2: Όχι, αυτό λέει και ο Τάσος. Οι άλλοι υποστηρίζουν. Και μπαίνει σε διαδικασία αντιπαράθεση.
0: Ρε φίλε, η Οκεανία είναι και η Παππούα Γουινέα.
2: Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι. Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα σου πούνε ότι η Αυστραλία είναι δίπλα στη Μύκονο. Θα κάτσει δηλαδή να μπει σε αντιπαράθεση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κερδίζει πάντα αυτός που πιστεύει το λάθος.
2: Κερδίζει πάντα αυτός που φεύγει από την κουβέντα.
0: Ναι, αυτό, στην κουβέντα αυτή, άμα θέλεις να την ανοίξεις, αυτός που είναι απόλυτος και άσχετος είναι ο μεγάλος νικητής, γιατί σε έσυρες και την ασχετοσύνη του.
2: Ναι. Μην πας προς το φως, ρε Τάσο.
0: Όχι.
2: Μην πας προς το φως.
0: Και το Οκεανία θα το γράφαν με όμικρο, να μου το σχολίζω. Τι
1: έπαθε. Με αλφα γιώτα.
2: Είδα τα λάθη χθες με όμικρον γιώτα. Γιατί πολλά δεν είναι.
0: Πολλά δεν είναι.
2: Έμα, πάμε σε break τώρα.
0: Τα δάση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Είπε μπα.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, με κομματάρες του Πάνου Ρίλου και αράχνες.
1: Αράχνες.
0: Ναι. Ένας μου λέει: έχω τρία πρωταθλήματα. Το 96 ξέρω ότι το πήρα. Από εκεί και μετά είναι 30 χρόνια, φίλε. Αν τα βάλεις κάτω. Oh. Δύο πρωταθλήματα είναι 30 χρόνια.
2: Άνοιξε το λίγο.
0: Άνοιξε το λίγο.
1: Μπει λίγο πράσινο στη ζωή σου.
2: Κάποιος με ρωτάει τι θα γίνει σήμερα αν κερδίσουμε 0-4 στην Τούμπα. Λέει τι αντίδραση περιμένει στην Τούμπα. Καταρχάς σήμερα δεν περιμένω και πάρα πολύ κόσμο στην Τούμπα.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο.
2: Δεν το περιμένω. Δεν περιμένω ότι θα γίνει, θα κοχλάζει η Τούμπα.
0: Καλά, δεν υπάρχει ο στόχος, αλλά όσοι έχουν πάρει το εισιτήριο και έχει καλό καιρό.
1: Υπάρχει στόχος για το Τσαβέζο Λίγκ.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω θα είναι γεμάτο.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Και καθημερινή και φτάμιση για το. Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 0-4, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν με ρωτάς. Γιατί είναι λογικό όλοι να είναι στον ουρανό, ας πούμε. Είναι πολύ λογικό.
2: Περίεργο παιχνίδι. Θα δούμε. Εγώ βλέπω καμιά ισοπαλία, καμιά ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν βλέπω τέτοια δηλαδή ένταση. Ναι, έχει φύγει ένταση τώρα από την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή χαμηλό σκορ και να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά. Οκ. Γιατί ο στόχος και το κίνητρο τώρα είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και τι νόημα έχει. Βάλε τριχιά κάπου. Ανάκογλου.
1: Κρασά,
0: μπούρμπο.
2: Πάνε και τον Ντέμι μέσα. Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Αν είδαμε Κριστιάνο.
0: Όχι.
2: Δεν το είδα. Χάσανε λέει το πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό και μετά την πέσανε οι οπαδοί στους Εμμύριδες, στη Σουίτα και έγινε μαναφούκι.
0: Είχαμε μαναφούκι.
2: Δεν το είδα, παιδιά. Θα το ψάξουμε. Καλημέρα Δημήτρη από Μάντσεστερ. Χθες ήμουνα Σαουθάμπτον. Χαμός. Καλημέρα, σας ακούω πάλι από Σιγκαπούρη. Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Σήμερα χάνει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να είναι το γούρι του, ρε Δημήτρη. Άστον να το δουλέψει.
2: Εδώ στο chat μπορείτε να απαντήσετε ή με έχετε μόνο στο διαβάστηκε. Εννοείς να απαντήσουμε γραπτός. Μπορούμε. Το κάνουμε συνήθως όταν να βρίσουμε κάποιον.
0: Ναι. Μην ξανασυνηθείς.
2: Συνήθως.
1: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Είστε τρεις υπέροχοι παλαβιάδες.
2: Άντε τελειώστε με την εκπομπή, παιδιά. Έχουμε να δούμε και τα play-off. Ναι, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνουμε εκπομπή την εκπομπή να κυλήσει η μέρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πούμε και αυτό λίγο πριν πάμε σε δελτίο, να το συζητήσουμε. Υπάρχει τρομερή εσχροκέρδεια στο Βαλένθια Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: 400 ευρώ και τα διαρκείας, δηλαδή κάποιος δίνει το διαρκείας του, αλλά του λέει μου δίνεις 400 ευρώ.
1: Δεν το δίνεις πίσω ποτέ μετά.
0: 400 ευρώ, από 180 μέχρι 400, δεν μπορεί να, θα γίνει... θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Είχαμε και τα προηγούμενα εκεί όταν κάναμε το 02, όταν έκανε ο Παναθηναϊκός το 02, με το πέσιμο, με τον τρόπο, με το χαιρετισμό του Ναν. Γενικά. Αλλά μπορεί να φτάσει και τα 700 μες την ημέρα. 700 ευρώ για να δεις ένα ματσάκι. Δεν μπορεί να τους γλετήσει πάλι ο Ναν.
2: Δύο τσάντες. Δεν ξέρω.
0: Μία.
2: Εξαρτάται.
0: Ξέρω πολύ καλά.
2: Για μένα. Όχι. Έχουμε άλλο.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λες. Έχω και τσάντες να σου προτείνω.
2: Ξέρω και μία, ξέρω και μισή, άμα είναι.
0: Ξέρω και τσάντες να σου προτείνω.
2: Το ξέρω ότι ξέρεις.
0: Κουράγιο για αύριο. Πάλιο βαζελοκατάθλιψη πάλι.
2: Καλημέρα. Ενημέρωσα την κοπέλα μου σε περίπτωση αποκλεισμού. Μη μου μιλήσει για τις επόμενες δύο μέρες. Μήπως ήμουν υπερβολικός. Μήπως έπρεπε να πω μια εβδομάδα. Σηκώ την πίπεν. Έπρεπε να πεις τουλάχιστον 5 μέρες. Και ό,τι φέρει η ζωή, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Ναν χαιρετάει πάντα. Οκ.
2: Μπράβο, καλό παιδί. Δεν φεύγει έτσι.
0: Ναι. Θα περάσει ο Πάπο. Μην αγχώνεσαι,
2: λέει. Μωρέ, μην αγχώνεσαι. Και εμείς στεναχωριέσαι.
0: Ποιος έχει άγχος, δεν έχει άγχος.
2: Μιχάλης.
0: Τι έπαθε ο Μιχάλης.
2: Όμορφες και ήρεμες καλημέρες. Πίνω καφέ στο αμάξι και βλέπω χελιδόνια να μαζεύουν λάσπη για τη φωλιά τους.
0: Α, καλά, τάξη. Ο Δεγαμινιώτη δεν.
2: Τώρα ήρθαν τα χέρια. Τώρα δεν φεύγουν. Όχι, τώρα ήρθαν τα χέρια.
1: Τώρα ήρθαν τα χέρια.
2: Άσχετο. Αλλά τέλος πάντων με ζωάκια. Είδα ένα story που ανέβασε ο Νίκος Νταμπίζας. Από την κλεισούρα Καστοριάς εκεί πέρα που ανέβασε. Συνήθως ανεβάζει stories το χειμώνα που έχει, ξέρω εγώ, 3 μέτρα χιόνι. Και έχει βγει η μαμά Αρκουδίνα.
0: Η μαμά του, η κυρία Αρκουδίνα.
2: Με 3 πιτσιρίκια αρκουδάκια. Εντάξει, τόσο ωραίο πλάνο. Από μακριά βέβαια. Του λέει, είμαι μακριά. Φοβερό. Έχουν ξυπνήσει οι αρκούδες τώρα, τα αρκουδάκια. Φανταστικό. Φανταστικό.
0: Αν έβλεπε χθες το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο. Τους είχε ο Νίκολης μαντρώσει. Μόνο στα ουράνια δεν τους είδα. Ρε φίλε, το μέσα τους. Γιατί θα κάνουν. Το Αχίλιο θα βγάλουν τα ρούχα
2: τους. Και επίσης, οκ, πανηγύρισαν την Κυριακή. Άντε τη Δευτέρα.
0: Παιδιά,
2: έχουμε Τετάρτη.
0: Θα παίξουν τον αγώνα, αλλά εγώ πάντα λέω ότι το κίνητρο είναι το πιο σημαντικό εν προκειμένου. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι θα πούνε. Θα το βάλουμε μόνοι μας.
2: Θα πάνε μεθυσμένοι με ρετσίνη στην Τούμπα. Όσο κόσμο θα μαζέψει στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Όσο χωράει, αλλά και λίγο παραπάνω. Και απ' έξω. Εντάξει, εγώ μια διπλή πρόσκληση που έψαχνα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω.
2: Καλά, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο.
0: Πατέρας σου.
2: Ο μπαμπάς μου. Με πήρε προθέσει. Και μπορεί και να ακούει τώρα. Έλα, μου λέει, θέλω μια χάρη.
0: Τι θέλει ο πατέρας.
2: Του λέω, θα θέλει τίποτα.
0: Ναι, κάτι.
2: Τι. Μπορεί να μου βρει δύο εισιτηριάκια, μου λέει, για την Κυριακή. Και λέω, ο Χριστός.
0: Με θυμήθηκαν και εμένα.
2: Λέει, θα τα πληρώσουμε. Του λέω, μπαμπά, μου αρέσει που είσαι άπλας, αρχικά.
0: Ναι, λέει, πόσο κάνει. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Λέω, θες να σου βρω για του χρόνου. Για του χρόνου να το κανονίζουμε από το. Τι λέει, ρε μπαμπά, του λέω, έχουν τελειώσει εδώ και 20 μέρες τα εισιτήρια. Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω, σκέψου να μην είχε κόρη που να ασχολείται με τα αθλητικά, α πούμε. Σκέψου, ναι, ναι. Να μπαμπά μου, άπλας. Θα πληρώσουμε. Ναι, θα τα πληρώσουμε. Τι έτσι, άλλα τα πάρουμε.
1: Καλημέρα στο τέλος των γκαμπές της Τινησίας.
0: Τι ωραία, μας ακούνε από παντού. Λοιπόν,
2: όντως υπάρχουν αυτά τα μέρη, λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε Κουτσελίνοι να λέει.

0: Και έχω Box Delivery App. Το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστημάτων. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κατεβάζεις το Box Delivery App που τα σπάει.
1: Λοιπόν, και αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Άλλωστε, είναι το νέο Car of the Year 2026 και όχι τυχαία. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, μιλάμε ό,τι πρέπει για οικογένειες. Και το καλύτερο, 24.990 ευρώ, ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
2: Δηλαδή σήμερα και την Κυριακή θα έχουμε άγχος.
1: Απόψε, αύριο και χθες. Ναι.
2: Τι θα κάνουμε,
1: δεν ξέρω, παιδιά.
2: Μόνο.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αγχωτικό αυτό?
2: Δεν είναι αγχωτικό να μην έχεις άγχος?
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet το παιχνίδι ξεκινά επικά. Με νέα επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
14: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
15: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
14: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: ένα Valencia Party tonight. Της Μυφής Μυχής μη επιστρέψαμε. Νέα σε νέα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Talk of the Town, Πάνος Ρηλός. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ερεθιστικά πάντα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Είναι middle of the week, Αλέξανδρε.
0: Είναι middle of the week, αλλά μην είναι το ματσούκι of the week. Το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Μην είναι middle ακριβώς. Αυτό φοβάμαι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Λοιπόν, κανένα άγχος η Παναθηναϊκή. Ναι, καλά.
3: Κανένα.
1: Τίποτα.
0: Εγώ και ο Νερατζιάς το πρωί θα πω κάτι. Ήταν λες και εκτελούσαμε βολές και βγάζεις τον αέρα που σκάσεις την μπάλα κάνεις και σουτάρεις μετά για να χαλαρώσεις και να σουτάρεις όπως πρέπει. Λες και θα εκτελούσαμε βολές. Σε κρίσιμο σημείο είμαστε.
1: Και ξέρεις τώρα, ναι μεν το παιχνίδι του, το ποδοσφαιρικό δεν σας αφορά με την έννοια ότι τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι...
1: Βέβαια, αν στραβώσει εκεί, θα πεις ήταν ανάγκη τώρα να στραβώσει και αυτό.
0: Δεν το βλέπω καν.
1: Δεν το βλέπεις
0: δεν
1: καν.
0: Δεν το βλέπουν
1: καθόλου.
0: Οι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν.
1: Κάποιος λέει: φίλοι εκτζίδες, όχι μόνο άγχος λέει, αλλά σε αναμένα κάρβουνα κάθεστε. Με δύο είτε συνειδητοποιεί όλη η Ελλάδα ότι δεν έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Άντε, γεια. Φίλε.
0: Δεν του νοιάζει κανένα. Δεν το σκέφτεται κανένα.
1: Θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο. Νομίζω περίπου Οκτώβριο, Νοέμβρη. Κάπου εκεί.
0: Στο
1: πρωτάθλημα. Ναι, για το πρωτάθλημα μιλάμε. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν έρθουν δύο ήττες, πάλι δεν νομίζω να πει κανένας έτσι υγιός σκεπτόμενος ότι...
0: Ναι.
1: Ωρε φίλε, άδικα
0: το πήραμε.
1: Άδικα
0: δεν
1: το πήρε.
0: Τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Αυτό. Αλλά εντάξει, είπαμε. Και επίσης η Αυστραλία δεν είναι Ήπειρος. Δηλαδή, ναι. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Τάσο, αν με ακούς, πήγα και εγώ λίγο προς το φως. Πήγα και εγώ λίγο προς το φως.
0: Μπορεί να σου σπάσει κάποιος τα νεύρα.
1: Υπάρχει μια θεωρία. Πήγα και εγώ λίγο προς το φως.
0: Μπορεί να σου σπάσει κάποιος τα νεύρα.
1: Υπάρχει μια θεωρία

0: που πιστεύουν ότι ο Καναδάς εκτρέφει στρατό από μεταλλαγμένα σούπερ ρακούν και χτυπάει άλλες χώρες. Που λένε ήρθε ένα ρακούν και μου έφαγε την εργασία.
1: Το Master Splinter.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πιστεύουν ότι γίνεται αυτό. Γιατί στην Αμερική θεωρούσαν ότι υπάρχουν τα περιστέρια που μέσα είναι ρομπότ.
2: Εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχουν drone.
0: Ναι, και λέγανε, έχετε δει ποτέ μικρά περιστέρια? Γιατί δεν τα έχουμε δει? Ξέρω εγώ, γιατί είναι στη χωλιά τους και δεν πετάνε? Ξέρω εγώ. Γιατί? Μπορεί.
3: Έλα, τα ίσα ανώτερα.
0: Οπότε, ναι, υπάρχει αυτή η φανταστική. Όπως θέλει την.
2: Υπέροχο μήνυμα πάνω σε αυτό.
0: Την ερμηνεύει η θεωρία για τα σούπερ ρακούν.
2: Μήπως σούπερ την ακούν.
0: Έλα, γεια σου, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα σούπερ ρακούν.
2: Ναι. Σούπερ την ακούν. Είναι τέλεια τα σούπερ την ακούν.
0: Και λένε τώρα, εντάξει. Είναι θεωρία.
2: Και ότι αυτά τα πετάς και παίρνουν
0: καμιά
2: πράγματα.
0: Φορά.
2: Λέω να λάτσουρα.
0: Που λένε ότι. Εντάξει, είναι τόσο απίστευτη αυτή η θεωρία που μπορεί να είναι και αλήθεια. Καταλαβαίνεις, γιατί βρήκαν το ρακούν και δεν βρήκαν, ας πούμε, άλλο ζώο, προσοχή, ζώο.
2: Προσοχή, κινούμενο.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Γιατί το ρακούν και γιατί όχι τον Πέπε Λε Πιού, ας πούμε.
2: Δεν μπορεί να είναι. Κοίταξε, επειδή είναι και γαλλόφωνη, ναι, κατάλαβα, ο Σούπερ Πέπε Λε Πιού.
0: Βρωμάει κιόλας και δεν τον πλησιάζει κανένας.
2: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ναι, αλλά δηλώνει παρουσία η Βρωμά.
0: Σωστό! Ναι.
3: Το άλλο,
0: να το είδες που βγαίνει!
3: Μπαίνει, κλέβει, έφυγε.
2: Γιατί βρίζεις πρώην σου τώρα? Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν κάνω τέτοια.
2: Δηλώνει παρουσία η βρώμα. Δεν τρέπεστε. Εδώ είναι δικαστήριο, κύριε Ρίλο.
3: Πάντως, ρακούν έχουμε και στην Ελλάδα πολλά.
2: Έχουμε.
3: Πολλά, πολλά.
2: Τα ρακούνε, παιδιά, τι είναι, ποντίκια, τι είναι?
3: Δικογραφίες κλέβουν, καταθέσεις κλέβουν.
2: Πόσκα κλέβουν.
0: Τροκτικά δεν είναι.
2: Κλέβουν καταθέσεις τα ρακούν.
3: Ναι, ναι. Τυχεία. Κλέβουν διάφορα. Άκου τώρα, σου λέω.
2: Ρακουνίσου από τη θέση σου.
0: Είναι ρακουνίσου. Σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των προκυών. Όχι προκυονιδών. Προκυονιδών.
2: Είναι τα δόντια.
0: Εν τω μεταξύ έχουν πολύ ωραία φάτσα.
2: Ναι, μωρή, είναι πολύ γλυκά. Να σε τρώνε αυτή τη νύχτα.
0: Όχι, αυτά είναι τα ποντίκια.
2: Και αυτά, και αυτά τρώνε.
3: Ρακουνιθείτε από τη θέση σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ακού, ρακουνιθείτε.
0: Ρακουνιθείτε. Όταν κάνει πολύ κρύο, κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν πέφτει σε γνήσια χειμερή ανάρκη. Νιώθω πολύ ρακούν ώρες ώρες.
2: Είναι, λέει, κυρίως νυκτόβια ζώα. Τι είναι καλά, κάτσουμε στο 4. Εδώ, δεν μου λες, είμαι στραβά εδώ, βάλε
0: πολύ πράγμον, μεθοδικό και έξυπνο. Το ρακούν είναι αξιαγάπητο κατοικίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ενώ όσο μεγαλώνει, όσο νυχτώνει, το ρακούν
2: μεγαλώνει.
0: Γίνεται νευρικό και οξύθυμο. Αχ, σου λέω, νιώθω πολύ ρακούν.
2: Και βγάζει και περίεργο θόρυβο εκεί που νομίζω ότι είναι γλυκό ζωάκι.
0: Κάνει έτσι. Λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας του για αυγά, νεοσούς, καλαμπόκι και πεπόνια, καταστρέφει διάφορα
3: καλλιέργειες.
0: Ναι, ναι, γεωργία και ορνηθοτροφία. Λέει, κυνηγείται τόσο για τη γούνα του όσο και για τη σάρκα του. Τι εννοείς? Τρώγεται το ρακούν.
3: Γιατί όχι? Στη σχάρα, λεμονάκι.
0: Το Πάσχα θα σφάξουμε ρακούν.
2: Παιδιά,
0: δεν θα είμαστε πολύ.
2: Το ρακούν πρέπει να αλάτιζεται πριν. Είμαστε. Πάντα δεν είναι ο μπάρμπας. Θέλει από πριν αλάτι.
0: Βάλτε ένα κτινίδιο στο στόμα.
2: Άμπρα.
0: Είναι γενετικά τροποποιημένα ρακούν, δεν μυρίζουν.

0: Βαλένθια σήμερα, λέει κάποιος, θα λίγο ψυχήσει. Δεν μπορεί να περάσει.
1: Ρακούνι Κούν.
0: Εκείνο το I'm Groot, εκείνο ρακούν ήταν.
1: Ποιο?
0: Ένα εκεί στο Marvel, ένα ρακούν.
1: Δεν βλέπω.
0: Δεν είναι εδώ και σταθερό.
1: Δεν είναι σταθερό που λέω.
0: Ένα το βρίζει. Μα ισμένον, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο κύριε φίλε, δηλαδή.
2: Θα έχει καεί.
0: Θα έχει λόγο που υπάρχει και το ρακούν. Τι το βρίζει, γιατί βρίζει το ρακούν. Κάνε σαν τον
1: άλλον.
0: Κάνε σαν τον άλλον με τη φόγια και την πέτρα να σε κάνουν τόπι.
1: Για άλλα λίγο.
0: Για πέτα πέτρα σε ρακούν.
2: Σούπερ καραγκούν.
0: Το σούπερ καραγκούν είναι ρακούν που βουτάει, Μαρία. Το σούπερ καραγκούν. Και κάνει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε έρθει να παίξουμε με τους Euro Legends ρακούν. Το σούπερ καραγκούν. Α, πλένει σε

0: Ενδεχόμενο νερό τι είναι να φάει, λέει το ρακούν. Πάει, βρίσκεται.
1: Ρε σου λέω, δηλαδή σίγουρα στην προηγούμενη ζωή ήμουν ρακούν.
0: Ήσουν ρακούν.
1: Ήμουν ρακούν.
0: Για να δω τα χέρια σου. Είναι έτσι.
1: Δηλαδή, αν είχα δηλαδή και μαύρου κύκλου.
0: Θε δικού μου.
1: Ναι. Είμαστε ένα συνδυασμό. Καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη. Τι πάθατε,
2: καλημέρα.
1: Με τα ρακούν.
2: Όντω η Καντικάντη είχε ρακούν, φίλο.
1: Είχε ρακούν. Καλά, δεν μου κάνει καμία
0: είναι
1: εντύπωση.
0: Το μόνο φίλο που είχε η Καντικάντη που δεν είχε πεθάνει. Η φαρμακολούνα. Ο ένα πρίγκιπα Άντων έπεσε απ' άλλο. Ο άλλο πέθανε.
1: Ρακούν θα είχε. Ευτυχώ δεν είχε νυχτερίδα. Να λε.
0: Η Καντικάντη.
2: Μην του λε για νυχτερίδε στο αλλούδι.
1: Τώρα λε, συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Πιπιστρέλο. Έτσι είναι η νυχτερίδα στα ισπανικά. Πιπιστρέλο.
1: Και πώ το μάθαμε.
0: Και πώ το μάθαμε.
1: Και πώ το μάθαμε. Από ένα μαγαζί στην Ερυθρέα.
0: Ναι, το έχει ο φίλο μου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μην έχουμε πιπιστρέλο το βράδυ.
1: Μαριακούν.
0: Μαριακούν Ζαφυράτου. Ωραίο.
2: Πάμε.
0: Ο λαγός και το κουνέλι, λέει κάποιος. Είναι η ίδια οικογένεια τροκτικών. Και αυτά τρώγονται. Όταν είναι η ώρα, όλα θα τρώγονται.
2: Ναι.
0: Τα ρακούν πάντα νικούν.
1: Ένα ρακούν να τα ακούσει το Μοντέρο, για το Θεό.
0: Μπορεί λίγο. Reach out and touch faith.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο.

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουν ξασαλώσει.
1: Αγγίξαμε, αγγίξαμε φλέβα. Στη Ρουμανία τα λένε δρακούν.
0: Ρακούν Αγκουέρο.
1: Ρακούν Αγκουέρο. Στη δική μας γειτονιά επισκέπτονται συχνά ρακούν. Λέει και τρυπών στην παιδική χαρά. Ρακούνια που τσκούναγε. Δεν έπρεπε.
0: Ο ηθοποιός Μίλα Ρακούνης.
1: Και στην Αγγλία είχαμε αποχαιρετιστήριο δείπνο. Ο Σαλάχ έβγαλε τους συμπαίκτες του έξω να τους κεράσει.
2: Φαλάφελ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στο χέρι.
1: Πω, πω, 9 χρόνια, φίλε. 9 χρόνια. Λοιπόν, πω, θα κλαίμε. Θα λέμε συγγνώμη, κύριε Σαλάχ. Δεν θα το ξανακάνω.
2: Όπως του φέρθηκε ο Σταθερόπουλος προπονητής,
1: ναι.
2: Ήταν πολύ άδικο.
1: Δεν ήταν καλό.
2: Δεν πήρε ούτε τα χειροκροτήματα. Δεν. Δεν τον άφησε να το χάρει πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Απλά, ρε Σλότ, θα το πληρώσεις αυτό από τον κόσμο της Λίβερπουλ. Ναι. Επικοινωνιακά. Ναι. Αν του χρόνου που θα είσαι προπονητής Λίβερπουλ στραβώσει λίγο η χρονιά.
1: Στο manifestation δεν θα είναι.
2: Μα είναι προπονητής, ανανέωσε.
1: Δεν ανανέωσε ακόμα. Μην είσαι αρδάκι.
2: Δεν είμαι καθόλου αρδάκι.
1: Δεν έχει ανανέωσει ακόμα.
2: Με το Σλότ θα πας.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανανέωσει ακόμα. Και το. Καταρχάς δεν είχε λόγο να ανανεώσει.
2: Έτσι,
1: υπάρχει συμβόλαιο ακόμα ενεργό.
2: Ενεργό.
1: Έτσι. Και περιμένει ο άλλος. Περιμένει ο άλλος στη γωνία. Δε, γιατί ξέρω γιατί. Γιατί τον θέλετε στην Τσέλσι, τον Αλόνσο.
2: Εμείς τον θέλουμε.
1: Γιατί τον καλοβλέπετε.
2: Ταιριάζει.
1: Λένετε γεια σου κόκλα, τι κάνεις. Και τέτοια. Και σας έχει αφήσει, τον διαβάστηκε προς το παρόν. Γιατί περιμένει, περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Έχει κάνει και σχεδιασμό ο Σλοτ και τα έχει βρει με όλους. Θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες από τη Λίβερπουλ.
1: Oh, καλά, ναι.
2: Και το σχέδιό του θα προχωρήσει άμεσα του Σλότ. Καλημέρα. Το φαντάκι να βάλεις προπονητή, καλύτερα θα τα πάει.
1: Καλημέρα από Άχεν και τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ψήνομαι για τα περιστέρια ρομπότ, λέει. Γιατί μόνο έτσι εξηγείται που τα χαμοπούλια με γάμα. Λοιπόν, πάντα ρίχνουν κουτσουλιά αντίθετη από το χρώμα του αυτοκινήτου. Πάντα, πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Ο Γουέιν Ρακούνεϊ, ποδοσφαιριστής, λέει, που παίζει παντού. Ναι. Σου φέρνω να σου πάρω ζευγάρι κιάλια. Από σήμερα το φάναφο να πρέπει να το βλέπεις από κάποια ταράτσα. Κάτσε, εγώ μην έχω εισιτήριο. Και πάω κι εσύ δεν πας. Έχεις πάρει εσύ εισιτήριο. Εντάξει. Μπίπ τον καραφλοκόρακα, μπίπ το σλότ. Μας έχει φάει την ψυχή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά φέτος δηλαδή, όχι ειδικά φέτος.
2: Παπαρδέλες Ρακούν, Μαρία, το σκέφτηκα πριν.
1: Δεν ήξερα τι τρώγεται.
2: Είναι ωραίες οι παπαρδέλες ρακούν.
1: Οι παπαρδέλες είναι ωραίες. Με ρακούν δεν τις έχω πάει.
2: Μπορεί και να μην το ξέρεις.
1: Αυτό αλλά... με τι φαγητό να κάνω σήμερα.
2: Μπράβο ρε Μαρία. Δεν έχεις δει κάτι κινέζικες σούπες που παίρνει και μια χελώνα ζωντανή και τη βάζει
1: σίγουρα,
2: μέσα.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι και κατά χελώνα λιτσάκια. Την έτσι μια. Ναι. Είχε καιρό να εμφανιστεί. Δεν θα διαβάσει αυτό που είπε ο Άιντραχτ Φαφούτης.
1: Όντως είχε
2: καιρό. Είχε καιρό να εμφανιστεί. Άλλες μάλες, ρακουκουνάλες όλη μέρα.
1: Α, το είπες.
2: Ναι, ναι, ναι, το είπε.
1: Λοιπόν, ναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης,
2: ναι,
1: στέλνει βίντεο στην UEFA.
2: Ναι.
1: Στην UEFA.
0: Με διαιτητικά λάθη.
1: Ναι. Ναι, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες.
2: Α,
1: και βίντεο, όχι και βίντεο για τα, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Στέλνει Ρεάλ Μαδρίτης, χαμός έχει γίνει.
0: Αδικούν τα παιδιά, τα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί να σου πω κάτι. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρίνια και εξαιτίας αυτών των λαθών πλακώθηκε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Γιατί αν ήταν όλα καλά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα είχαν λόγο να τσακωθούν. Ενώ όταν υπάρχει γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Γκρίνια.
0: Έστειλε και τις δύο φάσεις από τα Champions League που πήρε.
1: Όχι, αυτά είναι παλιά, ρε. Αυτά είναι πού τα θυμήθηκε τώρα. Εντάξει. 16 βαθμούς στερηθήκαμε, κυρία Ανίτα. Καλησπέρα.
2: Τόσα έχουμε.
1: Ναι, έχουμε στερηθεί 16 βαθμούς. Αριθμό μεγαλύτερο από τη διαφορά με την πρωταθλήτρια. Άρα θα το είχαμε πάρει. Άρα. Ήρθε ένα ρακούν
2: και μας πήρε τη σφυρίχτρα.
1: Ναι.
2: Τα μεγάλα μυθιστορήματα είναι πάντα λίγο πιο έξυπνα από τους συγγραφείς τους. Μίλαν ρακούντερα.
0: Ξυπνάω, τρέχει το καζανάκι. Σπάει το ποτήρι με το φραπέ. Χτυπάω το δάχτυλο στο τραπεζάκι. Πώς να περάσουμε σήμερα,
1: μπορεί να είναι εκεί τα.
0: Τα ρακούν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τα στραβά της ημέρας να είναι εκεί σε αυτά.
0: Ναι, τρίτωσε πάντως. Καζανάκι.
1: Στα μικρά-μικρά που λέει ο Αντώνης. Αυτό.

0: Ελπίζω, λέει, κάποιο σήμερα η Βαλένθια να μην μας ξεβρακούν. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Μπράβο, και μπράβο. Χαίρομαι γιατί ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να είναι χαλαρός.
1: Έτσι σας θέλουμε.
0: Ναι.
1: Λέει ο πλάι. Πάλι κόκκινα θα φοράει η Μαράκη. Στο θρύλο θα έρθει, λέει το Τζιμάνι. Εντάξει, αν υπάρχει μια περίπτωση.
0: Το Τζιμάνι είναι βαθύ.
1: Το Τζιμάνι είναι βαθύ. Το Τζιμάνι είναι. Δεν τίποτα.
2: Διώξτε το σλότ και φέρτε το Μητσοτάκι. Το πικίνου δου Λίβερπουλ.
0: Α, ναι. Γουιλέβεργο, καλό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε.
1: Να πούμε. Αν πείνασες, δίψασες, αδειάσες το ψυγείο, όλα μαζί. Ναι. Στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο το πρόβλημα έχει λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
0: Και στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πριν φύγουμε, δεν ξέρω αν είδες Πέρεθ τι είπε για την Μαρία Χωσέ Φουέντε Άλαμο, που έκανε κριτική στην ομάδα.
1: Ναι, τι
0: είπε, εντάξει, είναι γυναίκα, λέει, δεν ξέρω καν να γνωρίζει τίποτα από ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι.
2: Εντάξει, τι νομίζεις ότι αυτά τα λέμε μόνο εδώ?
0: Παντού. Μα εγώ όταν έλεγα ότι γίνονται παντού, μου λένε
2: όχι.
0: Δηλαδή τραγικά, είναι τραγικέ οι δηλώσεις.
2: Γίνονται μόνο εδώ, είναι δυνατό? Ναι, εννοείται. Γιατί δεν έχουμε δει δηλώσεις προπονητών? Δεν έχουμε δει. Έλα τώρα.
3: Πάει σε εκλογέ αυτό.
0: Τι?
3: Πάει σε εκλογέ αυτό.
0: Έλα,
2: τα έχει βάλει και με τη Λαλίγκα. Τα έχει βάλει ότι υπήρχε, λέει, υπήρχε, λέει, και site που καταφερόταν εναντίον μας και όλοι μας πολεμάνε. Όλοι μας πολεμάνε.
3: Κυρία Ανίτα μου.
0: Κυρία Μαρία μου.
2: Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα.
0: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
10: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
9: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Έχει χαθεί στις κιθάρες ο Ρίλος και στα κόρτα και όλα αυτά τα ωραία. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ.
2: Τους αποκεί!
0: Τα τελευταία 22 λεπτά περίπου. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνω, Μαρία, να απευθυνθεί. Πες μου, πες μου.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε πρώτα.
1: Όχι ακόμα. Καλά, σε λίγο θα έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε.
1: Κολυμπάει ο κόσμος, εσύ. Καλά, υπάρχουν και αυτοί που κολυμπάνε όλο τον χρόνο. Με έναν τέτοιο θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Θα μιλήσουμε τώρα. Θα τώρα. Πρώτα να μιλήσουμε και μετά εγώ θα στείλω τις ενέργειες που πρέπει στη Βαλένθια σήμερα. Πρέπει να φτιάξω πάλι το σκορ. Πρέπει να φτιάξω πάλι την ψυχολογία και να έρθουμε με το διπλό εδώ. Στην Αθήνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Αυτό θα κάνεις όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Θα φτιάξεις τέτοια.
0: Ναι, έχω
1: τι θα κάνεις,
0: δηλαδή. Ενέργεια, θα στείλω ενέργεια.
1: Πώς στέλνεις ενέργεια, για να καταλάβω.
0: Σχηματοποιώ αυτό που θα γίνει. Δηλαδή, το είναι σαν να γίνεται. Το βλέπω μπροστά μου, σαν να γίνεται. Οπ, πετάχτηκε ένας από στόπ. Αυτό θα γίνει. Οπ, κίνηση στον Κηφισό για να πάω μετά.
3: Απίστευτο.
1: Είσαι σωστός, γιατί το manifestation το σωστό δεν είναι, ξέρω εγώ, τι θέλει κάποιος.
0: Όχι, εγώ το βλέπω.
1: Θέλει κάποιος, ξέρω εγώ, λεφτά. Δεν λέει, αχ, Παναγία μου να μου έρθουν λεφτά. Λέει, είμαι πλούσιος, έχω λεφτά, μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Αυτό είναι το manifestation.
0: Ναι, έτσι. Ότι είναι σαν να το έχεις.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα λειτουργώ σαν να είναι Πέμπτη, αύριο, είμαι εδώ και έχω πάρει το διπλό.
1: Μπράβο.
0: Και περιμένω μετά. Το Final Four.
1: Περιμένεις τον ημιτελικό με τη Real.
0: Με τη Real και Ολυμπιακό Φενέρ. Αυτό, δηλαδή, το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει γίνει coach Ataman ψηλά γροθιές, άρθρα, αεροδρόμιο κόσμος κτλ. Εντάξει, δηλαδή αυτά βλέπω.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αυτά βλέπω. Δηλαδή, βλέπω Ναν 25 πόντους, βλέπω Davis, σας γλεντάει ο ευτύχης Μπλέτσας και τέτοια.
1: Το παιχνίδι, συγγνώμη, το βλέπεις τώρα με αγωνία.
0: Ναι.
1: Όχι, ότι θα έχει αγωνία.
0: Θα έχει αγωνία, αλλά βλέπω μεγάλα σουτ. Βλέπω να βοηθάνε όλοι και βλέπω να αγχώνεται η Βαλένθια.
1: Όπως το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ναι. Χαμηλά σκορ, δεν βλέπω 100 πόντους.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το Μοντέρο με πράσινη φανέλα το Σεπτέμβριο εδώ, σε παρουσίαση. Φεύγει ο Σόρτς και έρχεται το Μοντέρο. Δεν είναι η ώρα τώρα για ρόστερ.
1: Όχι, τώρα γιατί δεν
0: κριτική
1: μπερδεύεις.
0: Θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου. Φιλετάκι.
1: Φιλετάκι.
0: Ρακούν.

0: Ρε, δεν κόβετε τις μπαρούφες. Και εγώ manifestation έκανα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τι θα έκανα με τα κέρδη από το δελτίο ΧΧ την Κυριακή και 17 απόδοση. Αλλά ο Ζωάο Μάριο είχε άλλη γνώμη.
2: Στο καλά, 93. Εντάξει. Εσύ τα βάλες τώρα και με το Θεό. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Είπα manifestation, δεν είναι ό,τι σκέφτεσαι θα γίνει. Ηρέμησε λίγο.
1: Όπ, το χάσε Ντέβις. Όπ, τεχνική ποινία Αταμάν. Όπ, πουλοτσού. Ωραία, ευχαριστώ. Κάνει manifestation. Είναι πιο δυνατό το δικό μου. Σκεπάσου να μην κρυώσει τσουβί και μην ξεχάσει τα παραλυρήματα. Έτοιμο είμαι. Εντάξει.
2: Ρε, μ' αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι τύποι που λένε, ξέρω εγώ, έστειλε ένα πρωί-πρωί. Παιδιά, κούρασε το συμμάρχη σας, αλλάξτε το.
1: Ναι, ναι.
2: Λες και είμαστε όλοι αυτό. Ναι, ναι.
1: Επειδή το έχουμε, εσύ έχεις διαθέσει, μαζί. Δεν το έχουν οι άνθρωποι.
2: Το έχουμε μαζί όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε... Ρε Σιτσούβη, αυτή η φάση με τους άχαστους κούρασε. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε παρακάτω.
2: Ο διευθυντής του είσαι.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να ισχύει αυτό αφού αυξάνεται το κοινό.
2: Ναι, ναι, ναι. Πώς κουράζει. Κουράστηκε. Δεν κουράστηκε.
1: Σε κουράσου. Και πιέσαι ένα ποτάκι.
2: Δηλαδή, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν συμβουλές. Όχι συμβουλές, ναι. Δίνουν εντολές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάτι που δεν τους αφορά καθόλου όμως.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Τον αφορά. Καθόλου. Δεν
2: δηλαδή,
0: αρέσει.
2: Δηλαδή,
0: δεν
2: του αρέσει. Ρε Ζαφυράτου, κούρασαν οι φακές εβδομάδα παραβδομάδα. Λες και τον έχω, ας πούμε, και τον τραπεζώνω
1: είναι
2: κάθε.
1: Είναι θεατής όμως αυτός. Του λέει κούραση, αλλά δεν γίνεται αυτό να ισχύει, ρε παιδιά. Λέτε εδώ για την εκπομπή κούραση. Και έχει πάει η ακροματικότητα. Πώς μπορεί κάποιος να κουράζει κάτι, ας πούμε, και να ανεβαίνει. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι, εγώ σου λέω με
1: αν πάρει 32% Μητσοτάκης. Αν πάρει 32% Μητσοτάκης πρώτες εκλογές 33%.
2: Ναι.
1: Ότι δεν κούρασε.
0: Τι είπατε.
2: Τι είπατε, κύριε. Είναι άλλο να σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία.
2: Άλλο να σου πει, φίλε, κούρασε. Αλλά ξέτο. Ποιος είσαι και δίνεις εντολές, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιος.
2: Ποιος είσαι και δίνεις εντολές.
1: Γιατί ο Πουρακούν πολύ κοκόρι.

0: Καμία. Να, ναι, σωστό. Καμία, καμία αγωνία, λέει. 15 πόντους άνετα μπροστά η Βαλένθια.
1: Τα είπε ακροατής. Όχι, Μαρία. Καμία αγωνία. Τι είπες, το κατάλαβες.
0: Ναι, δεν είπα εγώ.
1: Ένας μου λέει για τη Βαλένθια και μας στέλνει και το link ότι οι φωνές, λέει, ενισχύουν την απόλαυση στο σεξ. Τελικά. Μας στέλνει για την έρευνα. Όχι, ρε φίλε, φοβάμαι εγώ.
0: Αν οι φωνές.
1: Ναι, λέει, ενισχύουν την απόλαυση στο σεξ.
0: Παιδιά, η απόλαυση ενισχύει τις φωνές, όχι το αντίστροφο.
2: Ακριβώς.
0: Μην μπερδεύεστε.
2: Μην φωνάζεις σαν να δεν απολαμβάνεις, ας πούμε.
1: Παιδιά, είναι λίγο άβολο. Είναι λίγο άβολο να φωνάζει κάποιος πολύ χωρίς λόγο.
0: Είναι σαν να λέει, οι πανηγυρισμοί ενισχύουν τα γκολ. Όχι.
1: Τα γκολ ενισχύουν τους πανηγυρισμούς. Σας γλέτησε η ζαφυρά του. Πάρτα και εσύ και η έρευνα. Πάρτα και εσύ και η έρευνα. Α, φωνάζει ο άλλος.
0: Φωνές λέει, ενισχύουν τα γκολ.
3: Λοιπόν, καλημέρα, όχι,
1: γιατί λέει ότι φωνάζει, συνήθως οι γυναίκες λέει φωνάζουν για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου.
0: Για να τελειώνουν.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Κάπως ξέρουμε εμείς πότε τελειώνει.
0: Δεν μιλάμε για πάρα. Αλλά... μιλάμε για έλα τελείων, έχουμε και δουλειά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει. Τι κάνει τώρα τόση ώρα αυτός.
3: Καλημέρα, αγαπημένα. Τελευταία μέρα σήμερα. Λήξη σύμβαση το μήνα που ήρθα. Γιατί δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα. Με τι κίνητρο να δουλέψει σήμερα. Πικραμένος. Πού πήγε. Πού πήγε.
1: Ο πικραμένος έφυγε.
3: Αλλά για πάμε για καλύτερα, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα.
0: Πάντα πάμε για καλύτερα. Τώρα Μαρία, Μαρία πλάκα γίνεται, λέμε το πες πολύ. Καλά, έλα εσύ να δεις τα μηνύματα εδώ και μετά θα σου πω εγώ αν θα τα πάρουμε σοβαρά ή δεν τα πάρουμε. Κάλεσέ μας να δεις κάτι, Μαρία. Όχι, ευχαριστώ, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε break και έχουμε μετά. Πάμε για βουτιές.
1: Πάμε για βουτιές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρανε και τούρτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια...
16: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να βγαίνουμε στις παραλίες.
1: Εσείς με τα ωραία σώματα, τι δουλειά έχουμε εμείς.
0: Τώρα αυτό είναι... Έλα τώρα. Είναι για όλους η θάλασσα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Παρθένη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Θα μιλήσουμε για το τέταρτο θερινό διάπλους που γίνεται στον... Στη Βουλιαγμένη από τον Ναυτικό Όμιλο.
17: Στον Ναυτικό Όμιλο. Παιδιά, να πω ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνω στον σταθμό για να μιλήσω για αγώνα που ο κόσμος μπαίνει οικειοθελώς στη θάλασσα και όχι επειδή έχασε στοίχημα. Μαρία, ξέρω ότι αγαπάς τη θάλασσα και γενικά την outdoor άθληση, οπότε θα καταλάβεις αυτό που σημαίνει στη Βουλιαγμένη. Υπάρχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια αυξανόμενη της ανοιχτής θάλασσας στην κολύμβηση. Γίνεται ένας χαμός. Οπότε φέτος έχουμε για ακόμα μια χρονιά τον θερινό διάπλου του Ναυτικού Όμιλου της Βουλιαγμένης, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται σαν φυσική συνέχεια αυτής της τάσης. Δεν αφορά μόνο αθλητές υψηλού επίπεδου. Είναι μια εμπειρία συμμετοχής, ευεξίας και μια πρόκληση για όλους. Οπότε 24 Μαΐου, Βουλιαγμένη, θερινός διάπλους Βουλιαγμένης.
0: Είναι τρεις οι διαδρομές, έτσι, 1.000, 2.500 μέτρα και 5.000 μέτρα.
17: 1.000, 2.500, 5.000 μέτρα.
1: Δεν έχει 50 μόνο μέτρα για μένα να πάω και
17: να για σένα σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω και ξέρεις γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είναι 24 Μαΐου, είναι ανάμεσα. Το Final Four, μπορείς να πας να χαλαρώσεις εκείνη την ημέρα, να διώξεις τοξίνες και όλα αυτά, αρνητικές σκέψεις, αυτά που κάνεις μες στη θάλασσα που είσαι εσύ και ο ωκεανός, το νερό, η χαλαρώνεις.
17: Νομίζω ότι και μετά καθαρός κολυμβητής του 24/7.
1: Θεωρητικά. Στη θεωρία.
0: Μέχρι αστράγαλο, γιατί.
17: Θα βάλουμε και κατηγορία για ρακούν, αν θέλετε.
1: Να το, και ρακούν.
17: Δεν θα φορά μόνο ελίτ αθλητές, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει για πρώτη φορά να δοκιμαστεί. Έχουμε νομαγωστώστες με συνοδεία κανό, ιατρική κάλυψη, εθελοντές. Και δεν ξεχνάμε, υπάρχει και το κομμάτι fitness και spinning με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης. Και φυσικά super δώρα, Expo Village. Είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να αθλείσαι ταυτόχρονα και να νιώθεις ότι όντως είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Και επίσης κάτι,
17: και ο Αλέξανδρος.
0: Επίσης κάτι σημαντικό, ναι Πέτρο, να πούμε ότι είναι ανοιχτή και η συμμετοχή αθλητών αμαία, έτσι.
17: Σωστά. Το στοιχείο της συμπερίληψης είναι πολύ σημαντικό για τον αυτό όμιλο της Βουλιαγμένης. Από το 1937 ένας όμιλος ιστορικός με πολλές επιτυχίες στην κολύμβηση, στην οπλοεία και στο πόλο δίνει μεγάλη σημασία στη συμμετοχή αθλητών αμαία. Προβάλλει όχι τον αθλητισμό μόνο, αλλά την κοινωνική διάσταση του όλοι μαζί στη θάλασσα. Αυτό είναι το πνεύμα. Άλλωστε, συμμετοχή, εμπειρία, κοινότητα. Ραντεβού 24 Μαΐου στη Βουλιαγμένη. Και έχουμε και κλήρωση, έτσι, μαζί σας. Έχουμε δύο δωρεάν συμμετοχές για τα 1000, τα 2,5, τα 5 χιλιόμετρα. Δίνουμε μέσα από τη συχνότητα του Big Sport FM αφορμή σε δύο ανθρώπους να ζήσουν κάτι που μπορεί να τους μείνει αξέχαστο για χρόνια.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Θα το βάλουμε λοιπόν σε διαγωνισμό, θα το βάλουμε αύριο αυτό, γιατί τώρα
1: δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε κουβαδάκια νερά μαζί μας.
17: Εμείς έχουμε ακόμα 11 μέρες.
0: Ωραία.
17: 11 μέρες είναι.
1: Και όταν είπα για Final Four, τον τελικό, λένε ο τελικός, μπορεί να πας να χαλαρώσεις και μετά.
17: Σωστά.
1: Μέσα στο Final Four.
0: Για καλοκαίρι, δεν γίνεται.
1: Να διώξεις το άγχος και τα λοιπά.
0: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά.
17: Θα πάνε όλα τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλοι στη Βουλιαγμένη 24 Μαΐου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία άσχημη είδηση. Έφυγε ο Ηρακλής Γκοτζιάς. Υπήρχε μία θλίψη χθες στον δημοσιογραφικό κόσμο και σήμερα, αλλά όχι μόνο στο δημοσιογραφικό κόσμο. Ο συμπαθέστατος, σε ηλικία 88 ετών, Ηρακλής Γκοτζιάς, από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, στιλοβάτης της Era Sport, όπου είχε λάβει μέρος και στη δημιουργία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, της Era Sport, ήταν και στον Big Win Sport FM,
1: από εδώ,
0: ναι.
1: 4,6. Ήτανε, εγώ τον είχα και
0: στο
1: και
0: φως και απογευματινή, ναι.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος, ναι. Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίο χιούμορ, ακομπλεξάριστος, έτσι πάντα βοηθούσε τα... όταν ήμασταν ψηφίδια.
0: Σου άρεσε να συζητάς μαζί του και να είσαι στην ίδια παρέα, δηλαδή σε έβαζε στην ίδια παρέα με μια καλοσύνη πάντα και μια ποιότητα.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είχε, ξέρεις, αυτό που έχουν μερικοί μεγάλοι.
0: Ότι δεν σε βλέπω καν.
1: Δεν σε βλέπω και είσαι εσύ μικρός κτλ. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να τον θυμόμαστε όλοι πάντα έτσι με αγάπη.
0: Σουβέλα, για να διώξεις όλες τις τοξίνες πρέπει να κάνεις σπάρταθλο, λέει κάποιος. Πρέπει να κάνω καλλισθένικα, αυτά τα στρατιωτικά, φίλε. Να βάλω εδώ τα δάχτυλα πάνω και να...
1: Μπράβο, και να αρχίσει να αιωρήσει.
0: Να αιωρούμε, ναι. Σουβέλα, εσύ γιατί έχεις άγχος για 24/5. Εντάξει. What are you doing here? I don't know. Nothing. I don't know nothing.
1: Μην μου δίνεις σημασία, εδώ θα κάτσω. Σε μια γωνίτσα.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, επειδή αρκετοί μας έχετε στείλει μηνύματα σχετικά με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Παιδιά, πολύ συνειδητά δεν θέλαμε να το σχολιάσουμε και να πούμε, γιατί σε κάτι τέτοια γεγονότα όλοι έχουν μια άποψη, όλοι έχουν κάτι να πούνε, όλοι έχουν κάτι να καταδικάσουν.
1: Την βοηθή από τα site full, δηλαδή αυτά που βγαίνουν είναι
0: ναι.
1: με τίτλους εμετικούς, θα έλεγα.
0: Δεν το συζητάω και σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν είχαν, ας πούμε, το βίντεο από την τόση, κάποιοι θα το δείχνανε. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Έβαλαν σημείο. Κάτι ανάλογο.
0: Έχουν βάλει τέλος πάντων. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μεγαλώνει τα παιδιά του και μεγαλώνει και ο ίδιος σε μια κοινωνία πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ο καθένας πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί, τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν δίνουμε ως κόσμος, όχι μόνο ως ελληνική κοινωνία, ως κόσμος γενικότερα, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία και ανησυχία στην ψυχική υγεία.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και
0: αυτό ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Και δεν βλέπουμε γύρω μας και μέσα μας πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχική υγεία, γιατί κάποιος, παιδιά, που δεν είναι καλά δεν φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει κατάθλιψη η οποία δεν φαίνεται και πραγματικά
0: 99,9% των περιπτώσεων δεν φαίνεται, παιδιά, η κατάθλιψη. Ναι, δεν θα βρείτε κάποιον που να σέρνεται και να πει: α, αυτός έχει κατάθλιψη, τον αναγνώρισα. Οι περισσότεροι δεν φαίνονται. Και μπορεί οι άνθρωποι να δίνουμε εμείς ως γονείς να δίνουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας και περισσότερα από όσα πρέπει και περισσότερα από όσα χρειάζονται και να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήθελα μόνο να πω ως γονιός, γιατί από χθες έχω τρομοκρατηθεί.
1: Ναι, είναι λογικό να έχει τρομοκρατηθεί και όσοι...
0: Να έχεις παιδιά και να λες, παιδί μου, να υπάρχει μέσα δίπλα μου αυτό το παιδί και να μην το βλέπω. Γιατί ως άνθρωπος που έχει περάσει τα δικά του σκοτάδια και έχω ακούσει το έλα μωρέ, ξεκουράζει, δεν είσαι καλά.
1: Πήγαινε
0: ή έχω ακούσει
1: βόλτα.
0: Το έλα ρε, δεν σου φαινότανε.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: το ξέρω ότι δεν μου φαινότανε.
1: Δεν φαίνεται. Απλά πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά και σημαντικά που λες, να πω ότι το ίντερνετ γενικά και η παρέα με τους φίλους και το ίντερνετ ξεπερνά ακόμα και την προσοχή των γονιών. Δεν το λέω να δικαιολογήσω συμπεριφορές γονιών και το πώς μεγαλώνει ο καθένας.
0: Αυτό είναι έτσι όπως λειτουργεί η ζωή πλέον.
1: Η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον και οι επιρροές της παρέας, του διαδικτύου, τα σχόλια και όλο αυτό είναι τόσο έντονο που δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς 100% να το ελέγξεις και να ελέγξεις και συμπεριφορές και προεκτάσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς. Και είναι μιλάμε για έναν βομβαρδισμό, καθημερινό βομβαρδισμό στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς, με εικόνες, με πληροφορίες, με συνήθως τραγικές εικόνες, με κρίσεις, με κατακρίσεις, με επικρίσεις. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Μιλάμε για. Όχι για τα παιδιά. Mm-hmm. Μιλάμε, ούτε εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μόνο και να προσέχουμε ένας τον άλλον. Αυτό.

0: Ναι, πολλά τα μηνύματα.
1: Όχι,
0: ένα σοβαρό μήνυμα λέει ως εργαζόμενος στην ψυχική υγεία και ως επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά στη δική του ψυχική υγεία τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ μόνο που συζητάτε αυτό το θέμα. Πέρα από αυτά που λες, επειδή εγώ έχω βιώσει προσωπικά, έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχικής υγείας για πολύ προσωπικούς λόγους, υπάρχει ένα μικρό χάος, υπάρχει ένας αρνητισμός και από πολλές οικογένειες όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρέπει να αφήσει τα δικαιώματά του στην αυτοδιάθεση σε κάποιο
1: να το διαχειριστεί
0: κέντρο,
1: ένας να το διαχειριστεί. Άλλος,
0: ναι. Υπάρχουν ακόμα μέχρι και γονείς οι οποίοι λένε το παιδί θα το βάλω εγώ με στον τρελογιατρό, τι θα πει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ταμπού.
1: Αυτό ναι, το βέβαια, ταμπού, γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε ως κόσμος δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στην ψυχική υγεία.
0: Και να πω και κάτι.
1: Πιέσαι ένα ποτήρι νερό να συνέλθει.
0: Και είναι και εξελικτικό όλο αυτό. Φυσικά. Δηλαδή, όταν μικρός παρουσιάζεις πράγματα και δεν τα λύσεις πιο μικρός, αυτό μετά γιγαντώνεται. Και γίνονται ειδήσεις και τραγωδίες που τις βιώνουμε καθημερινά. Και δυστυχώς θα τις βιώνουμε από εδώ και πέρα καθημερινά. Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή πάνω σε αυτά που είπε και η Μαρία. Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα, για από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και τον Γίγαντα τον Ταμπάκο που είναι στα τηλέφωνα σαν το βουλευτή τον Νικολόπουλο μιλάει ακατάπαυστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το Δελτίο. Εγώ να σας πω για το COSMOTE 5G Wi-Fi και τα πλεονεκτήματα που τα διαχειρίζεσαι, συνδέεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSigner. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και για όσους ψάχνετε εργασία στα Βόρεια Προάστια, η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Attic στο Μαρούσι. Για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους καταστημά στη Νέα Ερυθρέα.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα, El Greco.
10: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Σπορ FM Πάτρας.
14: Μεγάλες στιγμές από μια μεγάλη ομάδα. 78-70. Τρία δευτερόλεπτα. Η μπάλα στα χέρια των παικτών της Μακάμπι. Τέλος! Τέλος το μάτς! Πρωταθλητής Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκός. Το πήρε και αυτό ο Παναθηναϊκός. Και πώς να μην το πάρει, λέω εγώ, αφού όταν κατεβαίνει στο Final Four η ομάδα του Μπράντοβιτς, οι υπόλοιποι είναι απλά κομπάρσι. Υπάρχει ένας και μοναδικός πρωταγωνιστής που είναι αυτός που φοράει τα πράσινα. Αυτός που έχει για στρατηγό τον μεγάλο Ζένικο Μπράντοβιτς. 78-70 δείχνει το ταμπλό για το τελικό σκορ του τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης. Το έκτο αστέρι τελικά έπεσε, Τάσο, προσγειώθηκε στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ράβεται σιγά σιγά και ας κάνουμε χώρο, διότι η Κωνσταντινούπολη απέχει ένα χρόνο από σήμερα. Τελικά φωνάζει και τον Μπατίστο Διαμαντίδης. Και το τσαρσαρί αυτό που είπε ο Βάιος. Και τώρα οι τρεις τους, οι τρεις παλιοσυρές, ναι! Πρωταθλητή! της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός στέφεται και στη Βαρκελόνη, στο Παλάου

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από το καυτό εδώ λεκανοπέδιο της Αττικής. Μιλάμε για θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες, καλοκαιρινές. Είστε εδώ συντονισμένοι στο BWinSport FM, στο 3,6, μια μέρα που δεν πρόκειται να ξεκολλήσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα. Σήμερα έχει ποδόσφαιρα, σήμερα έχει μπάσκετ, έχει χαμό, έχει κακό ιστορία. Γίνεται πραγματικά ένας μικρός χαμός με ντέρμπι στο ποδόσφαιρο, με πολύ σημαντικό, το κρισιμότερο μέχρι το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, το βράδυ κόντρα στην Βαλένθια. Έχει αρκετά πράγματα και χθες είχε μάλλον σημαντικά παιχνίδια τα οποία έκριναν οριστικά την παραμονή και του Πανετολικού στην κατηγορία και άφησαν τρεις ομάδες να παλεύουν για τη μία θέση που διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στην Super League, με τον Αστέρα να έχει κάνει ένα πολύ σαφές βήμα για την παραμονή. Για λόγια έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε τα όσα συζητάμε, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω 2-3 λεπτάκια αποχαιρετώντας ένα σπάνιο άνθρωπο

νιώθεις μαζί του, όταν δούλευες μαζί του, όταν έστεινες εκπομπές μαζί του, σε έκανε να νιώθεις λες και ήσασταν, ξέρω εγώ, οι απόλυτοι συμπαίκτες που έχετε τα ίδια ένσημα στη δουλειά, παρά το γεγονός ότι κουβαλούσε 40-45 χρόνια εμπειρίας εκείνη την εποχή. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός, ένας πολύ ωραίος τύπος, ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας που χαιρόσουν πάρα πολύ να δουλεύεις μαζί του, αλλά χαιρόσουν ακόμα περισσότερο να πίνεις σούζα μαζί του. Ένας χαμογελαστός άνθρωπος που ομόρφωνε τον κόσμο. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από την υγεία του, η αλήθεια είναι. Έφυγε από κοντά μας ο Ηρακλής Χοντζιάς και οφείλουμε όλοι όσοι τον έχουμε γνωρίσει και είμαστε πολλοί. Δεν είμαστε μόνο εμείς που τον έχουμε ζήσει από κοντά. Είμαστε και αυτοί που ερωτευτήκαμε το ποδόσφαιρο μέσα από τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και το συντονισμό στα γήπεδα. Να το πούμε να ευχαριστούμε για όσα μας χάρισες σε αυτή τη ζωή, όσο έμεινες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα μηνύματα που μας έστειλες και ποτέ δεν θα προσπεράσουμε. Όχι ότι μας έκανες να κολλήσουμε το ραδιόφωνο. Μπορεί να το κάνει και κάποιος άλλος, αν δεν το έκανες εσύ. Αλλά για το ότι μας έμαθες να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

Όχι, παιδιά, ο Τσόχος σήμερα δεν είναι εδώ γιατί το μηχάνημα βγήκε προβληματικό. Μας έλεγε χθες ότι την έχει αρπάξει από air condition και γι' αυτό φτερνιζόταν με συχνότητα τρομερή. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας από το στούντιο και όταν κυκλοφορούσα στους διαδρόμους του Big Wins Sport FM, έφευγε λίγο το φτέρνισμα. Ωστόσο, το βράδυ σήκωσε πυρετό. Εντάξει, προβληματικό μοντέλο, μεγάλος άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν είναι για πολλά. Λοιπόν, θα αναρρώσει για να μας κολλήσει και εμάς και θα επιστρέψει δρυμύτερος.

0: Ναι, όπως λέει και ο φίλος ο Μάνος, τι έχει Πρέμιερ σήμερα Σκωτία, κρίνει το πρωτάθλημα και Σκωτία. Έχει καψουρές η Celtic, α στέλνει ο Μάνος πρωί-πρωί μήνυμα. Ο Μάνος ο Κασοτάκης. Αυτός ο βεβαρημένο σκοτσέζικο παρελθόν. Ναι, τύπος. Αυτός είναι. Παίζει λοιπόν Motherwell Celtics στις 10. Παίζει Rangers και Μπέρνια στις 10. Αλλά οι Rangers δεν έχουν καμιά ελπίδα μετά την ήττα του στο Derby. Και παίζει και η Hearts με τη Falkirk. Και κρίνεται το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Μάλιστα, Μάνο μου. Εντάξει, Μάνο μου. Θα παρατήσουμε τα Derby στην Ελλάδα. Θα παρατήσουμε τον Παναθηναϊκό. Θα παρατήσουμε όλα όσα γίνεται στην Ελλάδα και θα ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Γιατί προφανώς αυτό είναι το σημαντικότερο για σένα στον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break και να τα βάλουμε κάτω, γιατί είχαμε σημαντικά πράγματα χθες. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είχαμε, ας πούμε, και την πρόκληση. Όχι την πρόκληση. Είχαμε το προβάδισμα πλέον της, του Σαν Αντώνιο κόντρα στην ομάδα της Μινεσότα. Το κατάφεραν χθες με 126-97. Πέρασαν με 3-2 μπροστά στις νίκες. Με Βίκτορ Γουεμπαϊάμα να κάνει πραγματικά παπαδές. Έτσι. Τι έκανε χθες, κάτσε να σας πω περιγραφικά τι έκανε. 27 ποντάκια, 17 rebound. Σας κάνει σε 32 λεπτά. 27 ποντάκια, 17 rebound. Ο Έντουαρντς έμεινε στους 20 πόντους. Δεν πήγε καλά. 3-2 λοιπόν μπροστά η Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και εντάξει, παίχτησα και αυτόν τον Βίκτορ Γουεμπαϊάμα. Είναι εγγύηση και για την άμυνα και για την επίθεση, για όλα. Όπως και οι κόλλες τζέλ της Novamix που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσόψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακάλυψε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδιών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο

0: μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
0: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
10: Η Wins for FM 94,6.
11: Για να αρχίσουμε την κουβέντα για το τι θα δούμε σήμερα, πρέπει να αρχίσουμε από τα χθεσινά, όπου το zoom ήταν στο τέλος των αγώνων. Προς το τέλος, δύο από τους αγώνες που έγιναν χθες για τα play out. Γιατί το πρώτο είχε κριθεί από νωρίς, το Κηφισιά Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είχε κάνει πολύ εύκολα ένα πέρασμα από την Λεωφόρο που έπαιξε η Κηφισιά, το εντός έδρας παιχνίδι της. Νίκησε με 3-0. Πήρε άτυπα αυτό την πρώτη θέση της διαδικασίας στο play-out. Όχι ότι του λέει κάτι, απλά του ενισχύει το επιχείρημα ότι είναι μια ομάδα που ανήκε στο παραπάνω κομμάτι, στο 5-8. Η Κηφισιά έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει την παραμονή της από την προηγούμενη αγωνιστική. Οπότε λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε έτσι περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα. Και ο Ατρόμητος έβγαλε το χαρακτήρα της πολύ καλύτερης ομάδας σε αυτά τα play-out. Στα άλλα δύο μάτς όμως, πραγματικά στο τέλος υπήρξε το ζουμί. Και το λέω αυτό γιατί ο Αστέρας στο τέλος βρήκε το γκολ με τον Μακέντα, το οποίο τον έβαλε μπροστά στο σκορ. Όχι, στο 59 το βρήκε το γκολ, συγγνώμη. Πάντως κατάφερε και πήρε το προβάδισμα. Από εκεί και πέρα όμως ήταν η ΑΕΛ Νόβιμπετ πολύ κοντά στο να μείνει κολιτσίδα στον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή να καταφέρει να είναι στους δύο πόντους απόσταση. Προηγούταν με γκολ του Τούπτα μέσα στο Αγρίνιο από το 58 λεπτό. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος του μάτς, το 95, ο Πανετολικός βρήκε τον γκολ ισοφάρισης, το οποίο σήμαινε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μένει και μαθηματικά στην κατηγορία και την επόμενη χρονιά, ο Πανετολικός, που διανύει τη χρονιά που γιορτάζει τα 100 του χρόνια, και ταυτόχρονα μοιάζει να καταδικάζει και την ΑΕΛ Νόβιμπετ και τον Πανσεραϊκό. Διότι πλέον η βαθμολογία είναι 32 Αστέρας, 28 Πανσεραϊκός και 27 ΑΕΛ Νόβιμπετ με δύο αγωνιστικές να μένουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί η διαφορά αυτή των 4 βαθμών από τον Πανσεραϊκό και οι 5 από την ΑΕΛ Νόβιμπετ από τον Αστέρα Άκτορ. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το γκολ αυτού του Πανετολικού έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μάτς επίδειξης, 5 ώρα για τα play-out, χωρίς κανένα λόγο, μάλλον χωρίς κανένα διακύβευμα διεξάγονται τα παιχνίδια αυτά. Παίζει ο Βόλος εντός έδρας με τον Άρη και παίζει και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι ομάδες έχουν δείξει ότι όταν έφυγε η πίεση από πάνω τους έχουν αρχίσει και δείχνουν ένα καλό πρόσωπο. Είναι ένα ζητούμενο για τον Όφη να επιστρέψει ξανά στις καλές εμφανίσεις. Αλήθεια είναι μετά το κύπελο είναι λίγο το κεφάλι των παιχτών αλλού. Ο Άρης έχει βγάλει μια καλή εικόνα τώρα που δεν κυνηγάει κάτι. Ο Λεβαδιακός θυμίζει ξανά την ομάδα πριν τα μάτς κυπέλου με τον Όφη. Να σκοράρει αφιδός, παίζει ο πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, παράγει φάσεις. 5 ώρα λοιπόν τα δύο παιχνίδια αυτά. Τελείως τυπική διαδικασία όμως. Ο Λεβαδιακός κρατάει την πρώτη θέση στα play-off με 28 βαθμούς. Ο Άρης έχει 25, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17. Δεν ξέρω όμως αν παίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο το να τερματίσει κάποιο εκεί. Μόνο και μόνο για το γόητρο και τίποτα άλλο. Και έχω μετά σημαντικά 7.30 ώρα τα δύο ντέρμπι της ημέρας. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι των ντέρμπι, 7.30 ώρα και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα την ίδια ώρα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που ψάχνουν. Το βαθμία είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με νίκη σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ θα αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ολυμπιακός θέλει νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό του, για να είναι και αυτός εκεί και να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να του ανοίξει η πόρτα, να βρει τη χαραμάδα προκειμένου να κατακτήσει αυτό στην δεύτερη θέση, που σημαίνει προκριματικά Champions League, που για τον Ολυμπιακό είναι και πολύ πιο, πώς να το πω τώρα, βατός ο δρόμος από τη δεύτερη θέση για να μπει στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πάω ΚΑΕΚ λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 7.30 ώρα, πρώτη τελευταία αγωνιστική.

0: Και φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της Σκωτίας και για την ΑΕΚ. Διότι όλοι τώρα οι αγγλίδες θέλετε τη χάρτη της πρωταθλήτρια, ε. Καλά δεν τα λέω. Θέλετε τη χάρτη της πρωταθλήτρια. Βέβαια. Για να έχει καλύτερο δρόμο έτσι. Να έχει έτσι καλύτερο δρόμο η ΑΕΚ προς την League Phase του Champions League. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Παιδιά, πρώτη τελευταία αγωνιστική είναι στην Premier Σκωτία σήμερα. 10 έρωτα μάτς. Το βραδάκι μαζί με τον Τζάμπολ στη ματσάρα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος τα έφερε έτσι, τα κατάφερε εντός εισαγωγικών. Εκτός εισαγωγικών, ό,τι θέλετε, βάλτε. Και πέταξε το 2-0 στα σκουπίδια. Δεν κατάφερε να πάρει μια νίκη στο T-Center για να τελειώσει τη σειρά και να πάει και αυτό στο Final Four. Οι τρεις περιμένουν εκεί. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ περιμένουν στο T-Center για το Final Four της φετινής χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μία ακόμα πολύ μεγάλη νίκη για να πάει και αυτός να συμπληρώσει το καρέ. Αλλιώς θα στείλει τη Βαλένθια την ευχάριστη έκπληξη της φετινής χρονιάς. 10 το βράδυ το match. Φυσικά θα το ακούσετε εδώ ζωντανά από τον bwinΣΠΟΡ FM από τους 94,6 σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη. Θες να πω κάτι και δεν το ξέρω. Ναι, όχι, να πω ρε φίλε, μια που μου δίνεις το μικρόφωνο, να πω διαφημιστικό μήνυμα και να πω ότι το derby, τα derby του ελληνικού πρωταθλήματος παίζουν στην bwin. Στην bwin βρίσκει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός διαθέσιμο με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πώς παίζουν στην bwin. Στην bwin βρίσκει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός διαθέσιμο με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και επίσης, παιδιά, επειδή γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια, 8 Ιουνίου κλείνουμε 30 χρόνια στον αέρα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια που μας έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια και μας κρατάτε τόσο ψηλά στις ακροαματικότητες και μας κάνετε να νιώθουμε κομμάτι της καθημερινής σας παρέας και ζωής. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε αρχίσει και σας δίνουμε τα πολύ ωραία δώρα που μαζέψαμε. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το νέο Chery Tingo 4 Hybrid. Μιλάμε για ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει, έχει 204 άλογα, έχει υβριδική τεχνολογία, δεν έχει ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρεις διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ έχει άνετους χώρους και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο ότι όλα αυτά τα βρίσκεται σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αν νιώθετε τυχεροί, μπείτε στο Instagram του Sport FM. Βρείτε το την αυτοκινητάρα αυτή, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid. Ακολουθήστε τα βήματα που σας λέει ο διαγωνισμός. Δηλώστε συμμετοχή και μπορεί να το κερδίσετε. Να το πάρετε από εμάς, να σας το χαρίσουμε, διότι γιορτάζουμε πάμε 30 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε δελτίο, κύριε Ρίλο, με παινιά πολύ ωραία, καλύτερη φυσικά από όσες παινιές ακούσαμε χθες. Θα κάνω και ένα σύντομο σχόλιο μετά για την Eurovision, αλλά αυτή η παινιά που ακούμε είναι πολύ καλύτερη από όλες τις χθεσινές που ακούσαμε.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-77-304.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι. Κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
14: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς? Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έβαλε λοιπόν στο φινάλε του το προηγούμενο ημιώρο ότι θα μιλήσω για Eurovision και έβαλε Iron Maiden ο Πάνος. Θα μου λέει σκάσε.
1: Μίλα το. Όχι,
0: δεν λέω κουβέντα. Δεν λέω κουβέντα. Άντε ρε, διαλύστε με το πρόγραμμα, δεν λέω κουβέντα.

0: Και έγινε αυτό να απαντήσει ο Πάνος στις κατηγορίες που εξαπολύονταν κατά τη διάρκεια όλες τις προηγούμενες των προηγούμενων ημερών από το Σάββατο και μετά, ότι ενώ Μετάλλικα μας είχε σπάσει τα νεύρα με τις μουσικές του, όχι εμάς, εσάς, γιατί εμάς μας αρέσουν. Λοιπόν, δεν έβαζε καθόλου Maiden. Ορίστε λοιπόν, πάρτε Wasting Love. Εντάξει, δεν είναι από τα κομμάτια που τα περιμένουμε συναυλιακά για να χτυπηθούμε, αλλά τέλος πάντων είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι των Maiden. Wasting Love, φίλε, για σένα που ρωτάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα Maidenάκια του Big Wings Sport FM, στον Διονύση Τεσίλα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλά φίλε. Ντέρμπι σήμερα.
1: Μόνος. Μόνος. Σήμερα λέω μόνος.
0: Μόνος μου, ναι. Ο άλλος είναι στα πιτς.
1: Α, τι έπαθε
0: τώρα. Τι να πάθει. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι, φίλε, δεν ξέρεις τώρα προβλήματα. Δηλαδή ένα κοντίσιον το βγάζει εκτός δράσης για μια εβδομάδα. Έχει πάθει λίγο πελίστρι, κατάλαβες. Εντάξει, δεν πειράζει, θα του περάσει.
1: Τέρμπι σήμερα, άλλο ένα τέρμπι γοήτρου για τον Παναθηναϊκό στη διαδικασία των πλέον. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει βαθμολογικό κίνητρο, είναι πληγωμένη βέβαια. Το λέω από την έννοια ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που χάσει το πρωτάθλημα, κάθε ελπίδα για πρωτάθλημα ενώ, όπως να το κάνουμε, η ψυχολογία δεν είναι στα καλύτερα, γιατί είναι και φρέσκο. Παρ' όλα αυτά έχει μια απέναντι στο Παναθηναϊκό μια ομάδα η οποία θα έχει ένα βαθμολογικό κίνητρο. Οι πράσινοι δεν έχουν. Αν να βγάλουν αυτά τα δύο τελευταία ντέρμπι που απομένουν, δηλαδή ένα στο Πάλιρο με τον Ολυμπιακό και ένα στο Λεωφόρο, θα δούμε αύριο ή μεθαύριο αν θα έχει κόσμο ή όχι, περιμένουμε την απόφαση, απλά για το γόητρο. Έτσι είναι και σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπενίτες, επίπεδο σχήματος, πες δεν έκανε κάποια δοκιμή. Ούτως καλώς ήταν μια προετοιμασία εξπρές για το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δύο μέρες, μία μέρα χαλάρωμα και μία προπόνηση. Δεν έκανε δοκιμή. Έχει όμως και πάλι συνδυαστεί τον Ερνάντες.
0: Αυτό, αν πηγαίναμε με βάση την εικόνα του ματς, θα λέγαμε ότι θα παίξει με τετράδα πάλι. Αλλά επειδή ακριβώς γυρίζει ο Ερνάντες και έχει διαθέσιμους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, όλοι σκεφτόμαστε ότι μπορεί να γυρίσει το αγαπημένο του σχήμα με τρεις στην άμυνα.
1: Αυτό θα λες. Με βάση τη λογική και τη λογική. Με βάση την εικόνα, ρε παιδί μου, που είχε ο Παναθηναϊκός στο έρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια, λες να πάει με τετράδα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι που έχει και πάλι τον Ερνάντες,
0: ναι,
1: και από τη στιγμή άλλο που δεν έχει κάνει κάποια δοκιμή.
0: Ναι, και ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό το έχει πετύχει με αυτή τη διάταξη στο Καραϊσκάκη, έτσι. Δηλαδή με 3-4-2-1. Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο. Το θέμα είναι τι θέλει αυτή τη φάση που έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το αποτέλεσμα, να δείτε κάτι, ξέρω εγώ, εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Εγώ δω και τα δύο, δε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι στο τι θα θελεί στο προπονητή. Δίνω πιθανότητες για τριάδα. Δηλαδή, αν μου δίνεις αν μπορώ να μαντέψω κάτι, θα σου πω ότι θα πάει με τριάδα. Ας το πες. Αλλά δεν μπορώ να το δοκιμάσει γιατί ξαναλέω δεν έχει δοκιμάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Με το Λαφόρ κατά τα δοκάρια στην περίπτωση Τριάδας, Ερνάντες του Μπάπαλμερ Μπράουν, τόπερ, δεξιά τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, τα χαφ, Ποντούρι, Τσέρι που πήγαν καλά στον Τέρι Μερινάκ, τα Μπόρδα, Αντίνο και Τετέι οι υπόλοιποι, αν πάει με Τριάδα. Αν πάει με Τετράδα θα βγάλει ένα στόπερ είτε τον Ντουμπάρι τον Ερνάντες, και θα προσθέσει ένα παίκτη στα χαφ. Ή ένα παίκτη ακόμα που θα παίξει τα εξτρέμιση μια φιλαρία και θα βγάλει τον Πελίστη. Θα το δούμε. Είναι ένα μάτι που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει νίκη ακόμα στο πλοίο. Θέλει να βγάλει μια αντίδραση. Κυνηγάει ακόμα την πρώτη του νίκη. Το πλοίο θα τα καταφέρει απόψε. Νομίζω ότι στην εποχή Μπενίτες ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες στο ντέρμπι. Τις δύο νίκες στο ντέρμπι έχει κάνει με αντιπάλους στο οποίο θα ακολουθούν, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 2-1 τηλεοφόρο στο ξεκίνημα του, ξεκινήματα του Μπενίτες, Παναθηναϊκό εννοώ, και το Ολυμπιακό, όπως είπες και προηγουμένως,
0: το Φλεβάρι, πότε ήτανε.
1: Καραϊσκάκη, ναι, αυτό το 0-1 που είχε κάνει με τον Κούρτου τα μπόρτα. Αυτά, δεν έχει και κάτι άλλο, περιμένουμε και την απόφαση όπως το είπα αύριο μεθαύριο, για να δούμε αν θα έχει ο.
0: Εκεί δεν έχουμε καθυστερήσει λίγο, Ρεσί Διονύση. Ενώ πότε θα προλάβει να οργανωθεί ο Παναθηναϊκός για να τα εισιτήρια και όλα αυτά.
1: Είναι θέμα.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι αφορά τον Παναθηναϊκό το θέμα, αλλά δεν θέλω να σου πω.
1: Παρεμένα αύριο, μπορεί και αύριο δηλαδή να βγει.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί και αύριο. Τώρα ας μην μπούμε στη διαδικασία αν υπάρχουν πιθανότητες ή όχι, ώστε να μάθουμε τι θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εγώ εξ αρχής έλεγα ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η απόφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει ας περιμένουμε για να μάθουμε με λιγενές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, σκληρό ρεπορταζιακό σήμερα, παιδιά, το περιβάλλον, γιατί έχουμε μάτς, έτσι, έχουμε αγώνες και έχουμε και πάντα μαζί μας την BWIN. Ένα διαφημιστικό μήνυμα, λοιπόν. Στην BWIN η μπάλα είναι στο γήπεδο σου, το ντέρμπι πάω ΚΑΕΚ παίζει την BWIN με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και build the bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε και το πώς ο Ολυμπιακός προετοιμάζει το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την απουσία του Μποντένσε, δεν νομίζω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε αν έχει δείξει ότι ο προβληματισμός αυτός για την κορυφή της επίθεσης είναι πραγματικός ή το συζητάμε εμείς μόνο. Αν δηλαδή θέλει, σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ να βάλει τον Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Νίκο Σταματέλο σε πολύ λίγο. Εγώ να σας πω, μέχρι να συνδεθούμε με τον Νίκο μας, ότι ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωση συμμετοχής σήμερα στο energyoutloud.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε να κόψουμε τους Halloween τώρα και να συνδεθούμε με Νίκο Σταματέλο για να μας πει τα κεντρικά του ερυθρόλευκου ρεπορτάζ. Έτσι, να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, αν το έχει κάνει σαφές. Έτσι. Καλημέρα σας, Νίκο, μας τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
1: Νομίζω η ερώτησή σου είναι ρητορική.
0: Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, λέω μήπως κατά λάθος ξέρεις, έχει γίνει τίποτα που του ξέφυγε.
1: Δες και την αποστολή. Ναι. Όλους τους πήρε. Όποιοι είναι διαθέσιμοι, τους έβαλε στην αποστολή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει διάθεση να ανοίξει τα χαρτιά του. Κάποιες αλλαγές θα κάνει και νομίζω ότι για πρώτη φορά πρέπει να σκεφτόμαστε και για το, ακόμα και για τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Μήπως. Δεν λέω ότι θα προχωρήσει.
0: Αυτό έλεγα, ρε παιδί μου. Μήπως είναι η δική μας σκέψη αυτή ή όντως προκύπτει αυτό το ζήτημα τέλος πάντων. Δεν τον έχει αλλάξει ποτέ τον Ελκαμπή, Νίκο. Δηλαδή, όταν είναι διαθέσιμος ο Ελκαμπή, πάντα παίζει.
1: Είναι σπάνιες περιπτώσεις που ο Ελκαμπή είναι διαθέσιμος και δεν παίζει, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, γιατί είναι μαζεμένα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να τον ξεκουράσει. Σε αυτή τη λογική μόνο δεν τον έχει
0: συμφωνήσει. Ναι.
1: Αλλιώς είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των επιλογών του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι η εικόνα που είδαμε την Κυριακή σίγουρα προβληματίζει. Δεν γίνεται να μην προβληματίζει και το Μεντιλίμπαρ. Ναι.
0: Η εκτελεστική εικόνα, έτσι, γιατί αθλητικά είναι μια χαρά. Είναι σε πολύ καλή φόρμα ο Ελκάμπη.
1: Ναι.
0: Εκτελεστικά δεν είναι καλά. Ναι.
1: Από τον επιθετικό στον γκολ θέλεις.
0: Εννοείται. Όχι μόνο από τον Ελκάμπη. Ναι, από τον Ελκάμπη δεν ψάχνει μόνο τον γκολ Ολυμπιακός.
1: Το πρώτο ζητούμενο είναι τον γκολ και όταν χάνει τέτοιες ευκαιρίες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, λες, όπα, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Να το ξαναδούμε. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, αφού είναι έξω ποντένσε Τζέλσον Μάρτινς, και να δούμε αν θα επιμείνει με Ροντινέι Εκστρέμ και τον Κωστίνια δεξιά ή θα γυρίσει πίσω το Βραζιλιάνο. Στα άκρα της άμυνας περισσότερο ψάχνουμε να βρούμε τις αλλαγές. Και αν υπάρχουν και στα δύο άκρα και τι αλλαγές θα υπάρχουν και στα άκρα της επίθεσης. Δεν νομίζω ότι θα πάει με πολλές αλλαγές για ακόμη μια αναμέτρηση ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που ξέρει, αυτό που δείχνει, αυτό νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει. Με την προϋπόθεση αυτή τη φορά τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, που θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, θα τις αξιοποιήσει. Να μην κάνουν ήρωα το Λαφόν. Κάνουν ήρωα τον Παυλένκα προχθές. Μην κάνουν ήρωα και το Λαφόν. Και να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη και να δει τι θα γίνει στην Τούμπα και να συνεχίσει να ελπίζει να έχει πιθανότητες για την κατάκτηση στις δεύτερες θέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ξέρουμε πού θα οδηγήσει.
0: Αυτό έχει περάσει στην ομάδα, Νίκο. Τι καταλαβαίνεις? Δηλαδή, okay, το συζητάμε εμείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας πολύ ζωντανός στόχος για τον Ολυμπιακό η δεύτερη θέση, γιατί κακά τα ψέματα και από τους δύο έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να την αξιοποιήσει κιόλας. Έτσι, την λόγω...
1: Και να μπει στη League Faceless.
0: Ναι, ναι, ναι. Λόγω μονοπατιού. Είναι πολύ πιο βατό και τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, λόγω συντελεστή που έχει.
0: Λόγω συντελεστή,
1: ναι.
0: Έχει περάσει την ομάδα αυτό όμως. Δηλαδή...
1: Ήταν και, θυμίζω και τη δήλωση του Μεντιλίμπαρ το βράδυ της Κυριακής. Ναι, το πέρασε.
0: Ναι.
1: Πέρασε ο Μεντιλίμπαρ αυτό στην ομάδα. Ότι δεν έχουμε τελειώσει. Οκ, χάσαμε το πρωτάθλημα, δεν έχουμε μάθει να μένουμε εκτός διεκδίκησης τίτλων. Αλλά δεν έχει τελειώσει η σεζόν και είμαστε υποχρεωμένοι να κυνηγήσουμε τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Δεδομένο αυτό και το έχουν καταλάβει άπαντες. Γιατί και ο ίδιος ο παίχτης καταλαβαίνει ότι άλλο γύρω, άλλο Champions League. Δηλαδή είναι κίνητρο και για τους παίχτες χωρίς να πει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, ναι. Προφανώς.
1: Οπότε, βέβαια, το έχουν καταλάβει, να το δούμε και στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πώς θα εμφανιστούν. Γιατί βέβαια θα έρθει κάποιος και θα ισχυριστεί και θα έχει και δίκιο ότι ο Ολυμπιακός και με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια ήταν καλός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για 60-70 λεπτά.
0: Και γενικά από το μάτς με τον Παναθηναϊκό και μετά έχει μια βελτιωμένη εικόνα, συνεχώς βελτιωμένη εικόνα.
1: Ναι. Απλά δεν είναι αποτελεσματικός.
0: Ναι.
1: Και αυτό όμως μεταφράζεται σε χαμένο πρωτάθλημα. Θα μου πεις αν νικούσε τον ΠΑΟΚ. Λέω ότι αν νικούσε τον ΠΑΟΚ θα παίρνει πρωτάθλημα. Αν νικούσε τον ΠΑΟΚ τώρα δεν θα μιλούσαμε για δεύτερη θέση. Και
0: θα ήταν μέσα ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Θα ήταν μέσα, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να δημιουργεί, να παράγει φάσεις και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από την εικόνα που είδαμε προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Το είπα και την Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι αφήνει ικανοποιημένο το Μεντιλίμπαρ ότι πρώτο σκόρ είναι το Ολυμπιακός στα play-off Ροντινέι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του αρέσει που ο Ροντινέι είναι μες στον γκολ σε ρόλο εξτρέμ και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που σκόραρε. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό να είναι ο Ροντινέη αυτός που θα βγάζει συνέχεια τα κάστανα από τη φωτιά. Το θέλει από τους επιθετικούς. Πρώτα να κάνουν τη δουλειά τους οι επιθετικοί και μετά ας βάλει και ο Ροντινέη τον κόλ. Ας τον βάλει και ο Τζολάκης. Δεν θα τον ενοχλήσει. Δεν θα έχει τέτοια θέματα. Αλλά θέλει πρώτα αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν.
0: Εντάξει, από την άλλη βέβαια είναι και πολύ, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, παράξενο. Ενώ ψάχνει να βρει όλο το χρόνο γκολ από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, όλο το χρόνο. Το Στρεφέτσα, από τον Ζέλσον, από τον Μποντένσε, από όλους όσους έχουν παίξει τέλος πάντων σε θέση εξτρέμ, το Μαρτίνς. Είναι τρομερό ότι μπαίνει ο Ροντινέη, ας πούμε, στη θέση αυτή ξανά και να, ναι, σκοράρει σε δύο παιχνίδια.
1: Κατά συνθήκη εξτρέμ.
0: Ναι. Κατά συνθήκη. Ναι, είναι όμως. Ποια είναι τη θέση αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Ως εξτρέμ σκοράρε. Απλά σου λέω δεν είναι η θέση του. Κατά συνθήκη εξτρέμ. Έχει παίξει πολλές φορές βέβαια εκεί. Και έχει προσφέρει. Έχει πετύχει τα γκολ που είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν περιμένει μόνο από το Ροντινέη. Να σκοράρουν και τα χαπ, να σκοράρουν και εξτρέμ. Να σκοράρει και ο Ελκαμπή με τον Ταρέμι.
0: Έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη Λίμπαρ, Βαγγέλη Μαρινακή.
1: Μετά το τέλος της σεζόν θα γίνει. 100%.
0: Θα γίνει. Δεν είναι προγραμματισμένη όμως ήδη ότι θα τα πούμε τη Δευτέρα, ας πούμε.
1: Όχι, για την ώρα δεν γνωρίζω κάτι αν είναι θα τα πούμε τη Δευτέρα, αλλά ότι θα τα πούνε, θα τα πούνε. Είναι δεδομένο. Ναι. Τυπικού... Και πρωτάθλημα να έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ναι, θα τα λέγανε.
0: Τυπικού περιεχομένου λες, γενικό, τι λες.
1: Όχι, ουσιαστικό. Είναι ένα καλοκαίρι όπου ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει πολλές αλλαγές για να πάρει αυτό που θέλει. Δηλαδή, ναι, να μπει στο link face όποιας διοργάνωση συμμετέχει, να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο ένσυχο δυναμικό. Να γίνει κουβέντα με τον Μεντιλέμαρ, δεν είναι. Τυπικό δεν είναι, δεν θα είναι, όχι. Mm-hmm. 100% ουσιαστικό.
0: Και αυτό το ορίζεις αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Πότε θα γίνει. Σου λέω, δεν ξέρω αν θα γίνει Δευτέρα, αλλά δεν θα τραβήξει. Δεν είναι να γίνει πριν την έναρξη της προετοιμασίας, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα γίνει άμεσα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, να μιλήσουν οι δύο πλευρές, να εντοπίσουν τα λάθη που έγιναν για να μην ξαναγίνουν, να διορθωθούν τα λάθη, όλα αυτά θα γίνουν μέσα στην κουβέντα. Ναι. Γιατί για να έχει φτάσει ο Ολυμπιακός εδώ, εννοείται ότι έχουν γίνει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τα εντοπίζουν, να διορθώνουν και προχωρούν για τη νέα σεζόν. Θα μου πεις τόσο απλό, τόσο απλό δεν είναι τίποτα. Αλλά για να τα διορθώσεις πρώτα πρέπει να τα εντοπίσεις. Αν δεν εντοπίσεις τα λάθη σου, αν δεν πεις εδώ έκανα λάθος γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, θα παραμείνει το λάθος.
0: Για πες μας λίγο και για Καραϊσκάκη, έχουμε τίποτα, καμιά εξέλιξη, κάτι που να δείχνει κάτι στο άμεσο μέλλον?
1: Όχι, αλλά δεν υπάρχει κάποια, γιατί είμαστε στα μέσα του Μαΐου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα διαρκείας, κάτι δείχνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι στον αέρα αυτό το θέμα, δηλαδή να δουν τι γίνεται, γιατί εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες μέσα, δεν είναι... Είναι το ΆΚΑ, το να πάρει ο Ολυμπιακός την έγκριση για το ΆΚΑ. Είναι και οι διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται για το Καραϊσκάκης.
0: Mm-hmm.
1: Πολεοδομία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Για να πει το OK και να αρχίσουν τα έργα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχουν μπει δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Πέστε και από εκεί, είχαν σχεδόν εξαντληθεί τα διαρκείας. Ναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Άρα λες ότι δεν έχουμε κάτι, αλλά έχουμε μια αναμονή που δείχνει ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Είναι μια αναμονή που φανερώνει ότι γίνονται κινήσεις πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Οπότε περιμένουμε. Γιατί άλλα θα είναι τα διαρκεία στο Καραϊσκάκης, άλλα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι, προφανώς. Και άλλη τιμή μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και άλλα νούμερα μπορεί να βγάλει σε διαρκείας και πολλά άλλα.
1: Ναι. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά γήπεδα, οπότε όλα θα είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ανάλογα του που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.
0: Οκ, okay, άρα δεν έχουμε κάποια ένδειξη προς το παρόν για κάτι.
1: Όχι, όχι, κάτι επίσημο, όχι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, γραμμή κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346-555.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Πάντα στον Big Win Sport FM 4,6. Είμαστε στο πρεσάρισμα με Πάνο Ρίλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Και στον Τρίς Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Το βλέπω να χαμογελάει, άρα έχει τον άνετο πρωταθλητή επισκέπτη. Άνετο, παύλα πρωταθλητή, παύλα επισκέπτη για τουριστικού λόγου Θεσσαλονίκη. Κώστα Κετζόγλου στο τηλέφωνο. Οπότε σε λίγο θα τον έχουμε για να μας συζητήσει για το πώς είναι στην πρωτεύουσα. Έτσι, πάνω από τους φίλους του λέει πάνω, να απολαύσει το μάτς, να κάνει την συζήτηση αυτή τέλος πάντων για την εξέλιξη του φετινού πρωταθλήματος. Και αφού τα είπε με τον Ταμπάκο, τώρα θα τα πει και με εμάς. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Πώς είστε, παιδιά?
0: Καλά, μόνος μου με φιλέ. Ο άλλος είναι στα πιτς.
1: Α,
0: ναι.
1: Στα πιτς ή σε αποστολή?
0: Στα πιτς.
1: Ωραία, φίλε.
0: Στα πιτς, ναι.
1: Και εγώ δεν νιώθω και πολύ καλά.
0: Σόπα.
1: Δηλαδή, όχι δεν νιώθω, καλά είμαι, αλλά λίγο μπουκωμένος, λίγο...
0: Και ο Μιχάλης ήταν εχθές, ήταν εχθές χαλιά και σήμερα έκανε και πυρετό, οπότε... Εντάξει.
1: Έχω συνδέσει με τις αγκαλιές της Κυριακής.
0: Μπορεί, εντάξει. Είναι ένας καλός ιός αυτός. Μια καλή ιός.
1: Ήταν πολλές οι αγκαλιές. Και στατιστικά αν το πάρεις, κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είσαι πανό. Είσαι πανό.
1: Θεσσαλονίκη, πανέμορφη, ηλιόλουστη.
0: Μπράβο.
1: Σε πρώτο πλάνο βλέπω το Λευκό Πύργο, στο βάθος στο Μακεδονία Παλάς. Αφού πέρασε την Αγία Σοφία και ανάψε το κεράκι μου, όπως πάντα.
0: Μπράβο.
1: Το μόνο που απουσιάζει είναι το άγχος, κύριε.
0: Εντάξει, τι θες να σε λυπηθώ.
1: Με τα πολλά προηγούμενα μας. Από το 1992 έχω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη είτε ως οπαδός είτε ως δημοσιογράφος χωρίς άγχος. Ναι. Τότε πάλι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα και θα γινόταν η απονομή και τώρα αυτό το μάτς, το ενδιάμεσο.
0: Δεν σε λυπάμαι, ρε Κώστα. Δεν σε λυπάμαι.
1: Δεν το είπα για να με λυπηθείς.
0: Οκ, εντάξει.
1: Απλά έκανα την ανάλυση της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είπαμε και χθες ότι προσπαθεί και θα προσπαθήσει να τελειώσει το παιχνίδι σαν πρωταθλήτρια, με το κύρος της πρωταθλήτριας. Σίγουρα θα κυνηγήσει τις δύο νίκες, τώρα από εκεί πέρα πιστεύω όλες οι ομάδες αυτό θα κάνουν χθες της. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να το κάνει, πόσο συγκεντρωμένη θα είναι η ομάδα μετά από αυτό που έζησε την Κυριακή να το κάνει, πόσο συγκεντρωμένη θα είναι η ομάδα μετά από αυτό που έζησε την Κυριακή

0: Φιλαδέλφια. Αλλά σίγουρα θα ήθελε πάρα πολύ να καταφέρει να νικήσει και σήμερα και την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Τώρα, από αλλαγές, πιστεύω ίσως δούμε Ζήνη από την αρχή σήμερα. Μπορεί και Ζωάο Μάριο. Στη λογική που έπαιξε και προχθές, έτσι να μπει κάπως αριστερά και να πάει δεξιά ίσως ο Κοϊτά ή ο Ηλίασον. Δηλαδή μπροστά θα έχουμε κάτι. Κουτές ανάλογα τώρα πώς θα το σκεφτεί το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ έχουμε δει ότι η ΑΕΚ σε όλα τα μάτς είχε ένα μοτίβο. Το βασικό της μέλημα ήταν να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να βγάλει επιθετικά transition, που είδαμε ότι ιδίως με τον Κωνσταντέλια μέσα ούτε πολύ χρόνο χρειάζεται, ούτε δεν είχε συνθήκες για να βγάλει μια πολύ ωραία γρήγορη επίθεση και να...
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να βγάλει transition.
0: Ναι. Ιδίως με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή έχει 2-3 ενέργειες σχεδόν σε κάθε μάτς που δεν αντιμετωπίζονται. Ο μόνος τρόπος που αντιμετωπίζονται είναι να μην επιτρέψει όταν ξεκινήσει την προσπάθειά του να έχει χώρο και ή μόνο ένα παίχτη. Οπότε πιστεύω θα πάει στην ίδια λογική σήμερα.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση πάει... στο τελευταίο μάτς των δύο ομάδων στην Φιλαδέλφια είναι ότι ο Κωνσταντέλιας οδηγούταν από την ΑΕΚ, μάλλον από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οδηγούταν να βγαίνει περισσότερο από δεξιά παρά από την αγαπημένη του αριστερή πλευρά στην προσπάθεια να κάνει transition.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι από τους λίγους παίχτες του ελληνικού αθλήματος, μη σου πω και ο μοναδικός, για τον οποίο υπάρχει ειδικό πλάνο στα παιχνίδια. Δηλαδή υπήρχε και την πρώτη φορά. Δηλαδή παίζει ρόλο ακόμη και σε επιλογές ενδεκάδας κάποια στιγμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να τον πάει στα πλάγια η ΑΕΚ. Και προφανώς αυτό που λες έγινε επειδή αριστερά είναι καλύτεροι παίχτες για να συνεργαστεί, ή μάλλον παίχτες που είναι πιο εξοικειωμένοι μαζί του και καλύτεροι, εντάξει, και ο Τάισον και ο Μπάμπα. Και είδαμε τη φάση του Δοκαριού μετά το 3-0, βέβαια δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο παιχνίδι, αλλά τέτοιες φάσεις η ΑΕΚ δεν έχει πάει. Ήταν η πρώτη που έφαγε και αυτή ενώ νικούσε ήδη 3-0 και πλησίαζε το 90. Δηλαδή αυτές τις γρήγορες κινήσεις και τα συνδυαστικά του Κωνσταντέλια θα θέλει να αποφύγει και σήμερα, είμαι σίγουρος. Πάντα εκεί θα προσαρμοστεί και μετά θα ποντάρει όπως έκανε σε όλα τα μάτς, ανεξάρτητα τώρα αν μόνο στο τελευταίο σκόραρε. Αλλά σε όλα έχει ευκαιρίες, ακόμη και σε αυτό που χάσε 0-2, είχε σημαντικές ευκαιρίες. Θα ποντάρει σε αμυντικές αδυναμίες του ΠΑΟΚ που είναι δεδομένες και γνωστές. Κάπως έτσι το βλέπω το μάτς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο κίνητρο. Απλά θεωρώ ότι οι αποδόσεις που είδα, δηλαδή...
1: Όχι, δεν είναι σωστές.
0: Είναι υπερβολικές.
1: Δεν είναι σωστές. Και το ίδιο σχολιάζαμε και με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, που λέει είναι λάθος να θεωρείται φαβορή ο ΠΑΟΚ με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ και την εικόνα που έχει η ΑΕΚ.
0: Όχι, να θεωρείται φαβορή γιατί έχει το κίνητρο και πέσει στην έδρα του. Αλλά όχι.
1: Μέχρι ένα βαθμό όμως.
0: Φαβορή σαν να παίζει μπράβο με μια ομάδα που είναι, ξέρω εγώ, πέμπτη. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Είναι παρά είναι. Γιατί έχουμε ξαναδεί ότι το κίνητρο από μόνο του, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, όταν πήγα στο Καρεσκάκι με το Ολυμπιακό κίνητρο, είχαν και δύο να πάρουν το πρωτάθλημα και το χάσανε και δύο, σου θυμίζω.
1: Σωστό.
0: Εκεί πέρα. Όχι το περσινό, τα άλλα δύο πρωταθλήματα. Οπότε ναι, με το κίνητρο, αλλά από τη στιγμή που όλες οι ομάδες έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν συνεχώς ότι παίζουν κανονικά, δεν υπάρχουν.
1: Δεν κάνουν στην άκρη.
0: Ακριβώς. Όπως και για μένα και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να γίνει πολύ πολύπλοκο για τον Ολυμπιακό. Όπως έχει δείξει η φετινή σεζόν.
1: Ναι.
0: Και όπως είδα και εγώ τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Αν μπορέσει να έχει την ίδια εικόνα. Εντάξει, θα παίξει διαφορετικά γιατί είναι διαφορετική ομάδα και ο Ολυμπιακός. Αλλά να είναι οι παίχτες του όπως ήταν την Κυριακή και να έχουν ένα πλάνο που να μπορεί και να αμυνθεί και να επιτεθεί. Γιατί νομίζω αυτό έλειπε πολύ τη σεζόν από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Χωρίς να περιμένει να σκοράρει πρώτος ή κάτι, να μπορεί να κάνει και τα δύο πράγματα. Εγώ νομίζω ότι η Κυριακή τα κάνει πολύ καλά. Αυτά, παιδιά.
1: Μάλιστα, όχι. Έχουμε ερωτήσεις, φιλέ. Δύο ερωτήσεις.
0: Βέβαια, ό,τι θέλουν.
1: Μία ερώτηση έχει να κάνει με το αν θα έχει ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο πριν το ντέρμπι Παύλα Φιέστα με τον Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα ανοιχτή προπόνηση, διότι μην ξεχνάμε,
1: Βάιε.
0: Και πολλοί κόσμος που δεν έχει βρει εισιτήριο. Σωστό. Για την Κυριακή. Mm-hmm. Οπότε πρέπει και αυτό να

0: Θεός για τους πρωταθλητές. Θα έχει ανοιχτή προπόνηση και πιστεύω θα σπάσει και το ρεκόρ. Δηλαδή θα έχει το πιο πολύ κόσμο από ποτέ.
1: Ωραία. Και ρωτάει ένας φίλος επίμονα αν έχεις καμιά εικόνα για τα διαρκείας προφανώς σε επόμενη σεζόν, έτσι.
0: Ναι, έχω εικόνα. Αυτές οι μέρες συζητιούνται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα είναι αρκετά πιο φιλικά προς τον κόσμο. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι μέρες.
1: Okay.
0: Θα οριστικοποιηθούν και πιστεύω θα βγουν σύντομα. Δηλαδή τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα βγουν.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Καλημέρα. Απόλαυσε την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχουμε πει πολλές γκολάρες. Πάρα πολλές γκολάρες. Γκολάρες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν κρίνει και μάτς. Μερικά από αυτά είναι έργα τέχνης, πραγματικά έργα τέχνης. Όπως ακριβώς και οι πατητές της αιμετοκονίας της Novamex που χτίζουν έργα τέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamex, με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της αιμετοκονίας Novamex σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Είμαι ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Χρόνια πολλά στο σταθμό που παίζει μπάλα στα FM. Να συνεχίσετε με πάθος, ένταση και μεγάλες επιτυχίες. Χρόνια πολλά, Big Wins for FM.
2: Big Wins for FM 94,6.
1: Να σου πω την αλήθεια, περίμενα σε αυτό το ευχετήριο, ας πούμε, του Δημήτρη Μαυροϊδή να υπάρχει μια σαφής επίθεση στις λέρες. Αλλά έδειξε το ήθος του. Έδειξε το στάτους του. Έδειξε ότι πραγματικά δεν τους βλέπει καν.
12: Γιατί να πέσει σε τέτοια επίπεδα?
1: Μπράβο, ότι δεν πέφτει. Και δύσκολο να πέσει από εκεί ψηλά, τόσο χαμηλά.
12: Τέλος πάντων. Έχω από την πόρτα ο άνθρωπος.
1: Και αρκίστηκε, ας πούμε, στις ευχές στον ραδιοφωνικό σταθμό που και αυτός ακούει και αυτό ξέρετε, καμιά φορά είναι και πρόβλημα του ακροατή. Έτσι. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Σωτήρη μας? Πάμε στο Θεσσαλονίκη, πάμε στον κύριο Τζομπατζόγλου. Πάμε στον κύριο Δημήτρη μας, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται, πώς προετοιμάζεται το ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πίσω Γιακουμάκη. Έχει κάποια άλλα ζητηματάκια, όπως για παράδειγμα το Ζαφίρι που είναι τιμωρημένος. Έχει την καψούρα να βγει η δεύτερη θέση. Ο Δημήτρης θα λέγει καιρό ότι είναι ένα μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ, όχι ο μεγαλύτερος, αλλά ένα μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ να βγει στα προγραμματικά του Champions League και να διεκδικήσει την ευκαιρία να παίξει τη League Phase. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λίγες ώρες πριν το match ζει ο ΠΑΟΚ τις στιγμές αυτές. Καλημέρα σας, κύριε.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στη League Phase. Το να βγει δεύτερο στο πρωτάθλημα πλέον είναι ο μοναδικός στόχος. Απλά και να το καταφέρει την Κυριακή το βράδυ, έχει δρόμο μέχρι να φτάσει στις πολύ πολύ δύσβατο. Δύο εισιτήρια μόνο δίνει το μονοπάτι και έχει Φενέρ, έχει, ξέρω εγώ, ποιος άλλος είναι, Γάλλοι, Ολλανδοί.
1: Ναι. Έχει οριστικοποιηθεί το μονοπάτι, Δημήτρη, ή έχουμε ακόμα εγκριμότητες?
13: Όχι.
1: Ναι.
13: Καταρχάς, ξεκινάει από το δεύτερο πολωνικό. Εκεί, οκ, okay, ως ισχυρός παίζει με τον δεύτερο Πολωνίας, Τριασής, Σκοτίας. Και μετά μπαίνουν και οι υπόλοιποι σαφώς μεγαλύτερα ονόματα. Και νομίζω πλεονέκτημα ότι αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, στη League Phase του Europa.
1: Ναι.
13: Δεν έχει play-off.
1: Είναι αυτό το bonus που δίνει στις ομάδες αυτές.
13: Ναι, βγαίνει αριθμητικά τα εισιτήρια και πούν εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολύ μακρινό. Τι έχουμε ως δεδομένο? Έχουμε δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, ψιλοϋποφύγει στο γήπεδο και παίζει με μια ΑΕΚ που είναι πάντα σταθερή και πλέον δεν άρχος για το αποτέλεσμα της, κάτι που νομίζω ότι βάρινε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έχει ζητήματα στο κέντρο. Έλεγα χθες ότι το υγιές δίδυμο είναι τον Οσδόεφ, αλλά μαθαίνω ότι και ο Οσδόεφ έχει κάποια τσιμπήματα στον προσέχουν.
1: Δημήτρη, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Είπες ότι το καλό δίδυμο είναι το Ζαφίρης Οσδόεφ αυτή την εποχή.
13: Το υγιές δίδυμο για σήμερα είναι σίγουρα ο Μπιάνκο, μάλλον με τον Οσδόεφ.
1: Ναι, ναι.
13: Αλλά πρόσφατα μαθαίνω ότι έχει κάποια τσιμπήματα στον προσαγωγό. Επίφοβος είναι λίγο χλωμός, δεν έχει λύσεις. Ο ΜΕΙΤΕ είναι σε κακή κατάσταση. Πάντως αυτή η τρίτη πρέπει να ζυγίσει ο προπονητής τι ακριβώς θα επιλέξει, τι θα κάνει. Στη ζυγαριά ο ΜΕΙΤΕ, ο ΣΔΟΕΦ μπορεί να πάθει και τη ζημιά. Πλέον το πρόβλημα και ο πονοκέφαλος έχει μεταφερθεί εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Κάπως έτσι είναι και η αριστερού μπακ με τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα ψιλοϋποφέρει, τον βλέπουμε στο γήπεδο ότι έχει ξεσθενήσει από παιχνίδια. Τον Τέιλορ δεν τον εμπιστεύεται σε μεγάλα παιχνίδια σε όλη την σεζόν και εκεί πρέπει να τα ζυγίσει, μια και τώρα μπήκαμε στην τελευταία και όλα παίζουν ρόλο. Κατά τα άλλα, ο Παυλένκα, ο Μιχαηλίδη, η Τζιώρα, ο Κένι, είπαμε αριστερός μπακ, στα χαφ κάποιο δίδυμο, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Ερμεγεθ. Ο Γιακουμάκης προπονήθηκε, έχει μπει στην αποστολή. Έχει μπει στην αποστολή και ο Μεξικανός, που σήμερα έμαθα ότι είναι κανονικά στην προεπιλογή της χώρας του, της εθνικής του, για το Μουντιάλ. Και νομίζω ότι θα πάει στο Μουντιάλ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Άρα γεμίζει και ο πάγκος του ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω έτσι με το προηγούμενο παιχνίδι. Έχει στον πάγκο αυτή τη στιγμή παρά το ότι του λείπει ο Ζαφίρης, ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά και ο Λόβρεν. Στο ΠΑΟΚ σήμερα είναι τέσσερις και βλέπουμε ότι οι δύο είναι ακριβώς εκεί στα χαφ του.
1: Δημήτρη, θεωρητικά τελείως υπάρχει λύση για τον Λουτσέσκου αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε τον Οσδόεφ ούτε τον ΜΕΙΤΕ?
13: Δεν την ξέρω. Δεν, παλιότερα σε έκτακτες καταστάσεις γυρνούσε τον Μπέλκα.
1: Ναι.
13: Να παίξει κάποιο πλάγιο Μπάκο Σάντζες για παράδειγμα, και αυτό ακραίο.
1: Ναι.
13: Το Φινιάνι που, ναι, okay, είναι μια λύση, είναι 25ο του ρόστερ. Κάτι πρέπει να βρει. Κάτι πρέπει να βρει από όλα αυτά. Καλύπτει. Σίγουρα έχει δοκιμάσει πράγματα, σίγουρα ξέρει τις συνθήκες και τις πιθανότητες που έχει να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έχει στο μυαλό του.
1: Ναι. Πώς το περιμένει το μάτς ο κόσμος?
13: Πώς?
1: Ο κόσμος, λέω, πώς το περιμένει το μάτς?
13: Ένα ακόμη ντέρμπι. Η Τούμπα φέτος δεν γεμίζει, σπάνια, ούτε φέτος, αφού το κλίμα δεν είναι τόσο καλό. Απογοήτευση από το τελικό αποτέλεσμα, από την εικόνα της ομάδας. Υπάρχουν 20.000 πιστοί που σίγουρα θα είναι εκεί για τον ΠΑΟΚ να ενισχύσουν. Ένας στόχος έμεινε, να τον διεκδικήσει η ομάδα για να έχει ένα όραμα η σεζόν. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο των 20.000 αποτελεί βάση για εντός έδρας παιχνίδι στην Τούμπα. Ούτε πολύ παραπάνω, αλλά ούτε και λιγότερη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε και τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου για το πόσο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι αυτό. Τώρα, παιδιά, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό που έχει προκύψει να χάφει του ΠΑΟΚ. Διότι ο ΜΕΙΤΕ είναι σε κακή κατάσταση. Ο ΣΔΟΕΦ, από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης, έχει κάποιες ενοχλήσουλες που μπορεί, ας πούμε, να τον κοστίσει κάποιο τραυματισμό. Ζαφρίς έχει κάρτες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σίγουρα η συμμετοχή του Μπιάνκο, σίγουρα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα επιλέξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει και την Κυριακή μάτς. Και για να μείνει στην δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου θέλει τουλάχιστον ίδια αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον ίδια. Okay. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει. Και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας, αυτό είναι το energyoutloud.gr, energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Για τη χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr. Να μπαίνετε πάντα στο Instagram του Sport FM για να διεκδικείτε το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε, κάνετε τα απλά βηματάκια και μπορείτε να το κερδίσετε εσείς. Να φύγετε για να μας πείτε χρόνια πολλά για τα 30 μας χρόνια. Πάμε break. Δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψής της δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 30. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλαφέ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Εδώ είμαστε με την όμορφη αυτή φάτσα που λέγεται Alice Cooper. Συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και φυσικά τώρα θα περάσουμε στο κομμάτι του μπάσκετ, διότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει έναν αγώνα τελικό. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Final Four για τον Παναθηναϊκό. Το απόψινό, ο Παναθηναϊκός ο οποίος πρέπει να κάνει άλλο ένα διπλό στην αφιλόξενη Βαλένθια για να μην πάει στράφη ένας από τους μεγαλύτερους στόχους του, δηλαδή το να είναι παρόν στο Final Four που θα διοργανωθεί στο υπέροχο σπίτι του, στο T-Center, στο τέλος του μήνα. Γιώργος Πετρίδης λοιπόν από τη Βαλένθια να μας πει τι συμβαίνει, πώς ο Παναθηναϊκός ζει το παιχνίδι αυτό, πώς προετοιμάζεται και τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από την ομάδα του Εργκίν Ατάμαν. Καλημέρα σας κύριε Πετρίδη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Πώς είναι η Βαλένθια?
1: Καλά.
0: Καλά είναι.
1: Ναι.
0: Ηλιόλουστη, μάλιστα.
1: Πώς καλοκαίρι είναι, θα την έλεγα.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάζει. Ναι. Λοιπόν, έκανες ένα πολύ καλό ερώτημα. Τι Παναθηναϊκό θα δούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο εκείνη την ώρα, μέσα στο μάτι δηλαδή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλά διαφορετικά πρόσωπα του Παναθηναϊκού, ακόμα και σε αυτή τη σειρά, ακόμα και μέσα στα ίδια τα παιχνίδια αυτής της σειράς.
0: Ναι. Και σίγουρα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή από τα δύο μάτς στην Ισπανία μέχρι τα δύο μάτς στην Αθήνα υπάρχουν τρομερές διαφορές. Και στην προσέγγιση στην αγωνιστική του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ακριβώς. Και στον πώς πήγε μέσα στα μάτς και πόσο προετοιμασμένος ήταν και τι νοοτροπία είχε και τι αμυντική έτσι, τακτική χρησιμοποίησε και επιθετικά αντίστοιχα τι τακτική είχε ή δεν είχε τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ξέρεις, τώρα, επειδή μιλάμε για Game 5, πολλές φορές όλα αυτά και οι τακτικές και όλα αυτά μπορούν να πάνε και λίγο περίπατο, ξέρεις, να βγουν μπροστά άλλα πράγματα, η προσωπικότητα κάποιων παικτών, το ταλέντο, η ποιότητα κάποιων παικτών. Βέβαια θα χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός και τακτικά να είναι σε καλό επίπεδο, σε ψηλό επίπεδο και κυρίως να βγάλει τη Βαλένθια από το παιχνίδι της, το λέμε συνέχεια.
0: Ναι, γιατί αυτό που λες Γιώργο, όλη τη χρονιά ισχύει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός όντως ως μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες, ίσως η πιο γεμάτη απόψη αστέρων ομάδα στην Ευρωλίγκα, με την ποιότητα των παικτών και μόνο προσπάθησε να πορευτεί, δεν του έχει βγει. Η αλήθεια είναι.
1: Έχει πάρει κάποια παιχνίδια.
0: Έχει πάρει κάποια παιχνίδια, ναι, αλλά δεν έχει φτάσει στη συγκομιδή που αξίζει στο ρόστερ αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Από εκεί πέρα, σε επίπεδο αγωνιστικών νέων, μόνο ο Λούκας εντάξει είναι εκτός, ήμουν στην Αθήνα. Θέλει να έρθει πραγματικά πάρα πολύ ο αρχηγός Παναθηναϊκού εδώ, αλλά προτιμήθηκε να μείνει στην Αθήνα για να κάνει τις θεραπείες του στο πόδι που έχει το πρόβλημα, που κάνει την αρθροσκόπηση. Οπότε μένει να δούμε ποιο θα κόψει από τη 12η ο Αταμάν και να δούμε και κατά πόσον σήμερα ξανανοίξει και το rotation, γιατί και αυτό νομίζω θα παίξει το ρόλο του. Υπό την έννοια του ότι η Βαλένθια, το λέμε συνέχεια, είναι μια ομάδα η οποία φτάνει με αυτόν τον 10ο, το 10ο παίχτη πολλές φορές, παίρνει πράγματα από όλους. Έτσι, από όλους τους διάφορους παίχτες, μοιράζει το χρόνο συμμετοχής ο Μαρτίνεθ, οπότε νομίζω ότι θα είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να έχει φρεσκάδα στα τελευταία λεπτά, εάν το μάτσο, ας πούμε, είναι ντέρμπι, έτσι. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, και τα τέσσερα παιχνίδια κρέθηκαν, τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια κρέθηκαν στο τέλος της λεπτομέρειας.
0: Ναι.
1: Άσχετα, δεν
0: σου μοιάζει
1: το πώς φτάσαμε εκεί, έτσι, ναι. Απλά λέω πώς κρέθηκαν.
0: Σου μοιάζει πιθανό ο Αταμάν να πάει σε διευρυμένο rotation? Εγώ λέω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που είναι σαν τελική, ίσα που το πάει και πολύ ασφιχτικά, ναι, το κλείνει, όχι το κλείνει.
1: Ναι. Απλά ξέρεις, είναι μια τόσο απαιτητική σειρά και είναι τόσο ανταγωνιστικός ο αντίπαλος που ίσως χρειαστεί σήμερα όχι να το ανοίξει ακριβώς, περισσότερο να μοιράσει καλύτερα τον χρόνο, να το πω
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μοιράσει καλύτερα τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του. Και κυρίως αυτοί που θα έρθουν από τον πάγκο να δώσουν πράγματα και να και εκείνοι με τη σειρά τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, ας πούμε, να το πω έτσι, του Αταμά.
0: Ναι, εκεί είναι το κλειδί για να πάει καλά το rotation του Παναθηναϊκού. Θα είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να βρουν ανταπόκριση από τους παίχτες. Δηλαδή να μπορέσουν οι παίχτες να δείξουν ότι έχουν ρόλο στο μάτς. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Άλλα σκέφτεται ο Αταμάν, βάζει μέσα παίχτες, ακολουθούν δύο λάθη, τέλος πάντων δύο κακές ενέργειες, μετά τσαντίζεται και παίρνει την απόφαση πάλι να το κλείσει το rotation και να εξουθενώσει ουσιαστικά τους βασικούς του αθλητές.
1: Ακριβώς αυτό. αυτά κατά τα άλλα, δούμε αν θα πάρει κάποιο φάουλ σήμερα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, πρέπει να παίζεται στο στοίχημα, να είναι μια από τα καλύτερα στοίχηματα αυτό, έτσι. Το,
1: μετά από 2,5 αγώνες, ναι. είναι καταπληκτικό πάντως, δηλαδή είναι ιστορικό φαινόμενο αυτό, έτσι. Είναι, για ένα παίκτη ο οποίος έχει τις περισσότερες επιθέσεις Παναθηναϊκού, αναλαμβάνει τις περισσότερες επιθέσεις Παναθηναϊκού, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, πρέπει να ματώσει για να πάρει φάουλ, δεν ξέρω.
0: Αυτό, Γιώργο, το αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικά.
1: Όχι, επειδή το έχω ζητήσει μαζί του, είναι το παιδί είναι τέτοιο χαρακτήρα που πραγματικά, μπορώ να σου πω, το παίρνει και λίγο και στην πλάκα, ας πούμε. Ξέρεις, είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει πολύ, σε πολύ δύσκολες γειτονιές, να το πω έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ, ας πούμε, να υποκριθεί κάτι, ας πούμε, για να πάρει φάουλ ή να προσπαθήσει να κοροϊδέψει, ξέρω εγώ, για να πάρει φάουλ. Είναι ο χαρακτήρα του τέτοιο. Και το βλέπεις δηλαδή ότι ακόμα και τώρα που δεν το δίνουν και δεν συνεχίζει να κάνει το παιχνίδι του αυτός. Δεν θα αλλάξει,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι. Από τους άλλους, ο Braxton Key με μάσκα.
1: Λένε οι Ισπανοί ότι θα παίξει με μάσκα. Ναι, λένε ότι θα παίξει με μάσκα.
0: Εντάξει, θα τον επηρεάσει το μάτς αυτό, έτσι, 100%.
1: Ναι.
0: Και ο Braxton Key δεν ήταν καλός στα μάτς στη Βαλένθια. Ήταν καλός στα μάτς στην Αθήνα.
1: Είναι και αυτός στο πλαίσιο που λέγαμε νωρίτερα, στο rotation δηλαδή, του Μαρτίνεθ. Έρχεται από τον πάγκο, παίζει αμυνές, του βγάζει ενέργεια. Είναι από τους παίκτες, ας πούμε, που είναι κλειδιά για το rotation της Βαλένθια.
0: Εντάξει, αν έχει παίξει ένας ρόλο που δεν το περιμέναμε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, είναι ο Ντελαρέα, ο μικρός. Ο οποίος όλη τη χρονιά ήταν μέσα έξω στην αποστολή και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα παιχνίδια.
1: Και νομίζω το πρώτο δεν χρησιμοποιήθηκε το δευτερόλεπτο στο πρώτο μάτς.
0: Ναι, okay, είναι αυτό, το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε ακόμα ξέρεις έτσι. Είναι ταλαντούχο, πολύ ταλαντούχο παιδί. Είναι ψηλό γκάρτ. Και ξέρεις, έχει τσαρανό δηλαδή αυτό το παιδί. Φαίνονταν και από την Εθνική Ισπανία δηλαδή που είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ωραία. Έχουμε κάνει ένα νέο, πώς να το πω, εξοδικητικό, κάτι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη Βαλένθια,
1: Είναι στη Βαλένθια, ναι. Τώρα το τι θα γίνει, ξέρεις, θα το δούμε και την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Είπαν οι Ισπανοί ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο. Θυμίζω ότι έχει ακόμα μία αγωνιστική, δηλαδή σήμερα στην ουσία είναι τιμωρημένος, η τελευταία του αγωνιστική που είναι τιμωρημένος. Τελευταίο του παιχνίδι, ας πούμε, που έχει τιμωρηθεί. Έγινε ένα αίτημα από την πλευρά του Παναθηναϊκού προς τη Βαλένθια για να του επιτρέψουν να βρεθεί στο γήπεδο. Οι Ισπανοί το αρνήθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα είναι. Θα το δούμε και την ώρα.
0: Κόσμος.
1: Έρχονται αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι, και μόνοι τους. Κατάφεραν και κάποιοι να πάρουν και μεμονωμένα εισιτήρια. Θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός, θα έχει εκατοντάδες φίλους του. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να τους υπολογίσουμε αυτούς που έχουν αγοράσει μεμονωμένα.
0: Okay.
1: Σχέση δηλαδή με τα προηγούμενα παιχνίδια εδώ, το είχε κλείσει λίγο η Βαλένθια. Αυτό δεν επέτρεπε πολύ εύκολα στον κόσμο του Παναθηναϊκού να αγοράσει.
0: Εντάξει, λογικό, και αυτοί παίζουν τελικό πρόκριση στο Final Four, έτσι. Δηλαδή, ως προτάρες, ως προτάρα στην διοργάνωση, δεν το συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Να δούμε και τη διαιτησία, έτσι είναι ο Γιαβόρ.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ η στάση που κατάει ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι διαιτητές. Μ' αρέσει πολύ η στάση. Αυτή είναι η σωστή στάση, να σου πω την αλήθεια. Και μετά, αν γίνει κάτι στο μάτς, το συζητάμε μετά στο μάτς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλή μετάδοση. Λοιπόν, εγώ να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά στην BWIN με διπλά εισιτήρια Final Four της EuroLeague και μοναδικά δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Winsport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Ακριβώς φίλε, γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Κέντρικ Νάν ήταν στην τρίτη θέση των παικτών που έχουν κερδίσει τα περισσότερα φάουλ στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια και για 2,5 παιχνίδια δεν έχει κερδίσει φάουλ. Όχι πολύ. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το συζητάει. Γιατί είναι ξένο προς τη φύση του αθλήματος ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά του Νάν να μην έχει κερδίσει φάουλ. Όχι πολύ. Φάουλ στα 2,5 από τα 4 παιχνίδια που έχουν παιχθεί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το συζητάμε. Λοιπόν, Χρήστο Τυρακόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Φαντάζομαι, Χρήστο μου, σήμερα δεν θα είναι η συζήτηση ποδοσφαιρική ή τέλος πάντων αγωνιστική.
12: Δεν έχει και παιχνίδια, Σιβάη.
0: Ακριβώς.
12: Σήμερα έχει ένα τελικό κυπέλλο Ιταλίας. Έχει το Lazio Inter.
0: Εντάξει.
12: Και έχει και Σκωτία, έχει και το City Palace, αλλά εντάξει. Δεν είναι μια εύκολη μέρα.
0: Όχι.
12: Από την άλλη, οποιοσδήποτε αποχαιρετισμός πάντα είναι δύσκολος. Ο Ηρακλής δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που συνεργάστηκα μαζί του. Ήταν ο κουμπάρος μου, είναι ο νονός η Έφη, η γυναίκα του, έχει βαφτίσει στο Ρόμπερτ, αλλά είναι ο νονός του παιδιού μου και ο άνθρωπος που καθόρισε πολύ την πορεία μου μαζί με τον Νίκο τον Κατσαρό. Ο Νίκος στο τηλεοπτικό κομμάτι, ο Ηρακλής στο ραδιοφωνικό. Γιατί ο Ηρακλής ήταν ο άνθρωπος από την απογευματινή που με πήρε και με πήγε στο κρατικό τότε ραδιόφωνο και μου έδωσε με τον Γιάννη τον Κιμούρτα τις πρώτες ευκαιρίες να πάω σε γήπεδα ή να κάνουμε εκπομπές μαζί. Είχαμε φτιάξει μια εκπομπή για τον τελικό τότε το Αμβούργο Γιουβέντους το 83. Με έβαλε μέσα στο γήπεδο, αυτός ήταν ο επικεφαλής των ραδιοφωνικών προγραμμάτων, να είμαι δίπλα στο πάγκο των Ιταλών, τώρα 21 χρονών παιδί σε τελικό Champions League, υπέλου πρωταθλητριών. Και με τα χρόνια, εκτός από τα υπόλοιπα, το πόσο καλός επαγγελματίας ήταν, νομίζω το λένε όλοι. Όλοι λένε το πόσο καλός άνθρωπος ήταν. Και
0: αυτό.
12: Πώς υπογράψεις. Εσείς τον προλάβατε, ξεκινήσατε όλοι ως παιδιά στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και στον Sport FM, μαθαίνοντας από τον Ηρακλή ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι χαιρόταν πάρα πολύ. Χαιρόταν πάρα πολύ όταν άκουγε οποιονδήποτε από όλους εσάς να προχωράτε. Και χαιρόταν πάρα πολύ γενικώς να βλέπει τα νέα παιδιά να προχωράνε. Πολλές φορές οι παλιότεροι δεν το έχουν αυτό, ξέρεις. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Ταλαιπωρήθηκε στο τέλος και μια φορά λες αναπαύθηκε η ψυχή του, αλλά και δεν το άξιζε να ταλαιπωρηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος.
0: Αλλά η απώλεια είναι πολύ σημαντική. Είναι...
12: Η απώλεια είναι σημαντική.
0: Και σε προσωπικό
12: επίπεδο. Είναι οι απώλειες ναι. του τελευταίου διαστήματος. Για μένα είναι σημαντική, αλλά περισσότερο γιατί έβλεπα και την Έφη, που ήταν ένας βράχος δίπλα του όλο αυτό το διάστημα, και την Βασιλικούλα που την έχω από μωρό τη γνώρισα, και τον Γιάννη που τον κράτησα στα χέρια μου όταν γεννήθηκε εκείνο το Μάιο του 85. Για μένα είναι οικογένεια αυτοί οι άνθρωποι. Και εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά πιο ωραίο πράγμα το να διαβάζεις για αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάς, με τον οποίο συνεργάστηκες, ο οποίος σε βοήθησε, ο οποίος ήρθε κοντά σου, έτσι. Mm-hmm. Όταν έχει ένας άνθρωπος, έχει παντρέψει και έχει βαφτίσει το παιδί σου, τι να συζητήσουμε, αυτά τα άλλα στην άκρη.
0: Mm-hmm.
12: Είδα όλα αυτά τα ωραία πράγματα που γράφουν, πόσοι άνθρωποι είχαν έστω και μια μικρή επαφή μαζί του. Και αυτό τουλάχιστον ξέρεις, νομίζω ότι λίγο μαλακώνει την όποια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι. Λες, παιδί μου, στο τέλος της διαδρομής σου, κοιτάς το αποτύπωμα που αφήνεις. Και αυτό το αποτύπωμα που αφήνει ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει περήφανος όλους.
12: Ο Ηρακλής είναι από τα πιο καθάρια αποτυπώματα ναι. που έχουν μείνει
0: ναι.
12: πίσω
0: ναι, ναι, ναι.
12: από άνθρωπος στην πορεία. Να έχει καθορίσει τόσους πολλούς ανθρώπους. Να έχει γενικότερα ήταν άνθρωπος που δεν εμφανιζόταν πολύ. Εδώ στις εκδηλώσεις της σχολής δεν ήθελε να σηκωθεί να δώσει
0: ένα βραβείο.
12: Και με το ζόρι τον σηκώναμε να πάει να δώσει ένα βραβείο. Είχε κάνει τρομερή εντύπωση στο ξεκίνημα της σχολής. Είχε επικοινωνήσει μαζί του η Κωνσταντίνα η Μαργαρίτη, mm-hmm. συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια τώρα, από τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στη σχολή. Μας βρήκε το τηλέφωνο τότε και μας έδωσε του Πούσκας για να μιλήσει μαζί του, μαζί του η Κωνσταντίνα για μια συνέντευξη νομίζω στους Παγκόσμιους, ένα περιοδικό που έβγαινε
0: ναι,
12: την
0: ναι.
12: εποχή, από την Αθλητική Οίκο, και τα παιδιά μας είχαν δώσει την ευκαιρία τα παιδιά να γράφουν. Όταν τελείωσε την κουβέντα μαζί του στο τηλέφωνο, εκτός ήταν συγκινημένη με την επαφή, τώρα θυμάμαι γιατί είχα διαβάσει το κείμενο μετά, ήταν το πόσο ωραία πράγματα έλεγε για τον Ηρακλή. Έλεγε το Γιάννη τον Διακογιάννη, το οποίο το περιμέναμε όλοι.
0: Εντάξει, προφανώς. Είχαν σχέση ζωής.
12: Πόσα ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Και χθες είδα μια φωτογραφία που ο γαμπρός του άνθρωπος που έχει παντρευτεί η Βασιλική, ο Ντάνος Τσάκαλος, την ανέβασε, που είναι ο Ηρακλής μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τον Πούσκας. Και είναι σαν να συζητάνε δύο φιλαράκια. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Συγκινήθηκα χθες που την είδα. Γιατί κατά καιρούς είχαμε μιλήσει. Ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Και αν θες, ναι, γιατί ήταν και η εποχή που κάνει και ρεπορτάζ. Ο Πούσκας έτσι κι αλλιώς έβγαζε μια φοβερή λάμψη απέναντι σε όλους και ήταν μια μεγάλη του αδυναμία και πάντα όταν τον άκουγες να μιλάει για τον Πούσκας το πρόσωπό του φώτισε. Τέλος πάντων, καλό το ταξίδι.
0: Καλό το ταξίδι, καλό το ταξίδι. Και εμείς, εγώ Χρήστο, αυτό που είχα την ανάγκη να πω στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι γιατί μας έκανε αγαπήσουμε το ραδιοφόνο, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το έκανε και αυτό, έτσι. Δηλαδή να το έκανε κάποιος άλλος, αν δεν το έκανε ο Ηρακλής. Αλλά επειδή μας έμαθε μέσα από τη δουλειά ότι ξέρεις, μπορεί να είσαι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος και να πας και καλά στη δουλειά σου. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρεις είναι μάθημα ζωής.
12: Αυτό είναι μάθημα ζωής.
0: Ναι,
12: ο Χελάκης έλεγε όταν. Γιατί ο Ηρακλής, να λέμε και να αναφέρουμε πάντα όλα αυτά τα πράγματα, εμείς δεν φοβηθήκαμε ποτέ σε αυτόν τον σταθμό να αναφέρουμε τους αντιπάλους, ας πούμε, γιατί δεν τους θεωρούμε αντιπάλους με την έννοια ότι
0: όχι, σε καμία περίπτωση,
12: όλοι στον ίδιο στίβο είμαστε.
0: Φωστό.
12: Ο Ηρακλής και ο Κωσομότσης στήσανε την Ερασπόρ.
0: Mm-hmm.
12: Έτσι.
0: Mm-hmm.
12: Που, αν θέλεις, η αφορμή η Ερασπόρ και ο Σπριντ που υπήρχε εκείνη την εποχή παλαιόμενος στους
0: να δημιουργηθεί και ο Σπορεφέμ.
12: Ο Χρυσοσχέμπης και αν έφυγε νωρίς. Ήταν, αν θέλεις, η αφορμή μας εμάς με τον Χελάκη και τον Πάμπη, το Γιώργο του Χελάκη και τον Πάμπη του Χριστόλου, να ξεκινήσει η κουβέντα για τον Sport FM. Ο Ηρακλής έστησε και πολύ, μην σου πω με το κρατικό ραδιόφωνο η φωνή του συνδυασμένη. Ωστόσο, όταν ήρθε ένα διάστημα και ήταν σε εμάς, λέω Χελάκη, την πρώτη μέρα που έκανε εκπομπή ένα μεσημέρι, ο Ηρακλής έρχεται μέσα και μου λέει, τώρα μου λέει γίναμε ραδιόφωνο. Τώρα μου λέει γίναμε ραδιόφωνο.
0: Εγώ θα σου πω, Χριστό, πολύ σύντομα.
12: Ας το κλείσουμε με μια ωραία ευχαριστία. Ναι. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ θέλω τους ανθρώπους να θυμόμαστε αυτά που μας κάνανε, να τους αγαπήσουμε και να γελάσουμε.
0: Ναι.
12: Εντάξει, όπως και αν το κάνεις δεν είναι εύκολη μέρα.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
12: Αυτό.
0: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
12: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, νεαρός τότε, πολύ νεαρός, με μαλλί μακρύ, για όσους ξέρω εγώ μπορούν να το φανταστούν ή τους είναι δύσκολο να το φανταστούν, είναι μια πραγματικότητα. Έκανα την εκπομπή την Κυριακή μαζί με τον βασικά βοηθούσα τον Ηρακλή Κοτζιά στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Ιταλίας με τελετέξτ τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, χωρίς να με προειδοποιήσει, έχει έρθει και ο Αντώνης Πηλιαρός, γιατί ήταν και αυτή μια συνεργασία που προέκυψε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της παρουσίασης του Ηρακλή εδώ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή δεν μου είχε προειδοποιήσει ότι θα κάνουμε εκπομπή Ηρακλής Κοτζιάς, Αντώνης Πηλιαρός και εγώ. Και φτάνω, ας πούμε, τους καφέδες στο στούντιο. Συνειδητοποιώ ότι θα μπορώ να κάνω εκπομπή με αυτούς τους δύο. Μου πέφτουν οι καφέδες στο πάτωμα. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Και μου λέει ο Ηρακλής, σιγά μου λέει, τι έπαθες, μου λέει, τι έγινε, μου λέει, γιατί είσαι έτσι. Πού να καταλάβει τώρα ότι πραγματικά εγώ ζούσα εκείνη τη στιγμή το απόλυτο όνειρο. Αλλά είπαμε, ένας άνθρωπος, ο Ηρακλής Κοτζιάς, που ήταν τρομερό να δουλεύεις μαζί του, ήταν ακόμα πιο όμορφο να πίνεις μαζί του ούζα. Εκεί στην αγαπημένη του παραλία. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του και να ξαναπούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που μέσα από τη διαδρομή του μας βοήθησε να αγαπήσουμε και τη δουλειά, να αγαπήσουμε και τους συναδέλφους μας και να είμαστε χαμογελαστοί και προσινείς με τους συναδέλφους και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρακλή.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι το εντυπωσιακό συμβαίνει και ο κύριος Παναγιώτης Ρήλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Τι, σε χώσανε, χώσανε τον παλιό, είναι δυνατόν? Λοιπόν, ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι πάντα στη διεύθυνση του δημοσιογραφού στρατού, για χάρη μας και για χάρη σας. Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πανίτσος Σταπέρκης παραλιακής θα είναι κοντά μας σε λίγο. Δυνατότητα επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή όρεξη να έχετε, δηλαδή υπάρχει στην διάθεσή σας πάρα πολύ το τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-95-79-283-84-85. Έτσι. Και υπάρχουν βέβαια και τα μηνύματα στη διάθεσή σας, δηλαδή η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μία συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, να κλικάρετε τον Big Win Sportfm 94,6 πάνω δεξιά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους ρίχνουμε μια ματιά, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις θεματικές της εκπομπής και όταν τα ζητάμε τα διαβάζουμε, απαντάμε, ξέρετε. Μπήκα με τα χίλια που λένε για να σας θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Για να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αν είσαι συνδρομητής Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Έτσι, μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση στο ταξίδι. Πώς? Κατεβάζοντας το Παντού App και παίρνοντας τον deal. Για όλες τις επιπλέον πληροφορίες, nova.gr. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πούμε? Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα γιατί είναι γεμάτη η μέρα από παιχνίδια, γεγονότα που λέγανε και οι παλιοί. Δηλαδή έχουμε play-off πρωταθλήματος, δηλαδή τα play-off για την περίφημη ανάδειξη του πρωταθλήτων που τον ξέρουμε ήδη είναι η ΑΕΚ από την Κυριακή το βράδυ. Η ΑΕΚ πάει σήμερα να παίξει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αυτή η μάχη

γενικώς. Υπάρχει αυτό το Manchester City Crystal Palace, σημαντικό για την μάχη που γίνεται στην Premier League ανάμεσα στην City και στην Arsenal. Υπάρχει ένα παιχνίδι στη Γαλλία που είναι ανάμεσα στη Lens και στην Paris, δηλαδή τον πρώτο και το δεύτερο του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι αν κερδίσει η Lens θα κερδίσει και το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό ένα σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου Ιταλίας. Η Λάτσιο υποδέχεται την Ίντερ, με φαβορή την Ίντερ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το ότι γίνεται στο Ολύμπικο είναι πρόβλημα για τη Λάτσιο, πιστέψτε με, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα αν θα πάνε ή δεν θα πάνε οι οργανωμένοι οπαδοί της, οι οποίοι ισχυριζόντουσαν ότι δεν θα πάρουν μέρος στην διαδικασία. Είναι κατά της διοίκησης, θέλουν να αλλάξει και δεν πηγαίνουν γενικώς στο γήπεδο. Κάνουν διάφορες άλλες εκδηλώσεις έξω από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα πάνε και θα υπάρξει μια κανονική, ας πούμε, ένα κανονικό κοινό τελικού. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Λάτσιο και αν μπορεί να τη γλιτώσει από την Ίντερ, από την οποία έχασε, θυμίζω, μόλις πριν λίγες μέρες με 0-3 στο ίδιο γήπεδο. Και βέβαια υπάρχει το Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, στο οποίο θα μάθουμε την τύχη του Παναθηναϊκού, το αν θα περάσει και θα είναι στο Final Four που διεκδικεί ή θα μας αποχαιρετήσει απόψε και θα έρθει στη θέση του η Βαλένθια. Το παιχνίδι μετράει περισσότερο από αυτό που φαίνεται, διότι αν είναι αλήθεια αυτά που λέγονται για την Real, ότι δηλαδή δεν θα έχει σίγουρα τον Ταβάρες και μπορεί να έχει και άλλες απουσίες, έχει και άλλους τραυματίες, καταλαβαίνετε ότι όποιος περάσει από εδώ πέρα δεν έρχεται απλώς στο Final Four, αλλά είναι και το φαβορί στον ημιτελικό που έχει μπροστά του. Γι' αυτό και άλλα πολλά θα τα πούμε τώρα με τον Τόλι Κοτζιά.

0: 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω ότι από τους φίλους μου στα MVP Publications πήρα δύο βιβλία σήμερα, έλαβα δύο βιβλία σήμερα, τα οποία θα σας τα δώσω κάποια στιγμή. Θα τους ρίξω μια ματιά πρώτα, θα διαβάσω και θα σας τα δώσω κάποια στιγμή. Το ένα λέγεται «Δύναμη και δόξα» και είναι μια ακόμα ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από αυτές που κυκλοφορούν ειδικά όταν έρχεται το Μουντιάλ. Την υπογράφει μια μεγάλη φίρμα της αγγλικής, ας πούμε, της βρετανικής αθλητικογραφίας, ο Τζόναθαν Γουίλσον. Έτσι λέγεται «Δύναμη και δόξα», το ξαναλέω. Και το άλλο, το οποίο μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον, είναι επίσης από τον ίδιο, από τον Τζόναθαν Γουίλσον, και έχει πλάκα γιατί ο Τζόναθαν Γουίλσον γράφει την ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. «Η Άγγελη με τα βρώμικα πρόσωπα» είναι ο τίτλος. Και αυτό ειδικά θέλω να το δω, γιατί πάντα ένας ξένος που γράφει την ιστορία, την ποδοσφαιρική ιστορία μιας χώρας στην οποία δεν έχει μεγαλώσει, γράφει ωραία πράγματα. Δηλαδή έχει αυτή την απόσταση, ας πούμε, που χρειάζεται για να αφηγηθείς σωστά αυτού του τύπου τα περιστατικά, στα οποία δεν εμπλέκεσαι συναισθηματικά, όσο και αν μπορεί, ας πούμε, το ποδόσφαιρο της συγκεκριμένης χώρας να το αγαπάς. Τον έχουμε τον Τόλι. Καλώς το να.
1: Αντώνη, χορτάσαμε τον μπάσκετ, άσε να μιλήσουμε για Φιλιόλ, για Γκαλβάν, για Κέμπες, για Μαραντόνα.
0: Θέλεις
1: για
0: εσύ Μερτόνι, το Άγγελο με τα βρώμικα πρόσωπα, δηλαδή, ναι, εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, Ταραντίνι και λοιπά. Αυτά είναι τα.
0: Που έχουν...
1: Αυτά, για μπάσκετ το έχω τερματίσει.
0: Το έχει τερματίσει.
1: Δεν το έχω τερματίσει.
0: Το έχει τερματίσει. Υπομονή λίγο να τελειώσει αυτό και μετά από Ιούνιο πιάνουμε Μουντιάλ, δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή. Ξέρεις, αυτό είναι και Μουντιάλ δύσκολο γιατί είναι στην Αμερική.
1: Όχι, όχι, για μένα είναι εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Για μένα είναι εύκολο, ναι, γιατί είναι όπως το 86,
0: ναι.
1: Μεξικό,
0: ναι.
1: Που καθόμουν και έβλεπα 4 το πρωί το τελευταίο μάτς.
0: Ναι, και το
1: μαγικό, μαγικό.
0: Και το 94, έτσι.
1: Και το 94, ναι. Είχε... Πάω πιτσιρικά 14.
0: Αλλά δεν είχε το 94, δεν είχε τόσο αργά μάτς.
1: Το 86 σου λέω.
0: Το 86 πολύ αργά, άστο.
1: 4 τελείωνα
0: και ακόμα πιο...
1: Και 4 άρχιζε,
0: ναι.
1: 6 παρατέταρτο έπαιρνε ένα φίλο μου, σχολιάζαμε το μάτς και πέφταμε για ύπνο.
0: Μάλιστα. Και θέλω να σου πω κάτι, ότι ακόμα πιο αργά είναι τα παιχνίδια στο Μουντιάλ της Αργεντινής το 78. Το οποίο θυμάμαι. Γιατί ξέρεις, τότε δεν υπήρχε και αυτό το πράγμα με τα τηλεοπτικά που υπάρχει τώρα, που ορίζουν στην πραγματικότητα τις ώρες για να βλέπει όλη η Ευρώπη. Και τα μάτς γινόντουσαν στην Αργεντινή κανονικά, όπως θα γινόντουσαν αν ήταν το πρωτάθλημα Αργεντινής, ας πούμε. Και γινόντουσαν ένα μάτς 4 η ώρα το πρωί. Είχε, δηλαδή, ήταν, εκείνο κι αν ήταν, το θυμάμαι σαν ένα πράγμα που κάποιοι ξενυχτούσαν και ελάχιστοι τότε, πρέπει να πω, γιατί δούλευε ο κόσμος. Λοιπόν, και ήταν όλο της κουβέντας. Όλο της κουβέντας. Δηλαδή, είδες χθες βράδυ τι κάνει η Αργεντίνη με το Περού. Εγώ ήμουν ψηρικάς. Δεν είχα δει τίποτα.
1: Με γυρόγκα.
0: Ναι. Με Βιντέλα, με ένα σωρό λοιπόν τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Και μου άρεσε και το Περού το 82 με Ουρίμπε, Μπαρμπαντίγιο.
0: Ναι.
1: Μπαρμπαντίγιο που έπαιξε και στην Ουντινέζη, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται, πάμε και στο μπάσκετ. Αντώνη, σήμερα τελειώνει η ωραία σου ιστορία. Δηλαδή, εσένα που σου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, να βλέπεις Ευρωλίγκα κλπ. Τελειώνει το μεγάλο κομμάτι, ο μεγάλος δρόμος. Μετά έχουμε το μικρό δρόμο του Final Four. Οπότε εκεί είναι τα παιχνίδια. Μπαμπάμ, τελειώσαμε. Δηλαδή, με συνοπτικές διαδικασίες. Βεβαίως, το πιο ζουμερό είναι το Final Four. Αλλά ο Μαραθώνιος τελειώνει σήμερα με τον Βαλένθια Παναθηναϊκός. Μια σειρά η οποία δεν πήγε όπως περιμέναμε ή όπως περίμενα. Για πολλούς λόγους, δεν περίμενα να κάνει Παναθηναϊκός στο 0-2, δεν περίμενα να ισοφαρίσει η Βαλένθια σε 2-2, δεν περίμενα να έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Βεβαίως στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν περίμενα και η Βαλένθια να είναι δεύτερη και ο Παναθηναϊκός να είναι έβδομος, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι είχαν κάνει τους υπολογισμούς τους, δεν μπορούν να δικαιωθούν όλοι αυτοί, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές άλλο τι περιμένεις, άλλο τι γίνεται. Μια σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, η Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός από την άλλη μια ομάδα με διακοπές, μια ομάδα με καλά διαστήματα αλλά όχι συνέχεια, μια ομάδα όχι με την συνοχή της Βαλένθια, μια ομάδα με μεγαλύτερες προσωπικότητες, σαφώς με πιο ακριβό μπάζι και με πιο καλούς παίχτες, και βέβαια μια φανέλα που δεν έχει σχέση με αυτή της Βαλένθια. Να σου πω την αλήθεια, κάποιες φορές σου λέω ότι βλέπω να κερδίσει αυτός, να κερδίσει ο άλλος. Έχω αλλάξει πολλές απόψεις κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλάζω και άποψη για αυτό το παιχνίδι, αλλά κάπου πρέπει να τελειώνω. Δηλαδή θα πάω λίγο παραπάνω με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα πιστεύω θα μιλήσουν, επειδή στο πέμπτο παιχνίδι σαφώς μετράει τον μπάσκετ, αλλά είναι και άλλα πράγματα, η μεγαλύτερη εμπειρία, η μεγαλύτερη προσωπικό της κλπ. Θα πάω ένα γύρο προς αυτή την πλευρά, θα δώσω μια παραπάνω τύχη στον Παναθηναϊκό. Περιμένετε, δεν υπάρχει Σλούκας, εννοείται, να, για κάποιους φίλους που ίσως δεν το ξέρουν, δεν υπάρχει ακόμη Σλούκας. Το στοιχείο, ένα στοιχείο θα πω για τον Παναθηναϊκό για να έχει μεγάλη τύχη για την νίκη, έτσι το πιστεύω εγώ, τα τρίποντά του. Να έχει πολύ καλό ποσοστό και να έχει πολλά.
0: Κοίτα, και να κόψει και λίγο τα τρίποντα της Βαλένθια. Το τρίποντο είναι γενικά ένα βασικό θέμα σε αυτή τη σειρά. Έτσι λέω.
1: Στη σειρά και γενικά και στο σύγχρονο μπάσκετ παίζει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία το τρίποντο, αλλά και ειδικά στο σημερινό παιχνίδι πιστεύω θα παίξει πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ σούταρε πάρα πολύ άσχημα από το τρίποντο και σούταραν πάρα πολύ άσχημα ειδικά ορισμένοι παίχτες του. Δηλαδή είχε, ας πούμε, στο τέταρτο παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις και ο Τολιόπουλος, ήταν ο άλλος, που είχαν 2 στα 15 σούτ. Κάτι ένα απίθανο, ας πούμε, στατιστικό. Προφανώς, δηλαδή, θέλω να πω ότι έτσι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μάτς. Ή στο τρίτο ήταν, που είχε νομίζω 7 τρίποντα όλα και όλο ο Παναθηναϊκός και πολύ πολύ άσχημα ποσοστά. Βέβαια, κοίτα,
1: το ξέρεις... Ήταν και με αυτά και με αυτά, Άντων.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτά και με αυτά και με τρίποντα και χωρίς τρίποντα, με φτωχία ή αστοχία κλπ. Ότι είχαν 4 παιχνίδια, τα οποία ήταν διαφορετικά από αυτά της κανονικής περίοδου.
0: Εντελώς.
1: Ήταν εύκολα υπέρ της Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδαμε τα 4 παιχνίδια είναι στο σουτ ή περίπου στο σουτ. Στα 2-3 σουτ ή στο σουτ. Με χαμηλό σκορ, με χαμηλό σκορ. Με υψηλό σκορ,
0: ναι.
1: Με υψηλό σκορ. Χωρίς τρίποντα, φτωχία. Είναι μάτς που κρίνονται στη λεπτομέρεια.
0: Κοίταξε να δεις. Παρεπιπτόντως, επειδή το κοιτάζω τώρα, στο τελευταίο παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος είχαν 0 στα 7, ένας 0 στο 1 ο Ρογκαβόπουλος, που δεν έπαιξε και πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 8 λεπτά. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν τα πολλά σουτ που θυμάμαι εγώ. Όπως και να έχει, εγώ λέω ότι το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό σήμερα είναι ότι λίγο ξεκουράστηκε. Δηλαδή ότι από το προηγούμενο παιχνίδι του πέρασε μια εβδομάδα. Και λέω ότι υπάρχει μια πιθανότητα, δεν είμαι βέβαιος, δεν παίρνω όρκο, να δούμε να παίζει την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο μάτς, ακριβώς γιατί και εκείνο το μάτς ήταν το πρώτο. Μετά λίγο παρασύρθηκε στο ρυθμό της Βαλένθια, λίγο δεν είχε τρόπο να το ξαναφρενάρει το παιχνίδι, λίγο τρέξαν οι άλλοι περισσότερο που είναι και καλή ομάδα, ό,τι θέλεις. Στο γρήγορο είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. Από εκείνο το φοβερό σουτ του Οσμάν στο δεύτερο παιχνίδι που βάζει το τρίποντο πεσμένος κάτω. Δηλαδή αν εκεί δεν είχε μπει το σουτ αυτό, νομίζω ότι θα είχε χάσει τότε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να βρει.
1: Θα είχε αποκλειστεί δηλαδή, θα είχε αποκλειστεί.
0: Δεν ξέρω, αλλά θα ήταν πολύ, πολύ, όπως αποδεικνύεται έτσι, θα ήταν πάρα πολύ πιο ζόρι, ας πούμε, η σειρά του. Δηλαδή φαντάσου ότι εδώ πέρα είχε την υποχρέωση να πάρει ένα στα δύο παιχνίδια και δεν τα κατάφερε, φαντάσου έπρεπε να πάρει και τα δύο παιχνίδια για να περάσει. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο ζόρι, ας πούμε, το όλο πράγμα. Αλλά το ξαναλέω, αυτό ότι είναι...
1: Όχι τα δύο παιχνίδια, για να μην αποκλειστεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, για να μην αποκλειστεί στην Αθήνα, αυτό λέω. Ναι, ναι, αυτό λέω. Για να μην αποκλειστεί στην Αθήνα. Λοιπόν, να κάνει το 3-1, ρε παιδί μου, αφού το πρώτο το έχει πάρει, ας πούμε. Λοιπόν, είναι περίεργο το πράγμα. Νομίζω ότι αν έχει κάποια τύχη ο Παναθηναϊκός παραπάνω από τη Βαλένθια είναι γιατί αυτή τη φορά πηγαίνει λίγο ξεκούραστος και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει και κάποια μεγάλα παιδιά και κάποιους παίχτες που γυρνάνε από τραυματισμούς και δεν είναι, πώς το λένε, από ό,τι αποδεικνύεται, φοβερά αξιόπιστοι για να παίξουν 4 τόσο σκληρά παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι λέω.
1: Ναι, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από το Λεσόρ. Okay, γιατί ακούω διάφορα κλπ.
0: Ναι.
1: Ταυτή σου πονάει, συνάχη έχεις, ίωση έχεις 3 μέρες και κάνεις να συνέβεις 15. Το μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό, για μια μεγάλη
0: ιστορία. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: κάνει
0: ναι,
1: μεγάλη
0: ναι.
1: προσπάθεια το παιδί, κάνει μεγάλη προσπάθεια στο παρκέ και πριν μπει στο παρκέ με το μυαλό του. Το μυαλό είναι, και όχι ο μεγαλύτερος εχθρός, αλλά είναι το μεγαλύτερο θέμα που έχει να λύσει γενικά ο άνθρωπος και ειδικά ο αθλητής στην προκειμένη περίπτωση. Πάνω από θα έπρεπε να έχει πάει με διαφορετική frontline στην τελική ευθεία της σεζόν. υπό την έννοια ότι Λεσόρ Φαρίντ ήθελε έναν ακόμη, δεν το διαχειρίστηκε καλά το πράγμα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να πετύχεις πράγματα και με το λάθος τρόπο. Ναι, το έχουμε δει, αυτό δεν το συζητάμε καν.
0: Απλώς ένα μάθημα που πρέπει να πάρουν όλοι φέτος από την χρονιά είναι ότι αν δεν τη στήσεις την ομάδα καλά από το καλοκαίρι, δεν είναι ποτέ τόσο απλό να τη διορθώσεις, όση διάθεση και να υπάρχει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Μερικές φορές συμβαίνει, δεν συμβαίνει όμως πάντα.
1: Όχι, είναι η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μεσούς σεζόν με τον Ναν, αν και δεν ήταν ακριβώς.
0: Όχι, ήταν αρχή σχετικά.
1: Ήταν σχετικά αρχή. Εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη η χρονιά και το έκανε και ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα το 2011-12.
0: Εγώ λέω και φέτος ότι το έχει κάνει ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα.
1: Και φέτος. Ναι, απλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα.
0: Θα δούμε. Αλλά ότι βελτιώθηκε.
1: Ότι ήταν επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός στο βάθος.
0: Ανεξάρτητα από αυτό, το ότι βελτιώθηκε η απόδοσή του μετά τις προσθήκες, νομίζω.
1: 100%.
0: Δεν μπαίνει θέμα.
1: Εδώ είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, Αντώνη, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ο Μιλουτίνο βλέπει πάω στο Μιλάνο, δεν είχε σέντρο Ολυμπιακός. Και τώρα δεν έχει πάντως βάλει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλό μας και τα λέμε.
1: Έγινε, καλημέρα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα, στην πάτρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: 10. Θα σηκωθούν όλοι οι πάντες.

0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πω για να μην το ξεχάσω ότι έχουν διαδήλωση έξω από τη Βουλή. Το αποτέλεσμα είναι έχει κλείσει η άνοδος από τη Συγκρού. Αρχίζει το πήξιμο από το Φίξ.
0: Ναι.
1: Και η κάθοδος Καλλιρόης.
0: Έχει αδεδί σήμερα. Απεργία.
1: Αυτή θα είναι.
0: Ναι, δημοσιοπαλλήλοι.
1: Ναι, ναι, γιατί μιλάγα με κάποιον από τη Βουλή τηλεφωνικά και μου λέει κουκουέ μου λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι κατάλαβε.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν γίνει και δύο.
1: Όχι,
0: αλλά γενικά που φύγεται το κέντρο της Αθήνας. Γιατί έχει σήμερα απεργία αδεδί, οπότε θα έχει και φασαρία. Αυτά. Κατά τα άλλα τι κάνουμε. Είδαμε play out, πιστεύεις τελείωσαν play out μετά.
1: Λογικά ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν τελείωσαν. Τα έχουμε δει όλα.
0: Αλλά
1: αυτό στο τελευταίο λεπτό που έβαλε ο Πανετολικός.
0: Φοβερό. Φοβερό. Η ΑΕΛ. Ρε φίλε, έχει φάει δύο γκολ τα οποία την καταστρέψανε. Το ένα με το πέναλτι του Φωτιά στις καθυστερήσεις. Και το άλλο με το λάθος αυτό το χθεσινό. Δηλαδή μούτζα.
1: Βενετική, το τέρμα.
0: Μούτζα απίστευτη να πούμε. Απίστευτη μούτζα.
1: Εν τω μεταξύ είναι σπάνιο λάθος αυτό, ρε παιδί μου, από τέρμα, ξέρεις. Είναι καλή σέντρα, δεν είναι κακή σέντρα, αλλά είναι αρκετά κοντά, πρέπει να το πιάσει.
0: Καλή σέντρα, κακή σέντρα, πιάστηνα. Ένα μάτσο.
1: Χτύπατη. Καμιά φορά δηλαδή τα τέρματα, ξέρεις, όταν βγαίνουν, έχουν το να τις ρίξουν μια γροθιά να φύγει.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κάνει λάθος υπολογισμό, βέβαια δεν κάθονται να το υπολογίζουν έτσι, αλλά έτσι γίνεται. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εκτείναξη και να την πετάξουν την μπάλα προς το κόρνερ ή οτιδήποτε, να την ακουμπήσουν έστω. Δεν την ακουμπάει.
0: Ναι, ναι, απίστευτο, απίστευτο. Και σου λέω γίνεται ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν σου λέω, γιατί πρόσεξε. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη και με τον Αστέρα.
1: Ναι.
0: Στο Μάτς Κυριακής που έλειξε 1-1, του Σαββάτου.
1: Δεν τη θέλει.
0: Δεν τη θέλει. Αλλά πες με τον Αστέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν χάσανε τα γκολ, δεν του στέκει κανένα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό το παλικάρι που είναι στον Αστέρα προπονητή.
1: Ναι.
0: Το είπε κιόλα. Είπε δηλαδή ότι.
1: Εγώ ξέρω το όνομα, το Αντωνόπουλο.
0: Ναι, Αντωνόπουλο. Είπε ότι ρε παιδιά, ας πούμε, δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί δεν έγινε κάτι δραματικό. Εδώ πέρα τώρα δύο παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα γκολ στις καθυστερήσεις. Εντάξει, μαχαιριές, πραγματικά.
1: Και Αστέρας το χάλι.
0: Το χάλι. Συμφωνώ.
1: Το χάλι. Δηλαδή, είναι πολύ άγχος. Παίζει με 10 από το 20 κάτι. Ο Πανσεραϊκός και χάνει μία ευκαιρία ο Ριέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γάμα κατηγορία να πάρει, θα τον βάλει κατά πάσα πιθανότητα αυτόν τον γκολ. Αν πέσει μπροστά, αν ξέρει μπροστά είναι ο παίκτη. Δηλαδή την πλασάρει την μπαλά, την έχει στο πόδι, σημαδεύει και τη βγάζει έξω.
0: Και γενικά ούτε φάνηκε ότι παίζει με παίχτη λιγότερο ο Πανσεραϊκός.
1: Όχι, παίζει μου. Πιέζανε. Ούτε καθόλου τίποτα. Δεν φάνηκε.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν σου λέγανε ότι παίζει ο Αστέρας με παίχτη λιγότερο, το ίδιο θα ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερό. Δηλαδή, χάλια που έδωσε. Τέλος. Α, τυχερός.
0: Ναι, ναι. Ο Μακέδα στο τέλος μέτρησε. Δηλαδή, αυτός έβαζε τον γκολ στη Λάρισα.
1: Έδειξε. Και όλα αυτά εγώ και τα λοιπά. Τα κάνω όλα. Ό,τι πρέπει να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αποβολή για μένα αυτή του Αμεονγκά.
1: Ναι, ήταν.
0: Γιατί ήταν μασοβάρια, αυτό το λέω. Δηλαδή δεν έγινε μέσω του απευθείας του διαιτητή. Τι να σου πω, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ρε παιδάκι μου, εξαιρουμένο ας πούμε αυτής της ευκαιρίας με τον Τριανταφυλόπουλο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Που είναι του Τριανταφυλόπουλου η ευκαιρία. Θέλω να πω δηλαδή, καλός παίκτης, δεν είναι κασκόρερ ο Τριανταφυλόπουλος. Όχι,
1: δεν είναι κασκόρερ.
0: Εντάξει. Και είναι και πλασέ. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι κεφαλιά, ξέρω εγώ. Με πλασέ μπάλα βρήκε σε κάτι σώματα. Ούτε καν επέμβαση τροματοφύλακα δεν υπάρχει. Εξαιρουμένο αυτού του πράγματος, δεν υπάρχει τίποτα από τον Αστέρα. Το γκολ αυτό από το κόρνερ του Μπαρτόλο. Του Μπαρτόλο πρέπει να του κάνουν κατά τη γνώμη μου ένα φέτος.
1: Δεν ήταν τόσο καλό.
0: Ναι, αλλά είναι σε όλα μέσα.
1: Μακράν ο καλύτερο παίκτη
0: σε όλα. Δηλαδή ότι έχει κάνει ο Αστέρα τη προκοπή, αυτά τα λίγα που είχε τη προκοπή είναι δικά του κατά βάση. Λοιπόν. Αλλά και μετά είχε αυτή τη φάση στο 80 τόσο με το παλικάρι αυτό, πώς λέγεται, Δοϊρανλής, πώς λέγεται αυτό, του Πανσεραϊκού.
1: Εν τω μεταξύ ο Πανσεραϊκός έχει κανένα δύο, οι οποίοι είναι, άσε να με βρει θόνο μπροστά σου, παλαιά σκοπής, ο Ουκρανός, ο Καλίνι είναι ποιος είναι.
0: Την Αλίνη, ο τροματοφύλακας.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Ο δεξής
0: του Πάκου. Ο Καλίνιν. Καλίνιν. Καλίνιν, Καλίνιν, Καλίνιν, ναι, ναι, ναι.
1: είναι και εντυπωσιακός σε εμφάνιση και εντυπωσιακός όταν στραβώνει.
0: Ναι. Κοίταξε, ο Πανσεραϊκός καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τον τραυματισμό του Τεσέιρα που και χθες μπήκε μόνο στο τέλος. Αυτός τους τράβηξε πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Χτύπησε αυτός, κατά κάποιο τρόπο σχόλασε ο γάμος. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι, όπως επίσης δεν είναι και ο Καρέλης νομίζω πια σε κατάσταση απεξέλεγκτα λεπτά. Πολλούς τραυματισμούς, πολύ. Ό,τι μπορεί κάνει, αλλά.
1: Έκανε ένα ωραίο σουτ στο τέλος.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και οι δύο αυτοί, όταν μπήκαν στο τέλος, κάτι του δώσανε μια επιθετικότητα. Ναι.
1: Το στριφτό που κάνει και παθαίνει ιστερία ο Παπαδόπουλος, γιατί καταλαβαίνει ότι αν είχε μπει, δεν υπήρχε περίπτωση να το πιάσει κανένας.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το έχει κάνει, ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Αλλά εντάξει, έχει χάσει πια.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι τιμήσανε το θεσμό.
1: Ναι.
0: Και οι δύο, και ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός, με τον τρόπο που τελείωσε το μάτς. Θύμισε μπαράζ, ας πούμε, 1980 παραμονή στην κατηγορία, με αποβολές, με μαγκές μας, όπως πρέπει. Δηλαδή κάπου τα νεύρα πρέπει να εκτονώνονται. Δεν είμαστε.
1: Δεν θα πάμε στον ψυχολόγο. Προηγητάται να μαθαίνουν και λίγο μπαλάς.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρουν. Στον Αστέρα πρέπει να ξέρουν. Αυτός που προηγείται βάζει το βοηθό φυσιοθεραπευτή να βρει τον τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο διαιτητής, ποιος ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Ποιος το ξέρει πώς
0: θα φτιάξει. Αυτό είναι για να φας το χρόνο. Αυτή πλακώθηκαν όλοι μεταξύ τους.
1: Αυτός που προηγείται.
0: Ναι,
1: υπήρχε μια τέτοια.
0: Υπήρχε ένας κορυφαίος προπονητής και εμένα πολύ καλός Έλληνας προπονητής. Τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν προπονεί κιόλας πια. Δεν βαράμε, ξέρω εγώ, δεν λέμε τώρα κακίες για ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός του, του γύρου. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ο οποίος μου είχε πει ότι ό,τι μου λέει γκολ δέχεται η ομάδα μου στα 10 τελευταία λεπτά.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν τα χρόνια που δεν υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήταν 3
1: λεπτά.
0: Ήταν
1: λέγανε
0: 3 λεπτά. Λοιπόν. Ναι. Και λέει ότι δέχεται, λέει, μετά από. Δεν συζητάμε όλοι για τα λεπτά που καθυστερήσουν. Ό,τι δέχεται μετά το 80.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δική μου ευθύνη γιατί δεν έχω ετοιμάσει την ομάδα να ανταπεξέλθει. Ναι, και του λέω τι κάνετε για την ομάδα για να ανταπεξέλθει. Μου λέει αλλάζουμε την μπάλα στο πλάγιο. Όταν κερδίζουμε κόρνερ το χτυπάμε κοντά. Όταν είναι να μπει κάποιο να τραυματιστεί, τραυματίζεται μακριά. Ναι. Όταν κάνω αλλαγή του λέω φύγε.
1: Στο σημείο και πήγε, το κόρνερ,
0: ναι. Να, για να βγεις, ναι. Να φάμε ένα λεπτό μέχρι να βγεις.
1: Του λέει και ο διευθυντής, λοιπόν, βγες από εδώ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, δεν φεύγες, πας κανονικά.
1: Τότε βγαίνεις από τον τέταρτο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Λέει πρέπει η ομάδα να είναι προετοιμασμένη στις συνθήκες αυτές, να μην παιχτεί καθόλου ποδόσφαιρο 10 λεπτά.
1: Εκεί είναι ο
0: Καταλάβες.
1: Εκεί είναι. Έχεις τον τρίτο τερματοφύλακα που πετάει μια μπάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αποβολή ο τρίτος του.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, θα το δεχτούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις τον βοηθό φυσιοθεραπευτή. Αποβολή και αυτός.
0: Ναι.
1: Έχεις μετά σε κάποια στιγμή έναν ο οποίος τραυματίζεται.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει να τσουλάει, να κάνει βαρελάκι για να βγει. Έχει βγει απ' έξω και μπαίνει ξανά μέσα.
0: Ναι. Όταν παίρνει κίτρινη κάρτα, αυτός που θα την πάρει. Συνεχίζει να διαμαρτύρει, το συζητάει κόσμια. Όχι να πάρει δεύτερη, αλλά το συζητάει. Λέει εμένα, κύριε διαιτητά, εγώ τι έχω κάνει.
1: Αυτή ήταν η μπάλα,
0: δηλαδή. Αυτή τρως στην κίτρινη κάρτα, πρέπει να φας ένα λεπτό. Αν δεν φας ένα λεπτό, μην την παίρνεις, ρε φίλε. Αν φας την κίτρινη κάρτα και φύγεις, πετάς την μπάλα και φύγεις, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κάτσε εκεί πέρα. Όπως
1: κατηγορούνται οι χριστιανοί ότι, ξέρω εγώ, κάψανε τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάναν ό,τι κάναν, με καταστρέφοντας το φιλοσοφικό αυτό, ξέρεις. Τέτοιο τέμενος, ας πούμε, της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα με το modern football.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα βάρια, οι αιδίες.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, τον πάτησε, δεν τον πάτησε. Ναι, ρε, τον πάτησε.
0: Ναι.
1: Στο λεωφορείο πατάει ο ένας τον άλλο. Τι κάνει, σταματάει το λεωφορείο, τραβάει χειρόφωνο και μετά τον έναν έξω. Όχι, πάτησε το διπλάνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχουν κάνει ένα ποδόσφαιρο που εγώ λυπάμαι για τα παιδιά μας. Δεν με νοιάζει για εμένα πια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα εγγόνια μας.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα δουν αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι σε 10 χρόνια, όχι σε πολύ.
1: Ναι.
0: Σε 10 χρόνια θα λέμε, ας πούμε, ότι δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Θα μας κοιτάνε παράξενα.
1: Δηλαδή τώρα. Τρελαίνουμε, βάζουν απίστευτα επεισόδια. Μπαίνεις μέσα και έχει ένας προσπαθεί να ρίξει μια μπουνιά σε έναν άλλον.
0: Ναι,
1: τι είναι αυτό, ρε.
0: Στο δίσδυμα των καθυστερήσεων, εγώ βλέπω και τα ξένα και βλέπω και στο εξωτερικό ότι. Πώς το λένε τα χαΐρια τους. Δηλαδή, μια φορά και έναν καιρό οι καθυστερήσεις ήταν γνωστό, δεν παίζονταν πουθενά. Δηλαδή, άμα έφτανε το μάτι της καθυστερήσεις, Έκανε καμιά γιώμα αυτό που κυνηγούσε.
1: Μια φορά και ένα καιρό δεν είχαν και λεπτάσει καθυστερήσει.
0: Καν, δεν τα δείχνανε. Δεν τα δείχνανε. Όταν άρχισε αυτή η μάστιγα που δείχνουν τι καθυστερήσει, άρχισαν και πέραν και γκολ. Γιατί έλεγαν οι άλλοι, α, έχουμε πέντε λεπτά. Α, πάμε μπροστά. Λοιπόν, παλιά που δεν είχε. Λέγανε σφύρα το, λίχτο. Κάνει ένα, δεν ήξερε κανένα καθυστερήσει.
1: Από το 89. Λίχτο.
0: Λίχτο. Από το 88, μη σου πω. Λοιπόν, λίχτο, λίχτο. Ήταν όλο ένα λίχτο. Οπότε. Ακόμα και αν δεν το έλεγε ο διαιτητής, αυτός που το άκουγε έλξε. Για φωνάζουν όλοι αυτοί εδώ πέρα, τι πάνε να κάνουμε. Τέρμα. Μόλις μπήκαν να δείχνουν τα λεφτά του καθυστερήσεων, αρχίσαν αυτά. Τώρα πια βλέπεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι και στις καθυστερήσεις έχει 2 γκολ, 3 γκολ. Παίζουν, να πούμε, δίνει 8 λεπτά, να πούμε, 7 λεπτά καθυστερήσεις και γίνεται της παλαβής. Αυτό όντως το δίνω. Δηλαδή, αυτό δεν ποδόσφαιρο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, έχεις 90 λεπτά, κυρία μου. Μέσα στα 90 λεπτά. Πρέπει να καθαρίσει το μάτς. Τι με καθυστερήσεις και κολοκύθια.
1: Ωραία, ωραία τα πες.
0: Πάμε στην Νικοθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούρτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νίκο Αθανασίου, γιατί έχουμε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που ό,τι και αν συμβαίνει είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι το πλέον, α πούμε.
1: De profundis είναι αυτό.
0: Ναι, να μην είναι ένα παιχνίδι που ξεπερά στην ιστορία για κάποιο λόγο, αλλά είναι.
1: Ολυμπιακό
0: Παναθηναϊκό.
1: Τι λοιπόν, έχω τον Νίκο Αθανασίου ώρες πριν από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πού είναι?
2: Καλημέρα, Αντώνη, δεν σε κάνετε.
1: Λίγε, άντε, πρεπορτάζ.
2: Είστε καλά?
1: Εσύ, υγεία.
2: Τι έγινε, η σχέση μας περνάει κρίση, νομίζω.
1: Όχι. Για ποιο
2: και
1: λόγο?
2: Και 54 δεν με έχετε βγάλει ποτέ. Τι σας συνέβη σήμερα, δεν άκουγα.
1: Αρχίσαμε τα τέτοια, αρχίσαμε τις πεντητιές.
2: Εγώ με αγάπη τα λέω.
1: Όλοι με αγάπη τα λένε.
2: Είχαμε μπλεχθεί. Δεν έχω κανένα θέμα. Μόνο τα καίγεται το τόπος έχω θέμα να βγαίνω.
1: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φημώνουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φημώνουμε.
2: Και καλά κάνετε. Λοιπόν,
1: κάνει έτσι.
2: 7.30 ώρα, 5 αγωνιστική των playoffs, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολύ αδιάφορο, όχι εντελώς αδιάφορο μάτι για τον Παναθηναϊκό από μια οπτική γωνία. Τελικός για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Ναι. Απλά να δώσω έτσι μια οπτική γωνία στα πράγματα διαφορετική. Γιατί ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε και τον Παναθηναϊκό, βέβαια εδώ ο ΠΑΟΚ έχει δικό του συμφέρον, δεν θα ήθελαν, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, να είναι δεύτερος Ολυμπιακός. Γιατί δεν το λέω μόνο επειδή υπάρχει μια αιώνια κόντρα ανάμεσα στους δύο συλλόγους, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε πέρσι Champions League 40. Αν θα παίξει και δεύτερη χρονιά Champions League και άλλα 40, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτά τα ποσά, σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική διαφορά.
1: Αρκεί
2: αυτά τα ποσά να επενδύονται με τον σωστό τρόπο.
0: Είσαι πολύ αισιόδοξος.
1: Πιστεύεις αυτό που είπες.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αισιόδοξος, ξεαισιόδοξος. Αν τα βάλεις κάτω, βλέπεις έχεις 4 ανταγωνιστές για τον τίτλο.
1: Ναι.
2: Και ο ένας από τους 4 έχει πάρει 40 πέρσι και πάρει και 40 φέτος.
1: Ναι, ωραία,
2: σε οικονομικό επίπεδο. Ωραία, ξεκινά στα δικά μου τα μάτια, βασικά στα οικονομικά, στα μαθηματικά, ξεκινά πιο μπροστά από τους άλλους, όπως και να το κάνουμε.
1: Μπα, συνεχίσουμε με το επόμενο
2: δίκτυο. Αλλά ξαναλέω, αρκεί αυτά τα χρήματα να επενδύονται σωστά.
1: Και να επενδύονται, και όταν επενδύονται, να επενδύονται σωστά, για να σου το πω πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Εγώ λέω ότι αν ήμουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα ήθελα να πάω Ολυμπιακός Champions League. Πρώτον, γιατί να έχει ξανά την καταπώνηση που είχε φέτος και στην οποία δεν
2: κάνει δεύτερη φορά τα ίδια λάθη, μάλλον.
0: Καλά, κάτι. Εντάξει. δεν είναι το ζήτημα των λαθών. Δεν μπορεί να φτιάξει μια ομάδα κατά. Ελληνική ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα με παράλληλη διεκδίκηση πρωταθλήματος είναι φοβερά δύσκολο. Το ανεβάζει δηλαδή πάρα πολύ την πίεση της σχολείας. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν τα πάρει τα λεφτά φέτος, εκείνη θα πάρει του χρόνου. Δηλαδή θα κάνει καλύτερη ομάδα του χρόνου.
1: Και το δεύτερο είναι.
2: Δεν βγαίνει όταν έχει κοντό ρόστερ σίγουρα. Να πω κάτι. Δεν βγαίνει όταν έχει. Όχι, δεν βγαίνει. Είναι πολύ δύσκολο να βγει όταν έχει κοντό ρόστερ, όπως είχε φέτος ο Ολυμπιακός. Και νομίζω και με την Λίμπαρ είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε. Και δεν βγαίνει όταν δεν σου βγαίνουν και μεταγραφές. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Μην κάνω τον έξυπνο. Όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, δεν έχει δείξει τίποτα ούτε τη Δευτέρα ούτε και την Τρίτη.
1: Ναι.
2: Θέλετε εικασία, να πάμε σε εικασία. Αυτό που μας έχει δείξει η ιστορία του Ράφα στον Παναθηναϊκό, ότι στους τελευταίους 3-4 μήνες που έχει κατασταλάξει αυτό το 3-6-1, όταν έχει διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς, παίζει με τριάδα.
1: Ωραία.
2: Οπότε σήμερα, με δεδομένο ότι επέστρεψε ο Ερνάντεθ, θα μπορούσε μια ενδεκάδα να είναι με Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, Ερνάντεθ, Τουμπά, Πάλμερ, οι τρεις στόπερ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια. Ωραία.
1: Ναι.
2: Τσέριν Κοντούρης.
1: Okay.
2: Και μετά Αντίνο Παντελίδης και Τετέι.
1: 5-2-3.
2: Θα μπορούσε αυτή να είναι μια ενδεκάδα. Θα πάει σε τετράδα.
1: Αντίνο Παντελίδης και Τετέι.
2: Ναι, να πεις έξω το
1: ταμπόρδα. Ο Παντελίδης.
2: Αν θα.
1: Ανταμυφθεί για την απόδοση του στο μάτι.
2: Ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε.
1: Ο Πελίστης είναι εντάξει τώρα, όχι.
2: Όχι, το ξεχνάω. Ο Πελίση πάει στην Ουρουγουάη. Καληνύχτα.
1: Το
2: πρώτο και αν. Λοιπόν, τα πόρτα δεν είναι καλά στα τελευταία παιχνίδια. Όχι, πέρα μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ο Παντελίδης το παιδί μετά από πάρα πολύ καιρό έπαιξε και ήταν καλός. Οπότε δεν θα μας έκανε εντύπωση αν προτιμούσε, ας πούμε, τον Παντελίδη και τον Αντίνο. Και ο Αντίνο και ο Παντελίδης ξεκίνησαν κόντρα στην ΑΕΚ. Απλά εδώ, αν υποθέσουμε ότι θα αλλάξει τη διάταξη, χάνει έναν παίχτη από τα εξτρέμ και τον βάζει στου στόπερ. Τώρα, άμα πάμε πάλι σε τετράδα. Αν κάτι θα έβλεπα ως αλλαγή, θα ήταν να έβγαζε, ας πούμε, τον Τουμπά και να έβγαζε τον Ερνάντεθ, που Okay, δείχνει ότι εμπιστεύεται, δεν το, δεν το σχολιάζω αυτό, έτσι απλά την πραγματικότητα, ότι εμπιστεύεται πολύ περισσότερο τον Ισπανό
0: και να προσθεθεί ένα
2: από
0: στο
2: το Τουμπά. Ναι, και να βάλει έναν χαφ, ξέρω εγώ να βάζει για παράδειγμα τον Γιάγκουσιτς αντί του Ταμπόρδα, γιατί εκεί δεν υπάρχει ο Μπακασέτας, ή για παράδειγμα να βάζει τον Τζούρισιτς που τον έβαλε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά
0: το
2: παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Πολλά μπορεί να κάνει, αλλά ξαναλέω δεν έχει δοκιμάσει τίποτα. Έτσι, ούτε χτες, ούτε και προχθές. Εντάξει, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της κουβέντας που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και απόψε και τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, να μην τελειώσουν αυτά τα play-offs χωρίς νίκη. Είναι η ομάδα η οποία δεν έχει νικήσει κανέναν μετά τις 4 αγωνιστικές και η μοναδική ομάδα που έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Αλλά ο κόσμος για αυτό που καίγεται και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η επόμενη αγωνιστική περίοδος.
0: Ναι, μωρέ, έτσι, δεν έγινε κάτι
2: τέτοιο. Είναι τα σημαντικά. Ναι, ποιες αποφάσεις θα πάρθουν, ναι, πόσο γρήγορα θα είναι αυτές. Οπότε νομίζω τα σημαντικά θα τα έχουμε μπροστά, ναι, μας και θα είναι από Δευτέρα. Αυτά.
0: Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο.
2: Ναι, αν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Γιατί χθες διάβασα τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Εγώ πάντα τις διαβάζω, ναι, τις δηλώσεις των προπονητών. Ο Μπενίτεθ εξακολουθεί να μιλάει με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι εδώ και του χρόνου. Μίλησε για project, είπε ότι η ομάδα ήταν καλύτερη μετά τον Ιανουάριο από όλες στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλάζει κάτι ή μένουμε, είμαστε πάντα στο ότι ο Μπενίτεθ φεύγει?
2: Είναι αυτό που έχω πει εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός, μισό λεπτάκι να το πω για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι όποιες αποφάσεις να πάρθουν θα πάρθουν με την ολοκλήρωση των playoffs, το βράδυ την Κυριακή, το πρωί της Δευτέρας. Και υπάρχει μια κατεύθυνση από το ρεπορτάζ που λέει ότι είναι σχεδόν απίθανο να μην πάει ο Παναθηναϊκός αλλαγή προπονητή. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Κύριε Καρβέτο,
2: τώρα, ο κάθε προπονητής προφανέστατα είναι απόλυτα κατανοητό να υπερασπίζεται τη δουλειά του. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, έτσι, κάποια απόφαση που να το έχει κοινοποιηθεί, να μιλά ως προπονητής σε κάθε ομάδα. Έτσι. Για παράδειγμα, και ο Μεντιλίμπαρ μιλάει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λέω ότι θα φύγει. Okay, είναι ανοιχτό, ξέρω εγώ. Ή ο Λουτσέσκου. Είναι πράγματα που είναι ανοιχτά. Είναι
0: ευεργέτης που λένε. Οποιοςδήποτε.
2: Οποιοςδήποτε όταν έχει συμβόλαιο.
0: Ότι για αυτός δεν λέει το ρεπορτάζ ότι θα φύγει. Κανείς δεν λέει. Όχι, ρε παιδί μου, να είπε εδώ πέρα ότι υπάρχει μία απόσταση. Ναι, αυτό είναι η διαφορά. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο Λουτσέσκο, ο Βεργέτης, αυτό μπορεί να λέει ότι θέλουν.
1: Τώρα σε πιάσε.
0: Όχι.
1: Κάθεσε και ασχολείσαι λίγο.
0: Έχει πάει η ώρα. Φτάνει, φτάνει.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Τηλεφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Νότια Ανατολική Ευρώπη και ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Για να καταλάβεις, δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργεία στον κόσμο κάνουν εξόρυξη. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Εντάξει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια, και ότι όλη η πορεία της γράφει πάνω από 60 χρόνια. Πάμε παρακάτω.
1: Μικρός διάβασε κανένα κομμουνιστικό βιβλίο.
0: Το τι εννοείς, το κεφάλαιο του Μάρξ.
1: Γκόρκι. Όχι, το Μάρξ. Κανένας δεν έχει διαβάσει Μάρξ. Ναι. Τώρα, μην είσαι τελείως.
0: Αν του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου, που λέει και... Που λένε και Χατζηφραγκέτα. Το κεφάλαιο του. Το λέει σε. Το κεφάλαιο του Μάρξ, πώς το λένε, που είναι στη ζωή σου. Ξανά το έχεις ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου.
1: Μια φίλη μου το έκανε με ένα. Ναι. Ήταν στο δωμάτιο της φοιτητές τότε.
0: Ναι.
1: Βλέπει μια φωτογραφία από πάνω που ήταν μαζί στο κρεβάτι. Και του λέει ο παππού σου, λέει, όχι, ο Λένιν είναι.
0: Ωραίο. Κοίταξε, εγώ έχω ένα φίλο που εν μέρη με είχε επηρεάσει, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός. Δεν ήταν δική μου θεωρία. Θα μπορούσα να την πουλήσω σαν δική μου, αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ότι όλα αυτά τα βιβλία τα οποία προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη είναι κομμουνιστικά. Ξέρεις, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόι. Όλα είναι κομμουνιστικά. Τα πολωνέζικα, τα γιουγκοσλάβικα, τα. Το οτιδήποτε. Όλα είναι.
1: Η Ιουγκοσλαβία έρχεται και λίγο πιο δυτικά από εμάς. Αλλά εμείς δεν θεωρούμε τέτοιο.
0: Ναι, θέλω να σου πω, παιδί μου. Λοιπόν, αν αυτό έχει δίκιο, είχα διαβάσει Ντοστογεύσκη, είχα διαβάσει αυτό. Δηλαδή, είχα κομμουνιστικά.
1: Τώρα οι θεωρίες του καθενός, ας πούμε, σου μιλάω κανονικά δηλαδή. Αυτά τα οποία διαβάζουν τα Ελληνόπουλα εκείνη την εποχή, ναι. Δηλαδή αν είχαν κομμουνιστές που γνωρίζουν αριστερούς και τα
0: ναι,
1: λοιπά,
0: ναι.
1: Υπήρχε μια λογοτεχνία την οποία τους αγοράζανε. Δεν ήταν δική σου, το ξέρω.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Αν είσαι μεγαλωμένος πραγματικά κομμουνιστικά,
1: ναι.
0: Δεν διαβάζεις ανατολικά.
1: Αριστερά δεν είναι.
0: Εγώ λέω κομμουνιστικά. Όχι, περισσότερα από αριστερά. Τι αριστερά είναι αριστερά, στο πω μετά.
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Διαβάζεις Λουντέμι.
1: Είναι.
0: Ο Λουντέμις είναι για μένα ήταν πάντα το. Πώς το λένε.
1: Okay.
0: Έδινε μια
1: και
0: κατεύθυνση.
1: Και ο Λουντέμις.
0: Έδινε μια κατεύθυνση. Αυτά τα άλλα εντάξει.
1: Τι τα άλλα.
0: Τα με ξένους ήρωες. Καλά είναι,
1: με
0: αλλά.
1: Ξένους.
0: Με ξένους ήρωες. Διαβάζεις Λουντέμι και βλέπεις ταινίες του ελληνικού εμφυλίου. Αυτά είναι, φτιάχνουν, ας πούμε.
1: Εσύ τώρα μιλάς για ένα, πώς το λένε, για ένα κόμμα το οποίο δεν βγαίνει στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω ένα κόμμα, ξέρεις, το οποίο ξανοίγεται.
0: Εξωστρεφές. Ναι.
1: Αυτό το εξωστρεφές και εσωστρεφές που σημαίνει μουρμουράμε και δεν μουρμουράμε στις ομάδες. Λέει η εσωστρέφεια. Πες δεν θα μουρμουράνε.
0: Και στα κόμματα το ίδιο σημαίνει.
1: Τι?
0: Και στα κόμματα. Δηλαδή όταν λένε έχει εσωστρέφεια σημαίνει ότι μουρμουράνε μεταξύ
1: του. Ναι,
0: ναι, το λένε. Το λένε.
1: Okay, δεν το ξέρω.
0: Καταλάβεις.
1: Το έχουμε περάσει από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ εννοώ Γκόρκι, Έρεμπουργκ. Τον θυμάσαι τον Έρεμπουργκ.
0: Ναι, βέβαια. Δεν έχω διαβάσει ποτέ. Τον έχω ακουστά. Γκόργκι.
1: Και πώς μου ήρθε τώρα αυτό.
0: Ναι, πώς σου ήρθε.
1: Ένα από τα βιβλία του Έρεμπουργκ, το πιο δημοφιλές που ξέρω εγώ, ήταν το πώς δενόταν το ατσάλι. Και τώρα με τη Σιδενόρ μου ήρθε στο μυαλό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Πώς δενόταν το ατσάλι. Το διαβάσαν όλοι, ήταν υποχρεωτικό βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν μετά του Γκόρκι.
0: Του Μάνα Κουράγιο. Δεν ήταν
1: υποχρεωτικό. Του Μπρέχτ, ρε.
0: Του Μπρέχτ, ναι, αυτό λέω. Εγώ το Μάνα Κουράγιο έχω για.
1: Θεατρικά αυτά όμως δεν είναι.
0: Ναι, εγώ αυτό το έχω έτσι.
1: Μπορεί να διαβάσει θεατρικό.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι.
1: Μπορείς να διαβάσει θεατρικό.
0: Έχω διαβάσει κάτι ψαθάδες. Αμα κάτι του ψαθάδες.
1: Στο θεατρικό. Σε θεατρικό, όχι σε πρόεδρο.
0: Όχι, στο θεατρικό. Που λέει και όλα. Που να έχει σκηνοθετικές οδηγίες. Βγαίνει από δεξιά. Όχι, στο θεατρικό. Που λέει και όλα. Που να έχει σκηνοθετικές οδηγίες. Βγαίνει από δεξιά.
1: Ναι, μπράβο.

0: Υπήρχε.
1: Ναι, μου, δεν το βλέπει έτσι. Το διαβάζα.
0: Οι ευρωκομιστές, ναι. Τον συνιστούσαν ως απόδειξη, ας πούμε, του ότι είχαμε κάποιο δίκιο να έχουμε αντιρρήσει. Και το άλλο που ξεκίνησα να πω και δεν το είπα. Χάθηκα. Τέλος πάντων, χάθηκα τώρα, δεν θυμάμαι. Ήταν.
1: Συγγραφέα.
0: Ήταν ότι επίσης, εκτός από τα ελληνικά με τον εμφύλιο και τα λοιπά, που ήταν περισσότερο πασόκ αυτά.
1: Ναι.
0: Ήταν τα ωραία τα ρώσικα κομμουνιστικά. Ποια δηλαδή, θωρικό ποτέμ και είναι αυτά έπρεπε να δεις, ας πούμε.
1: Το ενέργο, ρε.
0: Ναι, αυτά έπρεπε να τα δεις. Αυτό
1: το γράφω.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι βιβλίο.
0: Όχι βιβλίο, πρέπει να τα δεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα βιβλία.
1: Αν θέλεις να δεις κάτι.
0: Ναι.
1: Το οποίο για μένα τώρα βλέπετε, όχι βλέπετε. Είναι και τέτοιο, είναι πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι η τριλογία του για τον Γκόρκι.
0: Ναι.
1: Η ζωή του Γκόρκι.
0: Ναι.
1: Την έχεις δει?
0: Όχι.
1: Για να φύγει τώρα, κλείσε, πες μουσικό διάλειμμα, ανάσα και φύγει να το δεις κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι αυτά με τον καιρό. Mm. Στο μυαλό μου είναι πλέον κλασικά. Είναι, αν με καταλαβαίνεις. Δεν είναι δηλαδή. Κάποτε ήταν πρωτοπορία. Μια... Τώρα είναι ακαδημαϊκά σχεδόν.
1: Το Ποτέμκιν έπαψε ένα πρωτοπορία γύρω στο 30.
0: Όχι, μωρέ.
1: 40.
0: Και πιο μετά. Δηλαδή,
1: πιο μετά,
0: ήταν πρωτοπορία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ταρκόφσκι, που καμία σχέση δεν είχε με τον κομμουνισμό και αυτός, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Ο σύντροφος και αυτός ήταν παραπλανημένος.
1: Ναι.
0: Είχε άλλα θέματα. Ο
1: Μιχάλκοφ.
0: Είχαν αυτοί άλλοι. Ήταν θρησκευτικό. Ο Ποτράκος ήταν πολύ με τη θρησκεία και αυτά. Δεν τα θέλαμε εμείς αυτά.
1: Το θέμα. Έχετε και θέμα αυτό.
0: Ναι, είτε,
1: ωραία, είναι.
0: Στη Σοβιετική Ένωση δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε τέτοιου, ρε παιδί μου. Δεν θέλαμε τέτοιου.
1: Ναι,
0: δεν θέλαμε τέτοιου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό, ας πούμε, θεωρούσε ότι το Ποτέμκιν ήταν η επιτομή του μοντάζ του γραμμικού, όπως έλεγε ο ίδιος. Και ότι ήταν στον καιρό του πρωτοπορία, ήταν μέχρι το 60, να πούμε. Πρωτοπορία, όταν τα έγραφε αυτά, δεν ήταν το 30. Δηλαδή,
1: δεν ήταν πρωτοπορία, ήταν κλασική, πώς το λέει, κλασική μορφή μοντάζ.
0: Μετά.
1: Όταν τις
0: όταν έγινε, ποτέ θεωρείται ότι αυτό το έκανε πρώτος.
1: Υποτίθεται ότι η σκηνή που φεύγει το καρουσάκι,
0: ναι,
1: ακριβώς από τις σκάλες. Ότι δεν χρειάζεται να δείξει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Έχει πεθάνει η μαμά, έχει πεθάνει πάει και το παιδάκι, αντίο.
0: Ναι.
1: Να ποιοι είναι.
0: Και όλοι. Ο Σκορτσέζη την έχει ξαναγυρίσει. Κάποιο την έχει ξαναγυρίσει.
1: Το Ποτέμκιν.
0: Ναι, την έχει ξαναγυρίσει στη σκηνή αυτή συγκεκριμένη. Κάποιου μεγάλου Αμερικάνου.
1: Ναι,
0: στου αδιάφθορου.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Το έχει ξαναγυρίσει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Φεύγει το καροτσάκι κτλ. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όχι απλά ήταν πρωτοπορία, ήταν και παράδειγμα προ μίμηση. Τέλος πάντων, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο λόγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
5: τι?
4: Ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το

0: σχέδιο είναι τέλειο. Κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είμαι ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM, ακόμα μεγαλύτερες ακροματικότητες, μεγάλες μεταδόσεις και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Χρόνια πολλά.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω θα έχουμε εντός ολίγου.
1: Κάνε την διορθώση για το πώς ήταν τα Σταλιά.
0: Α, ναι, να τα πούμε αυτά.
1: Όχι Έρεμπουργκ, ο Στρόφσκι.
0: Ήταν ο Νικολάιος Στρόφσκι αυτός που έγραψε το πώς δεν ήταν το Ατσάλι. Και ο Ντε Πάλμα είναι αυτός που γυρίσει τη σκηνή με το καροτσάκι στους αδιάφθορους. Αυτό να τα λέμε, να τα γράφουμε.
1: Μετά από αυτές τις απαραίτητες διορθώσεις.
0: Έχουμε Νικολαγό.
2: Ακριβώς. Γεια σας λοιπόν, τι κάνετε.
1: Εσύ Κώστα.
2: Τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν στο σπίτι του. Το περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού διαφορετικό. Να ήταν ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο θα μπορεί να κρίνονταν ο τίτλος ή τέλος πάντων να μπορούσε ο Ολυμπιακός να διεκδικεί ακόμα το πρωτάθλημα. Τελικά δεν ήταν αυτό. Δεν έγινε αυτό. Είναι ίσα ίσα ένα παιχνίδι από το οποίο προσπαθεί να μείνει ζωντανός πλέον για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, τα αποτελέσματα αυτά που έφεραν οι Ερυθρόλευκοι ήταν δύσκολο κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι τα play-off είναι όλα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μας είχε δείξει και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ότι και καλά όταν έπαιζε, ξέρω εγώ, στη Φιλαδέλφεια, στην Τούμπα, στο Ηλιοφόρο που έφερνε άντε να φέρει μια ισοπαλία, ας πούμε, άντε να φέρει ισοπαλία, ή στην Τούμπα είχε χάσει. Οπότε, ατυχώς για τον Ολυμπιακό, το ίδιο σε γενικές γραμμές έγιναν και στα play-off, όπου η απόδοση ήταν, δεν ήταν κακή, δεν μπορείς να κατηγορήσεις, να κριτικάρεις ότι η απόδοση ήταν κακή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν θεαματικά. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια τρίτη νίκη στο 12ο φετινό του, μόλις μια νίκη στο 12ο φετινό του ντέρμπι. Έχει τον Μποντένσε έξω, και το Γιαζίτσι βεβαίως, όπως έχουμε πει. Ενδεκάδα πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε πράγματα με σαφήνεια. Είναι και γιατί δεν έδειξε απολύτως τίποτα, είναι το μάτς Κυριακή, μια προπόνηση έγινε και αυτή χτες, όχι με τις καλύτερες συνθήκες, υπό την έννοια εννοώ ότι ήταν σαν μισή προπόνηση, είναι αυτές όλες, και όταν παίζει Κυριακή Τετάρτη, οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Απλά νομίζω ότι δεν θα είναι έκπληξη να δούμε ακόμα και τον Ταρέμι για πρώτη φορά μετά από καιρό βασικό, ακόμα τον Μπιανκόν, να μην σας πω σε θέση δεξιού μπακ, το Μουζακίτη, γιατί λες ότι υπάρχει κι άλλο μάτς την Κυριακή και λες μήπως γίνει ένα rotation. Κάποιους τέτοιους παίκτες θα το μπορούσαμε Λουίς, να...
1: Το Λουίς.
2: Τον Α... Αντρέ Λουίς, ναι.
1: Ναι,
2: μπορεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί αν θέλει να... Περισσότερο αλλαγή είναι, περισσότερο αλλαγή. Το Ζέλσον περιμένουμε βασικό, όπως είπαμε από χτες. Αλλά επαναλαμβάνω, περισσότερο είναι εικασίες και εκτιμήσεις,
1: ναι,
2: αν, ναι, να είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε.
1: Ναι. Αφού δεν έχει δείξει τα... κάτι, δεν το έχει πει. Α.
2: Ναι. Μακάρι να σπάσει η γκίνια του Ελκαμπή και του Ταρέμι ή ενός εκ των δύο έστω σήμερα. Παρεπιπτόντως, επειδή είπα μετά το μάτς στο Sport FM και έγιναν κάποια σχόλια, βλέπω δεξιά-αριστερά, ότι είπα χάσω γκόλι τον Ελκαμπή, ήμουν σαφής, είπα ότι από τότε που γύρισε ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικά, είναι, νομίζω, ο πιο χασογκόλης σέντερφορ του πρωταθλήματος. Αλλά δεν είπα ότι ο άνθρωπος...
1: Εν συνόλο τι, δεν πρέπει να είναι τρελός να σε...
2: Είναι εν συνόλο, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πρέπει να έχει κάποιος κακή διάθεση για να το...
2: Λίγο, λίγο. Είναι...
0: Παραμένει πάντως πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, θέλω να πω, δηλαδή...
1: Δεν μπορεί να πει
0: ότι είναι αυτός το πρόβλημα.
1: Είναι το πρόβλημα όμως.
2: Είναι μέχρι και το Νοέμβριο, μέχρι και το Νοέμβριο που ο Ελκαμπή σκόραρε τακτικά. Ήταν Ολυμπιακός, εντάξει. Μετά από το Νοέμβριο που σταμάτησε ο Ελκαμπή να βάζει γκολ, άλλαξαν τα πράγματα. Λες και πραγματικά είναι, υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης. Για την ακρίβεια, μέχρι 6 Δεκεμβρίου που έβαλε ο Ελκαμπή τα δύο γκολ με τον Όφη πριν φύγει για το Κόπα Αφρικα, αν θυμάστε. Μετά έπαιξε άλλα δύο μάτς με την Καϊράτ, έχασε και εκεί γκολ, είχε δοκάρια. Από τότε άλλαξε όλο το, όλο το πράγμα. Να θυμίσω ότι μέχρι που ο Ελκαμπή σκόραρε ήταν πρώτος Ολυμπιακός με 2 και 3 βαθμούς διαφορά. Ναι. Μέχρι 6 Δεκεμβρίου.
1: Πάντως ο Μαρινάκης έχει καταλάβει δηλαδή, τα πράγματα πως είναι ότι κάποια στιγμή και οι πρόεδροι μπορούν να κάνουν μια επίσκεψη στα αποδυτήρια 2-3, εντάξει μετά να δουλεύει το αφήνεις και κοιτάς τι γίνεται του χρόνου.
2: Ναι, ναι. Φυσικά, πράγματι αυτή τη στιγμή μετά τα δύο παιχνίδια αυτά τα οποία όμως είναι σημαντικά, Αντώνη, γιατί...
1: Σημαντικότατα.
2: Ναι, καλός ή κακός, κανείς δεν πανηγυρίζει τη δεύτερη θέση, κανένας ποτέ, ναι. Αλλά όταν όμως ξεκινήσει η νέα σεζόν και είναι άλλο να βρίσκεσαι στα προκριματικά του Champions League, άλλο να βρίσκεσαι στα προκριματικά του Europa League.
1: Και από θέμα ηθικού, ναι. Και λοιπά, και όλα τα
2: στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι και βάσει προγράμματος και επειδή στην ισοβαθμία υπερτερεί, είναι πιο κοντά.
1: Ναι, όπως γι' αυτό είναι, και...
0: είναι πολύ απλό. Ο ΠΑΟΚ κρατάει τύχη στα χέρια του. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κάνει δύο νίκες, είναι δεύτερος.
1: Ναι,
0: ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ή γενικά αν έρθουν ίδια αποτελέσματα.
0: Ίδια αποτελέσματα,
2: ναι. Αυτό και...
0: Απλά λέω δύο νίκες γιατί έτσι φαίνεται ότι το κρατάς στα χέρια σου. Άμα κάνεις τις νίκες σου, άμα κάνεις νίκες σου, κάνεις.
2: Εκεί είναι ό,τι και να κάνει ο άλλος, τελείως το παράδειγμα.
1: Δηλαδή, ακόμα και να μην κάνει δύο νίκες, αν έχουν ίδια αποτελέσματα.
2: Είναι για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Υπό την έννοια ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία μέσα στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός στα 5 τελευταία ντέρμπι έχει 2 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δηλαδή
2: καλά παίζει, καλά παίζει δεν κερδίζει. Δεν παίζει καλά χάνει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, άστα να πάνε. Έχουν κατεμοιαστεί, έχουν αγχωθεί.
0: Εγώ δεν το περιμένω με μεγάλη περιέργεια το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι σήμερα το άγχος αν μη τι άλλο ήταν λιγότερο. Δηλαδή δεν. Ναι, δεν κυνηγάς το πρωτάθλημα.
1: Έχει κερκίδα πάνω, ρε.
0: Εντάξει, κερκίδα τι τώρα, είναι και πρόβλημα κερκίδα. Δηλαδή είναι πρόβλημα κερκίδα, να παίζει στο γήπεδο.
1: Δεν αγχώνεσαι.
0: Μα δεν τρώει κανένας ξεφωνητό, ρε. Όλοι με χειροκροτήματα.
1: Δηλαδή φέτος όχι. Όχι.
0: Φέτος.
2: Με την ΑΕΚ ήταν. Ήταν τόσο άθλια η εικόνα που.
0: Δηλαδή ο κόσμος φέτος έχει χειροκροτήσει νίκες απερίγραπτες τώρα. Τι συζητάμε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή. Χαιρόντουσαν γιατί και πανηγυρίζαν και αυτά για τον γκολ στο 90 με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα εξέδρας. Όχι, αλλά δεν έχει πρόβλημα εξέδρας. Δηλαδή σε άλλες εποχές, ας πούμε, είσαι 0-0 με τον Αστέρα στο 70 και βρέχει σφυρίγματα. Και παίξτε και κάνετε και ξυπνήστε και αυτά. Φέτος δεν είχε τέτοια πράγματα. Και sold out είχε. Ναι,
1: στη διάρκεια του μάτς.
0: Χάνεις από τον Παναθηναϊκό.
1: Δύσκολα θα αποδοκιμαστεί μια ομάδα η οποία έχει πάρει το προηγούμενο χρόνο πρωτάθλημα. Δύσκολα.
0: Ρε παιδί μου, λέω ότι βλέπεις, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ομάδα την κρατάει φέτος και στη συνείδηση του κόσμου και στη συνείδηση της διοίκησης και στη συνείδηση όλων μας ότι είναι μια ομάδα που πήρε ένα ευρωπαϊκό, που πήρε ένα τρέμπλ, που έκανε καλό Europa League, που έκανε καλό Champions League, όλα αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να τα αγνοήσει.
1: Είναι όπως λένε ότι μια ομάδα η οποία χάνει απαξιώνεται. Δηλαδή στην δεκαετία του Ολυμπιακού, ξέρεις, στην Πέτρινη, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια, αποξιωθήκανε καλοί παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Ψέματα, κύριε Κώστα.
2: Πολύ καλή, όχι καλή.
1: Για το λόγο ότι όλη η ομάδα δεν είχε καμία επιτυχία.
2: Τώρα αυτή η ομάδα πραγματικά έχει δώσει πραγματικά πολλά πράγματα.
1: Μπορεί να μην μπορεί άλλο. Εντάξει, να το σκεφτούν το μετά όταν τελειώσει έσω. Ωραία.
2: Ναι. Ναι, ναι, έχει δώσει όμως γι' αυτό και υπάρχει ένα respect ακόμα, ας πούμε. Έτσι. Απέναντι προς όλους είναι αλήθεια.
1: Έγινε, κύριε Κώστα.
0: Ναι.
2: Ναι, να είστε καλά.
0: Ναι. Το Μαρτίνς λέει τον ξεφωνίζαν όταν κέρδιζε ένα 0. Καλά, το Μαρτίνς, άστο τώρα είναι άλλη μια ιστορία. Πάμε στον κύριο εδώ, κύριο Χριστόγλου, που έχει έρθει και έχει αντικαταστήσει στην κονσόλα του ήχου τον παλιό που ξεκίνησε. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565. Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Sport FM.
12: Sport FM.
11: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
13: Την ανοιγάλη χάθηκε η Μπαλαφίνκ που μπήκε ο Ρεξάτος. Η μπαλά για τον Έλμπερ απέναντι στο Ρεβό, το 5-1. Η Μπάγερν απλά, πάρα πολύ απλά δίνει μαθήματα ποδοσφαίρου στην Παρή απόψε. 5-1, δεύτερο γκολ για τον Έλμπερ, πέμπτο για την Μπάγερν.

0: Προγνωστικά κάνουμε ή θα το περάσουμε.
1: Θα κάνουμε γιατί αυτό είναι.
0: Θα κάνουμε, έτσι λέω κι εγώ. Χθες παρεμπιπτόντως ανέβηνα και δεν το λέω εκ των υστέρων, αλλά θέλω να το πω.
1: Πες.
0: Θα τα πιάνε.
1: Δεν τα πιάνεις.
0: Και τα έπαιξα κιόλας. Και δηλαδή τι θα πιάνε. Έλεγα 1,5 γκολ τον Πανετολικό, που ήρθε βέβαια στο τέλος, στο 95.
1: Okay,
0: έλεγα άσο τον Αστέρα που ήρθε πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Και over την Κηφισιά με τον Ατρόμητο, γιατί ό,τι παίζει ο Ατρόμητος είναι over. Χάνει κερδίζει και over είναι. Λοιπόν, τα σημερινά τώρα να τα δούμε.
1: Λοιπόν, ένα χ.
0: Μισό λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ αρχικά.
1: Ένα.
0: Δεν δίνει λίγο.
1: Τι δίνει εγώ.
0: 1,90, 1,85. Βλέπω εδώ. Εντάξει. Με συγχωρείτε, παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Παρακαλώ, κάτω από δύο εντός έδρας ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά παίζει ο ΠΑΟΚ με την αδιάφορη πρωταθλήτρια ΑΕΚ με το μεθύσι του τίτλου στο κεφάλι.
1: Ναι, μεθύσι του τίτλου στο κεφάλι.
0: Ω, εγώ το τιμήσω τον Άσο.
1: Να πάλι, Άσο.
0: Το τιμήσω τον Άσο, ναι.
1: Τι θυμάμαι να το έχω παίξει. Άσο, πάντα ναι. Το βλέπω.
0: Και νομίζω
1: και
0: ότι.
1: Βλέπω εκεί στο Καρασκάκι.
0: Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Δεν αρχίζει τα Γιαμαμότο.
0: Όχι, θα σα πω τα Γιαμαμότο, θα πω. Δε τη διαφορά. Πόσο δίνει ο Άσο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι 60.
0: Δίνει ένα 40, φίλε.
1: Ένα 40,
0: Που δηλαδή, αν παίξει τον Άσο κάποιος, να πάει να ανάψει και μια λαμπάδα.
1: Όχι, δηλαδή,
0: για να πάρει το ένα 40. Δηλαδή, το
1: 40. Ένα 0 Ολυμπιακός δεν παίζει.
0: Ναι, 5-0. Ο Άσος είναι.
1: Γιατί το είχα δει κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Το είχα δει στο 1,50 κάτι για την ακριβία. Λοιπόν, χ, εγώ το βλέπω. Προφανώς αν δεν έπαιξε νικητή, ας πούμε, δεν έπαιξε στο 1.40, θα έπαιξε τον Παναθηναϊκό για νικητή.
0: Παναθηναϊκός είναι 9.50, υπερβολικό.
1: Πόσο?
0: Απίθανα, 9.50.
1: Ανέβηκαν.
0: Δηλαδή, απίθανα υπερβολικό, 4.90 το χ, και εγώ δεν ξέρω τι βλέπουν πραγματικά.
1: Ναι, σε αυτό δεν ξέρω και εγώ τι βλέπουν. Κάτι βλέπουν που δεν το βλέπω εγώ. Ναι. Κάτι βλέπουν, προφανώς για να δίνω.
0: Το χ2 δίνει 3 και ναι. 2.95.
1: Ναι, αυτό είναι καλό ποντάρισμα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει να πει το δύο σημεία μου, με μειώνουν.
0: Ναι.
1: Νιώθω μειωμένο.
0: Και δίνεται το εξωπραγματικό 2-10
1: ναι.
0: Και 2-15 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
1: 2-10, 2-15.
0: Το οποίο θα παίξω εγώ.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Εντάξει. Σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
1: Εσύ τι βλέπεις για αποτέλεσμα για Μαμούτε.
0: Τι να σου πω, επειδή είχε δει πρόσφατα ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Του δίνω ένα βαντάζ, λέω για ένα 45. Και επίσης ο Παναθηναϊκός θα δει παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν βελτιωμένος για να είναι ένα 45. Ναι, δηλαδή, αν μου έλεγε ένα 45 τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ένα 90 τον Ολυμπιακό, θα το έλεγα πιο λογικό.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός με την ΑΕΚ ακριβώς.
0: Ακριβώς, κανένα από τα δύο.
1: Και ο Ολυμπιακός το ηθικό νεκρό.
0: Ακριβώς.
1: Το βλέπω δηλαδή για χ και το χ είναι αποτέλεσμα στο Καρασκάκι,
0: ναι.
1: Το οποίο έχει αποδώσει φέτος. Ωραία. Αν κερδίζει, κερδίζει.
0: Και ο ΠΑΟΚ θυμίζω. Ότι με όλη αυτή την απίθανη χρονιά που έχει, που έχει τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα σε ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι ότι παιδεύεται να έρθει δεύτερος. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και στην Τούμπα δεν έχει χάσει φέτος.
1: Ναι, δεν έχει
0: κανένα ματς στο πρωτάθλημα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει χάσει, οπότε εντάξει.
0: Ναι.
1: Το πας στη συνέχεια ότι δεν θα είναι διπλό.
0: Όχι, άσου, αλλά το διπλό του σχεδόν το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Να πάει η ΑΕΚ τώρα που θα έχει για μένα.
1: Τι δίνω την ΑΕΚ.
0: Ου, πολύ. 5,5.
1: Λιγότερο από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Λιγότερο από τον Παναθηναϊκό. Όχι. Δίνουν 4,80 και 5,10.
1: Ναι. Λιγότερο από τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ λιγότερο. Τα μισά. Δεν ξέρω.
1: Οκ.
0: Λοιπόν, έχει επίσης θυμίζω και τα παιχνίδια τα 5-8.
1: Αυτά είναι. Ο Τσογαδόρος ο κανονικός θα ρίχνει όλα το σπίτι του.
0: Ακριβώς. Ελπίζω να πάνε οι παίχτες, να μην το ξεχάσουν ότι έχουν μάθει σήμερα γιατί δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Δίνουν. Κάτι τρελό θα κερδίσει ο Βόλος που έχει μεγάλη απόδοση.
0: Ναι.
1: Πόσο τον δίνουν.
0: Το Βόλο τον δίνουν 3,85 και 3,90.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει πέσει κιόλας. Ήταν πιο ψηλά ο Άσος.
1: Ναι, ναι, και εγώ τον Άσο είναι πιο ψηλά.
0: Το διπλό του Άρη που είναι ναι. Σε κεκτημένη ταχύτητα, έχει 3 νίκες.
1: Ναι.
0: Και αξίζει τον κόπο πιστεύω να ναι. Το κυνηγήσει κανείς. Δίνει 1,95 και 2,05. Το χ 3,45. Ναι, αν δεν με απατάει η φτωχή μνήμη μου, ο Βόλος τον καιρό του Μπράτσου πρέπει να κερδίσει ένα ματς. Τον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Γιατί καταλάβει τι πρωτάθλημα έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι δεν το έχει εκδικεί.
1: Με τον πανηγυρισμό, ποιο ήταν.
0: Αυτό.
1: Αυτό με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν,
1: το πανηγυρισμό, πράγμα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι εκτός πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι δεν το έπαιρνε, αλλά πώ έχει μια ελπίδα. Διότι έχασε από τον Βόλο και είναι η μοναδική νίκη του Βόλου από, το, από τον Ιανουάριο και μετά. Άντε να έχει κάνει μια ακόμα που δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Είναι ο πανηγυρισμός Μπράτσου. Ναι. Το ξεχνάω και εγώ γιατί είναι εντελώς out of character, εντελώς εκτός χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν να βλέπεις τον Δημήτρη Χόρν και αποφασίσει να κάνει τον Ντούζο, τον Steve Ντούζο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Και τα δύο over τα βλέπω πάλι. Αλλά αυτή τη φορά μας πήραν είδηση γιατί το ένα over στο Βόλο δίνει μόλις 1,85.
1: Ναι.
0: Λίγο για Βόλος Άρης. Λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και το άλλο δίνει μόνο 1,60.
1: Του
0: Λεβαδιακού με τον Όφη.
1: Με τον Όφη. Ναι.
0: Μόλις 1,60. Όπως 1,65 δίνει ο Άσος του, του Λεβαδιακού.
1: Ναι,
0: ο οποίος διακρίνω ότι έχει μια.
1: Ποιο είναι το over του εκεί. Δεν το βλέπω εγώ. Άντερ το βλέπω.
0: Άντερ βλέπεις το Λεβαδιακό.
1: Το Λεβαδιακό, ναι.
0: 2,25 είναι το άντερ, αξίζει.
1: Mm.
0: Και 2,30.
1: Άντερ και η μία ομάδα δηλαδή του Λεβαδιακού να σκοράρει μόνο.
0: Να σκοράρει μόνο ο Λεβαδιακός. Mm. Αυτό είναι ενδιαφέρον, να το πω, πω τώρα.
1: Άρα το ότι βλέπω και νίκη του Λεβαδιακού.
0: Το να σκοράρει μόνο μια ομάδα δίνει 2,20.
1: Okay.
0: Μπορεί να το κερδίσει και αν σκοράρει μόνο Όφη.
1: Είναι το μόνο ποντάρισμα που βλέπω. Δεν βλέπω πραγματικά κάτι άλλο που να με ενδιαφέρει. Δηλαδή έχουμε και τα δύο μεγάλα τα μάτς. Εντάξει, το χ του Ολυμπιακού δίνει.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός
1: δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Εντάξει,
0: εγώ ξεκινάω με τον Άσο του ΠΑΟΚ. Και τα υπόλοιπα έπονται.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ειλικρινά σου λέω, να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Ναι. Αν, ήταν, αν η ΑΕΚ ήθελε ένα βαθμό.
1: Είναι σχέσεις τους μόνο.
0: Θα σου έλεγα τέτοιο.
1: Έχουν πολύ κακές σχέσεις.
0: Έχουν,
1: δηλαδή
0: αλλά...
1: από τη μεριά της ΑΕΚ θα ήθελα να του κόψει το
0: ναι.
1: Αλλά περνάει, περνάει. Είναι πάλι παίκτες και της ΑΕΚ. Ξέρουν περίπου τι είναι.
0: Ναι. Εγώ βλέπω και παρότι το δελτίο ειδήσεων του Sport FM λέει άλλα. Θα μας τα πει και ο Γιώργος Σακύρης σε λίγο.
1: Τι?
0: Βλέπω και τουλάχιστον 4 αλλαγές στην 11η της ΑΕΚ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ το
0: βλέπω. Βλέπω να ξεκινάει ο Ζήνη, βλέπω να ξεκινάει ο Πενράις, βλέπω να ξεκινάει.
1: Από σου λέει μέχρι, μέχρι.
0: Ένα χαφ από αυτά που δεν παίξανε προχτές.
1: Ναι.
0: Και βλέπω και.
1: Ναι, δεν και εγώ, και εγώ βλέπω δηλαδή και εγώ αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Άσο το βλέπω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Άσο, το είπα. Ένα.
0: Ναι.
1: Αλλά. Τι να πω, εντάξει. Οκ, okay, πάμε στον Γιώργο.
0: Πάμε στον Γιώργο Σακύρη, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς. βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε νομίζω Γιώργο Τσακίρη.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Γιώργο, κάνετε, πώς είστε?
0: Ναι, ναι, έχουμε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε. Ναι. Όλα καλά.
0: Ναι, όλα καλά, εντάξει.
2: Εμείς εδώ, η ομάδα στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της, την πρώτη τελευταία αγωνιστική
0: των play-offs. Εμείς εδώ έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε και επαγγελματική υποχρέωση που μας κρατούν ακόμα εδώ στο... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι από πότε θα είχα να πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Χωρίς
2: να έχω κανένα άγχος. Ναι, ναι, ναι, δεν, δεν, εντάξει, δεν λέω για το 92 που είχαμε το πρωτάθλημα. Mm. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι να έχω πάει χωρίς άγχος γενικά. Είτε παίζουμε με τον Άρη, είτε παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Πηγαίναμε με μια πίεση. Πραγματικά έχω και γενικά όλοι μας το συγκεκριμένο μαύρο φιλί. Δεν θυμόμαστε πότε γενικά έχουμε σταματήσει να παρακολουθούμε ενδιαφέρον κάποια αναμέτρηση. Ουσιαστικό εννοούμε, έτσι, με κίνητρο, με όλα αυτά που προμηνύει ένα παιχνίδι τέτοιο όπως θα ήταν το σημερινό στην Τούμπανη. Άκη δεν είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και η ομάδα, θέλω να πιστεύω ότι είναι σε ένα μουντ διαφορετικό από εμάς όμως, ότι το κίνητρο που δίνει το σερί το αίτητο να αυξήσει ακόμα περισσότερο την αίτητη πορεία της και να συνεχίσει ακόμα και με νίκες στα τελευταία δύο παιχνίδια, θα ελπίζω και εύχομαι να είναι τέτοιο που θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτό της ουσιαστικά αδιαφορίας, δηλαδή δεν γίνεται να το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να μην αρέσει. Ευτυχώς ο coach έχει δουλέψει σε επίπεδο ψυχολογικό σε αυτό το κομμάτι πολύ. Έχει επιμείνει πολύ στο fight από το αγαπημένο του μότο. Γι' αυτό αυτή τη λέξη έχει απομονώσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στους παίκτες ότι πρέπει να παλέψουμε, να κερδίσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Γι' αυτό και δεν περιμένω και μεγάλο rotation. Το είπα και χθες το βράδυ. Νομίζω ότι 2 με 3 αλλαγές βαριά, 4 θα είναι εκείνες που θα κάνει στην δεκάδα.
0: Και δεν είναι rotation, αν κάνει 4 αλλαγές, εντάξει.
2: Θα σου πω, είναι ανάλογα με πώς το βλέπει ο καθένας. Θα σου πω. Είναι ποιες αλλαγές κάνει. Δηλαδή ο Πενέρας με τον πήγε δεν είναι αλλαγή.
0: Εντάξει, ο Πενέρας,
2: ας πούμε. Όχι. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Ο Βάργα με τον Ζήνη αντί με τον Γιώβιτς, ειδικά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και με την εικόνα στο 3-0 της Νέας Φιλαδέλφειας, για μένα είναι βασικός ο Ζήνη και στον πάγκο Γιώβιτς. Mm-hmm. Άρα ούτε εδώ βλέπω rotation. Το rotation μπορεί να είναι ο Βίντα να παίξει αντί του Μουκουντή για παράδειγμα ή του Ρέλβας.
0: Εντάξει, το rotation είναι κάτι άλλο.
2: Ορίστε.
0: Αν αλλάξει 4 παίκτες σε σχέση με το προηγούμενο μας, rotation, αλλά εσύ λες κάτι άλλο. Λες ότι αυτό
2: που είναι. Εγώ λέω ότι είναι 15 παίκτες βασική της.
0: Οι σταθεροί θα είναι πάλι παρόντες,
2: ας πούμε. Ναι, δηλαδή ο Πεν Ράις, γι' αυτό το λέω. Ο Πεν Ράις για παράδειγμα είναι αυτός που έπαιξε τα 2 από τα 3.
1: Δηλαδή δεν θα βάλει τόσα χάμπο, να το πω έτσι.
2: Όχι, όχι. Rotation για μένα θα ήταν να δούμε ξανά τον Καλοσκάμι, να δούμε τον Σαχαμπό, να δούμε τον Γεωργίεφ, να δούμε τον Ελίασον, να δούμε τον Σαχάφ τον Μάνταλο βασικό και με κάποιον παρτενέρ άλλο, να πάει αριστερά ο Κουτέσα. Αυτό θα ήταν rotation. Το να δω αριστερά τον Ζαωμάρι σαν βασικό, που είναι ο πρώτος που μπαίνει αλλαγή, ας πούμε, στη θέση του Περέιρα, δεν μου είναι ουσιαστικό rotation.
1: Ναι, για τον Βί θα πεις.
2: Αυτό νομίζω θα ξεκινήσει, ναι, για να του δώσει και ένα credit για τον γκολ που σημείωσε. Ράις Πίγιου, με τον Σκοτσέζο να έχει προβάδισμα και τελικά αμυντικό δίδυμο Ρέλβας Βίντα, Μουκουντή Βίντα. Νομίζω ότι ο Κράτης θα παίξει αυτό το παιχνίδι, θα το δούμε όμως. Μαρίν Πινέδα κανονικά στα χαβ, δεξιά ο Κοϊτά, Βάργα και Ζήνη φαίνεται να έχει προβάδισμα. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι και με προμία άσκηση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε,
1: κάνανε προπόνηση κανονική.
2: Ναι, τη Δευτέρα αποκατάσταση, την Τρίτη κάνανε χθες πριν πετάξει.
1: Κανονική προπόνηση.
2: Ναι, ναι, ναι, κανονικότατη. Κανονικότατη. Και είναι και ευχάριστο και καλό για την ΑΕΚ ότι για αυτό το παιχνίδι εννοώ και για το μυαλό να μην φύγει εντελώς, ότι παίζει την Κυριακή εντός, οπότε τώρα φεύγει, είναι Τρίτη Τετάρτη Θεσσαλονίκη, επειδή υπάρχουν και κάποιες προετοιμασίες που γίνονται πίσω στην Αθήνα για το θέμα της φιέστας, δεν είναι παρούσα ή παρόντες, να το πω πιο σωστά, ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού τίμου, ίδιος υπομονητής, ώστε να παρασύρονται με αυτή τη σκέψη. Και επειδή θα γίνουν πολλά πραγματάκια και το Σάββατο και την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια, ευτυχώς που λέω και εγώ, εκεί είναι στο ΜΑΤ σήμερα, είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι φόκους εκεί, είχε χθες μια πολύ όμορφη υποδοχή για τους πρωταθλητές από τους φίλους της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη που υποδέχθηκαν την ομάδα στο ξενοδοχείο. Είναι αναμφισβήτητα πολύ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει καταφέρει η ΑΕΚ να κερδίθηκε πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που στην αρχή το πίστευε, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Νομίζω ότι εκείνη η λέξη που λέγαμε και γράφαμε και εμείς και χαίρομαι που την ασπάστηκε ο κύριος Νίκολιτς, η συσπήρωση είναι ένα από τα βασικά δυνατά του, να το πω έτσι, της φετινής ΑΕΚ, και γι' αυτό θέλετε να τοποδώσει και το κλάμπ στον κόσμο του. Γι' αυτό και εννοώ την Κυριακή αναμένονται πάρα πολλά
1: πάντα όπως πράγματα. Πάντα οι επιτυχίες είναι συσπηρωτικές πάντως.
2: Ναι, μωρέ, πάντα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θυμάμαι κάποια ομάδα να είναι διχασμένη. Μπορεί να γίνει κανένα δύο φορές τέλος πάντων, αλλά δεν το συνήθως φαινόμενο.
1: Αν έχεις γέρους βεντέτες και τα λοιπά, τότε μπορεί κάποιος να νιώσει αδικημένος. Με βάζαν αρχικά και όλα. Αλλά και αυτό θάβεται συνήθως από την επιτυχία.
2: Από την επιτυχία. Έχεις δίκιο. Προβλήματα άλλα δεν υπάρχουν για την Ένωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Επαναλαμβάνω, στόχος και αυτό που έχει αξιώσει ο coach και θέλει να το δει και σαν αντίδραση χαρακτήρα και προσωπικότητας από τους παίκτες, όπως του είπε, όπως τους είπε, και το ζήγησε, είναι να καταφέρει η ομάδα να τελειώσει τη διαδικασία των play-off όπως ξεκίνησε και να μην χαλάσει την εικόνα της Παύλα και το αίτητό της, γιατί ξαναλέω, αυτό θα τρέχει ακόμα και αν τελειώσει αυτή η περίοδος και για τον χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ έχει χάσει τις 26 Οκτωβρίου και είναι και αυτό που της έδωσε και
1: το μεγάλο 31, είναι το ρεκόρ.
2: Κουστάρισμα για την κατάκτηση και αυτού του πρωταθλήματος του
1: δεύτερου στα 4 χρόνια. Ρεκόρ ΑΕΚ αίτητο.
2: Αν δεν κάνω λάθος, 31 μάτς.
1: 31 έλεγες πριν από την το θυμάμαι.
2: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι, αλλά θα το ψάξω και αύριο και θα σου πω ακριβώς τον αριθμό. Ναι. Είναι πάντως πολύ μεγαλύτερο, αν το βάλουμε τώρα που έχεις play-offs τέτοια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Διότι είναι πολύ δυσκολότερο με play-offs.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί και το αίτητο, ας πούμε, τα αίτητα πρωταθλήματα, αυτός που το είχε πάρει χωρίς play-off ήταν ευκολότερο.
2: Ναι, κοίτα και με δύο γύρους τότε, ναι, δεν είχε. Αλλά το να το πάρεις, το να καταφέρεις να πετυχαίνεις ένα τόσο μεγάλο αίτητο σερί, έχοντας παίξει επιπλέον δύο και έξι ντέρμπι, είναι και στα οποία στα δύο εξ αυτών επεζόντουσαν τελική, ας πούμε, πρωταθλήματος, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για μια ομάδα, και γι' αυτό νομίζω και της έδινε και την πίστη, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό να το κυνηγήσει μέχρι το τέλος και να πάρει το παιχνίδι και να παίξει για το Χ.
1: Τελευταία ήταν από ποιον ήταν?
2: Από τον Ολυμπιακό, 2-0 ο Καραϊσκάκης στις 26 Οκτωβρίου. 25.
1: Οκ. Έγινε, Γιώργο. Πάντως και μια ήττα της ΑΕΚ θα νομίζω θα την αποφόρτιζε γενικότερα. Δηλαδή, εγώ
2: πιστεύω. Ναι, το καταλαβαίνω πολύ.
1: Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να σταματήσει το. Νομίζω είναι 16 νίκες, 6 ισοπαλίες, αν θυμάμαι καλά.
2: Ορίστε.
1: Είναι νομίζω 16 νίκες, 6 ισοπαλίες. Στο
2: ναι, όπως όλες είναι. Όπως όλες ακριβώς. Εντάξει, στο πρωτάθλημα πάντα να ξέρει ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι το κορεδεύουμε, έτσι. Έχει χάσει η ΑΕΚ με τον Όφη, θυμίζω, στο κύπελο Γενάρη. Και έχει φέρει και μια ήττα από την Ράγιο Βαγεκάνο και από την Τζέλη στην Ευρώπη, έτσι, εντός και εκτός.
1: Ενώ θα είχε πάρει και το κύπελο και θα πήγαινε για να πάρει και το κόφτο.
2: Ναι, σωστά. Όχι, ρε παιδί,
1: θα μπορούσε να κάνει εκτός έδρας. Θα μπορούσε να είναι δύο ισοπαλίες και στα πέναλτι. Ναι, ωραία.
2: Ναι, όχι, απλά είναι πολύ σημαντικό που το λέει και ο Κάρτερ, γιατί δεν είναι 10 νίκες και 10 ισοπαλίες.
1: Λέω ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ τρέχει αυτό πολύ, πάρα πολύ μεγάλο σερί. Κάποιος να θα σταματήσει. Ωραία. Για μένα προτιμότερο να σταματήσει μια στιγμή που έχεις πάρει το πρωτάθλημα και που οι βαθμοί δεν σημαίνουν τίποτα, παρά να το κουβαλάς του χρόνου αυτό το πράγμα, ξέρεις, στο, πώς το λένε, σαν βαρύδι στο τέτοιο, στο νόμο.
2: Αν δεν τους είναι βαρύδι, πάντως καλώς να το κουβαλάνε και να το
1: επεκτείνουν. Ουφ, δεν φοβάται κανένας αυτά. Πρέπει να το σκύλω. Εγώ δηλαδή, και επίσης, και λέω και κάτι άλλο, ότι η ΑΕΚ για μένα φέτος καλύτερη στο πρωτάθλημα, χάρη στην πίστη της, την ένταση που κατέθεσε στα παιχνίδια, το κυνηγητό των μάτς ακόμα και μετά το 90 κτλ. Αλλά δεν είναι ομάδα η οποία έχει ένα, ξέρεις, σούπερ παιχνίδι το οποίο θα πάει σήμερα στην Τούμπα να το κάνει και θα πάρει το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή δεν υπηρετήσει την προσπάθεια με την ένταση αυτή που το έκανε ειδικά στα ντέρμπι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω. Και γι' αυτό και λέω ότι είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Και γιατί έχοντας πάρει το πρωτάθλημα έρχεται και μια χαλαρότητα.
3: Σου λέω ότι το έχει βάλει στην πρίζα μου.
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
2: Να το δούμε αυτό. Προφανώς,
1: κανένας δεν λέει παιδιά,
3: αν μπαίνουν στην πρίζα.
1: Αγιά σου. Εσύ μπορεί να θέλεις να το βάλεις στην πρίζα.
2: Ότι ο προπονητής το λέει, δεν πάει να πει το εισπράττει ο Πομπός το ίδιο εύκολα, έτσι. Και να σου πει και κάτι το πιο απλό, ότι πας και στις δύναμεις στην μπάλα, έτσι. Δεν θα βάλεις το ίδιο εύκολα και θα πω φωτιά σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν καίγεσαι. Είναι λογικό.
3: Κάνει λίγο πλάι.
2: Έτσι ακριβώς, θα κάνεις και
1: λίγο
2: στην άκρη, έχεις
1: και μπουτιάλ,
2: βλέπει,
3: πινέδα. Ναι, έχεις και άλλες. Θα χάσουμε
1: το μπουτιάλ, δηλαδή, για το...
2: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, μπορεί να έχεις το πίσω μέρος μυαλούς και αυτά, εννοείται, απλά μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερακ, να λυθεί μια ομάδα, να παίξει χωρίς πίεση, με αυτό που λέμε ότι δεν έχει κινητό αλλά δεν έχει και πίεση, και να κάνει πολύ ομορφιές στο κήπεδο που να μην μπορείς να τις οδείς, να ξέρεις από την
0: Όλα παίζουν. Μπορεί να δεις μια ΑΕΚ που δεν έχει άγχος και να κάνει παπάδες.
2: Όλα να κάνει παπάδες, ακριβώς.
0: Αλλά δεν την έχω δει την ΑΕΚ να κάνει παπάδες, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, όχι.
0: Είναι ομάδα η οποία είναι μάχη, fight.
2: Συμφωνώ.
0: Άντε να δούμε.
2: Βεβαίως.
4: Εγώ πρέπει να πω με τη σειρά ότι η Σιδενόρ είναι συμβασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σιδενόρ στήριζε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν την όλη πορεία της, που γράφει εδώ και 60 χρόνια. Να πω επίσης ότι δεν χρειάζεται όταν βλέπεις κόσμο έξω από το σπίτι σου να σκάβει να λες παιδιά τι γίνεται, ήρθατε να βάλετε οπτικές ίνες, γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση το Nova 5G Home Internet σου εξασφαλίζει ό,τι σου δίνει η οπτική ίνα χωρίς αυτή να είναι απαραίτητη. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χάρη στα προγράμματα 5G Home Internet τα οποία διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova. Όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό έχει στη διάθεσή σου το χάρτη των ταχυτήτων και τις πληροφορίες στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος και οι ακροατές που θα χαλάσουν κόσμο.
3: Και
4: πρέπει να πω ότι όλα έγιναν με την υποστήριξη της Bet365. Τα λέμε.
5: bwinSport FM 94,6.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ.
9: Κάνει το μπλασέκ.
10: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
9: Το σούτ.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Θες να αρχίσω τις παπάντζες ή να τα λέμε κανονικά?
1: Τι γιατί να αρχίσεις τις παπάντζες?
0: Πολύ κρίσιμα μάτς σήμερα και τα λοιπά, ναι.
1: Όχι, όχι, πες τα κανονικά, πες τα κανονικά. Πες να δω τι θα πεις. Κοίτα τι ατζεντάρα έχω, μόνο αυτό.
0: Πω. Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπιζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.

0: πριν από όλα τα άλλα, να συλληπιθούμε την οικογένεια του μεγάλου Ηρακλή Κοτζιά που μας άφησε.
1: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος όταν...
0: Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη φωνή.
1: Όταν τον ακούγαμε στην Αίρα, αλλά μετά από την σύνταξη που πήρε, ήρθες και μας έδειξε τον τρόπο, μας πήρε από το χεράκι και μας
0: εμείς
1: έδειξε...
0: Εμείς να δεις, που ήμασταν πιτσιρίκια και δουλεύαμε σε αυτή την εκπομπή που ακούγαμε.
1: Μας έδειξε τον τρόπο πώς γίνεται το...
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα, πώς γίνεται χωρίς φανφάρες και χωρίς πολλά κύριος.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Εξαιρετικός.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό χάμο σήμερα. Σήμερα δεν είναι χαλάρι, Τετάρτη, είναι Τετάρτη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι, ρε.
0: Και μέσα σε αυτό το χαλαρό πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο ντέρμπι. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα ήταν όλοι τα κάγκελα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τώρα στον Ελλανδί. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η δεύτερη θέση.
1: Αυτό που αφορά τα σημερινά μάτς είναι Ολυμπιακός
0: γήπεδο,
1: και ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ζόρι γι' αυτό. Κανένας άλλος.
0: Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζόρια είναι αυτοί που θα παίξουν στις 5 η ώρα. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς έχουν σέντρα που είπαμε νωρίτερα, σέντρα στις 7.30. Στις 5 έχουμε ένα πολύ ωραίο Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι, έτσι, για να μπούμε σε αγωνιστικούς στις ρυθμούς.
1: Στις 5 έχουμε και το Ολυμπιακό Κολοσσός.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, περίμενε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και μετά βέβαια το βράδυ στις 10 η ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός, που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Okay.
0: Όποια ομάδα επικρατήσει πηγαίνει στο Final Four. Έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελλάδα-Ολλανδία, πρώτος αγώνας playoffs. Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας Λάτσιο Ίντερ στις 10. Έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουμε La Liga με 4 παιχνίδια. Βιγιαράλ Σεβίλη και Εσπανιόλ Μπιλμπάο στις 8. Χετάφε Μαγιόρκα και Αλαβές Βαρσελόνα στις 10.30. Έχουμε ξαναβολή στην Πρέμιερ Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας στις 10. Έχουμε πόλο. Έχουμε Champions League στο πόλο. Επίσης Μπρέσια Ολυμπιακό στις 9.30. Έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Με κοιτάει με θαυμασμό ο Σωτήρης. Μάλλον όχι με θαυμασμό. Περιμένοντας τη στραβή ή που να κάνω λάθος ή κάτι να ξεχάσω από το πόνιμο που μου έχει παραθέσει.
1: Καλά, τα μισά έχεις ξεχάσει.
0: Έχω αφήσει 2-3. Εντάξει, τι έκανα τώρα, δεν μπορώ να τα πούμε κιόλα.
1: Τα έχει ξεχάσει τα μισά.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Από επιλογή.
1: Ας να ακούσουμε λίγο τρύπες τώρα.

0: στην εκπομπή του Βάσου, πιανού Βάσου.
1: Του Βάιο που έχω να καταπεί.
0: Βάιο. Ναι, πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, ρε φίλε, να τηλεφωνάει εκεί.
1: Α, πε την άλλα, δεν έρχονται άμεσα.
0: Ναι, για ποιο μάτσι.
1: Για ποιο μάτσι και να είναι, γίνεται στο τέλο τη εβδομάδα, έχω τώρα τα αριστεία. Μην
0: κάτσε, ρε φίλε, μπορεί να είναι για το μάτσι το σημερινό. Ξέρεις εσύ τι εισιτήρια είναι, δηλαδή σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και μπάσκετ, δεν έχει άλλο μάτς μπάσκετ Ολυμπιακός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα με τον Κολοσσό μάτς μπάσκετ Ολυμπιακός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα με τον Κολοσσό.

0: Φίλε, αυτός που ενδιαφέρεται από το σημερινό μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, εντάξει, έχει τελειώσει ρε φίλε, πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν θα κάτσει να σκοτωθεί κιόλας. Με αυτή την έννοια. Δεν λέω ότι θα το δώσει το μάτς, αλλά εντάξει,
1: Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο.

0: μέσα μου.
1: Απλά κράτα λίγο χώρο να μπαίνετε μέσα. Η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στην Super League. Η προτελευταία αγωνιστική φέρνει την τέρμη που μπορούν να τεινάξουν τη βαθμολογία στην αέρα, με το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίζονται στα όρια. Και οι δευτερευθέσεις να κρίνονται σε κάθε φάση την ίδια ώρα. Στην Ιταλία η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς Λάτσιο και Ίντερ μονομαχούν στον τελικό του Κόπα Ιταλία με μοναδικό στόχο την Κούπα. Στην Μπέτσον η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ σε συνεργασία με την Viva. Ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποίηση με την Viva ταυτοποίηση. Προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις, Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Τεσσάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague.

0: ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Big Wins for FM 94,6.
7: Ο φίλος ο Αλκιβιάδης από τον Μπραχάμι,
8: ναι,
7: καίγεται αν έχει πιθανότητες ο Ακύλας.
8: Θεωρητικά νομίζω είναι δεύτερο φαβόρι. Εκτός αν έχω χάσει κάτι από χθες που δεν το παρακολούθησα. Να. Η Ελλάδα και η Φιλανδία είναι τα... Φιλανδία μάλλον και η Ελλάδα με αυτή τη σειρά είναι τα φαβόρι. Και νομίζω έχει και ανωδική τάση ο Ακύλας. Δηλαδή μειώνουμε και τη διαφορά, νομίζω.
7: Μα έχει και ανωδική τάση.
8: Δηλαδή, αν ήταν παράδειγμα, δεν ξέρω, ναι, έδινε απόδοση 3 η Φιλανδία και 7 η Ελλάδα, τώρα θα είναι 4 και 6, λέμε τώρα, παράδειγμα.
7: Τόσο φοβερό ενδιαφέρον.
8: Να ψάξω, αφού με ρωτάς, ρε φίλε,
7: δεν και ρωτάω, ο Αρχιβιάδης
8: ρωτάει. Ο Αρχιβιάδης να ψάξω.
7: Γιατί άμα ήταν να σε ρωτάω εγώ τέτοια.
8: Περίμενε, ο καθένα με τα ενδιαφέροντα.
7: Μπορεί να μου στείλει ο γιος μου από εκεί πέρα από την κονσόλα να τα σάξει το κεφάλι να πούμε.

0: Καλά στα είπα.
1: Ναι.
0: Πρώτο φαβορή η Φιλανδία. Βλέπω τυχαία τώρα μια εταιρεία 2-20.
1: Ωραία.
0: Δεύτερο η Ελλάδα με 5. Τρίτη η Δανία με 8 και μετά ξεφεύγει. Θα πάει πάνω από 13. Δεν... Εκεί θα κινηθεί η
1: Ελλάδα. Είμαστε το δηλαδή το δεύτερο φαβορή.
0: Ναι, είμαστε στα μετάλλια.
1: Είμαστε στα μετάλλια, ναι. Εγώ πάντως που είδα ένα βιντεάκι.
0: Δεν έχω καθόλου χθες.
1: Όχι από τα χθεσινά. Γενικώς είδα ένα βιντεάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά θέλω να φωνάξω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά μόλις το πω θα αρχίσει και
0: να
1: λες το ραδιοτηλεοπτικό.
0: Άσε να ακούσουμε τις ενδελέχεια. Μια χαρά τα λένε.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό και το αυτό και το εκείνο.
0: Κλείσε το μικρόφωνο του κυρίου. Να ακούσουμε ενδελέχεια καλύτερα.

0: Παγκελάκας, λέει, είναι φιλόσοφος που έκανε τραγούδι τη θεώρησή του για τον κόσμο, γράφει ο Στέφανος.
1: Ναι. Και άλλοι πολλοί.
0: Ναι, θεωρώ ότι.
1: Λάκας.
0: Ναι, επειδή ακούσαμε πριν προφανώς τρύπες, παιδί μου, συμφωνώ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Είδες τα χθεσινά.
0: Ποια χθεσινά?
1: Τα play out, σε φλέκι είδα το σουμάκι.
0: Τα play out στα χθεσινά. Να καθίσω να δω.
1: Ναι. Δεν θες το ένα, δες τα, δεν θες να ακύλα, δεν θες να σου. Τι θες να κάνουμε, δηλαδή.
0: Τσιτσιπά ήθελα να δω, αλλά δεν είχε.
1: Τον έχει γλωσσοφάει, γι' αυτό.
0: Δεν είχε, ρε φίλε.
1: Τον έχει γλωσσοφάει.
0: Δηλαδή, αν είχε λίγο τσιτσιπά, θα καθόμουν.
1: Λοιπόν, έγινε χαμούλης χθες στα playouts.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα το γκολ που βάζει ο Πανετολικός στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά.
0: Αυτά τα διάβασα, ρε φίλε.
1: Ναι. Ρίχνει την κατηγορία, την Λάρισα. Η οποία γενικότερα στα playouts. Έχει χάσει βαθμούς τελευταία λεπτά μέσα από τα χέρια της.
0: Εντάξει, okay.
1: Και μεγάλη νίκη του Αστέρα, έτσι. Που πλέον.
0: Είδες που τον είχαμε καταδικασμένο.
1: Και να σου πω κάτι. Τον είχαμε καταδικασμένο και με την εικόνα των δύο ομάδων λέγαμε ότι δείχνει να είναι παρατημένος. Ήρθε ο προπονητής.
0: Αυτός από τους μικρούς.
1: Μπράβο, που λέγαμε ότι δείχνει λευκή πετσέτα κτλ. Κτλ, κτλ,
0: ναι.
1: Που όχι μόνο.
0: Όχι, το είχαμε πει.
1: Τους έχει μαζέψει.
0: Να τα λέμε.
1: Αυτό λέω, τους έχει μαζέψει και δείχνει, χωρίς να παίζει καμιά μπάλα φοβερή και τρομερή, ότι πλέον δεν είναι ξέφραγο ο Αμπέλ, δεν είναι παρατημένη και τελικά, να, με δύο αποτελέσματα δυνατά και πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές με την βαθμολογία να έχει ως εξής και να πούμε ότι δεν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες που είναι χαμηλά πλέον, οπότε είναι δύσκολο να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι ο Ατρόμητος με 43, 37 η Κηφισιά, 35 ο Πανετολικός, 32 πλέον ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, 27 η ΑΕΛ. Και στις δύο επόμενες αγωνιστικές τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και λέω είναι ξεκάθαρα διότι, ξαναλέω, δεν υπάρχει ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις. Έχουμε δηλαδή Αστέρας, Κηφισιά, Λάρισα, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και τρεις στην έδρα τους με ομάδες που είναι αδιάφορες βαθμολογικά. Και την τελευταία αγωνιστική παίζουν και τρεις εκτός, πάλι με αδιάφορους. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Βίρονας από τα Χανιά μας λέει πολύ αφρικανική σκόνη κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά.
1: Εννοείται, παιδιά, θα βγει ο Γιάννης σήμερα. Να μας τα πει.
0: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν βγει ο Γιάννης σήμερα, πότε θα βγει? Το Πάσχα.

0: Το λέω από τώρα να μην πεις ότι δεν στο είπα. Κίτρινα ποδήλατα, πρώτο μπούφαλο τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου, Σάββατο, να είσαι εκεί. Το λέω από τώρα. Εγώ. Να μην πεις ότι.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Να μην πεις ότι.
1: Είναι πολύ ωραία συνθήκη. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Είναι φοβερά τα κίτρινα ποδήλατα. 10 Αυγούστου, αδερφέ.
0: Γιατί?
1: Δεν θα είμαι εδώ, μάνα μου.
0: Πού θα είσαι?
1: Να μην πάω στην πατρίδα και λίγο.
0: Μα πα, πήγαινε στι 11.
1: Θα πάω καβάλα και να ξανάρθω.
0: Πήγαινε στι 11.
1: Να ξανάρθω και να ξαναφύγω. Είπαμε. Εάν ήμουν Αθήνα, θα ήταν μπαμπαμ.
0: Έλα Ιούλιο που θα έχει. Πώς το λένε.
1: Τι θα έχει.
0: Κραουνάκι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν όντως είναι ειλικρινή η πρόταση ή ποιος άνθρωπος να σε πάει. Θα σε εκεί εσύ.
0: Θα είμαι εκεί, ρε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Θα με μαζέψει ο Χάρης και θα με πάει. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Α, ναι. Ο δικός μας ή ο Τζορτζάκης.
0: Έχω Χάρη.
1: Που έχει πολλούς.
0: Πολλούς.
1: Ένας θα τύχει.
0: Ένας Χάρης θα με πάει. Εν τω μεταξύ έχω και αμάξι, ρε φίλε. Με συγχωρείτε, συγγνώμη.
1: Παιδί, βαριέσαι, δεν είπα ότι δεν έχει τρόπο.
0: Άλλο αυτό, είναι άλλη κουβέντα.
1: Δεν είπα ότι.
0: Άλλη κουβέντα αυτή, ρε φίλε. Θα ήθελα πολύ αυτό τον Πονηρίδη να πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για μουσική. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική από το πληκτρολόγιο και να μην εμφανιζόμαστε. Εμφανίσου λίγο.
1: Να μην εμφανίσεις, δεν πειράζει.
0: Εμφανιστεί λίγο να τι έχω κέφια. Σου υπόσχομαι να σε αφήσω να μιλήσεις μόνο με το Χάρη.

0: μεταξύ, λέμε τώρα για τον κόλο που φάγε η ΑΕΛ στο Αγρίνιο στο 93 με άστοχη έξω από το τροματοφύλακα κτλ. Εάν δεν ξέρω, δει να δει ο κόσμο τη μυθική γκάφα που κάνει ο Μπέντο στο 99 και τρώει ένα γκολ απίθανο και έτσι στερεί τη μαθηματική κατάξυση του πρωταθλήματος, γιατί θα το πάρει έτσι κι αλλιώς τη Αλ Νάσρ του Κριστιανού. Δεν διανοείσαι. Βγαίνει να πιάσει την μπάλα και σαν να του περνάει μέσα από τα χέρια, χαλάρια η φάση έτσι και μπαπ, γκολ στο 99. Γεια σας.
1: Μπορεί να το είχε παίξει.
0: Έλα μου, ωραία.

0: Πάμε. Στο κέντρο, στο κέντρο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα

0: διεκδικήσει έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Πριν από λίγες μέρες είχαμε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα στην Bundesliga.
1: Στη Γερμανία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.

0: Τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα της Bundesliga που προσλαμβάνει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια και μιλάμε για το Αμβούργο.
1: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση που μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει πιο ενεργό ρόλο, διότι θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ οργανωτικές, πολύ πιο σκληρές.
0: Γεγονός, σε άλλα αθλήματα γινότανε. Τώρα, σιγά, και εδώ η κυρία τώρα που αναλαμβάνει η αθλητική διευθύντρια στο Αμβούργο, δεν είναι κάποια που είναι τεχνοκράτης ή τίποτε. Ήταν χρόνια εργαζόμενη στην Bayern Μονάχου. Δηλαδή, ήταν μέσα στο αντικείμενο.
1: Εντάξει, έχει τρέξει και πολύς καιρός, πολύς χρόνος από τότε που στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή οι γυναίκες, σε υψηλό επίπεδο. Σου είχα πει ότι πριν όταν γινόταν το παγκόσμιο που καθόμουν και έβλεπα γυναικείο ποδόσφαιρο σε εθνικές ομάδες και πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει τίποτα και πολλές φορές ήταν και καλύτερο
0: και
1: από...
0: Η κυρία λοιπόν Κάθλιν Κρούγκερ είναι αυτή που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Αμβούργου. Θυμίζουμε ότι η Μαρή Λουίζ Ετά προπονήθηκε στην Ουνιόν Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Η κυρία Κρούγκερ, η οποία 17 χρόνια ήταν στην στην Bayern Μονάχου, το τελευταίο της πόστο, να το πούμε έτσι, ήταν επικεφαλής οργάνωσης και υποδομών, ενώ έχει υπάρξει και team manager και γενικά σε πολλά, σε πολλές θέσεις ευθύνης στην Bayern. Μην ξεχνάτε, κλείνουμε 30 χρόνια, 8 Ιουνίου είναι το μεγάλο μας πάρτι, η ημερομηνία ορόσημο. Νωρίτερα θα έχουμε δώσει όμως και ένα special δώρο, το μεγάλο δώρο μας στο αυτοκίνητο, και εκείνη τη μέρα, μέχρι εκείνη τη μέρα θα τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί και άλλα δώρα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε τώρα ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα εκπληκτικό SUV, μιλάω για το Chery Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στον λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα που είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Σε μια θάλασσα στο Αιγαίου. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Θα μιλήσουμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε αργότερα, που θα βγάλουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Ένας φίλος ρωτάει αν πιστεύουμε ότι θα είναι μικρό το σκόρ ή κοντά στους 100 πόντους. Δεν μπορεί να το ξέρεις, φίλε, αυτό.
0: Νομίζω ψηλό θα είναι το σκόρ. Και δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάς, αλλά ψηλό είναι το σκόρ.
1: Αν πάει ψηλά το σκόρ, δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξει άμυνες ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει το ρυθμό και το σκόρ, νομίζω ότι θα έχει θέμα.

0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Που επιτέλους απαλλαγήκαμε από το...
1: Έλα εδώ, μην είσαι τώρα, παιδιά.
0: Για σήμερα.
1: Μην είσαι τώρα, γιατί απαλλαγήκαμε όλοι εδώ να είμαστε.
0: Καταρχήν να άκουσες όνομα που θα πω.
1: Ή ο Κεφαλάς θα το πει ή ο άλλος.
0: Ποιος άλλος?
1: Τώρα σου λέγα. Λοιπόν, ο Νικόλας Ακτίβης. Πάμε, πάμε τραγουδάκι, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
11: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
14: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Αγαπητέ μου φίλε, σας έχει εξηγήσει και ο Σταύρος αρκετές φορές ότι δεν είναι δικιά μας επιλογή το Instagram, ήταν επιλογή του χορηγού, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς αυτό. Φίλε Βασίλη από τον Κεραμικό, το λέω για

0: Big Win Sport FM 94 και 6.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Σε λίγο θα πάμε στη Βαλένθια. Μετά θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει full αγωνιστική δράση σήμερα. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε, αλλά έχει ντέρμπι Ιωνίων, ντέρμπι Δικεφάλων, έχει θέσεις 5-8 και φυσικά το βράδυ έχει Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10.
0: Εσύ που θα είσαι εδώ αραγμένος, να πούμε, δεν μιλάς για εμάς που θα τρέχουμε στα γήπεδα δεξιά και αριστερά.
1: Μια πετσέτα φέρνει στον κύριο Κίνα να του έρχεται στην καρέκλα.
0: Να είναι, είναι αφράτη μόνο, αφράτη.
1: Η πετσέτα θα έχει αφράτη πετσέτα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έχει,
0: μην γρατζουνίσω το προσωπάκι.
1: Έχει και επιλογή αρώματος στο μαλακτικό. Να είναι λεβάντα, να είναι. Φρούτα τροπικά,
0: κίτρο,
1: να είναι.
0: Κίτρο.

0: Πώς το βλέπεις το ματσάκι λοιπόν που θα πας και θες και τη φρεσκαδούρα σου την, την πετσέτα?
1: Θα πάω στο μπάσκετ καταρχήν.
0: Α, με τη μία θα το πας κορδόνι από εδώ.
1: Θα πάω κορδόνι.
0: Μια χαρά.
1: Και μετά θα πάω στο...
0: Εντάξει, το μπάσκετ χαλαρό θα είναι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ρε φίλε, θα εμφανιστεί ο, ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ. Έχει τύχει. Έχει τύχει.
0: Είναι αν εμφανιστεί αυτός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, έχει τύχει. Το ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί, δεν μπορώ να το πω.
0: Τι προβλέπεις, θα εμφανιστεί?
1: Νομίζω ότι ναι, θα εμφανιστεί.

0: φάρο.
1: Αδελφέ, εσύ που είσαι αγωνία και έχει στείλει δεκάδες μηνύματα, δεν υπάρχει κάτι, γι' αυτό δεν βρίσκεις απαντήσεις στο διαδίκτυο ή στις ιστοσελίδες, ότι δεν έχει υπάρχει καμία απόφαση, δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό. Τελεία και παύλα.

Επίσης δύσκολο είναι να διαβάσουμε και το ματς στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να έχει απουσίες, να μην έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό, την ΑΕΚ και αγωνιστικές απουσίες, να μην έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό, την ΑΕΚ και αγωνιστικές

0: Και από ό,τι διαβάζω, μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιοι θα αποτελέσουν την διάδα στον άξονα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν πως ο Λουτσέσκου θα πάει σε Μπιάνκο Σντόεφ. Έχει κάποιες ψιλονοχλήσεις ο Σντόεφ από τη μία, από την άλλη μετέθεσε και κακή κατάσταση, τιμωρημένος ο Ζαφίρης, οπότε...
1: Αναγκαστικά θα πάει.
0: Ναι,

0: Καινούργιο τραγούδι, τα είναι Τσάκαλ με Πασχαλίδη.
1: Εγώ θέλω να παίξουμε το άλλο το καινούργιο του.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτό το ραδιόφωνο.
1: Γιατί.
0: Έχει προβληματάκι.
2: Γιατί να έρθουν άραγε πεσμού σε αυτόν τον τόπο. Όλοι απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα. Πιο πολύ να μην πλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο. Κι όσοι κοιτάνε και γελούν.
0: Εξάλλου ο Πασχαλίδης πληρώνει, άλλο όχι.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνεις μια προωθητική ενέργεια, ρε παιδί μου. Στην αρχή να πεις
0: πώς
1: λέμε το πρώτο.
0: Πολύ ευχαρίστω να κάνω όση προωθητική ενέργεια θέλεις. Να τον στείλω στον Άρη.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Λες. Ξεκινάμε μια έτσι στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που θέλω να έχουμε. Στην αρχή δωρεάν και αν δεις ότι υπάρχει ανταπόκριση, εδώ είμαστε.
2: Στις άκρες των δαχτύλων μου, χαζεύοντας σε μια μουδιά.
1: Ο Κώστας
0: είναι
1: από...
0: Είναι θέμα αισθητικής.
1: Λοιπόν, ο Κώστας από, από την Αμερική λέει θέλει γκολ στην Τούμπα, μάλλον βλέπει γκολ στην Τούμπα και άσος το Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κακό το γκολ σήμερα.
1: Όντως
0: σε
1: κακό.
0: Όλα τα μάτς. Mm-hmm. Να, και στα τέσσερα.
1: Τι θα έλεγες εσύ.
0: Όχι και στα
1: όντως
0: τέσσερα
1: μάτς. Όντως
2: δεν ήταν όμως. Μάμος περάσαν από εδώ. Θα βρω φωνή να τραγουδήσω αυτά που είδα. Να στα τα αεροπλάνα χάνονται στις άκρες.
1: Να μια και λέγει αεροπλάνα εδώ φίλος μας ο Πασχαλίδης. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό για να οδηγηθούμε μετά. Έστω τηλεφωνικά στη Βαλένθια.

0: 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.tattooconvention.gr.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αληθινή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχω να κάνω πρόταση στον Πατρίδη.
6: Γιατί το λες εσύ με τέτοια μούτρα?
5: Δεν είναι μούτρα, αλλά είναι περιμένω μούτρα, να έρθει για να την ακούσει κατευθείαν. Έχω πρόταση.
6: Ρίξει και ελευθεί.
5: Όχι, ρε. Εντάξει. Καλά, ρε. Είναι σοβαρή επαγγελματική πρόταση.
6: Να αποχωρήσω γιατί δεν μπορεί να φτάσει σοβαρά σα. Πάμε λοιπόν στην Βαλένθια. 10 η ώρα απόψε ο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εκεί. Έλα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
5: Γιώργο, έχω σοβαρή επαγγελματική πρόταση από το φεστιβάλ Τατού να διαθέσεις το κορμί σου να κάνουν τατού τα 5 κορυφαία ονόματα της
7: τέτοιας
5: σου. Εσύ τι τέλεια, τι 5 ονόματα, άκουσες?
7: Είπε τα 5 κορυφαία, φίλε.
5: Τα 5 κορυφαία ονόματα του τατού.
6: Α, εγώ νόμιζα να χτυπήσουν 5 ονόματα πάνω στο Γιώργο. Να δούμε ποια ονόματα. Οι 5 κορυφαία υπάρχουν στην πορεία.
5: Ο καθένας θα κάνει μία πρόταση. Πού θα βρουν αυτό το κορμί τώρα, κτλ. Και είναι στο χέρι του Γιώργου να αποδεχτεί ή όχι και να αλλάξουν δηλαδή.
6: Γιώργο, πέστε από το μανίκι και κάτω, γιατί φορέ που κάμε. Ο Γιώργο να φαίνεται, μην τα κρύβουμε. Θα πληρωθεί ο Γιώργο.
5: Δεν φτάνει που θα τον σημαδέψουμε, να τον πληρώσουμε κιόλας.
7: Καλά σου λέει, για την τέχνη δεν πληρώνεται.
5: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο ρε Γιώργο. Πάμε τώρα στα σοβαρά.
7: 10 η ώρα λοιπόν, 10 η ώρα το πέμπτο και τελευταίο μάτς της σειράς, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Πολύ συγκλονιστική σειρά όπως και να το κάνουν και τα 4 παιχνίδια κρίθηκαν στο ένα σούτ επί της ουσίας. Δεν λέω τώρα για την εξέλιξη των αγώνων, λέω για το πώς ολοκληρώθηκαν. Οπότε φαντάζομαι ότι και το σημερινό κάπως έτσι θα εξελιχθεί και θα κινηθεί. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του, χωρίς τον Σλούκα, στη Βαλένθια, είναι μια απουσία η οποία το έχει στοιχήσει, αλήθεια είναι πάρα πολύ. Του στοίχησε και στο τρίτο μάτσο και στο τεταρτό, χρειάστηκε ένα παίκτη και λίγο να ηρεμήσει την ομάδα, να φέρει συγκέντρωση, να φέρει καθαρές επιλογές, καθαρές αποφάσεις. Στο τέλος δεν τις είχε, οπότε φάνηκε πάρα πολύ νομίζω εκεί η απουσία του Σλούκα. Μένει να δούμε τι θα κόψει τη δωδεκάδα, ο Ταμάν.
6: Πού ποντάρεις?
7: Καλό ερώτημα. Μέχρι τώρα έχει κάνει ρωτήσεις αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μία ήταν ο Καλαϊτζάκης, μία ο Γκριγόνης, μία ο Τολιόπουλος. Κάποιος των τριών θα κοπεί δηλαδή. Αυτό είναι λογική. Ίσως επειδή η τελευταία εικόνα του Τολιόπουλου ήταν πολύ καλή. Γκριγόνης
5: τον κόβεις από τέτοιο μάτς, ρε φίλε. Τριγκόνη και Καλατζάκη.
6: Ναι, από την άλλη, ο Καλατζάκη λες στην άμυνα ένα σκυλί. Από την άλλη, το Λιόπουλος λες, άμα σκαλώσω κάπου να έχω και ένα επιθετικό ακόμα στη φαρέτρα. Ο Γκριγκόνης έχει άλλη εμπειρία, είναι ο πιο παρατοκαμπισμένος, αλλά δεν είναι στα καλύτερά του. Είναι τα σύν και τα πλήν του καθενός.
7: Είναι δύσκολη επιλογή, ναι. Θα δούμε την αποφασίσει ο Αταμάν. Εντάξει, υπάρχει πίστη στην ομάδα για το διπλό. Νομίζω ότι χρειάζεται βέβαια και καλύτερη τακτική προσέγγιση ο Παναθηναϊκός, καλύτερη να εμφανιστεί μάλλον πιο προετοιμασμένος πνευματικά, καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά, να μπει σκληρά από την αρχή, γιατί στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ κυνηγούσε από την αρχή μεγάλες διαφορές. Εν αντιθέσει δηλαδή με τα δύο μάτς εδώ που ήταν από την αρχή στο πνεύμα του αγώνα. Οπότε αυτά νομίζω ότι είναι τα στοιχεία και προφανώς να βγάλει όσο μπορεί από το ρυθμό της Βαλένθια, μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει, στο να βρίσκει σκορ σαν ανοιχτό γήπεδο, να κάνει γρήγορες επιθέσεις τα πρώτα 7, 8, 9, 10 δευτερόλεπτα. Είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή και πολύ εύκολο να σταματήσει, αλλά εντάξει, όσο μπορεί να την περιορίσει τέλος πάντων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι εδώ μάλιστα για ένα story νωρίτερα, όπου ανέφερε ότι βρήκε τρόπο μέσω των δικηγόρων του για να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Αρκετός κόσμος του Παναθηναϊκού έχει έρθει, είναι και πολύ μεμονωμένοι που έχουν έρθει, έχουν αγοράσει μόνο τους εισιτήρια. Να δούμε πώς θα είναι το βράδυ τώρα αυτό το μαστοτό, σίγουρα είναι εκατοντάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
6: Και ρώτησε ένας φίλος πριν εμάς, ρωτάμε και εμείς τέσσερα με τη σειρά μας.
7: Ναι, ναι.
6: Βλέπεις ψηλό ή χαμηλό σκορ? Όχι τι θα ήθελες ή τι βολεύει το Παναθηναϊκό, τι βλέπεις να γίνει να συμβαίνει?
7: Κοίτα, γύρω στους 80 πόντους το βλέπω. Τώρα εξαρτάται.
6: Στη μέση, ομάδα. Ούτε χαμηλό, ναι, χαμηλό, ναι, ναι. Ούτε στις 100.
7: Αυτό, με αυτήν την ομάδα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
5: Αν ο Παναθηναϊκός του σταματήσει στους 80 πόντους αυτού, θα πάρει και το μάτσο.
7: Θα έχει, ναι, θα έχει αξιμήσει το ανάτσικο, αυτό πιστεύω. Ναι.
6: Εάν έπρεπε να βγάλεις τον παράγοντα που θα αλλάξει τα δεδομένα σήμερα, ποιος θα είναι?
7: Κάποιο ένα πρόσμενο εννοείς πρωταγωνιστή?
6: Ναι, ή και όχι, γενικά, ή όχι απρόσμενο, διότι σε κάθε μάτσο άλλο βλέπουμε.
7: Εννοείς σε κάποιο στοιχείο ή να το πάρω
6: ατομικά σε παίκτη? Θεωρείς ότι σήμερα θα λάμψει, τη μία ήταν ο Ροκαβόπουλος, την άλλη ήταν ο Χέις, Ντέιβις, την άλλη θα είναι ο Ναν που δεν έχει κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια, εγκλωβίστηκε από το Double Team. Κάποιον που ποντάζει ότι θα το πάρει πάνω του.
7: Ποντάζει τον Ναι, ναι, ναι. Τελείωσε πολύ καλά το τέταρτο μάτς, το δεύτερο που παίζει στο ΆΚΑ. Έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένας παίκτης που ζει και αναπνέει για αυτά τα μάτς, το έπαιξε άλλος και ο ίδιος. Οπότε, ναι, ποντάρω στον Αμερικανό.
6: Ωραία. Έχω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και κλείνουμε, ναι, ναι, έτσι. Τι θα επιλέξει για την άμυνα αυτά μάτς?
7: Καλό ερώτημα. Κοίταξε, του βγήκε πάρα πολύ με τις αλλαγές τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά το άλλαξε, πήγε στα δυναμικά hedge out. Τι να σου πω, Ζητάρο, πραγματικά. Νομίζω ότι αν επιμείνει στο κομμάτι με τα hedge out, ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
6: Αν ήταν στο χέρι σου και εσύ δηλαδή, αλλαγές τα διάλεγες.
7: Ναι, ναι, ταιριάζει περισσότερο. Βέβαια, για να πας σε σχήμα, για να πας μάλλον σε άμυνα με αλλαγές, θα πρέπει να έχεις και ένα σχήμα το οποίο
6: να το
7: υπηρετήσει. Ναι, ναι. Mm-hmm. Να είναι δηλαδή για παράδειγμα και Χέις Ντέιβις και Χουάντσο που μπορούν να μαρκάνουν από τον νόσο μέχρι το 5, ας πούμε. Έτσι.
6: Ωραία, όλα αυτά θα απαντηθούν 10 ώρα το βράδυ. Βαλένθια, ναι, ναι. Παναθηναϊκός Άκτος. Σε ευχαριστούμε,
7: Γιώργο
6: μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό, συνεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι αύριο στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για την λήξη του. Υποστηρίζεις επίσης μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

Λοιπόν, βλέπω μια ειδησούλα που μπορεί και να συζητηθεί περισσότερο. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η FIFA έχει αποφασίσει να κάνει ένα half-time show στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Πώς γίνεται δηλαδή στο ημίχρονο του... Έλα, στο American Football. Λοιπόν, εκεί που γίνεται χαμούλες και υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες στο Super Bowl, το βρήκα, και γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, κάπως έτσι. Να, αλλά το θέμα είναι ότι η χρονική διάρκεια αυτού του show είναι συζητήσιμη, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Τα 30 λεπτά ημίχρονο, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, είναι διπλάσιος χρόνος από ό,τι ισχύει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οι διεθνείς των δύο εθνικών ομάδων που θα αγωνίζονται στον τελικό, εντάξει, είναι διαφορετικά να έχεις μια ανάπαυλα 15 λεπτών να ξεκουραστείς, χάνεις και ρυθμό και τα λοιπά, ίσως να χαστείς και πλέον ζέσταμα, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως αυτό συζητιέται και νομίζω ότι θα είναι όντως κάτι διαφορετικό και κάτι που σίγουρα είναι αμφιλεγόμενο. Πάμε διαφημίσεις, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
5: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Σπορ FM Πάτρας.
12: Grand, το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός. Αδιανόητο καλάθι. Buzzer beater. 105-107 στην παράταση. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Χέις Ντέιβις.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βλέποντας τι περιμένουμε να δούμε απόψε και στην Ευρώπη, γίνεται ένας μικρός χαμούλης.
1: Ναι.
0: Τόσο στην Ισπανία, αλλά και στην Ιταλία έχουμε το Lazio Inter, και στην Premier έχουμε το ξαναβολής Manchester City Crystal Palace, που ήταν αυτό.
1: Λες.
0: Το... Καλά, εντάξει, δεν φαντάζομαι να κάνει δεύτερη γέλα. Ξέρω εγώ.
1: Για την μία ακόμα την Arsenal την έχω να την κάνει.

0: Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Είναι πανέτοιμος.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Να πανηγυρίσει την Κέλα τη Σίτη.
1: Έλα.
2: Τι να πανηγυρίσω?
1: Την Κέλα τη Σίτη.
0: Έτσι λέει ο Μπάμπης.
2: Σήμερα λες Μπάμπη.
1: Μία θα κάνει μία Γκέλα η Σίτη και μία η Άρσεναλ.
0: Αν είναι μία-μία δεν σε πειράζει.
1: Όχι, μπορεί να είναι το ένα ισοπαλία και το άλλο ήττα, ρε φίλε.
2: Πάντως η Crystal Palace είναι έτσι ουσιαστικά παράγοντας τώρα πως έχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί ναι, παίζουμε και εμείς εκεί τελευταία αγωνιστική.
1: Εγώ λέω ισοπαλία σήμερα εσύ, τι ήττα εσύ.
2: Ήττα εγώ λες, ε.
1: Ναι.
2: Καλά με αυτό σε τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, τα ελληνικά θα τα δούμε.
0: Βεβαίως, θα αρχίσουμε με αυτά. Βόλος, Άρης. 5 η ώρα.
2: Over. Διπλό νομίζω.
1: Over.
0: Και εγώ διπλό βλέπω.
2: Over.
0: Και over μη σου πω, αλλά ναι. Διπλό εγώ θα πω. Over λέω Μπάμπης, εσύ Γιάννη.
2: Εγώ διπλό.
0: Διπλό και εσύ. Λεβαδιακός, όφι.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο θα πω.
1: Και over.
2: Και εγώ.
0: Ωραία. Αυτά τα δύο έχουν σέντρα στις 5. Στις 7 και μισή. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Άσο.
0: Άσο.
2: Άσο. Ναι. Άσο κι εγώ.
0: Ναι, πάω ΚΑΕΚ.
1: Άσο.
0: Over.
2: Μισό λεπτό. Άσο ο Μπάμπης. Θα δώσω κι εγώ έναν άσο και πάει over 2,5 ο Σταύρος. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι σαν αποδόσεις ο Ολυμπιακός είναι σε ένα 40 και ο ΠΑΟΚ ένα 80.
1: Είναι μικρά.
2: Είναι μικρά.
1: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Και γκολ-γκολ εσύ.
1: Ναι, ρε, φίλε.
2: Ναι. Και το άλλο.
1: Ναι.
2: Ωραία, και τα δύο. Τα σημειώσαμε. Λοιπόν, για πάμε. Γίνεται χαμούλη σήμερα. Manchester City, Crystal Palace. Να πω ότι από την Crystal Palace η City χάσει ένα κύπελο πέρσι και ένα Community Shield. Και αν χάσει βαθμό σήμερα, μάλλον χάνει και το πρωτάθλημα ή τις οποίες ελπίδες έχει για να το διεκδικήσει από την Arsenal. Να πω ότι αν κερδίσει σήμερα η City μειώνει στο πλην 2 τη διαφορά και αν κερδίσει με 2 plus goal ξεπερνάει και το goal average, γιατί στην παρούσα φάση είναι στο συν 2 η Arsenal. Η City έχει να παίξει με Bournemouth και μια Aston Villa. Η Arsenal έχει να παίξει με Burnley και Crystal Palace. Ένα ωραίο στατιστικό που βρήκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η Manchester City έχει δώσει 36 μάτς ημέρα Τετάρτη για την Premier League. Είναι αίτητη με 30 νίκες και 6 ισοπαλίες. Και μάλιστα μιλάμε για μια Manchester City που δεν έχει χάσει εντός έδρας από τα τέλη Αυγούστου πέρσι. Στα 14 από τα 16 τελευταία εντός έδρας μάτς σκοράρει 2 plus goal. Τώρα, από την άλλη η Crystal Palace είναι στο συν 8 από την επικίνδυνη ζώνη, έχει σώσει την κατηγορία ουσιαστικά μετά το διπλό της Arsenal επί της West Ham και ταξιδεύει στο Etihad όπου τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει 2 goal στα 6 από τα 7 τελευταία της παιχνιδιά, αναγώνα μιλάω έτσι, και έχει μαζέψει και 8 βαθμούς. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα γήπεδο που τις πηγαίνει. Τις πηγαίνει. Αν τα βάλουμε αθρηστικά σε όλες τις διοργανώσεις, η Πάλας έχει μία νίκη κόντρα στη City, αλλά αυτή ήταν στον τελικό του κυπέλου πέρσι.
0: Άρα πού καταλήγουμε?
2: Καταλήγουμε στον Άσο με γκολ σε απόδοση 2-20.
0: Μια χαρά. Ωραία, μια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: πριν να αφήσουμε την Αγγλία, θέλω να σου πω ότι έχω χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή μου με την όμα που κάνω τροματοφυλακά σου, εσφάλμεν, αλλά...
2: Ναι, σ' άκουγα, σ' άκουγα.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις πώς γίνεται σε 36 αγωνιστικές μία ομάδα να μην έχει πάρει κανένα πέναλτι.
2: Ναι, και αυτό είναι τρομερό στατιστικό εις βάρος της Τότεναμ.
1: Το κυνηγάει και ήταν το και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Του Μάτσον, πράγμα. Ήταν το Μάτσον, πες εσύ που είσαι αντικειμενικός.
1: Τον κυνηγάει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτι βέβαια θα ξέρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τον κυνηγάει.
2: Σταύρο, δεν πολύ πατάτε και περιοχή βέβαια. Έτσι, να
0: και πάλι εσύ.
1: Δεν πατάνε, ρε. Έχουν κάνει σύστημα. Μην πατάτε περιοχή για την
0: πρώτη φορά. Έχει νάρκε. Του Μάτσον ήταν ή δεν ήταν.
2: Μπορεί να το δώσει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Δεν ξέρω που θες να πάμε. Προχωράω.
1: Με
0: ικανοποίησε η απάντησή σου.
1: Στο τέλος θα λέει ότι μας έφαγε διαιτησία.
2: Όχι, θα σωθεί μωρέ. Ήταν τα δύο νίκες που έκανε back to back. Αρκεί να παίζει εκτός έδρας.
0: Μπράβο. Το καλό είναι. Τώρα εκτός έδρας έχω την Τσέλσι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σωθείς.
0: Μην το μαγαρισμά στο να παίρνει. Να λέμε ότι είμαστε στην προσπάθεια.
2: Ωραία. Λοιπόν, τελικός κυπέλλου Ιταλία στο Ολύμπικο Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ πάει να κάνει ένα double για πρώτη φορά από το 9-10, τότε με Μουρίνιο είχε κάνει τρέμπλ μετά από 16 χρόνια. Η Λάτσιο τελευταίο κύπελο το 19 έχει 7 κατακτήσεις έναντι 9 της Ίντερ. Η Γιούβε είναι πρώτη με 15. Η Λάτσιο θέλει τη νίκη γιατί έκτος από το τρόπαιο θα εξασφαλίσει και League Face Europa League, γιατί από το πρωτάθλημα δεν. Υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο, την περασμένη αγωνιστική 3-0 της Ίντερ, που μεταξύ τους μάτς, που έτσι δείχνει την διαφορά momentum που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τελικό κυπέλου, ίσως ζούμε κάτι διαφορετικό. Έχω πάρει διπλό νίκη Ίντερ με over 1,5 σε απόδοση 2,15 και εδώ βλέπω να κατακτά η Ίντερ το double. Μπορεί και goal-goal γιατί Λάτσιο μετράει 3 στα 4 στα τελευταία της παιχνίδια. Η βασική επιλογή είναι διπλό συν over 1,5.
0: Ωραία.
2: Μ' αρέσει το Lens Paris Saint-Germain, έχει δύο ματσάκια στη Γαλλία σήμερα, αυτό είναι το ένα. Η Lens θεωρητικά, αν κερδίσει, μένει στο κυνήγι της Paris Saint-Germain. Στην παρούσα φάση διαφορά των δύο είναι στο πλην 6. Βέβαια η Paris με μια ισοπαλία σήμερα κλειδώνει τον τίτλο. Έχει 3 νίκες με 0 παθητικό. Πιο πρόσφατη επί της Μπρέστ με 1-0, όταν ο Λουίς Ενρίκε στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε και Ντουέ και Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια και καθάρισε ο Ντουέ με γκολ στο 82. Από την άλλη η Λανς με το που έφτασε κοντά στην Παρί και να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, λιποθύμησε. Ναι. 3-3 με Μπρέστ, 1-1 με Νις και μόλις την περασμένη αγωνιστική κέρδισε την Άντ με 1-0. Το γκολ ο 16χρονος Μέζιαν Σοάρες μπήκε στο 79, σκόραρε στο 80. Να πούμε απλά ότι η Λάντς έχει και έναν τελικό κυπέλου με την Ίς.
0: Γι' αυτό πάρε το διπλό στο 2-10 εδώ και σε μια χαρά λέω.
2: Αλλά θα το πάρουμε και με γκολ-γκολ. Γιατί είναι πολύ πιθανό η Λάντς, επειδή είναι η Λάντς.
0: Άρα διπλό και γκολ-γκολ.
2: Ναι.
0: Μεγάλη απόδοση, μπράβο.
2: Ναι, ναι. Και αν θες πιο συντηρητικά, επειδή η Παρί με Χ το εξασφαλίζει, Χ2 με γκολ-γκολ στο 1.95.
0: Μια χαρά. Καλό ήταν.
2: Και θα κλείσω το καρέ μου με ένα ισπανικό, Εσπανιόλ Μπιλμπάο. Είναι τακτική αγωνιστική που διεξάγεται εμβόλυμα χθες και σήμερα. Ένα γκολ-γκολ στο 1.83. Δύο ομάδες με αντίθετες πορείες. Εσπανιόλ, να πούμε αυτό έχει έτσι ενδιαφέρον, ξεκίνησε με 10 νίκες στα πρώτα 17 παιχνίδια της και χτυπούσε Ευρώπη, δεν έχει κάνει νίκη μέσα στο 26, 12 έτες σε 18 μάτς και τώρα μάχεται να σώσει την κατηγορία. Από την άλλη Μπιλμπάου, στο τέλος της εποχής ο Ερνέστο Βαλβέρδε, έχει ήδη ανακοινωθεί ο Τέρζιτς ο νέος τεχνικός, κυνηγάει την Χετάφε και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Παίρνω τον goal-goal για να μην μπλέξω σε σημείο, άλλωστε τα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους έρχονται goal-goal, η απόδοση είναι συμπαθητική στο 1.83 και έτσι κλείνουμε το σημερινό μας καρέ.
0: Okay.
1: Ωραία. Και αύριο μέρα είναι
2: πορεία,
1: παιδιά. Δεν είχα πορεία, ξέρεις τι. Και αύριο μέρα είναι παιδιά, γεια σας.
0: Να σου πω τι σκέφτομαι.
2: Ναι.
0: Και για τα άλλα τρία. Είναι το Χετάφε Μαγιόρκα που Χετάφε δεν έχει καλή έδρα. Αλλά είναι εκεί για να, βασικά για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει. Είναι όλες οι ομάδες αυτές που είναι για Ευρώπη και αυτές που είναι υποβιβαστούν μέσα σε 6-7 βαθμούς. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Ο άσος της Χετάφε, που η Χετάφε φέτος έχει κακή έδρα. Απέναντι στη Μαγιόρκα στο 2-30 όμως, μια Χετάφε που είναι 7η, Μαγιόρκα 15η, κάτι μου κάνει. Και τώρα πάμε στις δύο αδιάφορες. Πάμε στην Μπαρσελόνα και στην Βαλένθια, στην Βιγιαρεάλ.
2: Είναι διαλαβές, δεν είναι αδιάφορη.
0: Αυτό όλο, όχι, καθόλου αδιάφορη δεν είναι. Αυτό ναι, λέω, ναι. Τα δύο παιχνίδια της Μπαρσελόνα που είναι αδιάφορη και της Βιγιαρεάλ. Η Αλαβές λοιπόν που καίγεται για να σωθεί, έτσι, είναι προτελευταία με 37 βαθμούς, πέφτει και ο 18ος που έχει 39, αλλά είναι τέσσερις ομάδες, δηλαδή είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, πέντε ομάδες, η Λεβάντε, η Εσπανιόλ και η Χιρόνα με 39. Από την άλλη, λέω εγώ τώρα, το κίνητρο είναι ικανό για να κερδίσει την Μπαρσελόνα.
2: Όχι μόνο αυτό, η Αλαβές έχει φέρει και δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ 1-1 απέναντι στις άλλες ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα. Δηλαδή το ζορίζει κιόλας.
0: Μα γι' αυτό κιόλας. Η απόδοση όμως στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5 λες τώρα...
2: Γι' αυτό είναι, γι' αυτό είναι 2-0-5.
0: Μα σαφώς, διότι και γιατί η Αλαβές και έχει φέρει καλά αποτελέσματα με τις ομάδες που είναι ψηλά. Αλλά και πάλι είναι ένα διπλό της Μπαρσελόνα στο 2-0-5. Όπως κάτι αντίστοιχο είναι και της Βιγιαρεάλ που έχει εξασφαλίσει Champions League, είναι κοντά στο 2 άσος με τη Σεβίλη που και αυτή καίγεται. Και η Βιγιαρεάλ στην έδρα της την υποδέχεται, που είναι αδιάφορη. Σου λέω τώρα, θα παίξει το κίνητρο ή θα παίξει ποιότητα.
2: Εκεί πρέπει να πάρεις σενάριο. Εκεί πρέπει να πάρεις σενάριο.
0: Απλά είναι και οι δύο πολύ καλές αποδόσεις για βλέποντας αγωνιστικά τις δύο.
2: Γι' αυτό είναι εκεί, γιατί παίρνει το αντίστοιχο ρίσκο, έτσι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω πώς να το.
2: Ναι. Α, και στη Σκωτία να πούμε ότι έχει το Χάρτ Φόλκερκ που εντάξει, η Χάρτ θέλει και νίκη και πολλά γκολ γιατί την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Σέλτικ εκτός και στην πρώτη φάση η διαφορά τους είναι στο πλην ένα. Ορίστε.
0: Έτσι όπως τα κατάφερε η Χάρτ. Λοιπόν, τώρα στο τελευταίο.
2: Ναι, εντάξει. Χάρτ είναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε.
0: Για χαρά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σα χαιρετήσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε? Τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Η Winsport FM 94,6.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όλη η δράση. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιώργος Τσανάκας εδώ μαζί με τους ρεπόρτερ Στάσιο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου μέχρι τις 5 ουσιαστικά, διότι μετά σκυτάλι παίρνουν τα μικρόφωνα στα γήπεδα. Έχουμε, είπαμε, στις 5 η ώρα Βόλος Άρης Λεβαδιακός Όφη, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ, 5ο και τελευταίο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, όλη η δράση στους 94,6.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάου 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Χάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Oh, τι έπαθες!
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανά. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
15: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
16: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
16: Τηλέφωνο 2610-527-588.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Sport FM Patras

Καλό απόγευμα από το Παυλοβενσιακό Στάδιο που σε είχα ξεκινήσει ο 53ο τελικό ανάμεσα στη Φίαλα και τον Βανιγιάλιο. Μετά την άκουση του εθνικού ύμνου, έχουμε ένα δεύτερο σιγείο, οπότε παραμένουμε χωρίς να μιλάμε και μόλις τελειώσει θα πούμε για τις συνθέσεις των ομάδων. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το νόμο του εισηγή. Οι δύο ομάδες αποδοχή στο Παυλοβενσιακό Στάδιο. Τώρα μπαίνει στην λίπη. Τώρα μπαίνουν δύο πρόεδροι των ομάδων, ο κ. Στάκης Στανόπουλος και ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, ο πρόεδρος του Παναγιαρίου, στον αγωνιστικό χώρο να χαιρετήσουν μαζί και οι δύο από κοινού τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Η Φίελα παίζει κάτω από το κάρι με τον Ξεπολιά, Κωνσταντινίδη, Πανόπουλο, Κατριβέση, Δημητρέλο, Βλασόπουλο Τόντορο, Κουτσαντώνη Αχιλέα, Σκεπετάρη, Ντίνο, Αναγνωστόπουλο Κουμή, πρώτη 11 για την ομάδα τη Φίελα, Χρυσαντακόπουλο, Ουγλέρη, Ράμα, Μαντά, Βλασόπουλο Νίκο, Κολοβούρη, Καπνιάρη, Παρεστατήδη, Θεοδωρακόπουλο, συμπληρώνει την 20άδα για τη Φίελα. Για τον Πανεγιάριο, κάτω από το δακάριο, Περλέση, Βασιλαντονόπουλο, Τασουλή, Καμαρά, Μπεκύρη, Ντούκα, Φοκαίδη, Σταυρόπουλο, Κυριαζή, Μπουρλάκη, Λαφύρη, η πρώτη 11 για την υγειοτική ομάδα. Λιάτο, Σιάκα, Πολίτη, Γιαννόπουλο, Πούτα, Οικονομόπουλο, Μαγκίνα, Κόκκιο, Αθανασόπουλο, συμπληρώνει την 20άδα για τον Πανεγιάριο. Διαιτή αναμέτρηση, ο Κώστα Βαρούτα, με βοηθού του Μιχάλη Ανδριανό, Σπύρο Σταυρόπουλο, τέταρτο διαιτή ο Βασίλη Τσάκη, παρατηρητής διευθυνσίας ο Ανδρέας Τενταφίλης στο τελευταίο του παιχνίδι στην ενεργό δράση. Υπάρχουν και παιδιά των Ακαδημιών τώρα τα οποία είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο πρόεδροι χαιρέτησαν τις ομάδες και παίρνουν τις θέσεις τους. Τώρα και οι ακαδημιωμένες κυραψίες μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Γύρω στα 700 άτομα, κάπου εκεί υπολογίζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και λίγο παραπάνω, που βρίσκεται στο Παυλοβενσιακό Στάδιο. Οι δύο ομάδες λοιπόν, οι οποίες είναι έτοιμες για τον 53ο τελικό. Η Φίελα έχει πάρει το τρόπαιο πριν από δύο χρόνια. Ο Παναγιώτης έχει πολλά χρόνια πάρει τρόπαιο, το είχε πάρει το 2009 σε αυτό το γήπεδο, στο Παυλοβενσιακό μου αντίπαλο την ΑΧΑΕΚ. Έτσι λοιπόν όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο τελικός. Να πούμε βεβαίως ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε και συνδέσεις και με την Αθήνα, με παράλληλη σύνδεση και τα παιχνίδια τη Super League 1 που θα ξεκινήσουν στις 7.30 και εμείς θα ερχόμαστε εδώ για τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού. Οι δύο αρχηγοί, να πω ότι τα δύο εφτάρια είναι αρχηγοί των ομάδων. Ο Θόδωρος Βλασόπουλος, αρχηγός για τη Φίλα. Ο Φοκαΐδης, αρχηγός για τον Πανεγιάλιο. Τα δύο και δύο φοράνε το νούμερο 7 στην αρχική ενδεκάδα. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες, πολλοί δημοσιογράφοι σήμερα. Εδώ στο Παυλοβενσιακό Στάδιο, νομίζω ότι είναι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που έχω δει φέτος σε γήπεδο. Πάρα πολύ δημοσιογραφικός κόσμος για να καλύψει τον τέρμι τον τελικό του κυπέλλου ανάμεσα στη Θύελλα και τον Πανεγιάλιο. Οι δύο ομάδες τώρα είναι μπροστά στους πάγους και οι δύο, ο καθιερωμένος όρκος. Εντάξει, είναι ένας τίτλος, η χρονιά δεν τελείωσε όπως ήθελε, ούτε για τον Πανεγιάλιο, ούτε για την Θύελλα. Η Θύελλα στο τελευταίο λεπτό υποβάστηκε, ο Πανεγιάλιος έχασε την ευκαιρία τον μπαράζ. Και πρώτα αρχίσει ο λοιπόν, να πούμε τα σημερινά αποτελέσματα εκεί για τα μπαράζ, όπου βγήκε νοκάουτ ο Πύργος, ο οποίος έχασε στην Αθήνα όμως κάτω από τον Εθνικό με 2-0, και ενώ ο Ζάκυνος Άρης Πετρούπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Αυτό σημαίνει τώρα ότι ο Πύργος είναι εκτός, ο Εθνικός μπορεί να έχει ελπίδες αν περνήσει στο Ζάκυνο με 2 γκολ διαφορά. Η Ζάκυνος φάει για 3 αποτελέσματα την τελευταία χρονιά στην πίσω Ζάκυνο Εθνικό, για νίκη, για ισοπαλία, αλλά και ήταν με ένα γκολ, αφού ευνοείται μετά στην διαφορά των τερμάτων. Η Άρης Πετρούπολης, όπως αναδείχνουν, κερδίζει το ένα εισιτήριο ανόδου, όσο θα κριθούν και μαθηματικά τελευταία αγωνιστική, αλλά αυτή την ώρα Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνος φαίνεται να είναι αγκαλιά με την άνοδο στη Super League 2 στο νέο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, εδώ βγαίνουν καθιερωμένες φωτογραφίες. Ακόμη, ο Παναγιώτης έχει πάρει ήδη θέση. Λοιπόν, η Θύελλα, για να έχει εικόνα, παίρνει την αιστεία που βλέπει προς το Γλάφκο. Αυτή την ώρα, ο Παναγιάλης παίρνει την αιστεία που βλέπει προς την πλευρά του Κολυμβητηρίου, για να έχει και εικόνα, καθώς υποστηρίζει δύο ομάδες. Σέντρα για τον Παναγιάλιο. Νομίζω ότι θα πάει όντως ο Λαφύρης να κάνει σέντρα. 7 και 7 λεπτά η ώρα. Ο Κώστας Βαρούτας συμβουλεύει το χρονομετρό του. Και ο Πάτης Παναγιαλίου είναι απέναντι. Ξέρω, δεν σου αφέχουν οι οργανωμένοι του Παναγιαλίου λόγω των όσων είχαν συμβεί
πέρυσι στον τελικό κυπέλλου με τον Άρη δεν πηγαίνουν στα παιχνίδια του κυπέλλου, ούτε σήμερα βρίσκονται εδώ στον τελικό. Βέβαια υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες και στο χώρο της σκεπαστής εξέτρας. Ο Βαρότας κοιτάει το χρονομετρό του και σφυρίζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν πρώτη επίθεση με τον Βασιλοντονόπουλο από δεξιά. Ένα ζητούμενο είναι και η κατάσταση των ομάδων, οι οποίοι έχουν τελειώσει τις αγωνιστικές προχωρήσεις από τις 8 Απριλίου. Είχαν βεβαίως ένα μάτς για το κύπελο, αλλά έχουν και πολύ αγωνιστική πραξία και κυρίως και η ψυχολογία τους, αφού όπως είπα στο τελευταίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες δεν πέτυχαν το στόχο που είχαν βάλει. Αλλά βεβαίως ένα τρόπο είναι πάντα ένα τρόπο και φαντάζομαι και οι δύο θα το διεκδικήσουν σήμερα για να το κατακτήσουν. Παλιά τώρα για τον Κυριαζίο. Κυριαζής μπαίνει από δεξιά, μπαίνει τώρα προς την περιοχή. Κυριαζής πέρασε σε καλή θέση, θα γυρίσει. Γκολ! 1-0 για τον Πανεγιάλιο. Στο πρώτο τόλα λεπτό της αναμέτρησης, ο Πανεγιάλιος ανοίγει το σκορ. Στη σέντρα του Κυριαζή, η μπάλα βρίσκει σε παίκτη στήλας, εφνιδιάζει τον τερματοφύλακα Ξυπολιάς και στο πρώτο κιόλα λεπτό της αναμέτρησης, ο Πανεγιάλιος προηγείται τη στήλας με 1-0. Ξεκίνημα λοιπόν με γκολ για τον Πανεγάλιο. Στο πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης χρεώνεται στον Κυριαζή. Χρεώνεται στον Αντώνη Κυριαζή λοιπόν. Η μπάλα βρήκε βεβαίως. Έτσι λοιπόν πριν συγκεκριθεί το πρώτο γκολ της αναμέτρησης ο Πανεγάλιος παίρνει προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Κυριαζή ο οποίος πέρασε δύο αντιπάλους του. Μπήκε στην περιοχή. Πήγε να γίνει στην μπάλα για τον Μπουρλάκη. Η μπάλα βρήκε σε απέκτη της Τίελας. Ακούω τον Δημήτρη Σαρρή που το χρεώνει στον Κυριαζή τον γκολ. Θα δούμε βέβαια. Βάλτης μπάλα και βρήκε σε απέκτη της Τίελας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μικρή σημασία γι' αυτό θα το δούμε και στο replay. Με γκολ λοιπόν του Κυριαζή. Ο Πανεγάλιος προηγείται από τα πρώτα γκολ δευτερόλεπτα με 1-0 και είναι πάλι στην επίθεση. Με τον Μπουρλάκη. Θα κλέψει ο Βλασόπουλος. Ξεκίνημα λοιπόν με γκολ. Το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Αναγνωστόπουλος για τη Θήλα. Θα πάρει την μπάλα. Τώρα θα κερδίσει ο Λαθήρης και πάνε αυτή στην επίθεση. Του κόσμου τα τελευταία στιγμή παίκτη της Θήλας. Η μπάλα έρχεται τώρα για τον Θανόπουλο. Θανόπουλος. Φάουλ που κερδίζουν παίκτη της Θήλας. Το κέρδισε ο Δημητρέλος. Δημητρέλος λοιπόν θα εκτελέσει τώρα το φάουλ για τη Θήλα, η οποία βρίσκεται από νωρίς πίσω στο σκορ. Μπάλα περνάει τώρα. Πόδι με το κεφάλι ο Ντούκας. Προσπαθεί όπως το απορριμμένος στο Φωκαίδης να βγάλει μπάλα από την περιοχή του και ψάχνει τον Κυριαζή. Κυριαζής κερδίζει φάουλ. Πάλι ο Μαργιάλης στη μεσαία γραμμή. Δεν έχουμε φτάσει καν στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πανεγιάλης από το πρώτο λεπτό επαναλαμβάνω, από τα πρώτα δευτερόλεπτα προηγείται με 1-0. Βασιλαντονόπουλος. Βασιλαντονόπουλος. Αλλάζει παιχνίδι από αριστερά για τον Τασουλή. Ο Μπακίρι τελικά δίνει για τον Ντούκα. Μπακίρι, ο οποίος Μπακίρι παίρνει και στο Κολοκοτρόνι που είναι τιμωρημένο σήμερα. Βάζει για τον Σταυρόπουλο. Τον πιέζει ο Αναγνωστόπουλος. Σταυρόπουλος κρατάει. Τα σουλίες. Βγάζει το Λαθήρι. Λαθήρι με μοίρα τον Μπουρλάκη που φεύγει τώρα και μπαίνει κατά μέτρο προς την περιοχή της Τίλας. Παγιάζει πάλι με αξιώσεις μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μπουρλάκης πέρασε. Θα γυρίσει μεγάλη απόκριση ο τερματοφύλακα σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία του Πανεγιάλιο να προηγηθεί με δεύτερο γκολ στα πρώτα 4 λεπτά. Μεγάλη απόκρουση στο τερματοφύλακα Ξυπολιά στο σούτ του Μπουρλάκη. Εντυπωσιακά περτάκι το Ξυπολιά στην παραφορή κόρνερ. Ξυπολιά στο σούτ του Μπουρλάκη. Εντυπωσιακά περτάκι το Ξυπολιά στην παραφορή κόρνερ.

Τώρα η Θήλα πάνε να βγει με προϋποθέσεις. Σκουμής κρατάει. Δυνικά τώρα ο Βασπαντονόπουλος. Σκουμής ανοίγει την μπάλα, είναι πιο γρήγορος όμως ο Μπεκίρη, θα την πάρει την μπάλα Βασπαντονόπουλος. Σταυρόπουλος Μπεκίρη. Μπεκίρη απομακρύνει. Καμαρά. Βασπαντονόπουλος. Το Καΐδης δεν πρόκειται να δει ο Πέτσης Μαγαλίου. Σκουμής. Offside. Offside Σκουμής και το δείχνει ο δεύτερος βοηθός, ο κ. Σταυρόπουλος. Ο Καΐδης. Φτάνουμε στο 5. Θήλα Παναγιάλης 0-1. Από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Κυριαζίου ο Παναγιάλης πήγε 1-0. Στο 53ο τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Μπεκίρη για Τασουλή. Τασουλής αλλάζει παιχνίδι για τον Ντούκα. Ντούκας που θεάζεται στην μεσαία γραμμή. Ψάχνει το Φωκαΐδη. Φωκαΐδης πετάει το Βασιλαντονόπουλο, είναι δυνατή παλιά. Πλάγιο για τη Θήλα. Θα αφήσει την μπάλα ο Θανόπουλος να βγει. Πλάγιο. Πλάγιο για τη Θήλα. Έρχεται τώρα ο Δημητρέλος να εκτελέσει το πλάγιο. Δημητρέλος. Ψάχνει τον Ντίνο. Κόβουν οι παίκτες του Παναγιαλίου. Καμαρά με το κεφάλι βρίσκει τον Μπουρλάκη. Ο Μπουρλάκης είναι ένα χώρο που είναι μόνο παίκτης Θήλας. Απομακρύνουν με το Κατριβέφι. Αυτός βρίσκει τον Ντίνο. Αυτός κάνει λάθος. Κάνει λάθος ο Καμαρά. Δημητρέλος παίζει απαριστικά στο αριστερό μπακ. Ωραία, θα σπάσει την μπάλα ο Αναγνωστόπουλος. Πάει να γίνει το λάθος όμως. Και έχουμε φάουλ για τον Παναγιάλιο. Το κάνει ο Αναγνωστόπουλος. Φάουλ για την Αιγαίο της ομάδα. Φάουλ λοιπόν για τον Παναγιάλιο. Έχει τη φύση όπως ο Παναγιάλιο. Μπαίνει μέσα στο ιατρικό τελείο.

Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, καθώς φτάνουμε στα 7. Φάνεται και τον Παναγιώτη στην μεσαία γραμμή. Λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή, προς την αστεία της Πίλας. Θα σηκωθεί ο Καμαρά, νομίζω. Όχι, Μπουρλάκης ήταν, Μπουρλάκης είναι. Μπουρλάκης λοιπόν σηκώνεται, να πήγε λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Βασιλαντονόπουλος στο φάουλ. Βασιλαντονόπουλος. Ο Μπουρλάς δεν έχει τίποτα, θα έχει περάσει μετά την εκτέλεση του φάουλ στο παιχνίδι. Βασιλαντονόπουλος στο φάουλ. Στηρίζει ο Βαβαρούτας, Βασιλαντονόπουλος εκτελεί. Το μακρύνο παίχτης στήλας εύκολα, την μπάλα πάει τώρα για το Σκουμί. Σκουμίς άνοιξε την μπάλα θα την κάσει την Καμαρά. Αυτός θα βρει τον Βασιλαντονόπουλο. Βασιλαντονόπουλος για τον Κυριαζή. Κυριαζής για τον Σταυρόπουλο. Τώρα έχουμε φάουλ τον Αγνωστόπουλο. Λερτάρει με την κάρτα και θα την πάρει βέβαια. Είναι δεύτερο σκληρό φάουλ που κάνει μέσα σε ένα λεπτό. Σωστή απόφαση. Δεύτερο σκληρό φάουλ που κάνει μέσα σε ένα λεπτό. Σωστή απόφαση του Βαρούτα. Πρώτη κίτρινη ζωμπελικό στον Αναγνωστόπουλο. Οι παίκτες του Αγιαλίου ζητάνε να αλλάξει μπάλα. Αυτό λένε. Και η παρατηρητής του αγώνα δίνει μια άλλη μπάλα. Ούτε αυτή η καλή μπάλα. Κάτι σπανιαλί λέω ότι ούτε αυτή η μπάλα είναι καλή. Λέω ότι είναι ξεφούσκωτη. Μάλιστα. Δεν εκτελούν το φάουλ, λένε να αλλάξει μπάλα. Την πάνε στον τέταρτο διαιτητή τώρα. Παίρνουν άλλη μπάλα. Μάλιστα. Φάουλ και παχαιρό του Εξπανιαλί κοιτάνε και αυτή την μπάλα. Τώρα οι δύο διαιτητές όντως είναι καλή μπάλα. Συνεχίζουμε, λέει, είναι καλή. Μάλιστα. Φάουλ για τον Παναγιάλη. Πάμε για το δεκάλεπτο. Ένα μηνό Παναγιάλιος με διακοπές τώρα στα λεφτά λεπτά. Βασιλαντονόπουλος στο φάουλ. Για να δούμε τώρα. Λαθύρις τελικά. Λαθύρις τα χρειάζει εύκολα που μακρύνει ο Πλασόπουλος.

Βασιλαντωνόπουλος Μπουρλάκης. Μπουρλάκης για τον Τασουλή. Τασουλής από αριστερά, πέρασε. Θα κάνει σύντρα με το δεξί που γίνει το καλύτερο πόντου. Ο Λαθύρης παίρνει κεφαλιά. Η μπάλα βρίσκει τον τερματοφύλακα στη μαζεύει πριν πάει στο δοκάρι. Ο Ξυπολιάς με την προσπάθεια μαζεύει. Ξυπολιάς αφήνει την μπάλα για τον Κατριβέση. Κατριβέσης ψάχνει από δεξιά και βρίσκει τον Κωνσταντινίδη. Βαλιά του Κωνσταντινίδη στην πλάτη του Σουλή, πλάγιο τη Σίλα. Πλάγιο με τον Κωνσταντινίδη. Στο 10. Αναγνωστόπλος. Κωνσταντινίδης. Ψάχνει τον Τίνο. Επιθετικό φάουλ του Λούνιφας. Φάουλ για τον Παναγιάριο. Μπάλα πάει πίσω για τον Περλέση. Περλέση για Βασιλαντωνόπουλο. Βασιλαντωνόπουλος. Ψάχνει τον Κυριαζή. Φάουλ του Κυριαζή. Σωστή απόφαση του Παπαρούτα. Φάουλ για τη Βίλα στη μεσαία γραμμή. Τον εκτελέσει τώρα ο Κουτσαντώνη, ο Βλασόπουλος. Για τον Κστανόπλο. Κστανόπλος περνάει δεξιά για τον Κωνσταντινίδη που έχει χώρο. Κωνσταντινίδης κάνει μια σέντρα, μπάλα πέρασε. Τρέχουν υπέρχε στέλνες με το σκουμί, προλαβαίνει την μπάλα εντός. Θα περάσει πολύ ωραία. Μπαλιά με το εξωτερικό, η μπάλα δεν μπορεί να κοντρολάρει κανένας, ούτε ο σκουμής που βρέθηκε να παίρνει την πλευρά, πλάγιο για τον Πανιγιάλιο. Έγινε πολύ καλή ανάπτυξη στο πλευρά Στήλας, η σέντρα ήταν πιο δυνατή τώρα στο τέλος. Πλάγιο για τον Πανιγιάλιο. Διανύοντας το 12ο λεπτό. Τασουλή στο πλάγιο. Βίρονς Καβαραβίας είναι όρθιος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αντίθετα Φόντας Καζακόπουλος κάθε της ομάδα του. Η Τίελα τώρα λίγο έξω στην μεγάλη περιοχή. Κερδίζει ο παίκτης Παναγιαλίου με τον Τασουλή. Μπαλιά του Τασουλή για τον Κυριαζή. Κυριαζής πόντρα στην μπάλα στο φάσο του τερματοφύλακα Ξυπολιά. Ξυπολιάς με τα πόδια αυτού δεν μπορεί να μαζέψει. Σε ένα χώρο που Τασουλής με το κεφάλι βρίσκει αντίπαλο και βρίσκει τον Κωνσταντινίδη. Βαλιά που κόβουν οι παίκτες Παναγιαλίου με τον Σταυρόπουλο, Μπουρλάκης, Τασουλής θα κερδίσουν παίκτες Τίλας, Μπουρλάκης, κόντρες, κερδίζει και Πετάρης. Κατριβέση για Θανόπουλο. Θανόπουλος κάθε την παλιά και Πετάρης, μάχο, οι παίκτες Τίλας κρατάνε την μπάλα. Θανόπουλος γυρίζει πίσω στον Ξυπολιά. Ξυπολιάς ψάχνει τον Κωνσταντινίδη. Δυνατή παλιά, πλάγιο άδειο για τον Παναγιάλιο. Πλάγιο ευθελείται γρήγορα. Μπουρλάκης. Μπουρλάκης, πάνω από ξαναδεί με τον Λαθύρη, δεν είναι καλή συνεννόηση. Αναγνωστόπλος γυρίζει πίσω για τον Ξυπολιά. Ο δερματοφύλακας Τίας πάει να γίνει το λάθος. Ο Σταυρόπουλος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Οι Τιστέλας ελέγχουν. Και βγάζουν από αριστερά τον Δημητρέλο. Δημητρέλος. Ψάχνει στήριγμα αρχηγός Τόντρος Βλασόπουλος. Αναγνωστόπουλος. Νίκος Αναγνωστόπουλος πίσω για τον Ξυπολιά. Κατριβέσης Κωνσταντινίδης. Αναγνωστόπουλος. Τι λέει, κυκλοφοράει την μπάλα. Λάθος και δίζει Καμαρά. Μπουρλάκης για Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος βαλιά που δεν περνάει για τον Κυριαζή. Αχιλλέας Κουτσαντώνης. Βαλιά του Κουτσαντώνη είναι πολύ καλή για τον Τίνο. Η Θήλα με προποθέσει από αριστερά. Τρέχει από Καϊδης να καλύψει. Βαλιά του Τίνο μέσα στην περιοχή κόβουν πέρα στο Παναγιαλίου εύκολα. Καμαρά βγάζει την περιοχή. Και τώρα έχουμε σκληρό φάουλ στον Καμαρά. Κάρτα λογικά. Όχι, θα δίνει παρατηρήσει. Φάουλ για τον Παναγιάλιο. Παρατηρήσει τον Τίνο, ο οποίος λέει δεν το ήθελα. Έδωσε και τη χέρια στον Καμαρά. Φάουλ για τον Παναγιάλιο. Η μπάλα πάει αριστερά στον Μπεκίρη. Μπεκίρη για Ντούκα. Ντούκας πίσω για Περλέση. Περλέση. Ψάχνει το Λαθύρι. Ο Τσαντώνης. Κωνσταντινίδης για Βλασόπουλο. Βλασόπουλος κρατάει κόντρες.
ευνοείται ο Πατριβέσης. Στη μεσέγραμμη όλα αυτά. Θανόπουλος. Βαλιά του Θανόπουλου και παλιά του Μπουρλάκη προς τα πίσω όμως. Τα σουλίζα από μακρύνη σε παίκτης τύρελας. Βαλιάτερα που γίνεται με στόχο το σκεπετάρι κομμουν εύκολα παίκτης Παναγιαλίου το Βοκαίδη σε λένση. Τα φτάνουμε στα 15. 0-1 από το πρώτο λεπτό Παναγιαλίου προηγείται με γκολ του Κυριαζή. Ντούκας. Μπάλα πίσω για τον Μπερλέσι. Πόβουνε παιχνίδες που έχουν σαροπεί στα μάτια τελευταία λεπτά. Καμαρά. Για Μπεκίρι. Μπεκίρι πίσω για Περλέσι. Ο Περλέσι όπως να φύγει μπάλα. Κεφαλιά του Σταυρόπλου. Καμαρά θα ευνοηθεί. Και ο Λαθύρης πάει να φύγει σαν επίθεση. Λαθύρης. Πάει να μπει προς την περιοχή ο Λαθύρης. Λαθύρης βρίσκει χώρο. Θα σουτάρει κοντράρι μπάλα. Κόρνερ. Η μπάλα κόρνερ στην πλάτη θα τριβέσει κόρνερ για τον Παναγιάλιο. Το δεύτερο. Κόρνερ για την Αγιώτικη ομάδα. Ρωταπάει ο Λαθύρης που κέρδισε. Λαθύρης στο κόρνερ. Φτάνουμε στο 16. Το αφήσει για τον Γιάννη Μπουρλάκη. Μπουρλάκη στο κόρνερ. Μπουρλάκη στο κόρνερ. Το εκτελεί. Μακρύνω παιχνίδιας Βασιλαντωνόπουλος. Τα σουτάρει. 2-0. 2-0 ο Παναγιάλιος με το σουτ του Βασιλαντωνόπουλου. Θέλει την μπάλα στα δίκτυα με αριστερό. Συρτό σουτ. Θέλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ξυπολιά. Και ο Παναγιάλιος το 17 προηγείται με 2-0 της Θέλας. Θέλει ένα σημαντικό προβάδισμα από πολύ νωρίς. Είναι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο και με τον γκολ του Βασιλαντωνόπουλου λοιπόν στο 17 διπλασιάζει τα τέρματά σου. Πίελα Πανιγιάλιος 0-2 στο 17 με τον γκολ του Βασιλαντωνόπουλου. Βασιλαντωνόπουλος λοιπόν με αριστερό. Με αριστερό σου το Βασιλαντωνόπουλος παίρνει την μπάλα στα δίκτυα. Κάνει το 0-2. Θυμίζω στο 1 Κυριαζής το 0-1. Στο 17 Βασιλαντωνόπουλος το 0-2. Ο Πανιγιάλιος αποκτά σημαντικό προβάδισμα στον τελικό. Το κυπέλλα στεχνών προηγείται πολύ νωρίς με 2-0, το μάτι έχει πολύ δρόμο ακόμη. Σέντρα για τη Θήλα. Αναγνωστόπουλος. Δημητρέλος. Θανόπουλος. Κατριβέσης. Κωνσταντινίδης. Μπαλιά. Δύσκολη. Δεν μπορεί να προλάβει ο σκεπετάρης. Α, ότι μπάλα φορείς να σκίσει αστεία του Παναγιαλίου. Υπάρχει πρόβλημα με τις μπάλες. Για να με δώσει. Τώρα θα συνεχίσω να λέω από τη δίσκα πάει την άλλη πλευρά η μπάλα. Θα αλλάξουμε με το Περλές. Θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει το ελεύθερο. Πλάγιο τον Παναγιάλιο από το κεφάλι. Του Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε ένα break εδώ να πάμε στη Διεθνής και Αθήνα. Εδώ θα ερχόμαστε, θα ρίχνουμε προς το τέλος του μικρού, δεν θα έχουμε γκολ, θα συνεχίσουμε αμέσως για την εξέλιξη. Πάω για τη Θήλα. Να δούμε και αυτή τη φάση τώρα. Τη Θήλα θα κερδίσει, έχει κερδίσει φάση σε καλό σημείο που έκανε ο Μπεκίρη και θα φέρει για πρώτη φορά, έχω την αίσθηση, το σκηνικό μπροστά στην αιστεία του Παναγιαλίου στο 19. Να δούμε λοιπόν και αυτή τη φάση και να επιστρέψουμε στην Πόρεφεν Πάτρας. Φάουλ που πάει να εκτελέσει ο Σκεπετάρης. Στο 19. Σκεπετάρης. Στο φάουλ. Ο Λαθύρης κάνει ένα τείχος. Σκεπετάρης. Πάω για τη Θήλα σε καλό σημείο. Σκεπετάρης. Παίρνει την μπάλα με δύναμη στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει ο Πιτσαντώνης. Η μπάλα περνάει out. Πάμε λοιπόν στο στούντιο της Πόρτεν Πάντρας. Συνεντόμαστε με Αθήνα, καθώς συζητούμε τα μάτια στην Πρωτοβουλία και όταν χρειαστεί θα είμαστε πάλι εδώ στο Παυλομονησιακό Στάδιο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Sport FM.
11: Sport FM.
10: Πάτρας. Πρωταθλητής.

0: Το 2-0 παραμένει, καθώς φτάνουμε στο 25 να δούμε corner για τη Θήλα. Προσπαθεί τα τελευταία λεπτά να πιέσει την αιστεία του Παναγιαλίου με το corner και να πάμε στην Αθήνα. Εκτελείται το corner, την μπάλα πάει και πάει στο Κουτσαντώνη. Θα γεμίσει, θα κάνει μια σέντρα, νέο corner στο κεφάλι του Βασιλαντινόπουλου. Μπάλα corner, τέταρτο corner για τη Θήλα, η οποία και προηγουμένως κέρδισε δύο συνεχόμενα και πάλι τώρα δύο συνεχόμενα. Να δούμε για αυτή τη φάση και να συνεχθούμε με Αθήνα. Corner με το Σκεπετάρι. Σκεπετάρι στο corner, στο 25. Αλλάζει με Κουτσαντώνη μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κουτσαντώνης αφήνει το Σκεπετάρι. Μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή. Σκεπετάρις απομακρύνει ο Περλέση. Κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο. Αφήνει η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Θήλα. Με το σούτ Σκεπετάρι που έφτιαξε πλεονεκτική θέση. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ και πέμπτο για τη Θήλα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Κόρνερ τώρα με εκτελεστή το Κουτσαντώνη. Κουτσαντώνης. Εκτελεί το κόρνερ, από μακρύ παίξει Παναγιαλίου, όχι πολύ μακριά, ένα σουτ, τώρα παναβάλλει Βασιλαντινόπουλος από την περιοχή. Λοιπόν, υπάρχει offside, τελειώνει η φάση, πάμε σπόρεφε με Αθήνας.
1: Εδώ δεν το γλίτωσαν, κεφάλι με κεφάλι, κάτω ο Γερεμέγεφ, τραυματισμός και ζητάει να διακοπεί το παιχνίδι. Θα δούμε αν οι γιατροί του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να μπουν.
2: Με αφορμή αυτή τη διακοπή να πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη που ξεκίνησε πριν λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι.
3: Για την ακρίβεια έχουν περάσει 80 δευτερόλεπτα από το σφύριγμα του Ομπρένοβιτς. Ένα πλάγιο από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Με τον Κωστίνια να ψάχνει τον Ταρέμι. Περνάει μπάλα, προσπαθεί να μπει και ο Τσικίνιος στη φάση από μακρύνει ο Κυριακόπουλος. Πλάγια αριστερά προσπαθεί ο Τετέι με τον Αντίνο. Κέρδισε ο Αντίνο. Πιέζεται από τον Κωστίνια, θα χάσει από τον Γκαρσία. Βαθιά παλιά εκεί που τρέχει ο Ταρέμι, ο Τουμπά σε καλύτερη θέση. Φαίνεται να ελέγχει, τον πιέζει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ταρέμι. Κακός υπολογισμός από τον Αλγερνό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο από δεξιά είναι και τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαχών. Με το Ροντινέι να θέλει να το εκτελέσει, αλλά δεν βρήκε ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη και αφήνει την εκτέλεση στον Κωστίνια. Κάνει κίνηση ο Ταρέμι. Κάνει κίνηση και ο Τσικίνιο. Κωστίνια αναζητά τον Τσικίνιο. Ανάμεσα σε δύο κερδίζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Βαθιά παλιά στο χώρο του κέντρου εκεί που ελέγχει ο Πιρόλα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Πίσω στον Τζολάκη. Αριστερά στον Μπρούνο. Τρέχει ο Ταμπόρδα προς το μέρος του. Θέλει να τον αποφύγει παραλίγο να γίνει το λάθος. Έγινε το λάθος. Τρέχει να το διορθώσει ο ίδιος και θα τα καταφέρει σε συνεργασία με τον Πιρόλα. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο Σβιντέρσκι. Βοηθός και διαιτητής κοντά στη φάση. Δεν είδαμε κάποια παράβαση. Έσε στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος από δεξιά. Πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Αναζητά τον Ροντινέι. Πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον η Ερυθρόλευκη. Πέρασε πολύ ωραία ο Ροντινέι για τον Κωστίνια. Ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Άνοιξε το κοντρόλ της μπάλας. Γύρισε από μάκρυνο τουμπά. Σβιντέρσκι κεφαλιά, εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο Ρέτσος. Ρέτσος που 5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή κλείστηκε από τον Τετέι. Πίσω η μπάλα στον Πιρόλα και αυτός αριστερά στον Μπρούνο. Μάρτινς. Τσικίνιο κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από δύο και να τροφοδοτήσει ξανά τον Μάρτινς. Θέλει να ξεφύγει από τον Καλάμπρια. Θα γυρίσει, τα ρέμι, θα κερδίσει. Θα βγάλει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Γκαρσία. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά ο Ολυμπιακός. Μάρτινς. Θέλει να περάσει για τον Ταρέμι Γκαρσία, σέντρα σουτ, πάσα προπόνησης για τον Λαφόν. Από τον Βάσκο. Μια κίνηση από τον Γκαρσία που την είδε με ανακούφιση ο Λαφόν. Του ήρθε η μπάλα στα χέρια χωρίς πίεση αντιπάλου. Όλα αυτά στο τέταρτο λεπτό. Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας θα κάνει τη βαθιά παλιά. Ο Ταρέμι δεν κινήθηκε στην μπάλα γιατί ήταν offside. Πάλμερ Μπράουν πίσω στο Λαφόν. Με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στην μεσαία γραμμή ο Πιρόλα με τον Σβιντέρσκι μονομαχούν. Γκαρθία καλύπτει ο Καλάμπρια. Θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων και της μεσαίας γραμμής. Κοντούρης, Καλάμπρια από δεξιά θέλει να ξεφύγει από τον Μάρτσα να ζητά τον Τετέι. Σβιντέρσκι βαθιά παλιά αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει ελεύθερο γήπεδο αλλά είναι πολύ δυνατή η παλιά. Το πλάγι out από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Τσικίνιο να πηγαίνει, με τον Κωστίνια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ήταν και ο Τσικίνιο κοντά στην μπάλα. Πέμπτο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. απομάκρυνε ο Τουμπά. Κωστίνια ξανά με το κεφάλι. Κυριακόπουλος από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα στο Λαφόν. Ανεβαίνει να πιέσει ο Τσικίνιο. Με τα πόδια ο Λαφόν ψάχνει τον Τετέι. Απομάκρυνε ο Κωστίνια με το κεφάλι. Κέρδισε ο Τσέριν. Ξέφυγε από τον Ροντινέη. Από αριστερά ο Παναθηναϊκός κάτω από την μεσαία γραμμή. Τουμπά. Παράλληλα δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Εκεί που πηγαίνει για να του κλείσει το δρόμο ο Τσικίνιο. Καλάμπρια. Προσπάθησε ο Κοντούρης να τροφοδοτήσει το Σβιντέρς και ελέγχει ο Πιρόλα στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Πιρόλα παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο και αυτός πλάγια δεξιά στον Κωστίνια κάτω από τη μεσαία γραμμή. Βαθιά παλιά Τουμπά με το κεφάλι θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ροντινέη και πάλι ήθελε να το εκτελέσει γρήγορα. Αλλά δεν είδε ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη, αφήνει την εκτέλεση στον Κωστίνια. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Έσε, ο Τσικίνιο κοντά του για να του δώσουν επιλογές. Κάνει κίνηση και ο Ταρέμι. Το πλάγιο άτα από δεξιά Ροντινέη. Κωστίνια, πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Πιρόλα, Μπρούνο, Μάρτινς. Μπρούνο, Πιρόλα παράλληλα δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Ρέτσο και αυτός πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Τσικίνιο με τον Κυριακόπουλο στην πλάτη του θέλει να συνεργαστεί με τον Ροντινέη. Θα κερδίσουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Πιέζει ο Τσικίνιο. Ο Τουμπά να απομακρύνει την μπάλα. Αντίνο προσπαθεί να κερδίσει στη μονομαχία του. Βγαίνει ο Κοντούρης πολύ ωραία. Κερδίζει και θέλει να αποφύγει τον Έσε. Γλίστρισε παρόλα αυτά. Ακόμα και την ώρα που έπεφτε κατάφερε να βρει τον Τετέι, ο οποίος όμως στη συνέχεια θα χάσει τη μονομαχία από τον Πιρόλα. Ροντινέη από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα ο Τσικίνιο θα χάσει από τον Τσέριν.
2: Χωρίς αξιοσημείο τη φάση στα πρώτα 7 λεπτά στο Καραϊσκάκι. Πάμε ξανά στην Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τον Δημήτρη Σορβατζόγλου.
4: Ξεχύνεται ο Τάισον, τον ανατρέπει ο Κοϊτά, φάουλ και κάρτα για τον ακραίο της ΑΕΚ. Ένα από τα γνωστά σπριν του Τάισον, 15 μέτρα πίσω από το κέντρο. Ο Κοϊτά τον κυνήγησε, τον ανέτρεψε. Ο Γιαμπλόνσκι λέει και κάρτα στο 10ο λεπτό, μια και έκοψε την υποσχόμενη επίθεση. Είναι η πρώτη κάρτα. Ο Κοϊτά ξαφνιάζεται. Ίσως, ξέρω γιατί είναι νωρίς, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τον ανέτρεψε από πίσω, δεν είχε σχέση με την μπάλα. Θα πάρει την κάρτα. Μετά το διάστημα των πρώτων 3-4 λεπτών όπου η ΑΕΚ έδειχνε πιο επικίνδυνη χωρίς να υπάρχει κάποια φάση, ο ΠΑΟΚ ισορροπεί. Τώρα έχει τους πιο πολλούς παίκτες μπροστά από την μπάλα με τον Κένι να παίζει για τον Κετζιόρα. Μιχαηλίδης πιέζει ο Βάργα, παίζει για τον Παυλένκα, αφήνει για τον Κετζιόρα. Κένι, Κετζιόρα, δεν είναι ποιοτικές οι πάσεις των παιχτών του ΠΑΟΚ, κλέβουν οι Τισάκ, ξανακλέβει ο Κετζιόρα, ήδη τρία λάθη ο Μεϊτές στο μεταξύ. Κετζιόρα σηκώνει την μπάλα ψηλά, διεκδικεί ο Γερεμέγεφ με τον Ρέλβας, παίρνει ο παίκτης ΣΑΕΚ, κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς σηκώνει το κεφάλι με το δεξί, πασάρει στον Γερεμέγεφ, βγαίνει ο Μπρινιόλι με το αριστερό του, διώχνει και μάλιστα η μπάλα, ναι, βγαίνει πλάγιο out, που θα εκτελεστεί. Ο Κένι το εκτελεί για τον Κετζιόρα, μια καλή πάσα προς τον Γερεμέγεφ, βέβαια δεν είναι ο πιο γρήγορος, ο πιο εκρηκτικός. Μπάμπα από τα αριστερά. Ανοίγει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει η ΑΕΚ να πιέσει. Αμαρκάριστος ο Κετζιόρα, ανεβαίνει τα δεξιά, παίζει για τον Κένι. Κένι Ζίφκοβιτς με Ζωάο Μάριο και Πενράις. Οι του ΠΑΟΚ ανεβάζουν ποσοστά κατοχής, αλλά δεν πλησιάζουν προς το παρόν στην περιοχή του Μπρινιόλι. Με τον Μπάμπα από τα αριστερά, όλοι η ΑΕΚ πλην Βάργα πίσω από την μπάλα. Με Μιχαηλίδη να σηκώνει το κεφάλι, δεν βλέπει πάσες και γωνίες εύκολες. Πίσω για τον Παυλένκα. Οι του ΠΑΟΚ κυκλοφορούν, διαβάζουν. Η ΑΕΚ αμήνεται σωστά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι και πολύ γρήγορος. Είπαμε και η ποιότητα στις πάσες δεν είναι καλύτερη. Να ο Κένι μια μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Ρέλβας ψηλά. Αλλά κόρνερ, ναι, κόρνερ. Ο Ρέλβας δεν το ζήγησε και πολύ καλά. Και με το κεφάλι παραχωρεί το κόρνερ σε μια φαινομενικά εύκολη επέμβαση 12ο λεπτό. Από τα δεξιά στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ με Ζίφκοβιτς και Τάισον να πηγαίνουν προς την μπάλα. Η ΑΕΚ πίσω στη ζώνη της. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει και Τζιόρα, Μεϊτέ, Γερεμέγεφ. Είναι αρκετά ψηλός και ο ΠΑΟΚ. Με τον Γερεμέγεφ φυσικά στην ενδεκάδα του. Ακόμα και τον Μπάμπα. Έχει πολλά ψηλά κορμιά το παιχνίδι. Πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, Ζίφκοβιτς εκτελεί δεύτερο δοκάρι. Ψηλά ο Μπρινιόλι πάνω το κεφάλι του Μπάμπα. Καταφέρνει και μπλοκάρει ο Μπρινιόλι. Έχει μπει με αυτοπεποίθηση. Παρά το έχει να παίξει καιρό. Οι επαφές του και με τα πόδια και τώρα η έξοδος ήταν πολύ αποτελεσματική. Στο 13 Ρέλβας.
2: Πέρασε έχει... εκμετάλλευτο λοιπόν αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκι για να δούμε αν χάσαμε κάτι εξωσημείωτο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: 11ο λεπτό παραμένει το 0-0 με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά όχι τις φάσεις μπροστά στην εστία του Λαφών. Τώρα ο Μάρτινς από αριστερά προσπαθεί να πατήσει η περιοχή του. Έκλεισε τον δρόμο ο Κοντούρης. Βρήκε βοήθεια στο πρόσωπο του Μπρούνο. Ξανά Μάρτινς από αριστερά. Ταμπόρδα και Κοντούρης του αποσπούν την μπάλα. Και προσπαθεί ο Παναθηναϊκός από δεξιά με τον Ταμπόρδα να βγάλει την αντεπίθεση. Επιμένει ο Μάρτινς. Θα κερδίσει μπάλα και φάουλ από τον Κοντούρη. Το φάουλ είναι αριστερά. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Με τον Ζέλσον Μάρτινς να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και να πιάνει τον προσαγωγό του. Δεν βλέπω πάντως κάποια κίνηση από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Σηκώνεται ο Πορτογάλος. Στατική φάση που φέρνει κόσμο στα όρια της περιοχής του Λαφών. Λογικά εκτέλεστη ο Ροντινέη. Ναι, έφυγε και ο Τσικίνιο. Έφυγε και ο Ζέλσον Μάρτινς. Δύο παίχτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Έφυγε ο Ταμπορδά ένας. Ο Αντίνο έμεινε μόνο. Και να δούμε... Το 12ο λεπτό.
2: Πάμε στην Τούμπα.
4: Σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα λάθος του Βίντα. Κλέβει ο Τάισον, παίζει για τον Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός από το ύψος της περιοχής και λίγο μέσα στο τάρι. Ο Μπρινιόλι πέφτει και σώζει την ΑΕΚ. Πάνω που ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μεγάλο ρίσκο. Νέο λάθος του Μεϊτέ, ο οποίος είναι απελπιστικός. Ζωάο Μάριο πλησιάζει, προλαβαίνει ο Κένι, διώχνει ο Κετζιόρα. Που παίρνει και το πλάγιο. Πέμπτο λάθος του Μεϊτέ σε 15
2: λεπτά. Επιστροφή στο Καραϊσκάκι γιατί έχει κόρνερ Ολυμπιακός.
5: Κόρνερ από αριστερά. Ζέλσον Μάρτινς με πάσα για τον Μπρούνο. Στο κορμί του Ταμπόρδα. Νέο κόρνερ πάλι από αριστερά. Δεν απέφερε κάτι η απόπειρα συνεργασίας του Μάρτινς με τον Μπρούνο. Και πηγαίνει ο Τσικίνιο αυτή τη φορά να εκτελέσει το κόρνερ. Όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Λαφών. Ο Πορτογάλος έχει πάρει 2 μέτρα φόρα. Βγαίνει ο Κωστίνια για την πάσα. Βγαίνει και ο Έσε. Προτιμά να εκτελέσει, να γεμίσει Κωστίνια στο δεύτερο δοκάρι. Σαν αδίστασε ο Κοντούρης λίγο να απομακρύνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος την έστειλε μακριά. Ο Μπρούνο θα μπει δυνατά στη μονομαχία με τον Αντίνο και θα παραχωρήσει πλάγιο out από αριστερά. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Πέμπτη αγωνιστική των playoff της Super League. Κυριακόπουλος στο πλάγιο out από αριστερά για τους πράσινους. Περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφών. Κοντούρης. Ανέβηκε να πιέσει ο Γκαρσία, γύρισε πίσω στο Λαφόν. Τρέχει ο Ταρέμι να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού δεξιά, τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάθεται, είναι λανθασμένη. Προσπαθεί ο Μάρτινς, αλλά ο Καλάμπρια βγαίνει δυνατά, κερδίζει. Και μπάλα και φάουλ από τον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το φάουλ είναι λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ο Πάλμερ Μπράουν πηγαίνει για να το εκτελέσει. Περιμένει τους συμπαίχτες του να κινηθούν προς την περιοχή του Τζολάκη. Έχει δίπλα τον Καλάμπρια, κοντά του τον Κοντούρη. Πάλμερ Μπράουν θα γεμίσει αναζητώντας τον Τετέι. Πυρόλα με τον Τετέι μονομάχησαν. Κοντούρης κεφαλιά πάσα για τον Ταμπόρδα από δεξιά ο Παναθηναϊκός. Λάθος συνεργασία, έρχεται να διορθώσει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό προσωρινά. Ο Καλάμπρια κέρδισε ο Τσικίνιο. Καλάμπρια επιστρέφει δυναμικά, κερδίζει ξανά την κατοχή της μπάλας. Τσέρινγκ ξέφυγε πολύ ωραία από 2 αντιπάλους του. Τσέρινγκ κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει για τον Αντίνο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Αντίνο θέλει να κάνει το σουτ. Κοντράρι. Ο Κωστίνια στο 15ο λεπτό. Επιμένει ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Η πράσινη Κοντούρης. Προσποιείται για να ξεφύγει από τον Έσε. Κοντούρης, Έσε, κέρδισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ταρέμι. Δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, υπάρχει φάουλ με καθυστέρηση. Ο Τουμπά έκανε το φάουλ στον Ταρέμι. Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί για την ώρα με κάποιες αντεπιθέσεις να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά η μεγάλη φάση δεν υπάρχει σε κάποια από τις δύο εστίες αυτά τα 15 λεπτά.
2: Ωραία, στο 0-0 στο πρώτο τέταρτο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε και στην Τούμπα να δούμε αν χάσαμε κάτι σοβαρό στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
4: Μπροστά η ΑΕΚ με τον Μάριον, ο ΠΑΟΚ έχει κλειστεί. Πενράης, πολύ παίκτη στην περιοχή, σεντράρει ο Σκοτσέζος. Κεφαλιά και διώχνει ο Παυλένκα την κεφαλιά του Βάργα. Φάνηκε να είναι από μακριά, με πολύ τεχνική όμως, πολύ δύσκολη. Δίπλα στο δοκάρι ο Παυλένκα διώχνει κόρνερ για την ΑΕΚ. Εδώ θα φανεί πολύ καλύτερα ο Βάργα μεταξύ των δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση του Παυλένκα. Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ μετά την ευκαιρία του Γερεμέγεφ. Είμαστε στο 18-0-0 το παιχνίδι, με τον Μάρι το κόρνερ από τα δεξιά. Πλέον όλος ο ΠΑΟΚ πίσω, η ΑΕΚ βάζει 6 παίκτες στην περιοχή, ο ΠΑΟΚ στην ζώνη του, ο Ρουμάνος θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι, η κεφαλιά από το Βίντα out, ο Κροάτης εκεί σε επίκαιρη θέση μεταξύ πολλών ποδοσφαιριστών, την κεφαλιά λίγο πάνω από το δοκάρι του Παυλένκα. Οι δύο ευκαιρίες της ΑΕΚ με κεφαλιές των Βάργα και Βίντα. Νωρίτερα είπαμε ένα πρώτο λάθος από τον Βίντα που εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ με το αριστερό πατώντας περιοχή.
2: Πάμε στο Καραϊσκάκι.
5: Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο σε φάση διαρκείας στην μεγάλη περιοχή του Λαφών. Τελικός αποδέκτης της μπάλας από πάσα του Τζέλσον Μάρτιν ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος έκανε ωραία κίνηση για να ξεφύγει από τον Πάλμερ Μπράουν που είχε στην πλάτη του. Βρέθηκε στα όρια της μικρής περιοχής απέναντι στο Λαφών. Το πλασέ με το αριστερό η μπάλα πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων. Η πρώτη πάρα πολύ καλή στιγμή στο ντέρμπι. Λαφών στο ελεύθερο βολέ. Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά. Ελέγχει ο Τουμπά. Από μακριά γυρίζει στο Λαφόντ. Με τα πόδια ο Ιβοριανός τερματοφύλακας. Στην ύψος μεσαίας γραμμής ο Τετέ θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Πυρόλα. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σβιντέρσκι. Δυνατή η πάσα του Σβιντέρσκι για τον Τετέ. Απομάκρυνε ο Κωστίνια πλάγιο out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τσέριν. Κυριακόπουλος ξανά από αριστερά. Αναζήτησε τον Τετέι, Σβιντέρσκι, Τετέι, θέλει να σηκώσει για τον Πολωνό ξανά. Απομάκρυνε η αμυντική του Ολυμπιακού και τώρα προσπαθεί ο Τσικίνιο να βγάλει τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Μάρτινς από το κέντρο. Πολύ ωραία δεξιά για τον Ροντινέι. Έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του ο Βραζιλιάνος. Ροντινέι φτάνει στα όρια της περιοχής, θα βγάλει και την σέντρα κεφαλιά out από τον Τσικίνιο στο 18ο λεπτό. Ακόμη μια καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους και πάλι με τον Τσικίνιο. Και πάλι όμως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι.
2: Πάμε για λίγο στην Τούμπα γιατί έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ.
4: Γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ρώτα σε θέση σέντρα σκόπηκε και πάλι από τα δεξιά. Ο Μάριν θα εκτελέσει το κόρνερ στο 20ο λεπτό. 0-0 το παιχνίδι από μια καλή ευκαιρία για Γερεμέγεφ και τον Βάργα. Απέκρουσαν οι goalkeeper. Τώρα και πάλι ο Μάριν στη ζώνη του ο ΠΑΟΚ. Τι γίνεται? Μια κινητικότητα, ο Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Θα εκτελέσει ο Ρουμάνος μια καθυστέρηση. Τώρα η σέντρα από τα δεξιά, διώχνει ο Κετζιόρα. Ο Ρώτα ως τελευταίος γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι. 21ο λεπτό. Ο Μπρινιόλι εκτός περιοχής, περιμένει να τοποθετηθούν οι συμπαίκτες του, παίζει με τον Ρέλβας. Ο Πορτογάλος βλέπει ανάμεσα στις γραμμές τον Πινέδα με τον Ζωάο Μάριο. Πέρασε ένα διάστημα σημαντικό στο παιχνίδι με τον Ζήνη να παίζει στα αριστερά, ένα πεντάλεπτο τουλάχιστον. Ξαναγύρισε στην επίθεση. Μεϊτέ, δυσκολία στο κοντρόλ. Και Τζιόρα με τον Παυλένκα σημαδεύει τον Μπάμπα, κατεβάζει ο Γκανέζος, σηκώνει το κεφάλι, παίζει για τον Τάισον, θέλει να πάρει πλάτη με τον Ρώτα, πλάγιο λέει ο διαιτής υπέρ της ΑΕΚ. Πολύ λίγα σφυρίγματα μέχρι τώρα από τον Γιαμπλόνσκι και μία κάρτα στον Κοϊτά. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου με τον Ρώτα για τον Κοϊτά, ξεκινάει την επέλεση από τα δεξιά, ο Μπάμπα κοντά του. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει ο βοηθός, ο δεύτερος, ότι την έβγαλε ο Κοϊτά. Διαμαρτύρεται. ο παίχτης της ΑΕΚ. Το πλάγιο τον ΠΑΟΚ ψηλά όμως όλοι ΑΕΚ. Ο Μπάμπα στο ύψος περιοχής θα ψάξει για κάποια πάσα για να φύγει η μπάλα προφανώς από εκεί. Κάθε παίχτης ΑΕΚ έχει έναν παίχτη του ΠΑΟΚ στο man-to-man. Χαμηλώνει και ο Γερεμέγεφ για να ακουμπήσει την μπάλα, αλλά να την βγάλει εκείνος πλάγιο out. Δεν είναι πολύ ποιοτικό το παιχνίδι, χωρίς μεγάλο ρίσκο οι κινήσεις των παικτών, χωρίς πολλές διακοπές. Ρώτα το πλάγιο, Ζωάο Μάριο αφήνει στον Βάργα, κοϊτά από τα δεξιά. Θέλει να γεμίσει η περιοχή, δεν βλέπει πολλούς παίκτες. Ρώτα το τρίγωνο εκεί με τον Ζωάο Μάριο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Παναπροπονησιακό, όπου παίζουμε το λεπτό των καθυστερήσεων. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τίλεπαν Γιάλιος 0-2. Με τα γκολ του Κυριαζή στο πρώτο λεπτό και του Βασιλοντενόπη στο 17. Παίζουμε τώρα το λεπτό των καθυστερήσεων του επιπλέον χρόνου. Ο Παναγιώτης έχει κερδίσει ένα φάουλ. Σταυρόπουλος, Βασιλοντενόπουλος. Ψάχνει στην πέφτη βρίσκο μου λαθύρια. Αφήνει για την Κυριαζή. Από μακρινό είναι υπέρ τη Ελλά που ελέγχει ο Κουτσαντώνη. Κουτσαντώνη για ένα γνωστό πλέον. Ο Αναγνωστόπουλος για Δημητρέλο δεν κάνει καλή παλιά. Πλάγιο και δεν θα αργήσει ο Κώστας Βαδαρούτα να σφυρίξει κάτι το χρονόμετρο του για το που τελευταία φορά στο Βατεμέρο και όντως διπλό σύριγμα από τον Κώστα Βαδαρούτα. Πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Εδώ στο Παπαδοπονησιακό στάδιο ο Μαγιάς είναι ο καλύτερος προηγείται της Τίελας με 2-0. Στο πρώτο κόλλαζε εδώ της αναμέτρησης ο Κυριαζής. Σούταρη μπάλα κόντρα εξαμυντικό της Θίελας. Η μπάλα στην πίεση στα δίχτυα έγινε το 1-0. Στο 17 με συρτό αριστερό σουτ ο Βασιλαντενόπουλος έκανε το 2-0. Ένα την ώρα θα μπήκε ένα συγκρότημα χορευτικό για το ημίχρονο για τους θεατές που βρίσκονται εδώ και είναι αρκετή θεατά στο Παναπροπονησιακό. Λοιπόν, πάμε Αθήνα να ακούσουμε τη συνέχεια των ντέρμπι.
5: Μάρτινς, ο Τουμπά κέρδισε και παραχώρησε πλάγιο άλλο. Σταμάτησε την απόπειρα αντεπίθεσης των Ερυθρόλευκων. Το πλάγιο άλλο από αριστερά, λίγο πάνω από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Με τον Μπρούνο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα. Ο Ιταλός παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Κινείται προς το μέρος του Τετέι. Κρατά ο Ρέτσο στο χώρο του κέντρου.
2: Πάμε στην Τουμπά.
4: Μέσα στην περιοχή κόπηκε ο Κωνσταντέλιας, θέλει να βγει ΑΕΚ μπροστά, ο Μπάμπα κοϊτά, φάουλ στον παίχτη της ΑΕΚ που σφαδάζει νωρίτερα. Έγινε ένα φάουλ στο Γερεμέγεφ, σήκωσε σημαία ο βοηθός, ο διαιτής άφησε πλεονέκτημα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν στην περιοχή, έλειπε ο Γερεμέγεφ όμως, έψαξε μια πάσα ο Έλληνας διεθνής, δεν υπήρχε συμπαίχτης, κόπηκε έτσι αυτή η προϋπόθεση. Το φάουλ επάνω στον Κοϊτά για να μην παίξει γρήγορα στην κόντρα η ΑΕΚ. Διαμαρτύρονται οι κιτρινόμαυροι. Είμαστε στο 25 από μια σημαντική ευκαιρία για Γερεμέγεφ και Βάργα. Από και πέρα ισορροπημένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δείχνει να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα. Με Μάριν και Πινέδα βεβαίως στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι σε κακή κατάσταση τον ΜΕΙΤΕ. Αυτό στερεί αυτοπεποίθηση από τους υπόλοιπους. Ρώτα Κοϊτά από τα δεξιά του κλέβει. Ο Κωνσταντέλιας την άρπαξε την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας μπαλιά με το εξωτερικό στο Γερεμέγεφ. Βγαίνει και πάλι ο Μπρινιόλι. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος και πάλι είχε ένα 20 λεπτό υποτονικό, αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες. Τώρα πιέζει εκεί μόνος του τον Μπρινιόλι, το Ρέλβας, ο Βίντα. Πάει ο Γερεμέγεφ. Ο Κροάτης απομακρύνει. Ο Τάισον παραχωρεί το πλάγιο. Αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες ο Κωνσταντέλιας και ο Κοϊτά όμως τώρα βάζει την μπάλα μπροστά. Παίζει για τον Ζήνη. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ο Ζήνη ανεβαίνει. Ο Πενράης. Κακή πάσα του Ζωάο Μάριο στον Αγκολέζο. Πολύ δυνατή. Η μπάλα φεύγει εκτός. Αυτή η ευκαιρία που έχουν οι θεωρητικά ακραίοι της ΑΕΚ να συγκλίνουν στον άξονα συνέχεια και ο Ζωάο Μάριο και ο Κοϊτά. Έξτρα χαφ. Εδώ ο Ζωάο Μάριο έκανε τη λάθος πάσα. Ο Παβλέγκα δεν θέλει να επιχειρήσει build-up, θα γεμίσει στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου.
2: Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη, γιατί είχαμε μια επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, αλλά δόθηκε τελικά επιθετικό φάουλ, δεν είναι?
5: Επιθετικό φάουλ του Ταρέμι, ακριβώς του Ταρέμι στον Τουμπά, και νομίζω ότι είχε δίκιο ο Σλοβένος διαιτητής. Ο Ιρανός επιθετικός έπιασε τον αντίπαλό του από τον ώμο και τον γκρέμισε στην προσπάθεια του να κερδίσει την μπάλα. Όλα αυτά στο 25ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Δύο πολύ καλές στιγμές και οι δύο για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. Ένα πλασέ και μια κεφαλιά, καμία όμως στο στόχο. Ενώ τώρα είναι πεσμένος ο Κωστίνια στον αγωνιστικό χώρο στη σύγκρουση που είχε νομίζω με τον Αντίνο και διακόπτει το παιχνίδι ο Ουμπρένοβιτς. Αδειά αν έχει κάτι σοβαρό ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Γιατί έπιανε το πρόσωπό του.
2: Θα εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να επιστρέψουμε στην Τούμπα.
4: Ο Ζήνη σε φάση τέταρτη. Το γήπεδο ξεσηκώνεται γιατί ζητάει φάουλ στην αρχή τη φάση. Με τον Μεϊτέ, Ζωάο Μάριο πατάει η περιοχή. Για τον Πεν Ράις έχει πολλούς παίχτες και η ΑΕΚ. Γυρίζουν του ΠΑΟΚ, διώχνει ο Σντόεφ. Όλα ξεκίνησαν την ώρα που παίζεται το παιχνίδι με τον Ζωάο Μάριο. Σηκώνονται τώρα τη ΑΕΚ να διαμαρτυρηθούν. Πεν Ράις με τον Βίντα στο 28. Ένταση με ένα μαρκάρισμα του Πινέδα έριξε τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Μεϊτέ. Έφυγε η ΑΕΚ, οποία είναι και πάλι σε επίθεση από τα αριστερά με τον Ζωάο Μάριο. Πατάει περιοχή, σουτάρει, η μπάλα περνάει, μάλλον κόρνερ. Πράγματι είναι κόρνερ από το σουτ του Ζωάο Μάριο, κόντρα σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Διαμαρτυρίες τώρα και από τις δύο πλευρές και πάλι έγινε επικίνδυνη η ΑΕΚ. Εδώ το σούτ του Ζωάο Μάριο στο τέλος, κοντράρει μπάλα στον Κένι και περνάει κόρνερ. Όρθιος ο Μουκουντή, κάτι φωνάζει, πρέπει να ζητάνε ένα χέρι ή τη ΣΑΕΚ εντός περιοχής του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση. Ο Γιαμπλόνς και εκεί με τους αρχηγούς. Πολύ παράξενη κατάσταση γιατί επαναλαμβάνουμε, υπάρχει μια ανατροπή του Μεϊτέ από τον Πινέδα. Έφυγε σε κόντρα επίθεση, εκεί ζητάει ένα χέρι. Ο Ζίβκοβιτς κάνει το σταυρό του. Ο Γιαμπλόνς και ακούει και λέει κόρνερ. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά και αυτό. Και ενώ υπάρχει μια γενικότερη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Μάριν και αυτό το κόρνερ. Στην ζώνη του ο ΠΑΟΚ, 21ο λεπτό. Στο παιχνίδι, πάω ΚΑΕΚ στο 0-0. Εκτελεί με πάσα στον Ζωάο Μάριο. Ο Ρουμάνος παίζει πίσω για τον Ρότα. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα του. Διώχνει ο Κετζιόρα. Ο Πινέδα σουτάρει εκτός περιοχής η μπάλα out. Από τα σούτα αυτά που οι παίκτες κάνουν κυρίως για να μην επιτρέψουν και ρισκάρουν κάποια μετάβαση των αντιπάλων. Μιχαηλίδης ξεκινάει. Το γήπεδο έχει μια μεγαλύτερη ένταση και Τζιόρα για τον Παβλένκα. Καλό το πρέσιγκ της ΑΕΚ. Ο Παβλένκα παίζει ανάμεσα στις γραμμές με τον Οσντόεφ. Κένι δεν βρίσκει τον Γερεμέγεφ. Η ΑΕΚ, είπαμε, κινείται καλύτερα και με την μπάλα και στο πρέσιγκ. Εδώ ο Μάριν ψάχνει τον Πινέδα. Η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου. Out. Ο Ζίβκοβιτς χειροκροτεί για την αμυντική ενέργεια του Κένι. 30 λεπτό το... Όπα, κάτω Κένι. Να τα δύσκολα για τους γιατρούς του ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου. Ο Κένι γονατίζει, κάτι δεν πάει καλά. Πηγαίνει ο διαιτής για να το ρωτήσει προφανώς αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
2: Μέχρι να δούμε τι συμβαίνει με τον Κένι και αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού που θα θέσει αμφιβολία τη συνέχεια του στο ματς. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Έχουμε ένα τραυματισμό, μια διακοπή λόγω ενόχλησης στο τετρακέφαλο, αν μπορώ να διακρίνω σωστά, του ΕΣΕ. Έχει σηκωθεί ο Σιπιόνι για προθέρμανση. Ο ΕΣΕ πάντως έκανε κίνηση στον πάγκο, περιμένετε. Τώρα βρήκαν ευκαιρία όλοι οι παίχτες να δροσιστούν. Να δούμε, ο ΕΣΕ δοκιμάζει, είναι στον αριστερό τετρακεφαλό. Να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Για την ώρα φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Είμαστε στο 21 λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. ΕΣΕ. Γκαρσία στο χώρο του κέντρου. Βαθιά μπαλιά, κακή μπαλιά. Μπάλα θα καταλήξει out, ούτε καν πλάγιο out. Κάλυψε και ο Κυριακόπουλος. Δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να προλάβει ο Κωστίνια. Πάλμερ Μπράουν ανεβαίνει ο Τσικίνιο για να πιέσει. Γκαρσία θα κερδίσει προσωρινά μπροστά από τον Ταμπόρδα. Θα παραχωρήσει πλάγιο out από δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Καλάμπρια κάνει κίνηση ο Σβιντέρσκι. Ο Πολωνός ξανά για τον Καλάμπρια. σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας στο χώρο του κέντρου τον Αντίνο, απομάκρυνε ο Κωστίνια. Ροντινέι, τουμπά, βαθιά παλιά για τον Σβιντέρσκι. Δείχνει να είναι σε καλύτερη θέση ο Μπρούνο, ο οποίος θα καλύψει και θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 30 λεπτό. Πλάγι ο Άρτο από αριστερά για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη, με τον Μπρούνο να ψάχνει τον Ταρέμι. Πέρασε η μπάλα από τον Ταρέμι. Μάρτινς τράβηξε τον Καλάμπρια στην προσπάθειά του να κερδίσει το σπριντ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό, πλάγια δεξιά, 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Καλάμπρια πάνω στην μπάλα, δίπλα του ο Ταμπόρδα, κάνει κίνηση ο Κοντούρης. Καλάμπρια ξανά από την πάσα του Κοντούρη, βήματα προς τα πίσω από τον Ιταλό, Πάλμερ Μπράουν, Λαφόντ με τον Ταρέμι να ανεβαίνει για να πιέσει. Ο Λαφόντ απομακρύνει όπως ο Μπρούνο, θα πάρει την κεφαλιά, Τσικίνιο κατεβάζει από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς, πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, θέλει να ξεφύγει, φάουλ από τον Κοντούρη. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Μάρτινς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το δεξί του πόδι. Να δούμε αν χρειάζεται και αυτός ιατρική βοήθεια. Ναι, βλέπω τον κύριο Θεό με τον κύριο Λικουρέση να κινούνται προς τον πεσμένο Πορτογάλο, ο οποίος θα περάσει εκτός, φαντάζομαι, για να συνεχιστεί η αναμέτρηση στα δίπλα.
2: Να εκμεταλλευτούμε και αυτή τη διακοπή τώρα στο Καραϊσκάκι, να επιστρέψουμε στην Τούμπα, να δούμε πώς εξελίσσεται το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
4: Με τον Ρότα να ψάχνει στην περιοχή, πάει να μπει ο Βάργα, φάουλ επιθετικό. Πολύ πονηρή πάσα του Ρότα, χαμηλά στην μικρή περιοχή. Όποιος την βρει, την βάζει μέσα. Πέφτει ο Βάργα, πέφτει ο Μιχαηλίδης, επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτής. Κάτω και οι δύο ποδοσφαιριστές. Εδώ ο Μάριν την βρήκε. Και βρήκε άσχημα, δεν είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Κετζιόρα. Τον βρήκε άσχημα ο αντίπαλός του στην προσπάθεια να βρει την μπάλα. Καλή επίθεση για την ΑΕΚ, 34ο λεπτό. Μια ανησυχία για τον Γκένι στον ΠΑΟΚ. Έχουν σηκωθεί τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ και ο Λιούμπισης για την ΑΕΚ. Είναι ο Σάντσες σίγουρα, είναι ο Τέιλορ σίγουρα και πρέπει να είναι και ο Μίθελ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαβλόνσκι λέει στους παίχτες της ΑΕΚ να βγουν από την περιοχή για αυτό το φάουλ που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στο 35 το 0-0. Επαναλαμβάνουμε, με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη με την μπάλα στα πόδια. Νωρίτερα ο Μπρινιόλι να κάνει ένα λάθος, το πρώτο σε μια πάσα για τον Βίντα, η μπάλα βέβαια πήγε πλάγιο. Τάισον προς τον Ρέλβας, προσποιείται στον Κωνσταντέλια, πιέζει ο παίχτης του ΠΑΟΚ, παίζει για τον Ρότα, σηκώνει ο Έλληνας μπακ, Βάργα κεφάλια πάσα για τον Ζήνη, εξαιρετική τρίπλα στον Κετζιόρα, πάει να περάσει και από άλλον, ο Μπάμπα του κόβει την μπάλα. Ο Ζήνη με κοντρόλ κατάφερε να περάσει τον Κετζιόρα, ο Κετζιόρα επανήλθε στη θέση του. Τελικά ο Ζήνη 1-3 την έχασε την μπάλα και μετά έκανε και φάουλ στον Μπάμπα. Στο 36 με τον Μιχαηλίδη, επαναλαμβάνω, με μια κινητικότητα στους πάγκους, το Λουτσέσκου να συζητάει με τους εργάτες του. Σίγουρα η λειτουργία της δικής του ομάδας δεν τον ικανοποιεί. Είναι φανερό ότι τα χαφ της ΑΕΚ είναι σε καλύτερο βράδυ σε σχέση με Μεϊτέος, Ντόεφ. Η γενικότερη λειτουργία της ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια. Παυλένκα, Βίντα την πρώτη, τη δεύτερη ο Τάισον. Από τα αριστερά τον κυνηγάνε με δύο αντιπάλους. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, δίνει ο διαιτητής. Ο Τάισον θέλει να εκτελέσει γρήγορα, δεν τον βλέπουν οι συμπαίκτες του. Θα αφήσει για τον Μπάμπα στο ύψος περιοχής της ΑΕΚ. Το πλάγιο αυτό για τον δικέφαλο του Βορρά. Χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας, τριπλάρει εκεί πάνω στη γραμμή. Τι κάνει, πέφτει κάτω. Τάισον θέλει να γεμίσει, δεν καταφέρνει. Μπάμπα παίρνει τη δεύτερη. Εκεί από τα αριστερά με τον Μεϊτέ να έχει στην πλάτη του παίχτες της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος χαμηλά εκεί. Πάνω στη γραμμή η μπάλα. Μπάμπα σε μικρό χώρο. Θέλει να πάει σε τον Τάισον, δεν περνάει. Κλέβει ο Πινέδα. Ο Ρότα με ρίσκο στον Μπρινιόλι. Το κοντρόλ του διώχνει με το δεξί Τώρα που πήγε να πλησιάσει ο Κωνσταντέλιας με ρίσκο, όλα αυτά οι Τισάεκ διώχνουν την μπάλα το πλάγιο για τους ασπρόμαυρους. Με κάτω παίχτης Τισάεκ. Τώρα ποιος είναι? Ο Βάργα. Ο Βάργα τόσο χαμηλά κοντά στην περιοχή Τισάεκ. Νωρίτερα ένα φάουλ του Μάριν στο Κωνσταντέλια που δεν δόθηκε. Τώρα εκεί ο Βάργα πώς τραυματίστηκε. Επαναλαμβάνω, είναι 5 μέτρα
2: έξω. Δημήτρη, πρέπει να έχει χτυπήσει από την προηγούμενη φάση στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ που συγκρούστηκε με τον Κετζιόρα.
4: Το ισχύο του πιάνει. Ναι. Ανησυχία τώρα για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Διακοπή. 38 λεπτό. Σηκώνεται ο Ούγκρος. Πιάνει πράγματι εκεί μέση ισχύω από την αριστερή πλευρά. Φαίνεται ότι δεν χρειάζεται.
2: Να καταλευτούμε τη διακοπή και να επιστρέψουμε στο Καραϊσκάκι για να δούμε πώς εξελίσσεται το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: 36 λεπτό πάντα το 0-0 με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει ψηλά με τον Τζέρι να παίρνει την κεφαλιά από την απομάκρυνση του Πιρόλα. Τα μπόρδα από δεξιά θα χάσει από τον Τσικίνιο. Η βαθιά παλιά είναι για τον Ταρέμι. Εκτός περιοχής ο Λαφόρ θα βγει, θα απομακρύνει. Κόντρα ρε η μπάλα. Ακόντρα ρε στον Ταρέμι. Την μπάλα κατέληξε out και θα έχουμε την πρώτη υποχρεωτική αλλαγή στο 36 λεπτό. Μέσα ο Σιπιώνη, έξω ο Έσε με τις ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Να δούμε στην πορεία της βραδιάς πόσο σοβαρό είναι εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι στη Φιλαδέλφια. Ο Λαφόντε έχει αφήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Εκτελεί το ελεύθερο βολέ. Θα πάρει Σβιντέρσκι και την κεφαλιά στη μονομαχία με τον Πιρόλα σε δεύτερο χρόνο. Ιταλός. Κεφαλιά από τον Τσέριν Κοντούρης. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σιπιώνη. Χέρι από τον Μάρτινς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο ύψος μεσαίας γραμμής, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Καλάμπρια πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στο 37ο λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά, εκεί που ο Κοστίνια θα κερδίσει. Κεφαλιά πάσα για το Ροντινέ στο χώρο του κέντρου Βραζιλιάνος. Έρχεται αριστερά, θέλει να ανοίξει για τον Μάρτινς. Πολύ ωραία πάσα με εξωτερικό φάλτσο. Μάρτινς το ένας εναντίον ενός με τον Καλάμπρια. Κακή πάσα για τον Ροντινέ, ο οποίος καταφέρνει να σταματήσει την προσπάθειά του να γυρίσει πίσω. Αλλά στη συνέχεια η πάσα του Μάρτινς δεν είναι αυτή που θα ήθελε για τον Τσικίνιο. Θα μπλοκάρει ο Λαφόν. Τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Έχει όλο το γήπεδο δικό του, χωρίς πίεση αντιπάλου. Κερδίσει και κάποια μέτρα κινούμενος εκτός περιοχής. Βαθιά μπαλιά ψάχνοντας τον Τετέι. Πήρε την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Ρέτσος. Τρέχει ο Μάρτινς να πάρει μια νέα κεφαλιά. Κοντούρης. Δεξιά η μπάλα στον Ταμπόρδα. Τσέριν, Σβιντέρσκι. Το τακουνάκι δεν θα πιάσει. Τα ρέμι για τον Ολυμπιακό. Η κάθετη είναι ωραία για τον Ροντινέη, αλλά έχει διαβάσει τη φάση ο Τουμπά και ψύχρεμα θα τροφοδοτήσει τον Καλάμπρια. Ωραία η πάσα του Καλάμπρια για τον Τετέι. Γρήγορος ο Πιρόλα που θα παραχωρήσει το πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Του Τζολάκη από δεξιά. Ο Καλάμπρια πηγαίνει για να δώσει συνέχεια εκτελώντας το πλάγιο out. Ενώ συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα. 38 λεπτά αγώνα εδώ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Τα μπόρδα, Καλάμπρια. Θέλει να ξεφύγει, να περάσει την μπάλα στην περιοχή εκεί όπου ο Τζολάκης θα βγει και θα μπλοκάρει. Θέλει να κινηθεί γρήγορα και να τροφοδοτήσει με τα χέρια αριστερά τον Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς κάθετα για τον Ταρέμι, ο οποίος κινείται πολύ μακριά από την περιοχή. Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού, ωραία δεξιά στο να μαρκάρει στο Κοστίνια. Κατεβάζει ωραία Πορτογάλος την μπάλα με το στήθος. Θα βγάλει και τη σέντρα κόρνερ. Δεν πέρασε. Από τον Κυριακόπουλο, κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Τσικίνιο πηγαίνει να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ από δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Στα όρια της περιοχής ο Ζέλσον Μάρτινς. Το Τσικίνιο έχει πάρει 3 μέτρα φόρα. Τώρα θα εκτελέσει ο Πορτογάλος. Πηδούν πολύ για κεφαλιά. Θα γυρίσει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που κέρδισε ο Ταρέμι. Πιέζεται από τον Σβιντέρσκι. Μάρτινς από αριστερά θέλει να ξεφύγει από τον Τσέριν. Ωραία κίνηση από τον Πορτογάλο. Προσποιείται. Κρατά την μπάλα υπό την πίεση. Ζητά και φάουλ. Σιπιώνει. Βαθιά μπαλιά. Απομάκρυνε ο Αντίνο που έχει γυρίσει. Τρέχει ο Τετέι.
2: Πάμε για ένα κόρνερ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
4: κόρνερ με τον Τάισον. Εκτελεί προ τη μικρή περιοχή πάλι ο Μπρινιόλι. Βγαίνει αποτελεσματικά και μπλοκάρει ψηλά με τα δύο χέρια. Γραπώνει την μπάλα. Έπεσε

0: κοντραρίστηκε και έρχεται στη συνέχεια ο Μπρούνο να ανοίξει το σκορ 1-0 για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση, ξαναλέω, βλέπω τους πράσινους να διαμαρτύρονται για κάποιο φάουλ ίσως. Θα το δούμε αν υπάρξει κάποιο replay. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με το αριστερό του μπακ, τον Μπρούνο, να νικά τον Λαφόν. Γιώργο, αν δεις και εσύ κάτι.
1: Ναι, εννοείται. Περιμένουμε να δούμε replay. Ναι.
0: Στο ξεκίνημα, ο Ταρέμι τροφοδότησε τον Μάρτινς. Είχε μπροστά τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Τουμπά είναι αυτός που σταματά με πολύ ωραία προβολή τον Ταρέμι. Και στη συνέχεια έρχεται ο Μπρούνο. VAR, μάλιστα.
1: Είναι ένα μαρκάρισμα που έχει γίνει πάνω στον Ταμπόρδα, Νικόλα. Γι' αυτό, yeah. Από, στο ξεκίνημα της φάσης, όταν το αποσπά ο αντίπαλος του την μπάλα. Αυτό θα εξεταστεί.
0: Να κάλεσε ο VAR, ο Γιούγκ, τον Ομπρένοβιτς. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Σλοβένου διαιτητή για τη μονομαχία. Νομίζω είναι ο Σιπιόνι με τον Ταμπόρδα. Για το αν υπάρχει φάουλ.
1: Για το αν υπάρχει πάτημα πάνω στον Ταμπόρδα. Αυτό θα εξεταστεί. Δηλαδή στην προσπάθεια να το αποσπάσει ο Σιπιόνι την μπάλα, αν τον πατάει. Αυτό θέλει να δει.
0: Πάτημα δεν βλέπω. Να χτυπάνε τα πόδια τους, ναι. Και να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπρένοβιτς. Στη συνέχεια, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράβαση. Σίγουρα δεν υπάρχει offside στη συνέχεια της φάσης.
1: Φαίνεται να του χτυπάει το πόδι λίγο από πίσω. Δεν είναι πάτημα, σαν να του χτυπάει τη φτέρνα είναι.
0: Να δούμε τι θα αποφασίσει. Για να μιλάει με το Ρέτσο, νομίζω ότι θα τα κυρώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πιάσει το Ρέτσο και μιλάει. Τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και βλέπω και απογοητευμένο το Ρέτσο. Ναι, φάουλ, δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ. Στο ξεκίνημα της φάσης θεωρεί ότι ο Σιπιόνι έχει κάνει φάουλ στον Ταμπόρδα. Το φάουλ αυτό είναι 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Λαφόντ. Και έχει βγει ο Ιβοριανός τερματοφύλακας για να εκτελέσει.
1: Είναι δύσκολο να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά, Νίκο, αλλά όντως του έχει βρει τη φτέρνα από πίσω.
0: Ναι, ότι υπάρχει επαφή υπάρχει. Ναι. Το θέμα είναι στην κρίση του διαιτή, αν από αυτή την επαφή πέφτει ή όχι. Έκρινε ο Σλοβένος ότι ήταν μια επαφή ικανή για να τον ρίξει. Να δούμε. Στο 44 λεπτό έχουμε φτάσει, τα Μπόρδα από δεξιά.
1: Πάμε στην Τούμπα.
2: Ένα συνδυασμό, ο Κωνσταντέλια σουτάρει, μπάλα βρίσκει σε αντίπαλο, ο διαιτής στην αρχή δεν κάνει κάποιο νεύμα, νομίζω ότι περιμένει να διαβάσει τις... μπάλα βρήκε στο βίντεο, είναι corner καθαρά. Είναι σε καλύτερη φάση ο ΠΑΟΚ, στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, κυκλοφορεί την μπάλα, πιέζει, έχει ένα corner, ανεβάζει πολλούς ποδοσφαιριστές. Από τα αριστερά το corner με τον Tyson. Έτοιμο να το εκτελέσει. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Έχουμε δύο συνελικά στο παιχνίδι. Τάισον από τα αριστερά με δεξί πόδι προς το πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά του Μεϊτέ. Out! Να ο Μεϊτέ, ο οποίος από στο πρώτο δοκάρι τη γυριστή κεφαλιά. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι βγαίνει αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με έναν υψηλό σώμο παίκτη στο πρώτο δοκάρι να γυρίζει το σώμα του. Δεν υπήρχε αντίδραση από παίκτες της ΑΕΚ αλλά και από τον Πρινιόλι. Η μπάλα πέρασε out σε μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 με τραυματισμούς, με το Βάργα να ψιλοκουτσένει. Δεν θα γίνει πάντως αλλαγή, είπαμε. Θα δούμε στο ημίχρονο. Πρινιόλι γεμίζει. Ο Βάργα που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πήρε την κεφαλιά πάντως. Ο Ζίβκοβιτς σηκώνει, ρέλβα, άψογο κοντρόλ του Πορτογάλου. Παίζει με τον Βίντα, ψηλά εκεί η παίκτος του ΠΑΟΚ. Μάριν χαμηλώνει και πάλι. Έλβας Μάριν με ένα ρίσκο. Ο Ρουμάνος πάει να κλέψει ο ΠΑΟΚ Ζωάο Μάριο. Ζίβκοβιτς, Πενράις, Πινέδα πέφτουν κορμιά. Μάριν ελέγχει. Φοβούνται όλοι το λάθος. Μάλλον θέλουν να το διαιτητή να σφυρίξει για να ερεμήσουν και πράγματι τους ψηλό γλιτώνει όλους για να μην κάνουν κάποιο λάθος. Λοιπόν, ημίχρονο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, ελαφρώς καλύτερη με την μπάλα στα πόδια η ΑΕΚ από μια σημαντική ευκαιρία με τον Βάργα.

0: και ο Ζήνη μια καλή ευκαιρία. Και ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ αλλά και τον Μεϊτέτ. 0-0 λοιπόν μετά από 45 λεπτά.
1: Ωραία. Πάμε στο Καραϊσκάκι, όπου το παιχνίδι ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει λίγο αργότερα. Τώρα μπαίνει, αν δεν κάνω λάθος, Νίκος στις καθυστερήσεις, δεν είναι?
2: Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε. Είχαμε και ένταση νωρίτερα. Διαμαρτυρίζει από τους Ερυθρόλευκους για τον τρόπο που χτύπησε πάνω στη φάση χωρίς μπάλα ο Τετέι τον Ρέτσο, τον τρόπο που αντέδρασε ο Ρέτσος, και τώρα έχουμε νέα ψυμαχία με το Ροντινέι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, τον Τετέι να είναι από πάνω του. Νομίζω ότι η φάση με τον γκολ που ακυρώθηκε και στη συνέχεια η μονομαχία του Τετέι με τον Ρέτσο έχουν προκαλέσει τις εντάσεις. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Με τον Ροντινέι να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο να πιάνει το πρόσωπό του. Ο Ροντινέι είναι εκνευρισμένος με τον Τετέι. Λέει στον διαιτητή της αναμέτρησης ότι ο αντίπαλός του έριξε αγωνιά. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με πλάγι out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Σλοβένος κάνει παρατηρήσεις στο Ροντινέι. Πλάγι out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κωστίνια Σιπιώνη από Μάκριναν. Πάλμερ Μπράουν γέμισμα με τη μία για τον Καλάμπρια. Προσπαθεί ο Μπρούνο. Μπάλα out. Στα πόδια του Ιταλού πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Τζολάκης θέλει γρήγορα να δώσει το ελεύθερο βολέ να αναζητήσει τον Μάρτινς. Πέρασε η παλιά από τον Πάλμερ Μπράουν. Απέναντι στον Τουμπά, πατά περιοχή ο Πορτογάλος, από μάκρυνση ο Πάλμερ Μπράουν, Σβιντέρσκι, κακή απομάκρυνση, Μάρτινς από αριστερά, έχει αντίπαλο τον Τουμπά, νέο γέμισμα, από μάκρυνση ο Κυριακόπουλος, Ρέτσος και Τετέι μονομαχούν, κέρδισε ο Ρέτσος στο χώρο του κέντρου, Πυρόλα, ο Ιταλός στην μεσαία γραμμή πιέζεται από τον Τετέι, Μπρούνο, φάουλ από τον Τετέι. Τώρα διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι, ζητούν κάρτα στον Τετέι. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Είναι πολλές μετά τον γκολ που ακυρώθηκε. Είναι πολλές οι διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση. Το φάουλ είναι πάνω στην πλάγια γραμμή, πλάγια αριστερά. Πάνω στην μεσαία γραμμή, συγγνώμη, πλάγια αριστερά. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει δεξιά στον Κωστίνια με αντίπαλο τον Αντίνο. Προσπαθεί ο Πορτογάλος να τον περάσει. Κοντράρι μπάλα, πλάγι out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στύψε της μεγάλης περιοχής του Λαφών. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων θα έχουμε καθυστερήσεις, γιατί το πρώτο λεπτό ουσιαστικά δεν παίχτηκε ποτέ με την αψημαχία του Ροντινέι με τον Τετέι. Μπρούνο από αριστερά, 5-6 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρθία θέλει να περάσει ξανά για τον Μπρούνο. Καλάμπρια θα κερδίσει. Τα μπόρδα, κακό κοντρόλ από τον Κοντούρη, πλάγιο out από αριστερά για τους Ερυθρόλευκους στο ύψος μεσαίας γραμμής. Με τον Γκαρθία να θέλει να το εκτελέσει, να αφήνει τελικά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια, ψάχνει τον Μάρτινς, Καλάμπρια στον Πάλμερ Μπράουν, προσπαθεί να μπει στην φάση ο Ταρέμι, να πατήσει περιοχή Ταρέμι, θα γυρίσει απέναντι στο Λαφόν, δοκάρι 1-0 με Ροντινέι για Ολυμπιακό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ροντινέι πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ξανά διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, περιμένω και από σένα βοήθεια.
1: Ολυμπιακός, να δούμε replay.
2: Ναι. Παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Ροντινέι. Να εκμεταλλεύεται τη φάση που δημιούργησε ουσιαστικά ο Ταρέμι, η μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Βραζιλιάνος, όπως και στον πρώτο γύρο σκοράρει απέναντι στον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο των play-off. Έτσι και απόψε ανοίγει το σκορ και να δούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι πράσινοι στη μονομαχία του Ταρέμι με τον Τουμπά. Το πλασέ μπροστά από το Λαφόντ. Να δούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται.
1: Για φάουλ πάνω στον Τουμπά διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Μάλιστα. Να δούμε. Είναι όλοι γύρω από τον Μπρένοβιτς. Και ο Μπρένοβιτς φαντάζομαι περιμένει το VAR. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Μπρένοβιτς τους διώχνει όλους από κοντά του. Είναι οι δύο αρχηγοί μαζί με τον Σλοβαίνο διαιτητή. Είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τσέριν με τον Ρέτσο δίπλα στον Ομπρένοβιτς. Και περιμένουμε το VAR πάλι. Όπως και στη φάση του 40 λεπτού. Έτσι και τώρα. Ο Μπρένοβιτς έχει βάλει το χέρι στο ακουστικό για να ακούει καλύτερα. Να δούμε τι δείχνει. Σέντρα. 1-0 για τον Ολυμπιακό. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με το VAR στην μονομαχία του Ταρέμι με τον Τσουμπά. Οι ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ροντινέη πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στα play-off της Super League. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος, να εξαργυρώνει αυτή την ανωτερότητά του. Και τέλος, μία που γύρισε την μπάλα ο Σβιντέρσκι στο Τουμπά και μία που σφύριξε ο Σλοβαίνος. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με το τελευταίο πεντάλεπτο να είναι μέσα στην ένταση μαζί με τις καθυστερήσεις. Από τη στιγμή που κυρώθηκε τον γκολ του Μπρούνο, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Τσικίνιο στο 16ο και το 18ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε σε ελάχιστες περιπτώσεις να απειλήσει την εστία του Τζολάκη. Δεν έχει υποχρεωθεί ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής να επέμβει σε κάποια προσπάθεια των Πράσινων. Στο 40 λεπτό ο Μπρούνο παραβίασε την εστία του Λαφόν. Το γκολ ακυρώθηκε γιατί υπήρχε φάουλ σύμφωνα με τον βοηθό, με το VAR, στη μονομαχία του Σιπιώνη με τον Ταμπόρδα. Το γκολ του Ρετινέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων δεν ακυρώθηκε. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 και μένει να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι άλλο μπορεί να συμβεί.
1: Ωραία. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν και στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με αυτό το γκολ του Ροντινέ στις καθυστερήσεις. Λίγο νωρίτερα είχαμε λήξει για το πρώτο 45 λεπτό και στην Τούμπα. Εκεί το αποτέλεσμα ήταν 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Κάπου εδώ ήρθε η δική μου ώρα να την κοπανίσω. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαν χλαμάρα στη γνώριμη ώρα λίγο μετά τις 6. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος, ο οποίος σας κάνει παρέα με την... με Ζέρβα μαζί. Ωραία. Τάσος Νικολόπουλος λοιπόν και Νίκος Ζέρβας, με τους οποίους θα πάτε για το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων.
3: Η Winsport FM...
4: Πάτρασπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τι λέω, φορώ Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Λουβρίς Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
13: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
14: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Σπόρεθεν Πάτρας.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
16: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
17: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
16: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
17: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
17: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
16: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
17: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
18: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
19: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
15: Sport FM Patras

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Παπαδοπολισιακό στάδιο, όπου είμαστε στο 63ο λεπτό. Ο Παναγιώτης ήδη προηγείται με 3-0 της Τρίπολης. Εδώ και 6 λεπτά έχει ανεβάσει κάτω το σκορ σε φάουλ του Βασιλόπουλου. Καρφωθεί κεφάλι από τα Σουλή, μπάλα στα δίκτυα. Και τώρα φάουλ για τη Τρίπολη σε καλό σημείο με τον Αχιλλέα Κουτσαντώνη, την πέμπτα στο 67. Στα μισά του δεύτερου μηχρόνου, Τρίπολη Παναγιώτης 0-3. Και ο Κουτσαντώνης στο φάουλ για τη Τρίπολη. Τρίπολη που έκανε αλλαγές από λίγο, έχει κάνει 3 αλλαγές ήδη. Για να το φάουλ και τις πούμε. Ο Τσαντώνης το εκτελεί. Από μακρύ είναι πέτσι μαγαλιό, όχι πολύ μακρύ, αλλά είναι μέσα στην περιοχή. Από τώρα βράζει την μπάλα πέτσι μαγαλιό από την περιοχή της. Τρέχει ο Τσαντώνης. Γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Ξεπολιά. Παναλαμβάνει λοιπόν τον κόκκινο Τασουλή, ο Παναγιώτης του 60 και να βάσει άλλο το δίκτυο του σπορ. Δείχνει από αυτό ένα σημαντικό προβάδισμα. Τώρα ο Τσαντώνης. Η κυρία προσπαθεί τώρα να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια. Παλιά του Σουβλέρη που μπήκε στο μάτι πριν από λίγο. Δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Πέναλτι. Πέναλτι για τη Θήλα. Στο κράτημα του Μπεκίρη, στο Σουβλέρι, ο διαιτής δείχνει πέναλτι. Πέναλτι για τη Θήλα στο 67. Στο κράτημα του Μπεκίρη, στο Σουβλέρι, η Θήλα έχει την ευκαιρία να μειώσει. Πέναλτι λοιπόν για τη Θήλα. Του παίρνει την μπάλα, ο Τσαντώνης, ο Σουβλέρις νομίζω ότι θα καλέσει. Σουβλέρις, ο παίκτης το κέρδισε κιόλας. Ο Τάσος Σουβλέρις μπήκε στο μάτι. Πριν από 4 λεπτά, στο 64 μπήκε, στο 68 τώρα θα κλείσει το πέναλτι. Σουβλέρης απέναντι στον Μπερλέσι. Ο Βαρούντας και οι λες παίκτες να είναι και στις θέσεις τους. Σουγλέρης απέναντι στον Περλέση. Στηρίζει ο διαιτής. Σουγλέρης. Σουγλέρης 3-1. Βάλει στα χέρια της ευθείας του εργαλείου. 1-3 μείνει χρήνα με τον κόντου Τάσο Σουγλέρη. Τάσο Σουγλέρη λοιπόν μειώνει σε 3-1 στο 68. Στο κεντρώμα ακόμη. Να δείτε πολύ δρόμα ακόμη. 1-3. Με τον έφτα και θέλεις πέρα του Σουγλέρη. Το Παναγιώτης θα κάνει τώρα την πρώτη αλλαγή, θα κάνει την τρία αλλαγή από ό,τι βλέπω, με Σδιάκα και Λιάτο. Η Θήλα έχει περάσει στο 46, πέρασε στο παιχνίδι, έμεινε στο αποτυπωτήριο ο Αγνωστόπουλος και πέρασε ο Δρακόπουλος. Στο 64 έφυγαν Βλασόπουλος, Κουνής, πέρασαν Σουγλέρης και Παραστατήρης και τώρα ο Παναγιώτης ετοιμάζεται να κάνει την τρία αλλαγή με Λιάτο και Σουγλέρη, Σδιάκα στο παιχνίδι. Βασιλαδονόπουλος, 1-3 στο 68, μειώνει Σουγλέρης. Κεφαλιά του Μπεκίρη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Την δίνω φάουλ για τον Παναγιάλη. Και τώρα στα 69 θα γίνουν οι αλλαγές. Γιάκας και Λιάτος. Θα δούμε τι θα βγουν για τον Παναγιάλη. Δεν έχει βγει κανένας ακόμη. Ο Λαφύρης έχω την αίσθηση ότι είναι ο ένας. Για δούμε. Ο Μπεκίρη που έκανε το πέναλτι, ο Μπεκίρη που έκανε το πέναλτι, θα αφήσει θέση στο Σουζιάκα. Έξω Μπεκίρη λοιπόν, στη θέση του 9 ο Σιάκας. Και έξω Λαφύρης όντως, στη θέση του στο 69 περνάει ο Λιάτος. Πάω λοιπόν για τον Παναγιάλη με τον Τασουλή, καθώς πάμε για το 70. Στο λίγο μπαίνουμε στο λεφτό 20 λεπτό. Πήρε Παναγιάλη ως 1-3. Τασουλής το κάνεις παίρνει και παλιά τόσο ο τεριαθείς κερδίζουν παίκτες Τίελας που έχουν πάρει ψυχολογία μετά τον κολ πέτυχαν παλιά που γίνεται και το Σαντινίδη. Θα είμαστε ένα δύο λεπτά ακόμη θα πάμε σε λίγο στην Αθήνα καθώς ξεκινά και το δεύτερο μέρος στα μάτς. Σουγλέρης Κωνσταντινίδης η Τίελα στο δεύτερο είναι καλύτερο τον Παναγιάλιο. Η μπάλα πάει τώρα για τον Καϊκόνο Θανόπουλο. Θανόπουλο Σουγλέρης προσπαθεί να περάσει και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο που αφήνει κλέσει ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης Παραστατίδης. Παραστατίδης κόβοντας μεγαλείο η μπάλα πάει στον Θανόπουλο. Μπαλιά του Θανόπουλου δυνατή και εύκολη για τον Μπερλέση που είναι μόνος του και θα μαζέψει. Φτάσαμε στους 71.
1-3 αυτή ήταν Πανεγιάλιος. Και ο Περλέση δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Λιάτος παίρνει μια κεφαλιά και κερδίθηκε το φάουλ. Λοιπόν, Διανή με το 72 εδώ, Φύρα Πανεγιάλιος 1-3. Πάμε να συνδρομώσουμε στον Σπόρεφ Μαθήνας και επανερχόμαστε σε λίγο και πάλι στο Παμπροδοσιακό.

0: κέρδισε το διεύρυνο νικηφόρο σερί του. Τέσσερις διαδοχικές νίκες. Αυτή τη φορά με αντίπαλο το Βόλο στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Ο Άρης έβλεπα πριν σε ολόκληρη την κανονική περίοδο είχε 6. Και τώρα σε αυτή τη διαδικασία έχει 4 και μάλιστα διαδοχικές. Και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, τρελό μάτς στο Λαύρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Όφη 3-2, με τους κριτικούς να παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων, να μένουν όμως με παίκτη λιγότερο και τους Βιωτούς με 3 γκολ στις καθυστερήσεις να φτάνουν στη νίκη και να βρίσκονται ουσιαστικά αγκαλιά με την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη βαθμολογία. Είναι στο συν 3 από τον Άρη. Τελευταία αγωνιστική παίζουν οι δυο τους. Οι Βιωτοί με ισοπαλία κατακτούν την πρώτη θέση. Για να το κάνει ο Άρης πρέπει να νικήσει. Αν νικήσει στην ισοβαθμία θα είναι από πάνω, γιατί στα προηγούμενα 3 παιχνίδια οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Εδώ δύο ποδοσφαιριστές που έφυγαν για τα αποδυτήρια έμειναν στα αποδυτήρια. Φαίνονταν βεβαίως στα τελευταία λεπτά. Ο Βάργα για την ΑΕΚ και ο Κένι για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες που τελευταία λεπτά ημιχρόνου αντιμετώπισαν προβλήματα. Αντί του Βάργα μπαίνει ο Λιούμπισιτς για την ΑΕΚ. Αντί του Κένι μπαίνει ο Σάντσες για τον ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ βάζει παίκτη στη θέση κανονικά. Η ΑΕΚ αλλάζει κάποια δεδομένα. Λογικά και από ό,τι είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ο Κοϊτά σε αρκετά πεντάλεπτα κινήθηκε και πιο επιθετικά. Θα πάει ο Κοϊτά μαζί με τον Ζήνη. Ο Λιούμπισιτς έχει έρθει ήδη δεξιά και αριστερά ο Ζωάο Μάριο. Ένα πρώτο ημίχρονο και ενώ μάλλον περιμένουμε και το Καραϊσκάκη, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο, δεν νομίζω ότι θα έχει διαφορά στη σέντρα, έτσι υποθέτω, γιατί βλέπει τον παρατηρητή πάλι ο Γερμανός διαιτής, από τον οποίο ΠΑΟΚ έχει παράπονα. Είναι 2-3 φάουλ εκτός περιοχής τα οποία δεν δόθηκαν και στο Μεϊτέ και στον Κωνσταντέλια. Σε ένα από αυτά η ΑΕΚ έβγαλε σημαντική ευκαιρία στην κόντρα με τον Ζήνη. Σέντρα εδώ λοιπόν κανονικά με τον Κετζιόρα να γεμίζει προς τον Γερεμέγεφ. Παίρνει πλάτη με τον Βίντα, η μπάλα προς τον Οσντόεφ. Μπάμπα Γερεμέγεφ, σουτάρι, κοντράρι μπάλα, δεν είναι τον Ζίφκοβιτς ο Σουηδός. Κλέβει ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ πήγε να βγάλει φάση. Ο Γερεμέγεφ δεν είδε τον Ζίφκοβιτς ξεμακάριστο από τα δεξιά. Σάντσες πρώτη επαφή μπάλα με τον Ζίφκοβιτς για τον Οσντόεφ και πάλι ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι με όλους τους παίχτες πίσω από την μπάλα και πράγματι δίδυμο μπροστά τον Κοϊτά με τον Ζήνη. Από εκεί που είχε τους δύο πιο υψηλόσωμους, τον Γιώβιτς και τον Βάργα, όχι σήμερα γενικά, τώρα παίζει με τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές, τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε με τον Παυλένκα και Τζιόρα Μιχαλίδη, Σάντσες, Μπάμπα, Μεϊτέος, Ντόεφ, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και τον Γερεμέγεφ. Και η ΑΕΚ με Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και τον Λιούμπισιτς που παίζει ως δεξί. Half.
1: Πάμε να δούμε πώς άρχισε και το μάτς του Καραϊσκάκη και αν έχουμε αλλαγές. Νίκος Σταματέλος.
3: 47ο λεπτό στον Γεώργιος Καραϊσκάκης. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Έχουμε μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ζαρουρί πήρε τη θέση του Αντίνο. Ενώ ο Ολυμπιακός, όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι συνεχίζει. Δηλαδή με Τζολάκη, Κωστένια, Ρέτσο, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Γκαρσία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μάρτινς και Ταρέμι. Ο Παναθηναϊκός με Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο, Τετέι και Σβιντέρσκι. Ένα φάουλο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ο Ρέτσος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Λασαριστά αριστερά στον Πυρόλα. Ο Σβιντέρσκι ανεβαίνει για να πιέσει πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο στη βαθιά παλιά, εκεί που κινείται πολύ ωραίο. Ταρέμι μπροστά από τον Πάλμερ Μπράουν. Έχει βγει από αριστερά εκτός περιοχής. Θα αφήσει στον Μάρτινς. Ξανά Ταρέμι. Πίσω η μπάλα στον Μπρούνο. Ο Μάρτινς θέλει να περάσει για τον Μπρούνο. Το πλάγιο από δεξιά είναι για τον Παναθηναϊκό στο 48ο λεπτό. Από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Πολύ ωραία η προσπάθεια από δεξιά του Καλάμπρια. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι και κερδίζουν Τρέχει ο Κωστίνια, κερδίζει αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να γυρίσει, δεν θα περάσει η παλιά του από τον Κυριακόπουλο. Ζαρουρί θα απομακρύνει πάνω στον Σιπιώνη. Κακό κοντρόλ από τον Σιπιώνη, κακό και το γύρισμα. Κέρδισαν προσωρινά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιμένει ο Τετέ και κερδίζει. Τον σταματά ο Γκαρθία. Φάουλ από τον Γκαρθία, δεν νομίζω. Αν δούμε ένα replay, ο Γκαρθία νομίζω πως όχι. Μπάλα βρίσκει. Δεν ξέρω αν τον τράβηξε ο Σιπιώνη. Το φάουλ σε 48 λεπτό είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα για τον Παναθηναϊκό, του Μπά πάνω στην μπάλα. Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός αναζητά τον Τετέι. Κωστίνια θα πάρει κεφαλιά και θα απομακρύνει. Τσικίνιο ωραία μπροστά από τον Κυριακόπουλο, θα κερδίσει πλάγια δεξιά. Ροντινέι, έγινε το λάθος. Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει πλάτη τον Κωστίνια, συγκλίνει, ψάχνει χώρο για το σουτ. Στο ημιγύκλιο της περιοχής θέλει να ανοίξει για τον Ταμπόρδα. Απομάκρυνε ο Μπρούνο, τρέχει ο Ταμπόρδα. Θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο άτα από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στο ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Με τον Ταμπόρδα να το εκτελεί, γυρνώντας την μπάλα πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τσέριν. Ταμπόρδα από δεξιά. Την μπάλα πίσω στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός θέλει να σηκώσει για τον Σβιντέσκι. Δεν υπάρχει offside. Ο Πολωνός πλάγια δεξιά με αντίπαλο τον Πιρόλα. Θα κάνει και την σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Τετέι. Μπάλα πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 50 λεπτό αυτή η φάση. Κεφαλιά του Τετέι. Είχε αντίληψη της φάσης ο Τζολάκης. Αν είχε πορεία προς την εστία του μπάλα, νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια τελική, μια από τις ελάχιστες τελικές για τον Παναθηναϊκό. Μάρτινς από αριστερά στην μεσαία γραμμή, πίσω στον Πιρόλα. Γκαρθία, Ρέτσος, πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Κοντράρι ο Ζαρουρί. Τετέι θα κερδίσει. Φάουλ από τον Κωστίνια και κάρτα στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Το φάουλ αυτό, πλάγια αριστερά, 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή στο 50 λεπτό. Ο Τσέριν με το Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Ο Σλοβαίνος σημειώνει την κίτρινη κάρτα στο μπλοκάκι του. Είναι και οι δύο πάνω στην μπάλα. Κάτι λέει ο Τσέριν στο Ζαρουρί. Παραλαμβάνω, το φάουλ είναι 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά. Φεύγει ο Τσέριν, Ζαρουρί εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ενεβαίνει ο Πάλμερ Μπράουν. Το γύρισμα απομάκρυνε ο Πιρόλα. Τζολάκης με γροθιές. Καλάμπρια πίσω η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή ανεβαίνει ο Ταρέμι για να πιέσει. Καλάμπρια πίσω στο Λαφόντ. 51 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος θα απομακρύνει με το κεφάλι, θα κερδίσει τα μπόρδα. Ανοίγει δεξιά στον Καλάμπρια. Η παλιά του δεν είναι καλή για τον Σβιντέσκι. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Από αριστερά ο Μπρούνο. Στη βαθιά παλιά για τον Τσικίνιο. Ελέγχει εύκολα ο Πάλμερ Μπράουν. Γεμίζει με το κεφάλι τα μπόρδα. Τσέριν, Σβιντέσκι δεξιά ξανά στον Ταμπόρδα. Αλλαγή παιχνιδιού. Ζαρουρί στον άξονα. Θέλει να περάσει ξανά για τον Ταμπόρδα. Από δεξιά ο Αργεντινός με αντίπαλο τον Μπρούνο. Ζαρουρί που έχει πάει δεξιά, κάνει την κίνηση για να ξεφύγει από τον Σιπιώνη. Συρτή σέντρα από μάκρυνε ο Γκαρθία. Πλάγιο άτσα από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια θέλει να το εκτελέσει γρήγορα για τον Ταμπόρδα. Τσέριν. Ζαρουρί πίσω στον Πάλμερ Μπράουν στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά ο Παναθηναϊκός. Πάλμερ Μπράουν θα κερδίσει το πλάγιο out από δεξιά. Αρκετά μέτρα πλέον πάνω από την μεσαία γραμμή. Τσέριν. Καλάμπρια στο χώρο του κέντρου. Ο Κοντούρης. Τουμπά. Κυριακόπουλος.
0: Παραμένει το 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε Τουμπά.
2: 52 λεπτό. Διάστημα πίεσης για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε και κόρνερ. Είχε και δύο καλές στιγμές. Με τον Τάισον που σούταρε δυνατά. Απομάκρυνε ο Ρότα κοντά στην τελική γραμμή. Τώρα Ζωάο Μάριο παίζει αριστερά με τον Κοϊτά στην πρώτη επίσκεψη της ΑΕΚ προς τα καρέ του ΠΑΟ. Κοϊτά φέρνει στο δεξί, θέλει να προσποιηθεί, βγάζει έξω στον Μάριν. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ και πάλι Κοϊτά με δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Για τον Μάριν σουτάρι κοντράρουν οι ασπρόμαυροι. Νωρίτερα και ένα κόρνερ εκτελέστηκε Πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά του Κετζιόρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάμπα δεν κατάφερε να σμπρώξει την μπάλα. Φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γερεμέγεφ για τον Ζίφκοβιτς. 4-4. Ζίφκοβιτς βλέπει τις επιλογές του. Πασάρι προς τον Γερεμέγεφ από τα δεξιά. Προσποιείται. Σε ποιον γυρίζει, ψάχνει. Τάισον σουτάρει. Κοντράει μπάλα στον Κωνσταντέλια. Διώχνουν τη ΣΑΕ. Κακό τελείωμα του Τάισον από πολύ καλή θέση για τον ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνουμε, μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ζήνη από τα δεξιά. Ο Μεϊτέ κυνηγάει, δεν προλαβαίνει. Τραβάει παίχτες ο Ζήνη. 3. Θέλει να πασάρει. Γύρισε και ο Μπάμπα. Παίζει για τον Λιούμπισιτς. Έχει χώρο η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο. Πλησιάζει με τον Κοϊτά. Πατάει περιοχή ο Κοϊτά στο δεξί του. Προσποιείται. Γυρίζει προς τα έξω. Σουτάρει ο Πινέδα. Out. Άνοιξε το παιχνίδι. Ο Πινέδα δεν πάτησε καλά, δεν είδε εστία. Σούταρε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Νωρίτερα από πολύ καλή θέση ο Τάισον δεν σούταρε σωστά η μπάλα. Κόντραρε στον Κωνσταντέλια σε μια τρίτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μιχαηλίδης θέλει να κάνει τον build-up με τον Παυλένκα. Κοντά ο Ζήνη και πάλι Μιχαηλίδης, προωθητικό κοντρόλ. Προσποιείται στον Ζήνη, πίσω στον Παυλένκα, είναι ψηλά η ΑΕΚ. Ο Παυλένκα με το αριστερό του πόδι παίζει για τον Σάντσες. Ο Μεξικανός κατεβάζει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς και πάλι στον Μεξικανό. Λάθος, η μπάλα στον Ζίφκοβιτς, φτάνει στον Οσδόεφ, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Αργό κοντρόλ του Οσδόεφ και πάλι ο Ρώσος κρατάει. Παίζει για τον Μπάμπα, αργή ανάπτυξη, κακά κοντρόλ, γυρίζει η ΑΕΚ. Κωνσταντέλιας πλησιάζει, βάζει τον Λιούμπιτσιτς πίσω του Κωνσταντέλιας, μένει όρθιος, έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Για τον Τάισον, από τα αριστερά, Τάισον για τον Κωνσταντέλια και πάλι με τρεις αντιπάλους. Κωνσταντέλιας στον Τάισον, με τον Μεϊτέ, όλη η ΑΕΚ πίσω, πολύ παίκτη του ΠΑΟΚ μπροστά από την μπάλα, ανεβαίνει ο Κετζιόρα, παίζει για τον Σάντσες. Σάντσες με τον Ζίφκοβιτς θέλει να συνεργαστεί, πασάρει στον Σέρβο, δυνατή πάσα, out. Δεν συνεννοήθηκαν καλά, ο Σάντσες βγάζει την μπάλα έξω σε αυτή την νέα επίθεση του ΠΑΟΚ που βαμβάνουμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με καλύτερο ρυθμό. Στο 55 εδώ στην Τούμπα 0-0. Πριν από λίγο ο Γερεμέγεφ μπήκε στην περιοχή, περίμενε, βρήκε τον Τάισον, αυτός δεν σούταρε καλά από επίκαιρη θέση και από τα 10-12 μέτρα.
1: Ο Ολυμπιακός απέλησε με μια κεφαλιά του Ταρέμι. Πάμε ξανά στον Νίκο Σταματελό.
3: 56 λεπτό, πάντα το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ροντινέ. Και τώρα να δούμε την προσπάθεια για την βαθιά παλιά αριστερά. Τον Μάρτινς κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, κατεβάζει την μπάλα και έχει το 1-1 εναντίον ενός με τον Καλάμπρια. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, δυνατή η πάσα για τον Τζικίνιο, θα βγει ο Λαφών και θα μπλοκάρει. Έχει ωραίο ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο. Πιο ωραίο από το πρώτο μέρος όπου ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε. Να δούμε τον Τουμπά που κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ζαρουρί αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στην παλιά για τον Σβιντέρσκι. Θα χάσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί ο Σιπιόνι με τον Κωστίνια.
2: Η πιο μεγάλη φάση του αγώνα από τα 5 μέτρα. Ο Ζίφκοβιτς τρωμένη την μπάλα. Σουτάρει. Ο Μπρινιόλι του λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. 1-2 μέτρα από την μικρή περιοχή. Στρώνουν την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Έχει όλο το τέρμα βολικά από το αριστερό του πόδι. Ο Μπρινιόλι πέφτει και του λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνουμε, μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57. Τάισον ετοιμάζεται, εκτελεί. Δεύτερο δοκάλι. Πάρει Μπρινιόλι. Εξαιρετικός ο Ιταλός από τους κορυφαίους μέχρι στιγμής. Με αποκορύφωμα αυτή την απόκριση που κάνει μόνος του απέναντι στον Ζίφκοβιτς. Λιούμπισιτς κλείνει και αυτός προς το κέντρο, παίζει για τον Ρότα. Λιούμπισιτς και πάλι κλειστά τα χαφ της ΑΕΚ για τον Ρέλβας. Τεράστια ευκαιρία του Ζίφκοβιτς. Ό,τι πιο βολικό του στρώθηκε η μπάλα. Δεν είχε δύναμη, δεν βρήκε και πολύ γωνία. Ο Μπρινιόλι κατάφερε και τον έκοψε. Κακή μπαλιά από το Ρέλβας. Η ΑΕΚ δείχνει να χάνει τον έλεγχο. Στο 58 Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει κίνηση ο Τάισον, διεκδικεί ο Ρότα και ο Ρότα όχι μόνο κόβει αλλά βρίσκει και τον Μάρι.
4: Λοιπόν, γυρίσαμε στο Παμπροβονσιακό στάδιο που διανύουμε το 87ο λεπτό, το 1-3 παραμένει για τον Πανγιάλιο. Η Θέλα πιέζει τα τελευταία λεπτά, ο Πανγιάλιος έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μπουρλάκη να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Τώρα φάω για τη Θέλα που θα δίνει όλα στα λεφτά λεπτά και θα έχουμε για αρκετό χρόνο καθυστερήσεων. Είχαν πολλοί τραυματισμοί. Φτάνουμε τώρα στο 87. Το 1-3 για τον Παναγιάλη παραμένει. Η Θέλα πιέζει τα τελευταία λεπτά. Φάω με τον Παραστατίδη. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Παραστατίδη. Παραστατίδη στο φάουλ. Σίγουρα θα έχουμε για τουλάχιστον 5 λεπτά καθυστερήσεων. Άρα το μάτσα έχει δρόμο ακόμη. Παραστατίδη στο φάουλ. Το 1-3 παραμένει. Σφυρίζει ο Βαρούτας. Παραστατίδης. Αντίνιο Περλέση με το χέρι που μακρύνει. Φάση να το τελειώσει όμως. Όλος ο Παναγιάλης πίσω και όλοι θέλα μπροστά. Όλοι πάνω από τη μέσα γραμμή πλέον. Την παλάρκη του Παραστατίδη. Παραστατίδης με τον νεαρό Ζιάκα. Λάγιο για τη Θύελλα. Φτάνουμε στο 88. Λάγιο με το Δημητρέλο που έχει χτυπήσει πολύ με τα πλάγια και τώρα ψάχνει το σουγκλέρι. Το κυνηγάνε τρεις παίκτες, κάνει πάλι στην Τασουλή. Πάω λοιπόν για τον Πανεγιάλιο, τελειώνει πριν 2 λεπτά στην τις καθυστερήσεις. Το 1-3 παραμένει, επιστρέφουμε στην Αθήνα και σε λίγο χρόνο σκάει και από το φινάλε στο Παναγενειακό στάδιο.
2: Ζήνει από τα δεξιά, να χώρο έχει η ΑΕΚ. Ζήνει με τον Κετζόρα, Ζήνει πλησιάζει στα δεξιά. Προσποιείται, βλέπει τις επιλογές του. Σουτάρει ο Ζήνει, δοκάρει μπάλα. Οριζόντιο δοκάρει. Στην ευκαιρία της ΑΕΚ στο transition κερδίζει ο Σντόεφ. Πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Ροντέο, πασάρει για τον Ζιβκοβιτς. Και πάλι για τον Σντόεφ. Ο Ζήνει προσποιήθηκε από το δεξί στα αριστερό. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Παυλένκα μετά τη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ που έβγαλε ο goalkeeper της ΑΕΚ, η ευκαιρία στο transition για την ένωση. Κωνσταντέλιας με τον Μεϊτέ. Πλέον σε σετ παιχνίδι και η ΑΕΚ οργανωμένη και Τζιόρα για τον Σάντσες.
1: Πολύ μεγάλη σιγά ευκαιρία σιγά για την ΑΕΚ. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκης. Έχει ένα φάουλ σε καλή φάση ο Ολυμπιακός.
2: Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το φάουλ που εκτέλεσε ο Ροτινέη. Στο 60 λεπτό βρέθηκε ο Ταρέμι μέσα στη μικρή περιοχή απέναντι στον Λαφών, αλλά το πλασί ήταν πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους. Ξαναλέω, στην πλάτη της άμυνας ο Ταρέμι αμαρκάριστος από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το σουτ, την μπάλα αναπηδά, αλλά είναι ακριβώς εκεί που βρίσκονταν ο Λαφών και κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακός. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ενώ θα έχουμε το Σιώπη, από ό,τι βλέπω, σε λίγο να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μικρή διακοπή παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται στην περιοχή. Με τον Λαφών να σπρώχνει τον Γκαρσία. Με τον Ομπρένοβιτς να κάνει παρατηρήσεις τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ξαναπηγαίνει στη μικρή περιοχή ο Γκαρσία. Και ο Τσικίνιο έτοιμος για αυτό το κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο 61ο λεπτό. Και Τζούρισιτς την διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Εκτέλεσε ο Τσικίνιο, κεφαλιά, πέρασε η μπάλα από όλο τον κόσμο. Από τον Ρέτσο κεφαλιά. Απομακρύνουν όπως παίχτες του Παναθηναϊκού. Μπρούνο γεμίζει ξανά. Σβιντέρσκι σιπιώνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλμερ Μπράουν. Κατεβάζουν οι πράσινοι την μπάλα με τον Κοντούρι. Ο Καλάμπρια, συγγνώμη. Δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει σφύριγμα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Με τον Σιώπη. Καταρχάς έξω τα μπόρδα μέσα Τζούρισιτς. Και είναι έξω ο Κοντούρης, μέσα ο Σιώπης. Πρόσωπα αλλάζει. Όχι σχήμα. Ο Μπενίτεθ έχει αλλάξει και τα δύο εξτρέμ. Έβαλε τον Ζαρουρίς στη θέση του Αντίνο στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου και τώρα στο 62ο λεπτό βάζει τον Τζούρισιτς στη θέση του Ταμπόρδα και το Σιώπη στη θέση του Κοντούρη.
1: Την Τζουμπά.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΚ και πάλι στο transition έφυγε ο Κοϊτά από τα αριστερά. Γύρισε στο Ζωάο Μάριο, σούταρε στην κλειστή γωνία του Παυλένκα που του λέει έχει στο 63. Η ΑΕΚ έχει χώρους από τη στιγμή που ο Πάο κρισκάρει και ανεβαίνει. Και έχασε τώρα την ευκαιρία την ώρα που θα μπει ο Γιώβιτς αντί του Κοϊτά. Ο Κοϊτά που τσίμπησε την μπάλα, πέρασε τον Παυλένκα, έστωσε στο Ζωάο Μάριο μέσα από την περιοχή ο Πορτογάλος. Στην κλειστή γωνία ο Παυλένκα του λέει όχι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπαίνει ο Γιώβιτς λοιπόν, ο Κοϊτά βγαίνει, άρα πάει με Γιώβιτς και Ζήνη πλέον ο προπονητής της ΑΕΚ. Είμαστε στο 63ο λεπτό, γεμάτο διάστημα με φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει, να ανεβάζει παίχτες, να πατάει περιοχή με πολλούς ποδοσφαιριστές, να ψάχνει τελειώματα σε οργανωμένες άμυνες όμως της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει το χώρο και βρίσκει τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο. Έχει τώρα το κόρνερ από τα αριστερά. Ετοιμάζεται, εκτελείται από τον Μάριν, διώχνει ο Μπάμπα εύκολα. Ο Ρότα με ρίσκο, ο Ρέλβας όπως απομακρύνει. Και η μπάλα πάει προς την εστία του Παυλένκα, χτυπάει στη μικρή περιοχή και σκάει στην επάνω πλευρά των δικτύων. Είμαστε στο 64-0-0. Προφανώς ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τι κάνει και ο Ολυμπιακός. Αυτό τώρα είναι δικοπομαχαίρι πολλές φορές, γιατί βλέπουμε η ΑΕΚ πόσους χώρους έχει στις δικές της μεταβάσεις. Κωνσταντέλιας, Μάριν το ρίχνει κάτω, φάουλ. Από τα απρόσμενα κοντρόλ και προωθητικά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, ο Ρουμάνος του κάνει φάουλ. Κωνσταντέλιας με Τάισον και Μπάμπα που παράγουν παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς έχασε τον Γκένι, έχει τον Σάντζης με τον οποίο δεν συνεργάζεται τόσο εύκολα. Είναι η αλήθεια. Κωνσταντέλιας για τον Τάισον και πάλι Κωνσταντέλιας. Φοβερή συνεργασία, χαλάει η τελευταία πάσα. Με ρίσκο ο Βίντα στον Πρινιόλι που είπαμε ότι από το ξεκίνημα έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Τάισον αφήνει, να το λάθος του Μπρινιόλι με το που το μίλησα. Η μπάλα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης στον...
4: Λοιπόν, ερχόμαστε στο Πανελλαδικό στάδιο που διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναγιώτης ήταν εκεί πελούκος, έψησε Χαΐας, κερδίζει 3-1. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, όλοι όρθιοι στον πάγκο του Παναγιαλίου, έτοιμοι για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του κυπέλου. Παγιάς παίρνει άξια το κύπελο, παρά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπιασε απόδοση όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Η Τρέλα ανέβασε ρυθμούς, τον κόλπο Βασιλείου μας έκτηνε το μάτσε, η Τρέλα απλά μείωσε με το πέναλτι σου γλέρι. Ο διαιτητής λέει στον Τουερλέση να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουν τα 4 των καθυστερήσεων. Τουερλέση τώρα στο ελεύθερο. Απομακρύνουν, πάω για τη Τρέλα. Τελευταία προσπάθεια για τη Τίελα, ανεβαίνει ο Ξυπολιάς να χτυπήσει το φάουλ. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ξυπολιάς και τέλος. Όχι, δεν είναι. Τώρα χτυπείται το φάουλ, διαιτήσε. Μια κεφαλιά που γίνεται. Η μπάλα έρχεται για τον Κωνσταντινίδη. Θα γυρίσει στην περιοχή. Ένα σου 3-2. Μειώνει η Τίελα με τον γκολ του Ράμα. Μειώνει στο 95 ο Ράμα σε 3-2. Νομίζω Ράμα είναι. Όχι. Είναι. Ο Παπαδακόπουλος. Ο Παπαδακόπουλος στο 95-2-3. 2-3 με γκολ του Παπαδακόπουλου. Λοιπόν, η Τίλα μειώνει και βάζει αγωνία για όσο διαρκέσει το παιχνίδι. Με τον γκολ του Παπαδακόπουλου, λοιπόν, η Τίλα μειώνει σε 2-3. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παπαρούτας λέγεται σέντρα. Γίνεται σέντρα. Και τέλος παιχνιδιού. Ο Παναγιάλιος είναι κυπελούχος. Έψα Χαΐας, ο πατήτη πανηγυρίζουμε. Κερδίζει τη Θύελλα με 3-2. Το τελικό της Έψα Χαΐας. Και βέβαια πλούνται κάποια νεύρα μεταξύ του Περλές και πέφτει της Θύελλας. Και τώρα θέλουμε όλοι να είναι στην κατάσταση. Ο Παναγιάλιος λοιπόν είναι κυπελούχος Έψα Χαΐας, κερδίζει τη Θύελλα με 3-2. Προηγήθηκε 3-0 με γκολ του Κυριαζής στο πρώτο λεπτό του Βασιλιάδη με τα σπουλή στο 60. Η Θύελλα κατάφερε στο 69 με πέναλτι του Σουγλέρη και στο 95 με σούτ του Σεφερακόπουλου να διαμορφώσει το υλικό Θύελλα Παναγιάλιος 2-3. Πάμε Αθήνα και θα επανέλθουμε σε λίγο για την στέψη του κυπελούχου της Έψα Χαΐας.
2: Αλλά ο Τετέι δεν έδωσε ποτέ την μπάλα στον Σβιντερσκι. Μπήκαμε στο 68 λεπτό. Πάντα το 1-0 από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Προηγείται ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέι σκόρερ. Τζολάκης έχει αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή.
3: και παίρνει κάποια μέτρα φόρα για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Τζολάκης θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Τζούρισιτ στην κεφαλιά, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Ο Μπρούνο δεν βιάζεται. Σε αυτό το πλάγιο out στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει τον Ταρέμι, πέρασε η μπάλα για τον Μάρτινς. Αν βγει είναι corner, τρέχει ο Πάλμερ Μπράουν, δεν προλαβαίνει. Είναι corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στο 69 λεπτό, στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Ροντινέη πηγαίνει για να το εκτελέσει και ως συνήθως ανεβαίνει ο Πιρόλα, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Έχουν μείνει εκτός περιοχής ο Μπρούνο με τον Σιπιόνι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πατήσει περιοχή. Ο Μάρτινς κάνει κίνηση για την πάσα. Ροντινέη στον Μάρτινς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ξανά Ροντινέη, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ταρέμι, μπλοκάρει εύκολα ο Λαφόντ. Τροματοφύλακας του Τριφυλιού στον Τουμπά. Πλάγι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Θέλει να ξεφύγει ο Κυριακόπουλος, αλλά θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άτο Κωστίνια πριν φτάσει στον Ζαρουρί. Πλάγιο άτο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει τον Σβιντέρσκι, κοντρολάρει ο Πολωνός στη μεσαία γραμμή. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Σιώπης τρέχει για να στήσει την μπάλα στο σωστό σημείο. Τσέριν δεξιά για τον Καλάμπρια. Πλάγια δεξιά ο Τζούρισιτς. Σιώπης αντίπαλο τον Σιπιόνι. Βλέπει την κίνηση του Τζούρισιτς, εύκολα απομακρύνει ο Μπρούνο. Μάρτινς, Γκαρθία, Ταρέμι. Προσπαθεί ο Τσικίνιο, κρατά την μπάλα, ψάχνει κάποιο στήριγμα πλάγια αριστερά. Μπάλα πίσω στον Πιρόλα.
0: 70 λεπτά παιχνιδιού στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πριν πάμε στην Τούμπα, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού άκτορ για το μάτς με τη Βαλένθια. Ο Έργιν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, είναι μέσα ο Γκριγκόνης και ο Τολιόπουλος. Πάμε στην Θεσσαλονίκη.
2: 70 λεπτό, κατοχή των ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα σηκώνει την μπάλα. Τον Κουτέσα ετοιμάζει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Βίντα μια μπαλιά ως απόκρουση. Πριν από 3 λεπτά ο Μπρινιόλι ένα μέτρο από την εστία του πήγε να τριπλάρει τον Ζίφκοβιτς, φάνηκε να χάνει την ισορροπία του. Ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, απομάκρυνε ο Ιταλός σε πλάγιο. Νωρίτερα διαμαρτυρίες της ΑΕΚ για κάρτα στον Μπάμπα, ο Γερμανός είπε όχι. Αλλαγή για την ΑΕΚ τώρα, πράγματι θα βγει ο Ζωάο Μάριο για να μπει ο Κουτέσα, ένας πιο εξτρέμ, σε παιχνίδι που πλέον ανοίγει, η ΑΕΚ έχει τους χώρους. Ο Κουτέσα σίγουρα είναι πιο γρήγορος και φρέσκος, εννοείται. Ο Λουτσέσκου δεν κάνει άλλες αλλαγές και δεν έχει φωνάξει ποδοσφαιριστές. Ούτε το Γιακουμάκι προφανώς δεν είναι σίγουρος για την κατάστασή του. Πλησιάζει τώρα στον Ντάισον. Το 0-0 παραμένει, έχει απειληθεί πολλές φορές στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο πλευρές. Οι goalkeeper κρατάνε, το δοκάρι του Παυλένκα κράτησε του Σουτουζίνη. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το build-up από την άμυνα για Παυλένκα και Μιχαηλίδη. Ο Παυλένκα παίζει για τον Κετζιόρα, αυτός για τον Σάντσες. Σάντσες τον Οσντόεφ, ο Ρώσος σημαδεύει προς τον Μεϊτέ, αφήνει στο Γερεμέγεφ. Κακό κοντρόλ, κρατάνε του ΠΑΟΚ. Ο Κουτέσα γρήγορη αντίδραση κερδίζει από τον Ζίφκοβιτς. Και κατοχή για την ΑΕΚ με τον Ρέλβας και τον Μάριν. Οργανωμένα ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ρέλβας για τον Μάριν. Βίντα ανεβαίνει από την άμυνά του, ψάχνει πάσα στους χώρους. Την κρατάνε τη ΑΕΚ με τον Βίντα για τον Πινέδα. Δεν κερδίζουν μέτρα. Ρέλβας, Πινέδα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκεί στα στόπερ κοντά. Τώρα ο Πινέδα σηκώνει κεφάλι, βλέπει το Ρότα, δεν περνάει την μπάλα προς την επίθεση. Περνάει για τον Λιούμπισιτς που έχει μπει ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ. Παίζει αριστερά για τον Κουτέσα. Κουτέσα πάσα μέσα στην περιοχή, το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από το πέναλτι σχεδόν στο 73 εκτελεί τον Παυλένκα, γκολ για την ΑΕΚ που εδώ κατάφερε να διασπάσει το πρέσικ του ΠΑΟΚ, να κυκλοφορήσει την μπάλα. Δεν είναι μια γρήγορη μετάβαση, είναι μια οργανωμένη επίθεση και ο Σέρβος εκτελεί στην πρώτη του ευκαιρία, εκτελεί στην γωνία του Παυλένκα, 0-1 η ΑΕΚ στο 73. Πανηγυρίζουν όλοι μαζί με τον σκόρερ της Ένωσης αυτή την πολύ καλή επίθεση που έκλεισε με την τελική πάσα και την εκτέλεση του Γιώβιτς. Τον Μύθο θα βάλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και τον Μπιάνκο, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές σε σημείο του αγώνα όπου το μάτς βαραίνει πολύ και η μπάλα βαραίνει πολύ για τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι επιλογές για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, που είδε την ομάδα του να έχει ένα καλό 20 λεπτό, να έχει ευκαιρίες αλλά να ρισκάρει κιόλας. Η ΑΕΚ σε μια οργανωμένη πολύ καλή της επίθεση από την άμυνα πέρασε μπάλα από όλες τις γραμμές, η κίνηση του Λιούμπης ανάμεσα στις γραμμές και το τελείωμα από τον Σέρβο Φορ. Έξω ο Γερεμέγεφ, έξω και ο Μεϊτέ για να μπει ο Μύθου και ο Μπιάνκο στο 74. 0-1 το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στην Τούμπα. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζεται το μάτς στο Καραϊσκάκης. Νίκος Σταματέλος.
3: 74 λεπτό πάντα το 1-0. Έγιναν δύο αλλαγές. Αντρέ Λουίζ στη θέση του Ζέλσον Μάρτινς και ο Ελκαραμπή στη θέση του Ταρέμι. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέη. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Κυριακόπουλος. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Ξανά η μπάλα δεξιά στο Ροντινέη. Τσικίνει ο Ροντινέη, ψάχνει κάποιο στήριγμα, προσπαθεί να πάρει την κόντρα από το Ζαρουρί και θα τα καταφέρει, θα βγάλει και τη σέντρα. Έρχεται ο Τουμπάν, απομακρύνει Ρέτσος και Τετέι μονομαχούν. Κερδίζουν ξανά την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι. Ροντινέη από δεξιά, η κάθετη είναι για τον Κωστίνια. Θέλει να ξεφύγει από τον Τουμπά, ο οποίος θα πέσει τα πόδια του, θα παραχωρήσει. Πλάγιο out από δεξιά στο 75 λεπτό όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Ροντινέη. Ο Κωστίνια έτοιμος να εκτελέσει το φλάγι out περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του λαφώντα από δεξιά. Αναζητά τον Ελκαμπή, κλείνεται από τον Τουμπά, κέρδισε ο Αλγερινός. Τουμπά κρατά, ψύχρεμα απομακρύνει, φλάγι out από το κεφάλι του Κωστίνια. Φλάγι out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό, είναι όμως κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, μένουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι για να πιέσουν. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει. Τσέριν Κυριακόπουλος, βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Τετέι. Πήρε την κεφαλιά μπροστά από τον Ρέτσο. Έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ. Προσπάθησε ο Μπρούνο. Προβολή από τον Τζούρισις. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Από αριστερά το πλάγιο out, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μπρούνο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ψάχνει, ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Ο Ελκαμπή κάνει κίνηση, ο Αντρέ Λουίζ έκανε κίνηση. Η μπάλα σε παίχτη του Παναθηναϊκού και με καθυστέρηση. Νομίζω ότι ο Μπρένοβιτς έχει δώσει φάουλ υπέρ των Ερυθρόλευκων. Ναι, με αρκετή καθυστέρηση. Φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίζ. Στο φινάλε του 76ου λεπτού το φάουλ είναι πλάγι αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Τσικίνιο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ενώ ο Τσιριβέγια θα είναι η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τσικίνιο έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι στα όρια της περιοχής του Λαφών περιμένουν την εκτέλεση. 77ο λεπτό, πάντα το 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Εκτέλεσε ο Τσικίνιο, κεφαλιά από τον Ελκαμπή. Μπάλα δεν πήρε πορεία προς την εστία. Καλύπτει ο Σιώπης, τρέχει ο Τσικίνιο, θα κερδίσει ο Πορτογάλος. Πολύ ωραία συνεργασία. Τσικίνιο, κακή σέντρα. Ήταν και offside. Σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό, μη γενόμενη φάση. Εκτελείται γρήγορα από το Λαφόν. Ο Μπρούνο ελέγχει ωραία μπροστά από τον Τετέι. Θέλει να ξεφύγει από τον Τζούρισιτς. Έκανε το κάτι παραπάνω για να κάνει και το φάουλ. Τζούρισιτς πολύ ωραία το απέσπασε την μπάλα. Ο Μπρούνο δεν θέλησε να ρισκάρει, του έκανε το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ. Ενώ όχι, θα γίνει πρώτα η αλλαγή έξω, ο Τσέριν.
5: Ωραία. 77 λεπτά παιχνιδιού στο Φάλιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Παραμένει το ΠΑΟΚ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης, στη Ρότζα Αρένα. Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
5: Καλά, καλά, εσύ?
6: Εδώ στην πορτοκαλί Ρότζα Αρένα έχουν μοιράσει σε όλα τα καθίσματα οι Ισπανοί κάποια πορτοκαλί φανελάκια για να τα φορέσουν οι φίλοι της Βαλένθια. Εντάξει, δεν είναι γεμάτο και πρώτα αυτή τη στιγμή μιλάμε, ναι, 2-3 φίλοι των Ισπανών. Πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο 2-2 με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει από δύο διπλά. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, νίκησε δύο φορές εδώ πέρα. Στα πρώτα μάτς η Βαλένθια απάντησε, έβγαλε αντίδραση, σοφάρισε και πλέον οδηγούμαστε σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 47 λεπτά. Μόλις δύο φορές στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας έχει σπάσει η έδρα στο πέμπτο μάτς. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός το 24 με την Μπαρτσελόνα και την ίδια χρονιά η Φενέρμπαχτσε με την Μονακό. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και την εις βάρος του παράδοση, μάλλον όχι εις βάρος του, την γενικότερη παράδοση στα play-off της Ευρωλίγκας. 18 παρεπιπτόντως παράδοση στη μεταξύ.

0: ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πείνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιζιάνο. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία κοκακόλα 1,5 λίτρο μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano app και παράγγειλε. Lartigiano δεν έχει αντίπαλο.
1: 80 λεπτό και στις δύο αναμετρήσεις. Πάμε στην Τουμπά.
2: Εκτός περιοχής ΑΕΚ ο Κωνσταντέλιας το κουράζει, του κλέβει την μπάλα ο Ρέλβας, βγαίνει ο υψηλός ο Πορτογάλος ως εξτρέμ, ο Ρέλβας οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση, σεντράρει στο πουθενά, τη στρώνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ στον Γιώβιτς, Λιούμπισιτς. Ετοιμάζεται ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρέλβας έχει μείνει στην επίθεση στο μεταξύ, γυρίζει πίσω για τον Πινέδα. Πινέδα με τον Κουτέσα, 80 λεπτό, 0-1 με τον γκολ του Γιώβιτς. Ένα σουτ νωρίτερα του Μπιάνκο δεν δυσκόλεψε τον Μπρινιόλι. Βίντα πίσω από την μπάλα ο ΠΑΟΚ, ψηλά οι παίκτες ΣΑΚ, γυρίζει και ο Ρέλβας σιγά σιγά πίσω προς την θέση του. Με τον Πεν Ράις για τον Λιούμπισιτς είχε πάρει κάρτα και ο Μπιάνκο για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Κρατάει τη ΣΑΕΚ με τον Μάριν. Από τα αριστερά Πεν Ράις, η σέντρα του είναι πολύ δυνατή, μπλοκάρει. Ο Παυλένκα παίζει γρήγορα για τον Οσντόεφ. Οι του ΠΑΟΚ βέβαια βιάζονται, θα ρισκάρουν και πιο πολύ με τον Τάισον που έχει δυνάμεις από ό,τι φαίνεται με κάποια σπριντ που έκανε και νωρίτερα. Για τον Μπάμπα ή τη ΣΑΕΚ έχουν πάρει θέση, περιμένουν με τον Μπιάνκο. Πίσω την μπάλα όλοι οι ΑΕΚ, ο Μπιάνκο οδηγεί την μπάλα προς τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μες στην περιοχή είναι μόνο ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Φτάνει η μπάλα στον Σάντσες. Σάντσες δεν σεντράρει, Ζίφκοβιτς, αναποφασιστικότητα από τους ασπρόμαυρους. Κωνσταντέλιας, ο διαιτητής μπροστά του, παίζει για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάισον. Πασάρει στον Μπάμπα, κόβει ο Λιούμπισιτς μια καλή τελική πάσα του Βραζιλιάνου. Και φεύγει με τον Λιούμπισιτς. Έχει δυνάμεις ο Ζήνη. Δεν ανεβαίνουν πολλοί άλλοι συμπαίκτες του. Περιμένει ο Μιχαηλίδης, ο Ζήνη δεν ανεβαίνει. Παίζει για τον Ρώτα. Ελέγχει η ΑΕΚ που έβαλε τον γκολ και βεβαίως θέλει να κρατήσει το αγαπημένο της 0-1 και αν βρει φυσικά άλλη προϋπόθεση να διεκδικήσει κι άλλο γκολ, αλλά κατά βάση να κρατήσει. Ρέλβας για τον Πεν Ράις, για τον Κουτέσα θέλει να παίξει ένας με έναν τον Σάντζες από τα αριστερά, ανοίγει το γήπεδο για τον Γιώβιτς, κόβουν του ΠΑΟΚ. Ο Σντόεφ στον Τάισον, κάρτα θα την πάρει μάλλον ο Μάριν, κάνει το φάουλ, σταμάτησε τον Τάισον από πρόθεση, του χαρίζει την κάρτα ο διαιτητής. Ο Πέλκας θα μπει, έξω ο Τάισον. Έξω ο Τάισον, φαινόταν ότι είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει. Τον βγάζει ο προπονητής του, μπαίνει ο Πέλκας και θα πάει ο Ζίφκοβιτς. Όχι, δεν αλλάζει πλευρά ο Ζίφκοβιτς, πηγαίνει αριστερά ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας στο 10 και ο Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Και η ΑΕΚ αλλαγή, για να δούμε, ο Ζήνη είναι εκείνος που θα βγει για να μπει ο Μάνταλος. 83ο λεπτό. Χάνονται δυνάμεις, αλλά κλείνουν και οι αλλαγές των παικτών. Μπαίνουν φρέσκα πόδια. Τώρα δύο Έλληνες διεθνείς, ο Μάνταλος και ο Πέλκας. Η ΑΕΚ θα έχει μόνο τον Γιώβιτς μπροστά και ενισχύει το κέντρο της. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει τους μεσοεπιθετικούς του, με τον Τάισον που πάντως ήταν απειλητικός. Μπιάνκο για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα, δυνατή πάσα στο Σάντζες, τρέχει να προλάβει. Μάλλον όχι, όχι. Η μπάλα φεύγει out στην δυνατή πάσα του Κετζιόρα για τον Μεξικανό τον Σάντζες στο 83.
1: Πάμε και στον Νίκο Σταματέλο για να δούμε κάποια αλλαγή του Παναθηναϊκού.
3: Ο Γιάνκουσιτς πήρε τη θέση του Σβιντέρσκι στο 84ο λεπτό. Πάντα το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού με τον γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ο Ροντινέ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλάγι out από αριστερά με τον Μπρούνο να ψάχνει ξαμαρκάρι στο συμπαίχτη. Κάνει κίνηση ο Αντρέ Λουίζ. Αναζητά τον Τσικίνιο. Κακή συνεννόηση των δύο. Η μπάλα θα καταλήξει out. Ο Λαφόντ βιάζεται. Παίρνει θέση ο Τουμπά για να υποδεχθεί την μπάλα. Τρέχει να τον πιέσει ο Αγίου Μπελκαμπή. Κυριακόπουλος πλάγι αριστερά περιμένει. Βαθιά παλιά εκεί όπου ο Κωστίνια θα απομακρύνει με το κεφάλι. Ροντινέι, Ελκαμπή, πολύ ωραία συνεργασία. Τσικίνιο, πατά περιοχή. Το σούτ εντυπωσιακή επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Ο Λαφόντ στο 84ο λεπτό.

0: Ο Τσικίνδιο προσπάθησε να γράψει το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Ο Λαφόν σε ετοιμότητα κρατά το σκορ στο 1-0 στην αριστερή γωνία. Το σούτ, ο Τσικίνιο δεν το πιστεύει ότι έχει χάσει και αυτή την ευκαιρία. Σε πολλές φάσεις μέσα ο Τσικίνιο στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο προσωπικό γκολ. Τουμπά απομάκρυνε, αλλά θα καταλήξει τον Τζολάκη, ο οποίος θα κερδίσει δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τετέι. Μπήκαμε στο 85ο λεπτό. Τζολάκης έχει αφήσει την μπάλα στο χορτάρι. Αναζητά τον Ροντινέη, ο οποίος μονομαχεί με τον Κυριακόπουλο. Πέρασε μπάλα και από τους δύο, το πλάγιο όταν από αριστερά. Είναι για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Λαφών και της μεσαίας γραμμής αυτό το πλάγιο out. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Ζαρουρί. Ο Σιώπης πήρε την κεφαλιά. Ρέτσος απομάκρυνε στη μονομαχία με τον Τετέι. Καλάμπρια. Η κάθετη για τον Τζούρισιτς ήταν offside ο Σέρβος, γι' αυτό δεν κινήθηκε καν προς την πορεία της μπάλας. Τζολάκης ελέγχει. Τζολάκης δεν βιάζεται. Ο Γιάνγκουσιτς είναι εκεί προς το μέρος του. Τζολάκης με τα πόδια. Ελκαμπή προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά από τον Τουμπά. Ροντινέη, νέα κεφαλιά πάσα για τον Ελκαμπή. Πάλμερ Μπράουν απομάκρυνε. Σιώπης θέλει να κερδίσει. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι. Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό. Λίγο πλάγια δεξιά από τον Άξονα, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στο 86ο λεπτό. Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Θα φύγει ο Γκαρθία. Ο Ρέτσος βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί λίγο. Ο Ροντινέη έτοιμος για αυτό το φάουλ. Δεν βιάζεται ο Βραζιλιάνος. Μπήκαμε στο 87ο λεπτό. Ένας παίχτης του Παναθηναϊκού στο τείχος. Ροντινέη έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απομακρύνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Αντρέ Λουίζ αριστερά για να κερδίσει την μπάλα μπροστά από τον Καλάμπρια. Κρατά ο Βραζιλιάνος τη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Θα περάσει πολύ ωραία. Θέλει να περάσει και τρίτο. Ψάχνει και την πάσα. Κακή η πάσα όμως για τον Τσικίνιο. Και τώρα υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό να βγάλει την αντεπίθεση με τον Σκιώπη να τροφοδοτεί τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να ξεφύγει από τον Σιπιόνι, ο οποίος του έκανε το φάουλ. Υπάρχει και κάρτα ξεκάθαρα στο 87ο λεπτό. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κίτρινη κάρτα στον Σιπιόνι για αυτό το φάουλ. Ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 87 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ που έχει σημειώσει στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου ο Ροντινέη. Καλάμπρια.
1: Πάμε στην Τουμπά.
2: Γρήγορο παιχνίδι, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πήγε να σουτάρει ο Ζίφκοβιτς, μια προβολή του Πινέδα, κόρνερ στο 88. Έβαλε και το Γιακουμάκι ο Λουτσέσκου. Έβγαλε τον Κωνσταντέλια. Παίζει με δύο φορ, σπάνιο γεγονός, αλλά είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και με Γιακουμάκι και με Μύθου. Έξω ο Κωνσταντέλιας, έξω ο Τάισον. Ζίφκοβιτς το κόρνερ από τα αριστερά. Μοιραίος για τον ΠΑΟΚ με τη μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Μπρινιόλι. Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται, αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι. Εκτελεί κεφαλιά, γκολ! Ο Μύθου σκοράρει για τον ΠΑΟΚ. 1-1. Να ο νεαρός, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά το Βίντα και σκοράρει για τον δικέφαλο. Μπορεί και να είναι πολύτιμο αυτό το γκολ, ό,τι και να γίνει στο Καραϊσκάκι. 88 λεπτό. Ο Μύθου είναι εκείνος που δίνει τη λύση από κόρνερ. Το παιχνίδι στο 1-1. Να στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ και να η ισοφάριση στο 88 λεπτό. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει. Αν θα ρισκάρει πάρα πολύ, έχει μεγάλη αξία η αντιμετώπιση της κατάστασης των ΠΑΟΚ την ώρα που ο Ολυμπιακός κερδίζει. Αλλά υπάρχει και άλλο παιχνίδι, άλλη αγωνιστική στην πορεία για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι οδυνηρό αν χάσει σήμερα. Θα δούμε όμως. Ο Μπρινιόλι σηκώνει την μπάλα ψηλά. Μιχαηλίδης απομακρύνει. Πέλκας κατεβάζει. Πασάρι στον Οσδόεφ. Πασάρι στον Μπέλκα. Μπέλκα πασάρι μπροστά. Κόβουν τη ΣΑΕΚ. Οσδόεφ με τον Ζήφκοβιτς. Μέσα στην περιοχή από αριστερά ο Σέρβος. Σεντράρι ο Σέρβος. Κεφαλαίο του Γιακουμάκι. Out. Πω, πω τι χάνει ο Γιακουμάκης. Φοβερή ευκαιρία του Γιακουμάκη. Μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Ζήφκοβιτς του δίνει τον γκολ και ο Γιακουμάκης με το κεφάλι αστοχή στο 89ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Το δεύτερο ημίχρονο έχει πολλές σημαντικές φάσεις για τις ομάδες. Εδώ ο Γιακουμάκης στρέφει το σώμα του κάπως πλάγια και δεν βρίσκει εστία. Ναι, δυσκολεύτηκε στο άλμα. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Στο 90-1-1 Μπρινιόλι σηκώνει στο ελεύθερο. Μιχαηλίδης, Ζήφκοβιτς, Μύθου, Μπιάνκο σημαδεύει προς την επίθεση του Γιακουμάκη. Ο Βίντα παίρνει ο Πέλκας. Πασάρι προς τον Ζήφκοβιτς που πραγματικά έχει εξουθενωθεί. Κουτέσα με τον Σάντσες κάτω και οι δύο. Τι κάνει ο Μάνταλος, τριπλάρει η μπάλα εκτός γηπέδου. Καθυστερήσεις να δούμε. 4 λεπτά μόνο. Μόνο 4 λεπτά. Η μπάλα για τον Μύθου. Λάθος του νεαρού. Ξεχύνεται η ΑΕΚ. Ο Κουτέσα πάει να περάσει. Μιχαηλίδης. Ο Γιώβιτς σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει κόρνερ. Με τον Γιώβιτς να βρίσκει την ισορροπία και να σουτάρει η μπάλα κόρνερ. Με την ΑΕΚ.
3: 4 λεπτά καθυστερήσεις και στο Καραϊσκάκης. Δημήτρη.
2: Οι της ΑΕΚ πηγαίνουν αργά-αργά με τον Μάριν. Έχουμε 30 δεύτερα της καθυστερήσεις. Ανεβαίνουν οι φιλοξενούμενοι στην ζώνη του ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολλές ευκαιρίες για τις ομάδες. Μάριν από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πάει δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν του ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα μια προβολή. Η μπάλα φεύγει εκτός out. Παυλένκα. Ο Μιχαλίδης του λέει να γεμίσει. Ναι. Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τους διώχνει όλους. Ο ΠΑΟΚ που έβαλε γκολ και είχε και νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακουμάκη. Παυλένκα. Γεμίζει. Ψηλά η μπάλα. Γιάνκο, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη του Μύθου. Πέλκας στο Γιακουμάκη, φεύγει ο Γιακουμάκης, κακό κοντρόλ. Πω, πω, μόνος του θα έφυγε, κάνει κακό κοντρόλ. Το προλαβαίνει ο Ρώτα. Τάκλινε εκεί, φάουλ του Πέλκα. Φάουλ του Πέλκα στον Ρώτα νομίζω. Ο Ρώτα που κόβει το Γιακουμάκη, ο οποίος ένα καλό κοντρόλ ήθελε για να φύγει τέτα τέτ. Φεύγει πλάγια, τον ρίχνει ο Πέλκας, φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Δεύτερο των καθυστερήσεων. Σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε την πολύ ωραία πάσα του Πέλκα, αλλά ο Γιακουμάκης δεν κάνει το καλό κοντρόλ για να φύγει. Ο Μπρινιόλι πάει αργά-αργά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο Ολυμπιακός είναι στο συν-1. Αλλά παίζει τελευταία αγωνιστική στην ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ παίζει τη Λεωφόρο βεβαίως, τον Παναθηναϊκό. Μιχαηλίδης κεφαλιά, Γιακουμάκης παίρνει πλάτη με το Βίντα. Μύθου σηκώνει για τον Πέλκα, κόβει ο Ρώτα. Ο Σδόεφ προς τον Πέλκα με μία. Ο Βίντα δεν μπορεί, κόβει ο Ρέλβας. Μάχε σώμα με σώμα, ο Πέλκας πέφτει πάνω στον Λιούμπισιτς. Χαμός, φάουλ του Πέλκα βεβαίως στον Λιούμπισιτς. Το 3ο λεπτό καθυστερήσεων. Μάχε σώμα με σώμα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, ο Λουτσέσκου φωνάζει στους παίκτες του να ενεργοποιηθούν. Η της ΑΕΚ αργά-αργά με τον Βίντα που έχει δεχθεί πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Αφήνει μπρος τον...
3: Πάμε Καραϊσκάκης γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής ο Παναθηναϊκός, Νίκος Σταματέλος.
2: Στο 3ο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων παραμένει το 1-0, ένα φάουλ που κέρδισε ο Γιάκουσιτς από τον Αντρέ Λουίς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Μέχρι και ο Λαφών πλέον ανεβαίνει προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Τελικά ο Λαφών μένει στο κέντρο. Όλοι οι άλλοι παίχτες του Παναθηναϊκού κινούνται προς την περιοχή του Τζολάκη. Ο Ζαρουρί σε αυτό το φάουλ, καμιά δεκαριά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ο Τσικίνιος στο τείχος. Ο διαιτητής κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται για την καλύτερη δυνατή θέση. Ζαρουρί έτοιμος να εκτελέσει. Θα βγει ο Τζολάκης, θα μπλοκάρει εύκολα.
0: Έψαξε και την πάσα, αλλά δεν είδε ξεμαρκάρει το συμπαίκτη μπροστά. Μόνο ο Ροντινέ ήταν πλάγια δεξιά. Είχαν γυρίσει οι πράσινοι. Τζολάκης. Ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια. Ο Τετέ ήταν στην πλάτη του. Γλίστρησε ο Τζολάκης στο βολέ που έκανε. Τέλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός επικρατεί του αιώνιου αντιπάλου του με 1-0 και περιμένει να δει τι θα γίνει στην Τούμπα για να ξέρει αν κρατά την τύχη στα χέρια του. Τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθώ να θυμηθώ από πού.
3: Τέλος και στην Τούμπα, Νίκο, να πούμε. Πάμε στον Δημήτρη Μπατζογλου.
2: Τελικό αποτέλεσμα σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο Γιώβιτς και ο Μύθου, δύο παίκτες που ήρθαν από τον μπάγκο, σκόραραν. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Και για την ΑΕΚ με τον Ζήνη και για τον ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς και τον Γιακουμάκη. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πολύ χαρούμενοι οι παίκτες της ΑΕΚ που διατηρούν αυτό το αίτητο προφανώς. Οι του ΠΑΟΚ θα πρέπει πλέον να πάρουν καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, αλλά βέβαια αν ο Ολυμπιακός κερδίσει εκείνος θα είναι ο δεύτερος. Ο Ολυμπιακός όμως παίζει στην έδρα της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά από την Τούμπα, από αυτό το τελευταίο ντέρμπι εδώ εντός Τούμπας.
3: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσει και ο Νίκος Σταματελός.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 με τον goal του Ροντινέ, το τρίτο του στα φετινά play-off της Super League. Ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε τις φάσεις και για δεύτερο goal. Ο Παναθηναϊκός, προσπαθώ να θυμηθώ για να κοιτάω και τις σημειώσεις μου, πότε απείλησε τον Τζολάκη, πότε χρειάστηκε να επέμβει ο Τζολάκης. Δεν υπάρχει η καθαρή ευκαιρία για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του εν ώψη της κατάκτησης της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Παναθηναϊκό στάδιο που τα φώτα σιγά σιγά σβήνουν. Πέρσι ο Παναγιώτης πανηγυρίζει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παύλος Διάτης αυτό το στήκη στο τρόπαιο. Ο Καμαρά αναδείχθηκε MVP που στην αναμέτρηση με το γράφημα θα έξανε ως καλύτερο παίκτη του σημερινού αγώνα. Ο Παναγιώτης λοιπόν είναι κυπελούχος έξω από αέρα και έρθει τη δίλα στον 23ο τελικό με 3-2. Όμορφες εικόνες και από τις δύο ομάδες του τουλάχιστον δύο ομάδων στο τέλος. Η παίκτη του Παναγιώτη είναι ακόμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν η χρονιά ολοκληρώνεται, ο Παναγιώτης καταστάει το τρόπαιο και απομένει να δούμε ποιες θα είναι ομάδες που θα πάρουν την Κυριακή στα δύο εισιτήρια ανώτερη Super League 2. Από τα μέσα στη Ειρηνή και τον Κόρπα για να πούμε να στείλουμε την ευκαιρία του Νάστα, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
3: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
8: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Sport FM.
11: Sport FM.
9: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
17: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
11: Κοιτάξτε, αρείτε, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη βελτίωση που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Μια βελτίωση που τη βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι στα playoffs. Όχι, προφανώς, μην τραβάει τα μαλλιά σας, κορίτσια.
18: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω.
11: Ναι, γιατί δεν είσαι σίγουρη. Γιατί εδώ υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται. Εντάξει. Ναι. Είναι ακόμα ένα ντέρμπι στο οποίο το τριφύλι δεν κάνετε φάση.
18: Ναι, μία στο στόχο δεν έχει.
11: Ποιο στόχο, δεν έχει καθαρή ευκαιρία.
18: 0,2 ήταν τα expected, αν πρόλαβα να δω καλά.
11: Ο στόχος είναι κάτι άπιαστο.
18: Ναι, okay.
11: Κάνε μία φάση. Κατά fire out, δεν πειράζει.
18: Είχε την προϋπόθεση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντετέι, αλλά αντί να τη σπάσει τίποτα στο Σιντέρσκι.
11: Για να σοβαρευτώ, ήταν μία άθλια ποδοσφαιρική εικόνα για τον Παναθηναϊκό, ακόμα ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο το έχασε με κάτω τα χέρια. Ένα ντέρμπι στο οποίο έπαιξε μόνο άμυνα, την μπάλα τι να την κάνει δεν ξέρει. Δυστυχώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε όλα τα ντέρμπι, τα φετινά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πέμπτο παιχνίδι στα playoffs. Οι πράσινοι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουν νίκη. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει βάλει ένα γκολ. Ναι. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν απειλεί τον αντίπαλο. Όχι μόνο σήμερα. Αν θα βάλουμε κάτω τα expected του Παναθηναϊκού και στα 5 παιχνίδια, πάνω από 0,5-0,6 δεν είναι.
18: Ναι.
11: Επί της ουσίας, στα δικά μου τα μάτια επιβεβαιώνεται το πόσο προβληματικός είναι ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ. Ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Στα κομμάτια που πρέπει να βελτιώνεται μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να είναι ανταγωνιστική. Για το παιχνίδι αυτό κατά αυτό δεν έχω να πω. Πολλά το πήρε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο. Το πήρε η ομάδα η οποία είχε τις ευκαιρίες. Έκανε δύο στιγμές Ολυμπιακός στο πρώτο. Έκανε και 3-4 στο δεύτερο. Βρήκε ένα γκολ και πήρε το μάτς. Διαφωνώ σε αυτό που είπε ο Κώστας. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Απλά το λέω για τα πρακτικά. Και βέβαια είναι φάουλ. Κλωστάει και ο Σιπιό να δεν καταλάβω στο ταμπόρ, αλλά ξαναλέω δεν έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία στα μάτια μου. Πήρε το μάτς σήμερα το σύνολο εκείνο το οποίο ήταν ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Καλή ομάδα, κακή ομάδα. Μια ομάδα που είχε τον τρόπο να σκοράρει. Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, συζητάγαμε και λέγαμε ότι τα playoffs θα είναι ας πούμε τα παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει με ένα στόχο, αν θυμάστε λέγαμε και εμείς, να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλους, να δείξει έτσι, να είναι ανταγωνιστικός.
18: Φαίνεται πολύ μακρινό.
11: Όνειρο, απατηλό είναι. Όνειρο, κανονικό. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα που ξαναλέω δεν έχει νικήσει κανέναν και έχει βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία, δεν έγιναν τώρα.
18: Ναι,
11: όσοι θέλαμε να τα δούμε, τα βλέπαμε και στην κανονική διάρκεια. Όσοι δεν ήθελαν να τα δουν, εθελοτυφλούσαν ή τέλος πάντων είχαν διαφορετική άποψη, νομίζω είδαν για ακόμα μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα απόψε. Και λέγαμε ότι αυτά τα 5 παιχνίδια ας πούμε, θα ήταν κριτήριο πρόοδου και βελτίωση, γιατί πάντα στα ντέρμπι νομίζω. Εμφανίζεται το πόσο πραγματικά έχεις προοδεύσει και έχεις βελτιωθεί, όχι στα μάτς με τον Λεβαδιακό, τον Άρη και τον Όφη. Εδώ μιλάμε ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε δει και ντερμπί να είσαι καλός, να είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, να δημιουργεί, να μην σκοράει, να μην παίρνει τα παιχνίδια. Εδώ πάμε, δεν μπορεί να κάνει φάση σε κανέναν.
18: Ναι.
11: Σε κανέναν.
18: Ούτε καν θα πω εγώ μεταξύ τα στέως. Κάτω από τη βάση είναι.
11: Ξαναλέω, πολύ καλά κάνεις και πολλές. Τι κάτω από τη βάση είναι, δεν έχει μπει καν στην αίθουσα να δώσει εξετάσεις. Απουσία, όπως το λέγαμε παλιά, ωραία.
18: Ναι.
11: Για καφέ στο Jurassic Park λέγαμε στο Λίγκη μου πήγε. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Μακάρι ο Παναθηναϊκός απόψε να κάνει το ρυθμό στη Βαλένθια. Αυτό νομίζω νοιάζει όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού απόψε. Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε γιατί εντάξει, okay, κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένα για το μέλλον του Παναθηναϊκού.
18: Ωραία. Αυτά. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είσαι καλά.
18: Να είσαι καλά.
19: Και από τον Καφανασίου πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Μια ΑΕΚ που πραγματικά επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες στα ρεπορτάζ. Πήγε, έπαιξε, σαν να μην έχει πάρει το πρωτάθλημα. Άσχετο αν δέχτηκε την ισοφάρηση στο τέλος, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα, έχοντας μια άρτια εικόνα και στα δύο ημίχρονα. Γεια σας, κύριε Τσακίρη.
18: Γεια σου, Γιώργο.
20: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο σε ό,τι αφορά το πολύ σύντομο, όπως το έκανα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό σχόλιο στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ αδικείται από το σκορ για να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι έπρεπε να βγει η νικήτρια από την Τούμπα. Ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου της για το με δεδομένο μάλλον και το διακύβευμα και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ όντως έπαιξε στην Θεσσαλονίκη σαν να μην έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, σαν να θέλει έστω τον βαθμό για να πάρει αυτή την κούπα. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο 47 με 57 στο δεύτερο ημίχρονο. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα η ΑΕΚ ήταν σχετικά καλύτερη, αν όχι απόλυτα. Θα το πω χαλαρά, να μην ακουστεί υπερβολικό ρε παιδί μου. Ήταν καλύτερη το αντιπάλου της, είχε πολύ συνέπεια στο παιχνίδι της. πάρα πολύ σωστή τακτική ανταπόκριση, πάρα πολύ έξυπνο κοτσάρισμα από τον coach, ο οποίος όταν ζήτησε τον goal το βρήκε κιόλας, έβαλε και τον Γιώβιτς και τον Κουτέσσερ, δυο τους είναι αυτοί που συνεργάστηκαν και βρήκαν τον goal, η ΑΕΚ έπρεπε το και λίγο νωρίτερα νομίζω. Δέχεται ένα τέρμα σε μια παγωμένη φάση εκεί με την στατική μπάλα που κερδίζει ο ΠΑΟΚ το corner και τον Βίντα να χάνει τον Μύθρο, ίσως λόγω ρυθμού και απραξίας, αν και ο Βίντα με ένα λαθάκι και κάνει στο πρώτο 45 λεπτό και δώσει μια φάση στον ΠΑΟΚ και στο Γερεμέγεφ. Γενικότερα ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Σε αυτή τη φάση όμως χάνει τον Μύθρο, χάνει την κεφαλιά, δεν επιτρέπεται για τον Κροάτι αμυντικό και εκδέχεται τον γκολ. Γενικότερα όμως νομίζω ότι ένα γκολ μπορεί να το δεχθείς. Αλλά έπρεπε η ΑΕΚ να έχει τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είχε τις στιγμές να το κάνει αυτό. Με σπουδαιότερη βέβαια αυτή το δοκάρι του Ζήνη στην εκπληκτική αντεπίθεση που δημιούργησε με τον Κοϊτά και τον Σαλβαδόρ Ζήνη στην κόντρα επίθεση. Το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπαμε και πριν, η ΑΕΚ έχει κάνει μια εμφάνιση πραγματικά πολύ πολύ ουσιαστικά δουλεμένη για αυτό το παιχνίδι, χωρίς να έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι κατακτήσει ήδη τον τίτλο και καταφέρνει να μην χάσει ένα ακόμα παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα ντέρμπι ακόμα το οποίο η ΑΕΚ όχι απλά δεν χάνει, είναι και για να κερδίσει και στην συνολική εικόνα. Σημαντικό το ότι παίρνει πράγματα και από τον Κουτέσσα που ήρθε από τον πάγκο, πολύ καλή εικόνα του Σαωμάριου, να φέρουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με τους υπόλοιπους, γι' αυτό ξεχωρίζω. Πολύ καλή η παρουσία του Μπρινιόλη, πάρα πολύ καλή και σωστή επιλογή του coach. Είπα πριν για τον Βίντα, καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Άλλη μία όμως, δεν είναι είδηση για τον Penrise. Σημαντική εικόνα, το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ πολύ μέσα στο μάτς είναι σημαντικό για να καταλάβει κανείς τι προπονητή έχει και όχι μόνο και τις ποδοσφαιριστές.
18: Γιώργο, κάτι τελευταίο, υπάρχει μήπως κάποια πρώτη ενημέρωση για τον Βαργά?
20: Περιμένουμε. Okay. Η αλήθεια είναι αυτή ότι και δυστυχώς της άλλαξε το τα σχέδια της ΑΕΚ αυτός ο τραυματισμός, γιατί διήρκησε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, υπό την έννοια εννοώ ότι ο Γιώβιτς βγήκε πιο μετά. Της χάλασε λίγο το παιχνιδάκι της, γιατί ο Βάργα ήταν και αυτός πολύ καλά όσο έπαιξε. Βγάλει και αυτό το σπουδαίο που βγάλει ο
18: Παυλένκα
20: στην κεφαλιά του. Ναι, είναι συγκλονιστική επέμβαση. Όχι, ειλικρινά μπράβο στην ΑΕΚ, και πάλι ήταν φοβερή η εικόνα της. Ξαναλέω, για ομάδα η οποία πηγαίνει εκεί να παίξει απλά για να παίξει.
18: Σωστά.
20: Δεν το ξεχνάμε αυτό.
18: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
20: Να είστε καλά.
18: Να είστε καλά κι εσύ.
0: Time out.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
24: Τι δροσιά του να έχετε?
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
27: Μήπως λεφτά?
26: Τα λες και λεφτά.
27: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
26: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
28: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
29: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
30: Coach.
29: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
30: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
29: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
31: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
32: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
33: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
35: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας, αυτό.
0: λεφτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Η Winsport FM 94,6.
19: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year το 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.900.090 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και πάμε να δούμε πώς είδε την νίκη του Ολυμπιακού κοντρό στο Παναθηναϊκό. Ο Μπάμπης Χριστόγλου, χαίρετε.
4: Χαίρετε, χαίρετε.
18: Γεια σου, Μπάμπη.
19: Καλά, καλά. Καλά.
4: Εσύ. Και εγώ έλεγα θα με ρωτήσεις για το Ολυμπιακό Κολοσσούδρο.
19: Ναι, εντάξει, το είδες.
18: Αν είδες, πες και αυτό.
4: Ωραία, ωραία. Εντάξει, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές. Είχε την κατοχή, είχε τις περισσότερες τελικές. Είχανε, αν δεν με απατάει το στατιστικό μου, 12 με 5 στην εστία.
18: Σωστά.
4: 4-0. Είχε κόρνερ, είχε περισσότερο πάθος για να κερδίσει το μάτς αυτό, γιατί πραγματικά έπαιζε για κάτι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κάνουν αγκαρία οι περισσότεροι, απλώς δεν μας το έχουν πει και εμάς. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη θα πάει στο τελευταίο μάτς να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, που βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν, έτσι το έχουμε πει. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ΠΑΟΚ τώρα που είναι πίσω 2 βαθμούς κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι είτε και ισοπαλία να φέρει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο για τις δεύτερη θέση. Σε γενικές γραμμές πάντως ο Ολυμπιακός κάτι έκανε και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία ντέρμπι τα οποία τα έχει παίξει, άσχετα αν τα κέρδισε ή όχι, το έπαιξε καλύτερα και το σημερινό μάτς, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα κινήτρου το σημερινό μάτς και δεν ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι αν και ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε κάτι από αυτό το μάτς, πιθανότατα να του βάζει περισσότερες δυσκολίες ή οτιδήποτε άλλο. Ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι αρκετές απουσίες, με αποτέλεσμα ο Μπενίτεθ να κάνει διάφορα τεχνάσματα εκεί για να καλύψει τα κενά. Δεν τα κατάφερε, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πιστεύω δηλαδή ότι σε αυτά τα μάτια, αν δεν έχεις κίνητρο, δύσκολα μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω. Αυτά σε γενική διάθεση. Δεν έχω περισσότερο να πω.
19: Ωραία, ωραία, μπάμπη μου.
4: Να είστε καλά.
19: Να είστε καλά, μπάμπη. Πολύ. Ευχαριστούμε το σχολείο του Μπάμπη Χριστόγλου. Πριν πάμε στο σχόλιο του Άσου Νικολογιάννη πολύ γρήγορα, από ότι η εθνική ομάδα handball των ανδρών επικράτησε 29-27 της Ολλανδίας στο πρώτο παιχνίδι της τρίτης προγραμματικής φάσης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάει να υπερασπίσει την ρεβάνς αυτό το σύν 2 για να είναι στην τελική φάση, έτσι.
18: Ναι, στην Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, 17 του μήνα στο Ρότερνταμ.
19: Mm-hmm. Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη για να κλείσουμε. Είπαμε και με τον Νίκο Αθανασίου πριν ότι δεν κρατάει κάτι ούτε από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν οθρός, άτολμος και δεν είχε να παρουσιάσει το παραμικρό. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
18: Τάσο, να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο. Θεωρείς ότι αν υπήρχε κίνητρο θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό?
19: Καλησπέρα.
18: Χαίρετε.
5: Γεια σας, γεια σας. Τι να δούμε ρε Τάσο διαφορετικό? Τι να δούμε. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα. Μια ποδοσφαιρική αθλειότητα ένας πονόματος που το βλέπουμε συνεχόμενα πλέον εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ τόσο ανύπαρκτο Παναθηναϊκός του Καραϊσκάκη, πρέπει να πάω πολλά χρόνια πίσω, ούτε ο Παναθηναϊκός του Καζιγιάμα, του Κάιπερς και του Εσπάρθα δεν ήταν τόσο ανύπαρκτος. Μια ομάδα η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Σήμερα είχαμε την έμπνευση του κυρίου Μπενίτεθ να βάλει το Σβιντέσκι δίπλα στον Ντετέι και οι μεγάλες μπάλες να έχει δύο να τη διεκδικούν, όχι ένας. Αυτή ήταν η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει τελική στην αιστεία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κινήτρου το σημερινό παιχνίδι. Είναι θέμα σχεδίου. Το σχέδιο του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είναι γεμίζουμε προς τον ΔΤΕ. Έχει πολλές επαφές ο ΔΤΕ με την μπάλα, δέχεται πολλά φάουλ και γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνει αυτές τις μάχες. Αλλά επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί καθόλου τους παίκτες που έχει στην δεκάδα. Σήμερα είδαμε την τρομερή έμπνευση στο 4-4-2 να παίξει αρχικά δεξί εξτρέμο Ταμπόρδα και μετά δεξί εξτρέμο Τζούρισιτς. Αυτά, κύριε, αν τα έκανε Έλληνας προπονητής, αν τα είχε κάνει αυτά Έλληνας προπονητής, πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα γινόταν. Σίγουρα όμως αύριο δεν θα ήταν στο...
18: Ναι, το ξημέρωμα μπορεί να μην τον έβρισκε.
5: Ναι, δηλαδή αυτά που κάνουν Μπενίτεθ, ότι καθόμαστε εμείς και παρατηρούμε και μόλις λέμε, κάνουμε κριτική, έχουμε και κάποιους να μας λένε ότι δεν έχει τους παίκτες, ποιους παίκτες δεν έχει. Δεν μπορεί να φτιάξει μια φάση ομάδα με τον Αντίνο, με τον Ζαρουρί, με τον Ταμπόρδα, με τον Ντετέι, γιατί αυτό είδαμε σήμερα. Ότι δεν μπορούσε να φτιάξει μια φάση. Είναι μια ποδοσφαιρική αθλητικότητα, εγώ πραγματικά δεν αντέχω άλλο να το βλέπω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω απόλυτα και την ψυχολογία των φίλων του Παναθηναϊκού και μακάρι να γινόταν κάτι, να μπορούσε να γίνει κάτι επειδή το μάτς Κυριακής να μην γίνει. Για να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται να το βλέπεις. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Έτσι. Καμία απολύτως δικαιολογία. Ακούμε τώρα στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει νίκη στα play-off. Ο προπονητής να λέει ότι πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για τους παίκτες. Περήφανος Παναθηναϊκός που έχει 8 ήττες σε 11 ντέρμπι και δεν μπορεί να κάνει φάση στον αντίπαλο. Εντάξει, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή και, να ρωτήσω και κάτι άλλο, θα το πάρω πίσω εάν έχει πρόβλημα. Αυτός ο Παντελίδης ο καημένος, τι αμαρτίες πληρώνει και δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Μήπως επειδή ήταν καλός στο προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ και δεν έπαιξε σήμερα. Αν έχει κάποια ενόχληση και γι' αυτό δεν έπαιξε, το παίρνω πίσω. Δεν ξέρω κάτι μέχρι τώρα ότι έχει συμβεί. Δεν μπορώ όμως, αν είναι καλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παντελίδης σήμερα δεν πήγε αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα Παντελίδη, είναι ότι βλέπουμε ότι μια ομάδα η οποία δεν έχει την παραμικρή έτσι, σύνδεση μεταξύ της στο πώς θα βγάλει την μπάλα σωστά και ο Ολυμπιακός, okay, έπαιξε με μεγάλες, δημιούργησε κάποιες φάσεις, έβαλε ένα γκολ. Να πω κάτι για τον γκολ ότι, και ένα απόψη μου θα πω ότι αν το έχει βάλει αυτό το γκολ ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι ήδη θα είχαν βγάλει ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι φάουλ, λέω ότι είναι story του φάουλ, όμως θα μπορούσε να το δώσει όπως θα μπορούσε να το δώσει. Το γκολ πακέτωσε, είναι πεντακάθαρο, είναι στον κλωτσιά στο ταμπόρδα χαμηλά. Αλλά πέρα από αυτό τώρα, τι να μιλήσουμε, για τον Παναθηναϊκό το σημερινό. Είπε ο Παναθηναϊκός σημερινός βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εγώ έτσι αισθάνομαι, αυτό λέω και πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώνει. Δεν ξέρω, έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος. Και η φετινή χρονιά και με τις επιλογές των προπονητών πρέπει επιτέλους να κάνουν μια σωστή επιλογή προπονητή με σωστά κριτήρια. Ο Παναθηναϊκός παίζει άθλιο ποδόσφαιρο, παίζει ποδόσφαιρο της εποχής του 1970 στα περισσότερα παιχνίδια. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως το μάθαμε την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός. Δηλαδή μπάλα στον ψηλά, γεμίζουμε στον Τετέ, ο Λαφών ή ο Καλάμπρια ή ο Πάλμερ και όχι ο Θεός. Έτσι γκολ δεν θα βάλεις ούτε σε πέντε ημίχρονα ούτε φάση. Θα κάνεις και γι' αυτό πάνω ουσιαστικά έχει μια καλή στιγμή, μια καλή προϋπόθεση εκεί στιγμή. Εκεί που ο Τετέ βγαίνει και θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα και κάνει το σουτ και μπάλα.
19: Υπάρχει στα σώματα.
5: Αυτά, παιδιά.
19: Ωραία, τα σου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Mm-hmm. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Στέφανα Παλότολο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τεχνική μουσική επιμέλεια αντίστοιχα. Τάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα μαζί σας για τις προηγούμενες περίπου δύο ώρες. Σκυτάλη στο Fight Club και φυσικά Ροή Τζαρίνα, Γιώργος Πετρίδης, Βαλένθια Παναθηναϊκός για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας.
18: Να είστε καλά.
21: Η Winsport FM 94,6.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι.
7: Τη δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Big Wins Sport FM, καλησπέρα σας. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Στέφανος Παλουότολος στην κονσόλα του ήχου, Κώστας Βαϊμάκης εδώ, αλλά κυρίως Γιώργος Πετρίδης στη Βαλένθια για το πέμπτο και τελευταίο μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, αυτό που θα στείλει μία από τις δύο ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου Γιώργο.
7: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM εδώ από την κατάμεστη Rogers Arena. Πέμπτο μάτς της σειράς, το 2-2, Βαλένθια και Παναθηναϊκός Άκτορ. Σε μια από τις πλέον συγκλονιστικές σειρές στην ιστορία της του play-off της Ευρωλίγκας. Και τα τέσσερα μάτς πραγματικά κριτικές λεπτομέρειες. Με τέσσερα διπλά ούτως ή άλλως. Δύο νίκες του Παναθηναϊκού εδώ. Σπανία πάτησαν με δύο νίκες στο Telecom Center. Νέντοβιτς, μάλλον να πούμε τη σειρά Γιαβόρ, Λοτερμόζερ, όχι Λοτερμόζερ, Λοτερμόζερ είναι πρωτός, Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς δυτική τριάδα. Οι Ισπανοί θα ξεκινήσουν με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Παναθηναϊκός με μια έκπληξη στην αρχή του πεντάδα, δύο μάλλον έκπληξης, Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέβις και Φαρίτ. Σόρτς και Φαρίτ λοιπόν, οι δύο κινήσεις διαφοροποίησης, αν μπορώ να το πω έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα μάτσα από τον Ερκίνη Αταμάν. Ποιος είναι αίτητος Game 5 στην, στα πλέον της Ευρωλίγκας. Κάνει το 4-0. Η παράδοση για τον Παναθηναϊκό λέει ότι τα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια πήρε την πρόκληση, αλλά σε πέμπτο μάτσο το ΆΚΑ. Δύο μόλις φορές έχει σπάσει έδρα σε πέμπτο παιχνίδι από το φιλοξενούμενο. Το 2024 από Ολυμπιακό και Φενέρ. Κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Μονακό αντίστοιχα. Πάμε για τον Τζάμπολ, Παναθηναϊκός με τα πράσινα, η Βαλένθια με τα Πορτογαλί, Σακό και Φαρίτ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Η έκπληξη Κώστα, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις με τον Σόρτς και τον Φαρίτ. Θα δούμε να το βγει το Αταμάν. Πάμε για τον Τζάμπολ. Σακό και Φαρίτ στην πρώτη κατοχή. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτ να παίρνει την μπάλα και να τη φυλάει μάλιστα. Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του Βόρτζο Κωνσταντλούκα σε όλη τη σειρά. Μια πολύ σημαντική απώλεια. Σόρτ και Χέις Ντέιβις. Ναν. 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ναν θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει πάνω από τον Σακό. Μπορεί να ξεκινάει με ένα στόχο σουτ. Μοντέρο που έκανε καταπληκτικό τέταρτο μάτς. Τέλειο, θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει. Λέει άστοχο, επιθετικό rebound στον Τσακό. Είναι η καλύτερη ομάδα στα επιθετικά rebound. Η Βαλένθια, άστοχο τρίποντο, ψηλά το rebound. Επιθετικό τελικά. Έχασε μπάλα μέσα στα χέρια του Φαρέντα. Αυτό έχει τρίποντο Μπαντιό. Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο κλείνει δεκαλέα μήνα από τον Όσμαν. Κοστέλο με τον Σόρτς πάνω τον Μποστάρι. Γυρίζει ο Κοστέλο, εκτελεί. Θα στοχίσει το rebound από τον Ναν. 0-0 μετά το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες άστοχες στο ξεκίνημα. Να με τον Τέιλορ να τον παίζει πραγματικά. 4 μέτρα άντερ. Σόρτς, όχι Ναν. Μπάλα πήγε από τα χέρια του Όσμαν. Δεν είναι διαιτητές. Οπότε θα είναι για την Βαλένθια. Το πλάνο της Βαλένθια λέει ότι θα παίξει άντερ στο, έχουμε μια συμμαχία και του Μοντέρο με τον Σόρτς. Μπαίνει στη μέση ο Νέντεβιτς να τους χωρίσει. Θα βρίσκουν οι δύο παίκτες. Έλεγα λοιπόν ότι το πλάνο της Βαλένθια λέει ότι θα αφήσει τον Σόρτς να έχει χώρο εκεί γύρω στα 6-7 μέτρα. Μπαντιό. 0-0 μετά από ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Σόρτς στο Μοντέρο. Σόρτς, υποδικά σηκώνει το χέρι του. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Αναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Μοντέρο. Καμιά 300 πάνω είναι του Παναθηναϊκού. Είναι 200 πάνω διάστημα. Λογικά θα είναι κάποιοι μεμονωμένα που έχουν έρθει στο γήπεδο. Σακό βγάζει έξω στον Τέιλορ. Κλείνεται αυτός, βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Ανάποδο λέει απάστοχο. Η μπάλα καταλήγει σε ποιον? Στον Σόρτς. Μακρινό rebound. Ευθυνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ από τον Σακό για να σταματήσει το εύκολο καλάθι που θα έρχονταν από το Χέις Ντέιβις. Πολύ νευρικές στις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Πρώτο φάουλ και για τη Βαλένθια από τον Τέιλορ και από τον Σακό. Σόρτς. Σόρτς με τον Τέιλορ. Όσμαν παίρνει την μπάλα. Ξανά στον Σόρτς. Ο Σόρτς θα πει προς τα μέσα. Θα κάνει τη reverse. Ωραία, πάει στο Χέις Ντέιβις. Μόνος του για τρεις αυτός. Θα στοχίσει δύο σουτ. Να καλέσει προσθέσεις για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι άστοχο. Έξω από τα 75. Φάουλ του Όσμαν στον Σόρτ, στον Μοντέρο. Καθαρό και αυτό. Δεύτερο μαδρικό για τους πράσινους. Δίλεπτο στο μάτς σχεδόν. 0-0. Το Παναθηναϊκός έχει ψηλά ποσοστά ευστοχία σήμερα, έξω από τα 75. Αν θέλει να έχει τύχει το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Μοντέρο στον Παντιό. Ξανά Μοντέρο. Μοντέρο. Κοστέλο αμέσως για τρεις. Θα στοχίσει. Κακό σουτ. Μάλιστα. Θετικό ριμπάουντ από τον Παντιό. Ο Νάνι είναι και πικρό την μπάλα. Και μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Βρήκε στο πόδι του Παντιό. Δεν ζητάει challenge ο Μαρτίνεθ. Καλή άμυνα εδώ από τον Νάν. Έβαλε το χέρι πάνω στην μπάλα. Βέβαια, βγήκε στο πόδι του Παντιό. Επίθεση για τους πράσινους. Σόρτς. Ο Αταμάν δεν έχει το σύστημα, θα ακολουθήσει η ομάδα του. 0 στα 2 Παναθηναϊκός, 0 στα 5 Ισπανία. Επιθετικό φάουλ του Φαρίτ, που έχει χτυπήσει και όλο στο γόνατό του. Πονάει ο Αμερικανός στο screen. Ο Λεσόρ θα πάρει θέση του. Πονάει πολύ ο Φαρίτ στο γόνατο. Δεν ξέρω πώς θα είναι στη φάση replay. Πώς ακριβώς χτύπησε ο Φαρίτ με τον Μπαντιό.
6: Γόνατο με γόνατο, Γιώργο, όπως πήγε στο screen να εμποδίσει τον αντίπαλο. Γόνατο με γόνατο. Αυτά συνήθως πονάνε για λίγη ώρα. Ελπίζω να μην είναι κάτι πιο σοβαρό.
7: Πονάει πολύ ο Φαρίτ. Πάντως είχε πει ο γιατρός του Παναγιώτη, όπως καταπληκτήσει ο κοσμός Κοντογιάννης. Με το ζόρι το πατάει. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει μια πιθανή απώλεια του Φαρίτ, ο οποίος πάει στον πάγκο. Συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο, όπως μας είπε ο Κώστας, με τον Παντιό. Πονάει πολύ πάντως ο Φαρίτ, βλέποντας τον εκεί στην άκρη του πάγκου. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πάνω του. 0-0 μετά από 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Τρίτο ματικό για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο κατεβάζει. Πήρε όλες όρθες του Φαρίτ. Μοντέρο στη γωνία στον Παντιό για 3. Αυτή η φορά θα δει στόχο. 3-0. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Παντιό. Για δύο λέει ο Λότερ Μόζερ, οπότε 2-0. Πατούσε τη γραμμή ο Παντιό. Δεν αποστάστηκε ο Λότερ Μόζερ. 1 στα 6 Βαλένθια, 0 στα 2 Παναθηναϊκός. Πράσινη ήδη με δύο λάθη. Ναν. Με τον Παντιό. Ναν. Σόρτς. Μπάλα στη γωνία. Ο Όσμαν θα περάσει. Η τάπα ξυλά από τον Μοντέρο. Καθαρία με οι ιετές. Μοντέρο. Παντιό. Θα πει προς τα μέσα. Θα βρει ένα διάδρομο. Φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές για τον Παντιό. Τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν σηκώνει τον Γκραντ. Λογικάζει του Σόρτς. Δύο αλλαγές για τη Βαλένθια. Ο Ρίβερς και ο Κίστο παιχνίδι. Ο Κοστέλο και ο Σακό θα πάνε στον πάγκο. Δύο βολές για τον Παντιό. Παναθηναϊκός είναι σκορ ακόμα μετά από 3 λεπτά. Ο Κί με προστατευτική μάσκα. Έχει χτυπήσει το πρόσωπο από το μάτς με την Μπασκόνια για το πρωτάθλημα, για το ισπανικό πρωτάθλημα. Έτοιμος ο Παντιό για τις δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη, 3-0. Βαλένθια είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στη στοχεία από τη γραμμή, 71,8% εκτελεί. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. Παναγκός να συνεχίσει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Έτοιμος ο Μπαντιό για την δεύτερη βολή. Για τη Βαλένθια με τέσσερις πόντους του Μπαντιό. Γκραντ που δεν κάνει και την καλύτερη δυνατή σειρά, ειδικά στο εκτελεστικό κομμάτι, περιμένει πράγματα από εκείνον ο Γιανταμάν. Να, μόνο στον τηγωνία για τρεις, θα στοχίσει. Πανικός κοινάμι 0 στα 3. Rebound για τους Ισπανούς. Μοντέρο προσποιείται, δίνει το Rivers αμέσως για τρεις αυτός, θα στοχίσει. Rebound από τον Όσμαν. Τέλος ένα αμυντικό rebound για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν περνάει στο Chris Davis. Chris Davis με τον Key. Πάει να το ποστάρει. Chris Davis πάει χαμηλά. Γυρίζει, βγάζει έξω στον Όσμαν. Όσμαν για τρεις. Δεν υπάρχει φάουλ με διαιτές. Μπαλά για τη Βαλένθια. Τέιλορ σταματάει την τρίπλα. Αφήνει στο Rivers. Ξανά Τέιλορ με τον Λεσόρ. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα. Λέει άπεξη 0 για τη Βαλένθια. Δεν ξεκινάει καλά το μάτς. Παναγιώτης χωρίς σκορ μετά από 4 λεπτά. Δεν μπαίνει καλά στο παιχνίδι. Ο Λοκαβόπουλος θα πάρει θέση του Όσμαν. Και ο Τόμσον από την άλλη πλευρά θέση του Τέιλορ. Πάπα ήταν από το Μοντέρο στον Όσμαν προηγουμένως. Δεν στα 4 πάνε, έκοψε το κίνημα. Ο Καβόπουλος αλλάζει τα 3-5 της αρχής πεντάδας του Αταμάν. Μένουν μόνο ο Ναν και ο Κέις Ντέιβις. Ναν παίρνει την μπάλα. Ναν παίρνει και το δεξί διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα λένε γιατί θα βγω Μπαντιό. Νέο λάθος από τους πράσινους. Τρίτο. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ροκαβόπουλο. 5-40 για το πρώτο 10 λεπτό. Μοντέρο. Τον Rivers, ωραία πάση στον Μπαντιό, κατά το καλάθι αυτός θα βγει προς τα έξω. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει το rebound από τον Γκραντ, καλή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Από τον Λεσόρ. Γκραντ. Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, lay up καλάθι. Πρώτη πόντι στο μάτι για τον Παναθηναϊκό, 6-2. Με το δεξί lay up του Ναν, μετά από σχεδόν 4,5 αγωνιστικά λεπτά, οι πράσινοι βρίσκουν σκορ. 2 στα 8 Ισπανοί, 1 στα 7 Παναθηναϊκός. Ξεκίνημα. Μοντέρο. Πολύ νευρικές οι δύο ομάδες. Μοντέρο στο εκεί. Περνάει προς τα μέσα. Υπάρχει αμυντικό φάουλ. Αμυντικό φάουλ του Λεσόρ. Οπότε δύο βολές εκεί. Τελευταίο time out. 4-58 για το φινάλι της περίοδου. 6-2. Κώστα, λόγος σε σένα.
6: Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, όχι σπουδαίο για τη Βαλένθια, η οποία έχει πετύχει 6 πόντους, έχει πάρει όμως και επιθετικά rebound, έχει ανανεώσει επιθέσεις, έχει την ευκαιρία τώρα με τις βολές, γιατί ο Παναθηναϊκός την έχει βάλει στον πόνους, οπότε έχει την ευκαιρία να ανοίξει το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος στα τρίποντα που έχει επιχειρήσει, έχει δοκιμάσει λίγα δίποντα, το πρώτο του καλάθι το πέτυχε με τον Αν, νωρίτερα άλλο ένα προσπάθησε να πετύχει ο Όσμαν, ο οποίος έχει δεχτεί μια τάπα για δίποντο και μια τάπα στο τρίποντο από τον Μοντέρο, και αυτό είναι κάπως παράξενο με βάση την υψομετρική διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει έναν επιθετικό ρυθμό, τον οποίο δεν έχει βρει ακόμα. Στην άμυνα, προφανώς δεν τα έχει πάει άσχημα, έχει δεχτεί λίγους πόντους. Οι 6 πόντοι σε 5 λεπτά είναι λίγοι. Το πρόβλημά του λοιπόν είναι περισσότερο επιθετικό και καλύτερος έλεγχος στα rebound, τα οποία έχει αρχίσει και τα παίρνει τελευταίες επιθέσεις. Στην αρχή έχει χάσει αρκετά αμυντικά rebound στις πρώτες επιθέσεις των γηπεδούχων. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το σχήμα τώρα που έχει μέσα Ρογκαβόπουλο, Γκραντ και Λεσόρ μαζί με Χέις Ντέιβις και Ναν, που είναι οι μόνοι που δεν έχουν βγει, εκτός αν μετά το timeout έχουμε κάποια αλλαγή από τον Αταμάν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια. Γιώργος Πετρίδης.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στο παρκέ. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Ντελαρέα, Μπαντιό, Τόμψον, Κι και Ρίβερς. Εκεί θα εκτελέσει δύο βολές. Πάνω 26 μπροστά στα 5 ομαδικά. Δύο βολές για τον Braxton Key. 6-2. Θυμίζω το σκορ. Μετά από 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα νευρικές στο ξεκίνημα. Παλένθη έχει πάρει 8 rebound, 24. Και βάζει την πρώτη βολή. 7-2.

0: Davis. Υπάρχει μισμάτς Chase Davis με De La Rea, το διαβάζει ο Grant. Chase Davis στο χαμηλό post, κλείνεται στο Grant, μόνος του για τρεις. Ούτε τώρα, το φόλο όμως από το Λεσόρ, 8-4, Πανακός έχει ξεκινήσει με 0 στα 5 τρίποτα. Πρώτο επιθετικό rebound. Και καλάθι από τον Λεσόρ. Μπατιό θα περάσει, θα βγάλει έξω στον De La Rea, από τη γωνία για τρεις. Έφτασε εκτός, 11-4. Πρώτο τρίποντο από τους Ισπανούς, 1 στα 4 έχουμε. 4 και 15 και το δεκάλεπτο. Grant, Chase Davis. Chase Davis με τον Key. Προσπαθεί να πασάρει στον Λεσόρ, παίρνει την παραλεσόρ με τον Rivers. 5 δευτερόλεπτα όμως. Ο Rivers κάνει το φάουλ στο Λεσόρ, χαμηλά για να μην τον αφήσει επιτευθεί. Ο Λεσόρ ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Σιγά με το μετρήσει τώρα, ο Γιαβόρ. Στο 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, πάμε για το τέλος επίσης του Παναϊκού. Δεν θα μετρούσε νομίζω. Α, πεντσάλλιτς Αδαμάν. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια. Βαλένθια στα περισσότερα δεκάλεπτα των αγώνων δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Σε μια σειρά που πέφτουν κορμιά πραγματικά. Λοιπόν, γιατί πάνε στη γραμματεία να δουν το instant replay. Για το αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ. Ανάλογα πότε έχουν χρεώσει με φάουλ τον Rivers. Θα το δούμε κι εμείς. Έχει κάνει πάντως 2-3 φάουλ ο Rivers στο Λεσόρ. Έχει ξεκινήσει τα βήματα ο Λεσόρ για να επιτεθεί στο καλάθι. Δεν έχει πιάσει την μπάλα, αλλά έχει ξεκινήσει τα βήματα όταν πάει και του κάνει το φάουλ ο Rivers. Δεν ξέρω ο Κώστας τι λες.
1: Είναι καθαρά στην προαίρεση των διαιτητών. Μπορούν να το μετρήσουν, διότι έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει τα βήματα. Έχει κάνει το πρώτο βήμα, έδειξε να επιτεθεί στο
1: καλάθι. Ούτως ή άλλως με το ένα χέρι κρατάει την μπάλα. Δεν περιμένει κανείς να την πιάσει και με τα δύο χέρια. Άρα η προσπάθειά του έχει ξεκινήσει. Στα δικά μου μάτια πρέπει να μετρήσει, αλλά είναι θέμα απόφαση των διαιτητών που θα το δουν το φάουλ.
0: Καλά, εντάξει. Δεν μετράει. Την μπάλα απ' έξω. Χειροκροτούν οι Ισπανοί φίλαθλοι. Και πώς να μην χειροκροτούν με τέτοιες διαιτησίες που έχει η Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, 14-4 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Επίθεση για τον Παναϊκό, μόλις δεύτερο ομαδικό των Ισπανών. Ναν. Κλείνεται στο Grant. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναϊκό. Grant με τον De La Rea. Μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Thompson. Καθαρό. Χτύπησε τα χέρια του Grant. Τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Πάλι επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ναν. Με τον Μπατιό. Ναν στο Λεσόρ. Η έξτρα πάσα στον Γκραν. Θα περάσει αυτός. Φάουλ από τον De La Rea. Με το σώμα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γιαβόρ. Έκοψε τον διάδρομο. Δεν άφησε τον Γκραν να επιτεθεί. Μάνι η Βαλένθια έκανε 3 ομαδικά, πήγε στα 4. Ρογκαβόπουλος, Grant. Ξανά στο Ρογκαβόπουλο. Με τον Thompson. Ρογκαβόπουλος, καθυστερεί. Chase Davis με τον Key. 3 άνθρωπα για τους Παναγιώτες να γυρίσει ο Chase Davis. Καλάθι, 11-6, μεγάλο καλάθι από τον Chase Davis. Στο τέλος του χρόνου. Thompson για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει ψηλά τον rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Grant. Chase Davis και πάλι αμέσως για 3. Κακή βιαστική ενέργεια γιατί άστοχος ο Chase Davis. 0 στα 6 τρίποντα Παναγού. De La Rea, ωραία πάσα στον Key. Αστοχή το layup, το rebound από τον Grant. 3 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πολύ νευρικές, πολύ άστοχες οι δύο ομάδες. Ένα μικρό προβάδισμα για την Βαλένθια στο ξεκίνημα. Ναν. Grant. Ωραία πάσα στο Λεσόρ κατά από το καλάθι αυτός με τον Key. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτές, θα υπάρξει φάουλ. Από τον Κίστο Ρογκαβόπουλο, δύο βολές για τον Ρογκαβόπουλο. Αλλά νομίζω υπήρχε και πρώτα φάουλ. Γελάει ο Λεσόρ. Υπήρχε και πρώτα φάουλ στο Λεσόρ, υπέρ του Λεσόρ. Τρεις αλλαγές από τον Μαρτίνεθ, Τέιλορ, Φραντίγια και Κοστέλο. Πάνε στον πάγκο.
1: Υπήρχαν δύο φάουλ για τον Λεσόρ. Ένα που τον σπρώχνει στη μέση και ένα που του χτυπάει τα χέρια πάνω στην προσπάθεια.
0: Φοβερά πράγματα, Κώστα.
1: Πάντως θυμίζει.
0: Εδώ μπροστά μας γίνεται η φάση. Γι' αυτό το είπα.

0: Ναι, δεν χρειάζεται να το δούμε, το κάνει στο replay.
1: Θυμίζει το μάτσα αρκετά το Game 1 της σειράς που είχε πολύ χαμηλό σκορ, τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν συμφέρει τον Παναθηναϊκό αυτό. Νομίζω το συμφέρει από το να πάει σε κανένα τρελό τέμπο η Βαλένθια. Για να δούμε.
0: Ο Ρογκαβόπουλος βάζει την πρώτη βολή. 11-7, μειώνει. Πρώτος πόντος του Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 3. Να τα περιορίσει. Και 0-6 τρίποτα η ομάδα Αταμάν. Ο Ρογκαβόπουλος έτοιμος για δεύτερη βολή. 2-43 για το δεκάλεπτο. 18-4-0 από τον Παναθηναϊκό, πριν διαφορά στους 3.
1: Και έχει πάρει 4 πόντους από 2 επιθετικά rebound, έτσι.
0: Ναι. Thompson. Thompson με τον Ναν. Τον Τελαρέα. Τελαρέα κλείνεται. Έχει 3 δέσεις μπροστά του. Τελαρέα προσπαθεί να περάσει. Επιθετικό φάουλ του Μπραντίγια, σωστό. Πέταξε εκτός φάσης το Χέις Ντέιβις. Στο screen. Κινητό screen από τον Μπραντίγια. Πρώτο φάουλ του Ισπανού forward. 2-28 για το δεκάλεπτο, 18. Επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Και συνεχίζει με Grant, Nan, Ρογκαβόπουλο, Hayes, Davis και Lesor. Grant τον Τελαρέα, ζητάει ένα screen από τον Lesor. Το παίρνει, μπάλα στο Hayes Davis. Hayes Davis μπαίνει στα μέσα, λέει α, πας στο χώρο, πάντα από τον Κοστέλο. Πολύ άσπρος και σήμερα ο Χέις Ντέιβις. Έχει ένα στα 4 στο ξεκίνημα. Τέιλορ, Κοστέλο για 3. Ευστοχίσει, 14-8. 2-6 ρίπου τα Ισπανή. 0-6 ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η διαφορά στο μάτς. 1-54 για το δεκάλεπτο, Γκραντ. Χέις Ντέιβις. Το Λεσόρ. Λεσόρ με τον Κοστέλο, παίρνει προς τα μέσα. Περνάει, ωραίο τελείωμα, λάστοχο. Σε προφήσει και από τον Λεσόρ. Φραντίγια. Τέιλορ. Εδώ πρέπει να το βάλω καλά ο Χουάντσο. Ο Λεσόρ από τον Χουάντσο να σηκώνεται. 1-25. Τέιλορ θα περάσει. Ωραία πάση από τον Λαρέα. Έξω στον Κοστέλο για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Γκραντ. Ναν. Σταματάει. Γιατί έχουν επιστρέψει οι Ισπανοί. Γκραντ με τον Τέιλορ, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, ούτε τώρα φάουλ, αν είναι δυνατόν, πεντακάθαρο φάουλ στον Ναν, οι διαιτητές κλείνουν τα μάτια. Το καλάθι από τον Λεσόρ είναι για τις φάσεις, 14-10, φοβερά πράγματα. Ο Ναν σε λίγο στην πρώτη 3 παιχνίδια χωρίς να έχει πάρει φάουλ. Τελαρέα. Στη γωνία, Πραντίγια για 3, μόνος του, θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο τον Ρογκαβόπουλο. Το αφήνει στον Ναν. Κατεδάφισαν τον Ναν, δεν έδωσαν ούτε ένα φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε ο Αμερικανός, πάλι καλά που είχε τεχνική ποινή. Γκραντ. 14-10, χαμηλό σκορ στο παιχνίδι. Γκραντ. Στο Λεσόρ με τον Κοστέλο, 5 δευτερόλεπτα. Ο Ρογκαβόπουλος, καλή κουβέρνηση της μπάλας. Για 3, ο Χέις Ντέιβις αστοχή. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Όχι! Για την Βαλένθια τη δίνουν, ο Ρογκαβόπουλος ζητάει challenge. Νομίζω ότι έχει βέλο Κοστέλο. 14-10. 0-7 τρίποτα ο Παναθηναϊκός. 24 δευτερόλεπτα για το φινάλι της πρώτης περίοδου, όλη επίθεση για τους Ισπανούς. Όλος ο χρόνος για τους Ισπανούς. Μοντέρο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάει να δώσει. Μοντέρο με τον Γκραντ. Μοντέρο, δεν βιάζεται, 12 δευτερόλεπτα. Μοντέρο με τον Γκραντ. 7 δευτερόλεπτα, έρχεται για τη βοήθεια ο Μητόγλου, που φτάσει το παιχνίδι για την άμυνα κιόλας. Πραντίγια για 3 από την κορυφή, αστοχή. Ψηλά το ριμπάνο από κανένα, ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. 14-10 φινάλε πρώτης περίοδου, πολύ χαμηλό σκορ, πώς τα λόγω σε σένα.
1: 14-10, Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει τρίποντο ακόμα, έχει 0-7 αν θυμάμαι καλά. Το μόνο που του πάει καλά του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει πάρει 3 επιθετικά rebound. Έχει πάρει 6 πόντους από τα επιθετικά rebound, 2 καλάθια από τον Λεσόρ και 2 βολές από τον Ρογκαβόπουλο. Αυτό είναι κάτι σε ένα βράδυ που δυσκολεύεται πάρα πολύ επιθετικά και από μακριά και από κοντά. Όποτε έχει δοκιμάσει να μπει μέσα, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Ναν και ο Γκραντ και νωρίτερα ο Όσμαν όσο ήταν στο παιχνίδι. Είναι πολύ κλειστή και πολύ πιεστική η άμυνα της Βαλένθια στο όριο του φάουλ. το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει κρατήσει τη Βαλένθια στους 14 πόντους και έχει απαγορεύσει στα τελευταία λεπτά τα επιθετικά φάουλ, τα επιθετικά rebound της Βαλένθια, τα οποία στην αρχή τα έπαιρναν σοριδών. Από κάποιο σημείο και μετά τα box out λειτουργήσαν καλύτερα και τα rebound τα παίρνει ο Παναθηναϊκός όταν αστοχούν οι παίκτες της Βαλένθια, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει μεγαλώσει η διαφορά του σκορ, έχει μείνει στους 4 πόντους. Χαμηλό παιχνίδι, όπως έλεγα και νωρίτερα, θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, εκείνο που είχε πολύ χαμηλό σκορ, 68-67 αν θυμάμαι καλά τελείωσε. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει το παιχνίδι από τη μία ή από την άλλη ομάδα ή και από τις δύο στη συνέχεια. Προς το παρόν ένας ρυθμός χαμηλός, Παναθηναϊκός όμως πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να σκοράρει από μακριά για να ανοίξει και λίγο το γήπεδο, να ανοίξει και λίγο η ρακέτα της Βαλένθια, να βρουν χώρους οι παίχτες του να κάνουν καμιά διείσδυση, διότι όσο αστοχούν τόσο θα τους αφήνουν να σουτάρουν οι αντίπαλοι τους. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 14-10. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρόπο να αποκτήσει μια επιθετική συνέπεια, να βρει κάποιους παίχτες ή κάποιο παίχτη που να αρχίσει να σκοράρει από μακριά, γενικά να αρχίσει να βάζει τα επιθετικά του όπλα στο παιχνίδι, τα οποία μέχρι στιγμής δεν είναι ζεστά. Ένα καλό νέο επίσης, ο Φαρίτ, το οποίο τον είδαμε στον πάγκο, δείχνει να είναι καλά. Πρέπει να ήταν ένα χτύπημα στο γόνατο νωρίτερα που πόνεσε, αλλά φαντάζομαι θα είναι διαθέσιμος αν τον χρειαστεί ο Αταμάν στην συνέχεια. Αυτά προς το παρόν. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Λοιπόν, τα πάντα έτοιμα για την έναρξη αυτής της περίοδου. Παναθηναϊκός με ένα σχήμα που νομίζω βλέπουμε για πρώτη φορά στη σειρά. Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν και Χουάντσο. Άρα με τον Χουάντσο στο 5 με τον Όσμαν στο 4. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Μουρ, Πραντίγια και Σακό. 14-10 μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός με 4 στα 16 του παιδιά. Η Βαλένθια με 4 στα 17. Τα λέει όλα για στοχεία των δύο ομάδων. Απλά οι Ισπανοί έχουν 2 στα 9 τρίποντα. Παναθηναϊκός έχει 0 στα 7. Αυτή είναι η διαφορά. Μοντέρο κατεβάζει. Μοντέρο στο Πρατίγια. Πολύ χαμηλό σχήμα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο παίρνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Μοντέρο. Φάουλ από τον Χουάντσο. Και να πάμε έναν 8 δευτερόλεπτα για να δεις τον Ισπανό. Πρώτο φάουλ του Χουάντσο. Καθαρό. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο από την πλέον γραμμή. Η επίθεση 14 δευτερόλεπτο. Σπανούς. Μπάλα στη χέρια του Μουρ. Μουρ με τον Χουάντσο. Μουρ που απέξει ένας ασθενός, μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχία και έκανε μια ποικιλία. Μπάλα στη χέρια του Ρογκαβόπουλου. Τους έχει βοηθήσει αρκετά, έχει πάρει 4 rebound ο Ρόγκα. Γκραντ. Στον Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Τώρα με τον Πρατίγια. Πασάρι στον Όσμαν. Όσμαν δεν εκτέλεσε. Ξανά Ναν με 3 δευτερόλεπτα. Ναν θα το εκτελέσει για 3. Εύστοχος. 14-13. Πρώτο τρίποντο στο μάτς για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 8. Μουρ. Και ο Ναν στους 5. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χουάντσο. Κλείνεται. Πασάρι στον Μουρ. Βγάζει έξω στον Μπαντιό. Μπαντιό για 3. Άστοχος. Η μπάλα καταλήγει στο Χουάντσο. Που αφήνει στον Γκραντ. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να προσπεράσει για πρώτη φορά στο μάτς. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, στέκεται στον αέρα, παλικαρίσει ο καλάθι 15-14. Νομίζω υπήρχε και εδώ φάουλ. Οι διαιτητές δεν το δίνουν. 5-0 σε ρέα του Παναθηναϊκού, πως περνά. Μπάλα στο σακό κατά το καλάθι. Θα ευτοχίσει. 16-15. Δεν αφήνει πολύ ωραία τον Παναθηναϊκό προς το σκόρ Βαλένθια. Γρήγορη εκδήλωση επίθεση από τους Ισπανούς. Και ξανά αποβάσμα για τους γηπεδούχους. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό μπαίνει στα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι τώρα. Επιθετικό φάουλ του Ναν. Δεύτερο του Αμερικανού. Γελάει. Πραγματικά δεν το ξαναδεί αυτό. Ασέβεια πραγματική. Απρέπεια για τον Ναν. Ο οποίος δεν έχει πάρει φάουλ. Και χρεώνει τώρα με το δεύτερο του. Σχεδόν τρία μάτσο Ναν χωρίς να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά σε αθλητή τέτοιο επίπεδο. Τέλος πάντων. Μπαντιό. Μπαντιό θα πει προς τα μέσα, θα πασάρει στο σακό, θα πετάξει την μπάλα από ένα άσχημο τρόπο, θα στοχίσει αλλά αθλητικό λοιπόν από τον Πραντίγια. Λέβει Όσμαν, εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Να, θα περάσει, λέει up. Μετράει το καλάθι, αντικανονικό το κόψιμο από τον Τέιλορ. Πάλι καλά, το είδαν αυτό. 16-17. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο, νομίζω. Ναι, αφού έχει τα δύο φάλα, πέρασε ο Λεσός Τεστού. Αλλάζει τώρα σχήμα ο Ταμάν. Με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Λεσόρι Πράσινη. Που προσπερνούν και πάλι 7 και 58 για το ημίχρονο. 17-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ναν φορτωμένος με δύο φάλ πάει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Παναφέρει ο Τέιλορ στο πατιό. Μοντέρο. Με τον Ροκαβόπουλο. Μοντέρο τώρα με τον Λεσόρι για τις αλλαγές. Κι μπάλα στη γωνία στον πατιό. Κλείνεται και με τον Χουάντσο. Θα παίξει ένα 2-1. Μπαντιό θα κελέσει από μέση απόσταση. Κακό σουτ. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Λένε διαιτητές. Δεν έβαλε εκτός ο Όσμαν. Ο Χουάντσο. Εκεί. Σηκώνει Λεσόρ και Όσμαν που έχασε το rebound. Αυτά πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Στις χαμένες, τα χαμένα αμυντικά rebound. Γιατί και εδώ ένα χαμένο αμυντικό rebound είναι, φαινομενικά. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην Βαλένθια που έχει 6 δευτερόλεπτα. Μοντέρο εκτελεί ευστοχή για 3 λένε. Διαιτητές, ό,τι χειρότερο, αυτό που είπαμε. 19-17. 3 στα 11 τα τρίποντα των Ισπανών. 1 στα 8 έχει ο Παναθηναϊκός. Ένα χαμένο αμυντικό rebound. Και ο Παναθηναϊκός τιμωρείται. Γκραντ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Κι. Μοντέρο. Μοντέρο που θα αφήνει να επιτεθεί. Φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο και του Όσμαν. Yeah. 19-17 στα 3 ομαδικά πάλι ο Παναθηναϊκός. 0 η Βαλένθια. Yeah. Σε ένα ακόμα δεκάλεπτο. 7 και 10 για το μήχρονο. Παναφέρει Μοντέρο, Τέιλορ με τον Όσμαν, ωραία πάσα από τον Μοντέρο. Αστοχή το λέει από το rebound από τον Γκραντ. Ταιριασμός για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος πάνε επιτεθεί, μπαίνει προς τα μέσα, Eurostep. Τάπα λένε διαιτές από το σακό στον Ρογκαβόπουλο. Ταιριασμός τώρα για τη Βαλένθια. Εκεί θα περάσει. Φάουλ. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Φοβερά πράγματα. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Ο Γκραντ βγήκε την μπάλα του μεταξύ. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Κώστα, εντάξει, πραγματικά. Και ενώ προηγουμένως υπήρχε άλλο φάουλ του Σακώστη στον Ρογκαβόπουλο. Φοβερά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Παναθηναϊκός στα 4 ομαδικά. Η Βαλένθια 0. Φάουλ του Σακώστη στον Ρογκαβόπουλο δεν δόθηκε. Από την άλλη πλευρά δόθηκε φάουλ του Γκραντ στον Κι. Και ενώ ο Γκραντ έχει βρει την μπάλα. Δεν ξέρω, Κώστα, τι έχεις να πεις από το στούντιο.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχει βρει και το χέρι του Γιώργο στο Γκραντ μπάλα και χέρι μαζί. Οπότε δικαιολογείται.
2: Μάλιστα. Ο Κι έτοιμος για δεύτερη βολή. 21-17. Ήταν στην προσπάθεια του Κι για να περάσει και στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Όσμαν. Σόρτς, ο οποίος πέρασε στο μοίρα του Γκραντ. Σόρτς, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Μπάλα καταλήγει στον Κι. Ας το έχεις ο Σότς και προσπαθεί να επιτεθεί. Lay up, καλάθι, 23-17 από τον Κι. Η Βαλένθια στο συν 6 time out από τον Αταμάν. 6-34 για το μήχρονο, 23-17 από το λόγο σένα.
1: Όπως και στο προηγούμενο μάτς, έτσι και σήμερα, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με έναν πόντο, αντί να μπορέσει να προσπαθήσει, τέλος πάντων, να μεγαλώσει τη διαφορά, στη συνέχεια δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε πόντο και βρέθηκε ξαφνικά στο μείον 6. Ένα δεύτερο παράδοξο είναι ότι όταν ξεκίνησε με το χαμηλό σχήμα ο Παναθηναϊκός, με το Χουάντσο στο 5 και Ρογκαβόπουλο Όσμαν στο 3 και στο 4, ο Παναθηναϊκός έπαιρνε όλα τα rebound. Τώρα που έχει το Λεσόρ μέσα, τα rebound χάνονται και προφανώς δεν είναι ευθύνη του Λεσόρ. Το rebound είναι ομαδική δουλειά. Όταν ήταν το κοντό σχήμα, ήταν όλοι κάπως πιο τέλος πάντων συγκεντρωμένοι στα box out και έπαιρναν τα rebound. Τώρα που υπάρχει ψηλός μέσα, προφανώς περιμένω θα καθαρίσει ο Λεσόρ όλες τις φάσεις. Αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πάλι δύο rebound και να έχει μεγαλώσει διαφορά, να έχει φτάσει στους 6. Την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός ξανακόλλησε στην επίθεση, εκεί που είχε βρει κάποιο έτσι, λίγο επιθετικό ρυθμό, έβαλε και το πρώτο τρίποντο. Κόλλησε όμως στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να βρει σκορ ούτε από ελεύθερα σουτ όπως εκείνα του Γκραντ, ούτε νωρίτερα με την προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου, ούτε τώρα με το Σόρτς που τον πούλησε λίγο η μπάλα, αλλά τέλος πάντων δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι. Και καλά έκανε τα μάν και δεν περιμένει παραπάνω. Πήρε τώρα το time out να μπορέσει να κόψει λίγο το ρυθμό της Βαλένθια, να δώσει δύο οδηγίες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξαναβρει έναν κάποιον επιθετικό ρυθμό, να μην βρεθεί να κυνηγάει, είναι ήδη στους 6 πόντους διαφορά, μην βρεθεί να κυνηγάει παραπάνω τίποτα διψήφιες διαφορές πάλι, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης.
2: 6-34 για το μήχρονο, 23-17 για τη Βαλένθια, που κάνει ένα 7-0 σε ρί. Σόρτς, Όσμαν, για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού τώρα. Βονταδόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, καθαρή άμυνα, λέει διαιτητές, κλέβει ο Τέιλορ. Τέιλορ θα περάσει, λέει άπη 25-17, 9-0 σε ρί για τους Ισπανούς, το Παναθηναϊκό στο πλήν 8. Σόρτς, ο Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει. Σόρτς με τον Σακό, Αταμάς σηκώνει τον Αν. Όσμαν, Λογκαβόπουλος για 3. Θα στοχίσει, rebound από τον Σακό. Τέιλορ, αφήνει στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Φάντσο. Υπάρχει μισμάτς εκεί. Σόρτς, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Κακή πάσα του εκεί. Κλέβει Όσμαν, εφηγιασμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν θα περάσει. Λέει up, foul, ανάσταση. Πρώτο foul για τη Βαλένθια μετά από σχεδόν 5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Δύο βολές τον Όσμαν, το foul από τον Γκί. Ο Ναν αντί του Ρογκαβόπουλου, ο Ναν με δύο foul. Δύο έχει και Όσμαν, δεύτερο foul για τον Γκί για τη Βαλένθια. Το μοναδικό πρόβλημα. Δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 25-17. Πανεκός τώρα με Σότς, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Λεσόρ. Δύο βολές του Τζέντι Όσμαν. Έτοιμος ο Τούκος για την πρώτη. Θα στοχίσει. Παραμένει το 25-17. Όσμαν στο 0, ακόμα δεν έχει σκοράρει. Ο Λούτερ νομίζω τώρα κάτι λέει στον Όσμαν. Έτοιμος ο Τούρκος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 25-18, σπάει το σέντ της Βαλένθια και πετυχαίνει και το πρώτο του πόντο στο μάτς. Τρίτος για τη Βαλένθια. Το εκεί πάει στον πάγκο. Απρόσμενος παράγοντας για τη Βαλένθια με 6 πόντους και 4 rebound. 5-40 για το μήχρονο, 25-18. Κατεβάζει ο Παντιό, τον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Όσμαν, βγάζει το Rivers, Rivers για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει, μπάλα καταλήγει γύρω στον Τέιλορ. Δεν μπορούσε να πάρει τα μηνικό rebound ο Φάντσο. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει πάλι στον Rivers, πάλι για 3 αυτός. Θα στοχίσει και πάλι τώρα το rebound του Φάντσο. Το αφήνει στον Αν. Ναν με τον Παντιό. Ναν περνάει. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Κάνει λάθος. Μπάλα έξω. Κλέβει ο Τέιλορ. Τέιλορ. Στον Παντιό. Παντιό. Τελεί για τρεις. Θα στοχίσει. Ψηλά το ριμπάνο του Φάντσου. Όσμαν. Αφήνει ο Φάντσου μάλλον στον Σόρτς. 25-18. Πολύ. Άστοχες οι δύο ομάδες. 6 από τα 6-75. 1 στα 10 Παναθηναϊκός. 3 στα 12 Ισπανοί. Όσμαν. Με τον Τελαρέα. Ναν. Με τον Παντίο μπάλα στο Λεσόρ. 5 φορτά για τον Παναθηναϊκό, κάτι πρέπει να κάνει ο Γάλλος. Περνάει με δύο παίκτες εκεί. Γυρίζει αστοχή. Rebound από τον Τελαρέα. Τελαρέα με τον Σόρτς. Μόνο στο Κοστέλο για 3. Θα αστοχήσει rebound από τον Φάντσο. Σόρτς. 4-25 για τον μήχρονο. 25-18. Σόρτς. Ναν, βγαίνει από τα σκρίνη ξανά στο Σόρτς. Σόρτς για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Συνδυασμός για τη Βαλένθια με τον Τελαρέα να περνάει και να καρφώνει. 27-18. 4 λεπτά και 5 φορτά για το μήχρονο. Time out. Στο σύν 9 η Βαλένθια. Κώστα, λόγω σένα.
1: Λοιπόν, 27-18 δεν κατεβαίνει διαφορά και ο Παναθηναϊκός έφαγε και φινδιασμό τώρα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά είναι στους 9. Το επιθετικό του πρόβλημα παραμένει. Δεν έχει καταφέρει να το λύσει. Η Βαλένθια έχει ένα φάουλ σε 6 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό προκαλεί εντύπωση με την άμυνα που παίζει, ότι έχει ένα μόλις φάουλ. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός όταν δοκιμάζει να πάει μέσα δυσκολεύεται από τη σκληρή άμυνα της Βαλένθια. Απ' έξω συνεχίζει να είναι πολύ άστοχος από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο έχει πετύχει μόνο και αυτό με τον Ναν νωρίτερα. Στο σότς είναι γνωστό ότι η αντίπαλη άμυνα θα τον παίξει άντερ, θα του δώσει το τρίποντο δηλαδή, διότι δεν έχει ψηλά ποσοστά ευστοχίας. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ξαναμαζεύεται, η ομάδα του Παναθηναϊκού, γύρω από τον Αταμάν, να πάρει καινούργιες οδηγίες. Ξαναλέμε, είναι σημαντικό να μην ανοίξει διαφορά, να μην κυνηγάει ο Παναθηναϊκός διψήφια διαφορά σκόρ, είναι στους 9 τώρα η διαφορά. Να μην μπει σε αυτή την κατάσταση πάλι να πρέπει να κυνηγάει μια Βαλένθια η οποία θα έχει ανοίξει το σκόρ, διότι θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια βραδιά στην οποία δεν έχει και ούτε καν μια στοιχειώδη ευστοχία από τα 6,75 που θα το επιτρέψει ενδεχομένως να μαζέψει διαφορά με τρίποντα. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βρεθεί ένα σχήμα καταρχάς που να είναι πιο λειτουργικό, διότι αυτό το σχήμα φαίνεται ότι έχει δυσκολία και σε επίθεση και σε άμυνα. Να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Αταμάν μετά το τέλος time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει με μια αρκετά ψηλή πεντάδα τώρα, με Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Κοάντσο και Λεσόρ. 4 λεπτά και 5 λεπτά για το ημίχρονο, 27-18. Πράσινη με 6 στα 14 τρίποντα και 1 στα 10 τρίποντα. 2 ασίστ, 6 λάθη. Ναν με τον Μπαντιό να τον κυνηγάει παντού. Έρχεται και για την βοήθεια ο Τελαρέα, λάθος από τον Ναν, εφηδιασμός για τους Ισπανούς. Παντήγα θα καρφώσει. 29-18, συν 11 για την Βαλένθια. Έχει φύγει και ένα μπουκάλι από τους Ισπανούς, έχει πέσει στο παρκέ. Για να δούμε τι θα κάνουν τώρα οι διαιτές. Ένα μπουκάλι από τους οπαδούς της Βαλένθια πετάχθηκε στο παρκέ.
1: Εντάξει Γιώργο, επειδή το παρατηρώ, μεγάλο πρόβλημα τα δύο φάουλ του Όσμαν. Έχουν υπάρξει δύο επιθέσεις που έχει αφήσει τον αντίπαλο να φτάσει στο καλάθι και δεν θέλει να κάνει τρίτο φάουλ.
2: Ναι.
1: Και αυτό, καμιά φορά χρειάζεται και ένα φάουλ τέλος πάντων να κόψει το ρυθμό. Ότι ο Όσμαν δεν μπορεί να κάνει φάουλ είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα. Το έχει κάνει σε δύο επιθέσεις Βαλένθια.
2: Λοιπόν, 3:54 σκουπίζει το παρκέ. Πάνε 20 και μπλοκάρει. Εκδηλικά. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Πάνε έχει την ψυχολογία. Ένα ομαδικό η Βαλένθια, 4 ο Παναθηναϊκός, το δεκάλεπτο και σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Ναν το συζητάει με τον Γιαβόρ, αλλά τι να συζητήσει. Δεν έχει πάρει φάουλ σε 3 μάτς ο Ναν συνολικά. Και από εκεί πέρα τι να πεις. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, οπότε ο Τελαρά θα εκτελέσει μια βολή. Τελαρέα στη γραμμή. Θα την βάλει. 30-18. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τέτοια αποστάση ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν έχει τύχει στο μάτς. Συν τα 7 λάθη ήδη, 2 ασίστ, 7 λάθη ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια έχει ήδη 7 περισσότερες επιθέσεις στο μάτς. 1 στα 11 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 6 στα 14 τρίποντα. Η Βαλένθια 7 στα 17 τρίποντα, 3 στα 15 τρίποντα. Χτυπίζεται πάλι το παρκέ. Ένα επιμέρους σκορ για τη Βαλένθια. Νομίζω ότι προσπέρασε ο Παναθηναϊκός 17-16. Όσμαν κατεβάζει. Με τον Τελαρέα. Δελαρέα το κρατάει εκεί. Όσμαν, βρίσκει ένα διάδρομο και λίγα 3. Αστοχή, μόνο στον Όσμαν. Τέλειο το rebound. Τέλειο με τον Λεσόρ. Τέλειο κλείνεται, πασάρει στον Rivers. Δελαρέα. Μένα στα 12 τρίποτα, νομίζω ότι πάνε κερδίσει το μάτι σερβιτού πρωταθλήματος. Όχι, πάνε το playoff. Τέλειορ για 3, πάνω σε άμυνα, έστοχος, 13-18, συν 15 για την Βαλένθια, κάνει ένα 17-1 με σκορ, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω πολύ μπορεί να γυρίσει αυτό το μάτς. Κέις Ντέιβις με τον Τέλειο, παίρνει προς τα μέσα, κλείνεται, Όσμαν, ο Άντσο για 3, ούτε τώρα, μπάλα στον Ρίβερς. Τέλειορ, 2.58 για το μήχρονο. Φάουλ του Νάν στον Παντιό. Τρίτο του Νάν. Πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Νάν δεν έχει πάρει φάουλ σε 3 μάτς. Ο Παντιό πολύ ωραία. Θεατρική σχολή. Ο Αταμάν βάζει τον Λιόπουλο και Γκραν. Ο Νάν και ο Όσμαν πάνε στον πάκο. Η Βαλένθια καλιά με την πρόκληση. Πολύ νωρίς το μάτς αλλά έχει πάρει το momentum. Δεν βλέπω πως μπορεί να αλλάξει κάτι, Κώστα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς εσύ. Έτσι όπως είναι η εικόνα του αγώνα.
1: Έτσι όπως είναι όχι, αλλά εντάξει, έχει πολύ χρόνο ακόμα.
2: Ναι. Δύο βολές για τον Παντιό. Και ο Γκριγκόνης στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός με το Λιόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνης, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Δύο βολές για τον Παντιό. Βαλένθια και 7-7, ο Παναθηναϊκός 3-4. Παντιό στη γραμμή, βγάζει την πρώτη, 34-18. 18, ένα ευνούς σκορ, φοβερό. Δείγμα του μπλοκαρίσματος που έχει ο Παναθηναϊκός επιθετικά.
1: Το 1 στα 13 τρίποντα, αυτό το 7,7% τα λέει
2: ναι,
1: όλα.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και είναι καλά σουτ, δηλαδή με καλές προϋποθέσεις. Παντιό στη γραμμή για δεύτερη, βγάζει την καθήν, 35-18. Η Βαλένθια με συν 17, με αέρα πρόκρισης. Γκριγκόνης τα επαναφέρει στο Γκραντ. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να επιστρέψει στο μάτι του Παναθηναϊκός. Έχοντας και τον Άν φορτωμένο με 3 φάουλ, έτσι είναι γι' αυτό. 2 Όσμαν. Κοστέλο περνάει, φάουλ. Την ώρα που ο Λεσόρ ετοιμαζόταν να βάλει το καλάθι. Δεύτερο μόλις σημαντικό για τη Βαλένθια. Ενώ πέρασε ο Λεσόρ, σταμάτησε το παιχνίδι για φάουλ οι διαιτητές. Ό,τι θέλουν σφυρίζουν. Έστω. Λεσόρ. Με τον Κοστέλο. Μένει προς τα μέσα, γυρίζει, βγάλει την μπάζα έξω. Στο Κέις Ντέιβις. Με τον Πλαντίγια αυτός προσποιείται. Δεύτερη προσποίηση. Αστοχή ο Κέις Ντέιβις. Μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Τέλος. Ξανά στο Μοντέρο. 1-6 ο Κέις Ντέιβις. Μοντέρο, ωραία πάσα στον Κοστέλο. Τον Τέλειο από την γωνία για 3. Αστοχή. Φάουλ από τον Πρατήγια στον Γκριγκόνης. Το κατέβασε, ο Γκριγκόνης έχει πάει καλύτερη θέση. 2-16 για το μήχρονο. Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις 8 πόντους δεύτερο δεκάλεπτο. 21-8 είναι το μέρος σκορ. 35-18. Τρίτο μόλις ομαδικό της Βαλένθια. Παναθηναϊκός προπολού στα 5. Λεσόρ αφήνει στο Γκραντ. Γκραντ. Φτιάχνει ένα πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός να πάρει λίγο πρόσωπο θετικά. Το Λιόπουλος με τον Μοντέρο. 7 δευτερόλεπτα για να δούμε πώς πρέπει να κάνει το Λιόπουλος. Παίξαν εναντίον ενός. Το Λιόπουλος 3 δευτερόλεπτα για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Συνδυασμός για τη Βαλένθια. Τέιλορ θα περάσει τάπα ψηλά από τον Γκραντ. Καταπληκτική άμυνα από τον Γκραντ. Ο οποίος γρήγορα όμως μετά χάνει την μπάλα. Τέιλορ. Μοντέρο. Ένα και 34 για τον μήχρονο. Μοντέρο με τον Γκριγκόνης. Τρίπλες, σωστά για 3 πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάνο όμως από τον Κοστέλο. Γκριγκόνης εκεί με την βοήθεια του Γκραντ κλέβει την μπάλα. Κρέψε με τον Γκραντ για να είμαστε δικαίοι. Ο Φαρέντε ετοιμάζει να περάσει το παιχνίδι. Φάουλ από τον Κοστέλο στον Τολιόπουλο. Τέταρτο μόλις ομαδικό. 1 και 16 για τον μήχρονο. Δεύτερο του Κοστέλο. Ο Λασούρο πάει στον πάγκο, Φαράντι επιστρέφει. Καταπληκτική τάπα νωρίτερα τον Γκραντ. Τον Ντέιλορ. Ένα και 16 από τον Μίχρονο, 35-18. Πανεκκός έχει με τον Λιόπουλο, Γκραντ, Γρηγόνης, Τέις Ντέιβις και Φαρίντ. 15 θέλουν να γεννήσει τον πράσινο. Γκραντ αφήνει τον Λιόπουλο. Τώρα δεν έχει φανατώσει η Βαλένθια. Το Λιόπουλο με τον Μοντέρο περνάει. Γκραντ με τον Τέιλορ παίρνει προς τα μέσα. Εκτελεί από τον Βολόν. Θα ευστοχήσει ανάσα από τον Γκραντ. 35-20 και ένα καλά μετά από ώρα για τον Παναγικό. Γκραντ στους 4. Μοντέρο. Κολλήσει ο Παναγικό στους 18 πόντους. Για σχεδόν 4 λεπτά. Μοντέρο. Περνάει στον Πραντίγια. Βγάζει την μπάλα έξω. Ρίβερς για 3. Θα στοχήσει. Γκριγκόνης μαζεύει το rebound. Αφήνει τον Τολιόπουλο. 40 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. 35-20. Τολιόπουλος με τον Μοντέρο. Τώρα με τον Ρίβερς. Το Γκραντ. Γκραντ είναι προς τα μέσα. Περνάει. Ωραία πάσα. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους πράσινους. Γκριγκόνης. Γκραντ. Χέις Ντέιβις για 3. Εύστοχος. 35-23. 5-0 σερί από τον Παναγιώτη Πολιτική Βέρος 12. Και πρώτο εύστοχο τρίποντο από Χέις Ντέιβις, μόλις δεύτερο εύστοχο του Παναγιώτη για τον Παναγιώτη 2 στα 15. 14 εύστοχο για το μήχρονο. Μια επίθεση για την Βαλένθια, όλη δική της. 10. Τώρα Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Κλείνεται, δίνει στον Τέιλορ. Τέιλορ από την γωνία για 3. Θα στοχίσει. Γκριγκόνης μαζεύει το rebound. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί. Ολοκληρώνεται όπως και το μήχρονο με την Βαλένθια στο συν 12. 35-23. Ο Παναγιώτης είναι πολύ άσχημος εξωτερικό. Παίξε 75, έχει 2 στα 15 τρίποτα, 7 στα 16 δίποτα, 8 λάθη, 3 ασίστ από την άλλη. Οι Ισπανοί έχουν 7 στα 18 δίποτα, 4 στα 20 τρίποτα, 9 ασίστ με 4 λάθη. 35-23, πώς θα τα λέμε σε 12-13 λεπτά, η Βαλένθια έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Και πάλι καλά λέω εγώ το συν 12 της Βαλένθια, διότι θα μπορούσε να είναι χειρότερη κατάσταση με την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Λίγο κατέβασε διαφορά αυτό το 5-0 το σερί του Παναθηναϊκού με το καλάθι του Γκραντ και το τρίποδο του Χέις Ντέιβις και πήγε διαφορά στους 12. Όχι ότι είναι μικρή, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να έχει ξεφύγει πολύ παραπάνω η κατάσταση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι δύο ομάδες. Οι 35 πόντοι της Βαλένθια δεν είναι πολύ για ολόκληρο ημίχρονο, αλλά οι 23 του Παναθηναϊκού είναι πολύ λίγοι. Είπαμε ότι το παιχνίδι αυτό θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, όπου και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες και το παιχνίδι κρίθηκε στο 68-67, με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός έβαζε για κανένα καλάθι τότε, σε αντίθεση με τώρα που έχει μεγάλη δυσκολία να σκοράρει και πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια. Το τρίποντο του Χέις Ντέιβις ήταν μόλις το δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σε 15 προσπάθειες, ένα ποσοστό 13%. Δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχη η Βαλένθια, η αλήθεια είναι, από την περιφέρεια, γι' αυτό και έχει αυτή τη συγκομιδή των πόντων. Έχει δηλαδή μόλις αυτούς τους 35 πόντους. Το ποσοστό της είναι 4 στα 20, είναι 20%. Αλλά έχει κάνει καλύτερα διάφορα άλλα πράγματα και το επιθετικό rebound και έχει τρέξει. Όποτε έχει βρει χώρο, έχει βγάλει φινδιασμούς και έχει καλύτερη εικόνα προφανώς. Και αυτό δείχνει και η διαφορά των 12 πόντων με την οποία έκλεισε το ημίχρονο. Πριν πάμε σε διακοπή, να σας πούμε ότι Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρωμάρι.
15: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το κάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τίποτο! Τίποτο!
17: Τεχτάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Big Win Sport FM, γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να εκμεταλλευτούμε την διακοπή του ημιχρόνου για να ακούσουμε μερικά ποδοσφαιρικά σχόλια για τα δύο μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κώστα και Τζετζόγλου. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Έμεινε έτοιμη και στην Dubai ΑΕΚ μετά με πολύ καλό παιχνίδι. Έχασε την νίκη στο τέλος από... Εντάξει, υπήρχε μια αδράνεια. Λείπανε και κάποιοι παίχτες που σε αυτές τις φάσεις είναι κρίσιμοι, γιατί είναι στο πρώτο δοκάρι στα στημένα, όπως ο Βάρκα που είχε γίνει αλλαγή αναγκαστική. Είχε βγει και ο Ζήνη γιατί κουράστηκε. Και έτσι έγινε αυτή η φάση που έφερε τον γκολ του ΠΑΟΚ στο 88. Εστέρισε από την ΑΕΚ τη νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην τη χρειαζόταν, αλλά την κυνήγησε από την αρχή. Ήταν η καλύτερη ομάδα, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με τον Λούκα Γιώβιτς. Μια καταπληκτική εκτέλεση, ο τρόπος που κοντρολάρει την μπάλα και εκτελεί είναι άλλο ένα δείγμα της κλάσης του center forward της ΑΕΚ. Στο τέλος αυτή η ισοπαλία, όπως είπε και ο Νίκολης, είναι ένα τύπου που το στεναχώρησε, κυρίως με τον τρόπο που ήρθε τον γκολ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν άλλη μια πολύ καλή φάνησά και σίγουρα παίρνει μεγαλύτερη αξία, γιατί ο αντίπαλος είχε μεγάλο κίνητρο, έπεσε στην έδρα του, ενώ η ΑΕΚ μετά από αυτά τα έντονα συναισθήματα που έζησε την Κυριακή έδωσε και κατάφερε σήμερα να εμφανιστεί πάλι πολύ σοβαρή και πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο και να είναι η καλύτερη ομάδα από τις δύο. Τέλος πάντων, το τελικό αποτέλεσμα ήταν και για τον ΠΑΟΚ πολύτιμο, γιατί μένει ζωντανός. Και αν καταφέρει και νικήσει τη Λεωφόρο και σε περίπτωση που η ΑΕΚ την Κυριακή ή νικήσει ή φέρει στο παλαιό με τον Ολυμπιακό, μπορεί να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση. Επίσης να πω ότι εδώ στο αεροδρόμιο ήταν γύρω στους 200 οπαδούς της ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη, αποθέσαν την ομάδα τώρα πριν 5 λεπτά που έφτασε εδώ. Και επίσης ότι θα υπάρχει υποδοχή και στο αεροδρόμιο της Αθήνας από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Έχει κάνει ένα κάλεσμα ορίζοντας 12 ώρα το βράδυ στο αεροδρόμιο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Και πάμε να πάρουμε και το σχόλιο από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Είδαμε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι και μάλιστα πέρα από τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολλές οι φάσεις για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Αρκετά ποιοτικό από αυτή την πλευρά. Θέλω να κρατήσω το ότι παρά το ότι βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ότι υποφέρει, ότι έχει τα προβλήματά του, ότι δυσκολεύεται, ότι και σήμερα χάνει τη δεύτερη θέση, αντιδρά. Δεν τον παίρνει από κάτω, δεν τα παρατάει, δεν λυγίζει. Και στην Τούπα με τον Ολυμπιακό αντέδρασε, και στο Καραϊσκάκι αντέδρασε, και σήμερα έβγαλε αντίδραση. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το γκολ του Μίτσου θα είναι καθοριστικό στο φινάλε. Νομίζω ότι έτσι όπως τελείωσε και το σημερινό παιχνίδι, με όλη αυτή την αίσθηση της αντίδρασης, δημιουργεί μια θετική άβρα για τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο του παιχνίδι, που πρέπει βέβαια μόνο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Και να μην κερδίσει, και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ποδοσφαιρικούς βεβαίως. Νιώθω ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει πολλούς μήνες, έτσι. Είναι στην έδρα της. Νιώθω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει με την αίσθηση ότι όπως αντιδρά στο φινάλε κάθε αγώνα, έτσι θα αντιδράσει και στο φινάλε της σεζόν. Ότι θα βρει τον τρόπο να πάρει αυτό το τελικό για να κερδίσει και να πετύχει έναν στόχο τη φετινή σεζόν. Με το Ζαφίρι να επιστρέφει, με το Γιακουμάκι να έχει λίγο παραπάνω χρόνο, με λίγες παραπάνω λύσεις σε σχέση με τα σημερινά, όπου ο Λουτσέσκο εξήγησε πως ακόμα και στο 40% που βλέπω το ΜΕΙΤΕ, αυτόν θέλω να βάλω γιατί πιστεύω ότι νιώθουν καλύτερα οι συμπαίχτες μαζί του. Έτσι το βλέπει, έτσι απάντησε σε μια ερώτηση αυτονόητη, γιατί πράγματι ο Γάλλος και σήμερα είχε πολλά λάθη. Και ενώ μας δίνει την αίσθηση ότι εκνευρίζει τους συμπαίχτες του και τους δημιουργεί μια ανασφάλεια, ο προπονητής λέει το ακριβώς αντίθετο και σαφώς πρέπει να σεβαστούμε την άποψή του. Με ένα τελευταίο παιχνίδι θα πάει η δεύτερη θέση, πιστεύω τελευταίο λεπτό, το πιστεύω πραγματικά. Δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι σπουδαίο, δεν θα είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, αλλά ο τελευταίος στόχος και νομίζω ότι θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το 90 των αγώνων και πραγματικά θεωρώ ότι το γκολ του Μίθου θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για το μάτς νωρίτερα ανάμεσα στον, στους δύο δικεφάλους. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ θα πάμε σε λίγο πάλι στη Βαλένθια. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 12 πόντους. Έκανε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, επιθετικά τουλάχιστον, το 35-23. Τα λέει όλα. Έχει πρώτο σκόρε τον Ναν με 7 πόντους, έχει και 3 φάουλ. Ναν, δεύτερο σκόρε είναι ο Χέις Ντέιβις με 5 και από εκεί πέρα έχει πάρει πολύ λίγα πράγματα από τους υπόλοιπους. Ένα πόντο από τον Όσμαν, 2 πόντους από τον Ρογκαβόπουλο, 4 από τον Γκραντ, 4 από τον Λεσόρ. Αυτή είναι όλη η πόντη που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από όλους τους παίχτες που έβαλε στο παρκέ ο Αταμάν. Από την άλλη μεριά και ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ο Τέιλορ, είναι με 7 πόντους, αλλά η Βαλένθια έχει βρει σκορ και από άλλους παίχτες. Έχει ο Μπαντιό 6 πόντους που τους πέτυχε και νωρίς. Έχει ένα καλάθι ο Πραντίγια, έχει 6 πόντους ο Ντελαρέα, έχει 6 πόντους ο Κι. Ο Μοντέρο έχει 3 πόντους με ένα τρίποντο που πέτυχε. Σακό έχει 2 πόντους. Έχει μεγαλύτερο πλουραρισμό η Βαλένθια και γι' αυτό το λόγο προηγείται και με 12 πόντους. Δεν είναι πολύ εύστοχη στο τρίποντο, έχει 4 στα 20. Αλλά ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει 2 στα 15, αν θυμάμαι καλά. Γενικά χαμηλά τα ποσοστά. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 ασίστ για 8 λάθη. Επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δείχνει ότι και νευρικός είναι και δημιουργία δεν έχει και η μπάλα δεν μπορεί να περάσει, να κυκλοφορήσει σωστά, ώστε να μπορέσει να βρει ελεύθερα σουτ ή να βρει κάποιον παίχτη στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Δεν φαίνεται από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου πώς μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει γερά στην τρίτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο, να ξεχάσει ότι έγινε στο πρώτο, να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, να μαζέψει τη διαφορά για να ξαναέχουμε παιχνίδι. Διότι αν δούμε την εικόνα πάλι του πρώτου ημίχρονου, θα πάψει το παιχνίδι να υφίσταται από πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη Βαλένθια, πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, γιατί το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Έλα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, 20 λεπτά ακόμα για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Με την Βαλένθια να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αυτό 35-23 του πρώτου μηχρόνου. Παναγιώτης μπαίνει στο τρίτο δεκάλεπτο με το Λιόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνης, Χεζέιδης και Φαρίντ. Δηλαδή με την ομάδα με την οποία μάζεψε κάπως διαφορά στο φινάλε του μηχρόνου. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Τέιλορ, Μπαντιό, Κοστέλο και Σακό. Πρώτη επίθεση για τους Ισπανούς. Παναγιώτης θα παίξει Κώστα με 2 στα 15 τρίποτα. Αναφέρει ο Μοντέρο. Έχει χάσει και τη μάχη το rebound ο Παναθηναϊκός. 26 Ισπανοί, 22 Παναθηναϊκός. 8 περισσότερες κατοχές διαχειρίστηκε η Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε το 12 λεπτό. Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός έχει και φορτωμένο με φάουλ τον Ναν. 3 φάουλ τον Ναν. Μπαντιό στο Μοντέρο. Ξανά Μπαντιό. Στη γωνία φάουλ από τον Γκριγκόνη στον Τέιλορ. Ο Ανταμάν θα λέει και στον Γκριγκόνης ότι έπρεπε να κλείσει πιο γρήγορα στη γωνία, να καταλαβαίνω καλά. Αναφέρεται ο Μοντέρο. 35-23. Βαλένθια πήγε σκορ στο ανοιχτό γήπεδο συνήθως. Μπαντιό. Μπαντιό για τρεις. Θα ευστοχίσει. 38-23. 5 στα 21 έχουν Ισπανοί. Πολύ καλύτερο από το 2 στα 15 του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάποιο τρομερό ποσοστό, αλλά είναι καλύτερο από το Τροφιλιού. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος για 3. Κακό σουτ. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Μοντέρο. Μοντέρο βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Φάουλ από τον Γκραντ. Διαβολίζει τον Μοντέρο. Έτσι όπως μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν βλέπω.
0: Και δεν είναι και εικόνα τώρα να παίρνει να σπίξει την μπάλα, να μην αλλάζει ούτε μία πάσα και να κάνει τρίποντο. Δεν είναι γι' αυτό.
2: Εντάξει, κοίταξε και η Βαλένθια το ίδιο έκανε πριν με τον Μπαντιό, αλλά οκ, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, η Βαλένθια είναι συν 12, παίζει την έδρα της, έχει το momentum.
2: Παίζει περισσότερο Ιάννης, αυτό, ναι. Δύο βολές για τον Μοντέρο. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 38-23. 9-10 βολές Ισπανοί, 3-4 ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 39-23. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βαλένθια στα 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος. Πασάρε ωραία στο Φαρέτ. Φεύγει μπάλα, καταλήγει στον Γκριγκόνης όμως. Έχει μπάλα μέσα στο παιχνίδι του Φαρέτ. Χέις Ντέιβις για 3 εύστοχος. 39-26. Δεύτερο εύστοχο τρίποντα από Χέις Ντέιβις. Ήταν μόνος του με καλές προϋποθέσεις. Εκτέλεσε. Τόμσον. Τέιλορ. Πρώτη-πρώτη για τον Παναθηναϊκό στο 12 λεπτό. Μοντέρο. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις. Πολλές τρίπλες. Τα δεύτερα για τον Ισπανών. Μοντέρο θα περάσει. Θα σταθεί στον αέρα. Δύσκολο καλάθι. Δεν πήγε για την βοήθεια ο Φαρίτ. Αυτό του λέει ο Χέις Ντέιβις. 41-26 κακιά μήνα εδώ του Φαρίτ. Μπαίνει στην εξουσία ο Μοντέρο. Πανεβαίνει στους 6. Δεν έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό στο πρώτο μήχρονο. Κολιόπουλος. Ωραία, πας στο Γκριγκόνης, μόνος του από την κορυφή για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Φαρίτ δεν μπορεί. Rebound από τον Κοστέλο. Αν δεν βάλει τα τρίποτα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία τύχη στο μάτς. 3 στα 18 πλέον. Μοντέρο περνάει από την ιστορική, γίνει προς τα έξω. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Κολιόπουλο, βάζει προς τα μέσα. Καλάθι. 43-26, ξανά συν 17 για τη Βαλένθια. Παράσταση νίκης και παράσταση πρώτης για τους Ισπανούς. Γκραντ. Το Ισπανικό θα κάνει κάτι συνταρακτικό που για την ώρα δεν φαίνεται. Κολιόπουλος, ο Γκριγκόνης και η Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει πάνω σε άμυνα καλάθι. Και η Ντέιβις κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει στους 10, 43-28. Αλλά χρειάζεται κι άλλος παίκτης να βγει μπροστά. Σακό περνάει, βγάζει έξω τον Τόμψον, ξανά στο Σακό. Χέις Ντέιβις παίρνει την μπάλα, φάουλ είναι διαιτητές. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δύο βολές για τον Σακό. Μπελαρέα του Τέιλορ. 7 και 19 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 43-28. 600 γραμμή για τις δύο βολές. Στοχή στην πρώτη, παραμένει 43-28. 10-12 Ισπανοί. Έτοιμος ακόμα για τη δεύτερη. Ακόμα εκτελεί. Θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Φαρίντ. Κολιόπουλος. 7-15 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο. Πάει για το σκηνό Χέις Ντέιβις. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο, καθυστερεί πολύ. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναϊκό. Πολλές τρίψεις από τον Λιόπουλο. Δεν έχει παρακάνει τώρα ο Λιόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές το φάουλ από τον Μοντέρο. Με το έτσι θέλω τον Λιόπουλος. Μπήκε προς τα μέσα. Στην μια επίθεση όλο δική του. Δεν άλλαξε το πάσα νομίζω. Θα εκτελέσει δύο βολές. Καθαρό το φάουλ του Μοντέρο. Πρώτο μόλις. Για τον γκάρ της Βαλένθια. 43-28. 6-59 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πολύ όπλος βάζει την πρώτη βολή, 43-29. 4-5 ο Παναμαϊκός. 10-13 έχουν Ισπανοί. Έτοιμος πολύ όπλος η δεύτερη. Σαράντα από τον Τολιόπουλο. Πετυχαίνει τους πόντους στο παιχνίδι. Τελαρέα, Κοστέλο. Ξανά στον Τελαρέα. Φέμπτει από τον Ρίβερς, Κοστέλο. Μπάλα στη γωνία, στο Μοντέρο. Μοντέρο βγάζει έξω. Τόμσον, 10 δευτερόλεπτα για να δει τον Ισπανόν. Τελαρέα για 3 από την κορυφή. Airball, μισή μπάλα είσαι από τον Στεφάνη. Rebound από τον Φαρίτ. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος περνάει. Ο Μοντέρο βγάζει την μπάλα εκτός. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Για μια επίθεση 16 δευτερολέπτο. 43-30. 6-34 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος με τον Τόμσον τώρα. Κολιόπουλος κλείνεται με 2. Πασάρει στο Φαρίτ από κοντά. Μπάλα πήγε και βγήκε. Άτυπησε το Παναθηναϊκός. Καλή συνεργασία του Κολιόπουλου Φαρίτ. Ο Φαρίτ όμως τελείωσε τη φάση. Μοντέρο. Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία εδώ να μαζέψει κάπως τη διαφορά. Μοντέρο περνάει, βγάζει έξω στη γωνία για 3. Θα στοχίσει ο Τόμσον ήταν. Rebound του Φαρίτ. Κολιόπουλος. 6 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος. Το Grant. Grant περνάει, φάουλ από τον Μοντέρο. Νομίζω είναι για 2 βολές. Ή όχι, απ' έξω. Ο λεσόρστες του Φαρίτ. Απ' έξω μπαλά. 5-55 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 43-30. 5-55 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 43-30.

0: Rivers, το Δελαρέα, 6 τόλπα για την επίθεση των Ισπανών. Δελαρέα με τον Γκραν θα παίξει σαν 2-1. Δελαρέα κλείνεται, Γκραν παίζει καταπληκτική άμυνα και του κλέβει την μπάλα. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, φοβερή άμυνα εδώ από τον Γκραν. Πήρε το πορτοφόλι του Δελαρέα. Διαμαρτύρει τον Δελαρέα για φάουλ. 43-33, 5 και 19 για την άλλη τρίτη περίοδου. Κέις Ντέιβις και το Λιόπουλος κρατάνε στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσει η ομάδα του Αταμάν. 43-33, το Λιόπουλος. Πλέον τα τρίποτα του Παναθηναϊκού είναι 4 στα 19. Γκριγκόνης. Γκριγκόνης. Πασάρει στο Λεσόρ. Περνάει αυτός. Φάουλ από τον Ρίβερς. Πάλι δεν είναι αυτό το Λεσόρ. Το φάουλ από τον Ρίβερς. Ενώ ο Λεσόρ ετοιμάζεται να καρφώσει. Τέσσερα θέλοντα για την επίσης του Παναθηναϊκού. Γκριγκόνης με την επαναφορά. Τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Γκραντ. Γκραντ με τον Ρίβερς. Γκραντ για τρεις. Καλό σουτ. Εύστοχο. 43-36. 5 στα 20 τρίποτα του Παναθηναϊκού. 4 και 50 για το φιναλιστή της περίοδου. Διαφορά πέφτει στους 7. Μετά από ώρα. Μπαντιό. Μοντέρο. Με τον Γκριγκόνης. Θα παίξει σαν αντίον ενός ο Τόμσον, όχι ο Μοντέρο, στο πάγκο. Τόμσον αφήνει στον Κι και περνάει η τάπα από το Λεσόρ. Η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Ο Νέντοβιτς. Ξεκάθαρος. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται. Λοιπόν, τελευταίο time out. 43-36, 4-33 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι πήραν και βήματα από τον Κι, βέβαια. Αυτό λέει ο Ταμάν. Τέλος πάντων. Τέτοια ώρα, δικαλογιακός, αλόγως ένα.
1: Για βήματα έμοιαζε αυτό που έκανε ο Κι, είναι η αλήθεια, γιατί ξεκίνησε μπάσιμο και μετά σταμάτησε και μετά δύο πόδια για να σουτάρει. Αντίδρασε και τον Παναθηναϊκό παρόλα αυτά, η διαφορά σου 7 πόντους. Αποδεικνύεται αυτό το οποίο είχαμε πει και είχαμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια, ότι όταν η Βαλένθια τρέχει μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Όταν η Βαλένθια πάει σε σετ παιχνίδι, σε 5 εναντίον 5, όπως συμβαίνει τελευταίες επιθέσεις που δεν την έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός να τρέξει, έχει μία δυσκολία. Το είδαμε σε επιθέσεις τις οποίες έχασε την μπάλα, της έμεινε μπάλα στα χέρια όπως έγινε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα, δεν την αφήνει, δεν την άφησε να σουτάρει αμαρκάρει στα σουτ, δεν την άφησε να μπει με στη ρακέτα. Οπότε όσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει αυτό, να τη σταματάει το ρυθμό, να μην την αφήσει να τρέχει, έχει ελπίδα να μπορέσει, αν είναι εύστοχος, που σε αυτή την τρίτη περίοδο είναι σαφώς πιο εύστοχος. Έχει βάλει τρίποντα και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Τολιόπουλο και με τον Γκραντ, μπορεί να κατεβάσει τη διαφορά. Το μυστικό λοιπόν είναι αυτό, χαμηλό το τέμπο, επιθέσεις 5 εναντίον 5, να μην τρέχει η Βαλένθια, να παίρνει τα rebound από τη μεριά του και να έχει μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ήδη κατέβασε διαφορά που έχει φτάσει στις 17 πόντους, αν θυμάμαι καλά, είναι στους 7, και αν μπορέσει να ολοκληρώσει και μια άμυνα τώρα λίγο δευτερολέπτων που θα έχει η Βαλένθια, θα έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει κι άλλο την διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα που τελειώνει το time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίθεση 14 λεπτών για τους Ισπανούς με τον Τελαρία να κάνει επαναφορά κατά την ρακέτα πέναλτι της Βαλένθια. 43-36 Παναθηναϊκός έκανε ένα σερί 10-0 στο τελευταίο τρίλεπτο. Έστρεψε και ο Ναν αντί του Γκριγκόνης. Μπαντιό. Μπαντιό με το Χέις Ντέιβις για τις αλλαγές. 7 λεπτά για την επίθεση των Ισπανών. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Φάουλ. Φάουλ λένε οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ ήταν διαιτητές εδώ πέρα. Δύο φορές τον Παντιό διαμαρτύρεται το Λεσόρ. Έχει κάνει και εδώ βήματα νομίζω τον Παντιό. Τι να πω πραγματικά. Εδώ δεν ξέρω Κώστα αν είδες την play. Εμείς δεν είδαμε. Δεν φάνηκε να υπάρχει φάουλ πέρα τον Παντιό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δόθηκε. Το σώμα του βάζει ο Λεσόρ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μπαντιό βάζει πρώτη βολή, 44-36. 4-23 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, ένα δωράκι, σφυριγματάκι εδώ πέρα. Ακούγονται φίλοι του Παναθηναϊκού που θα δουν ψυχώσει την ομάδα του Αταμάν. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. 45-36. 12-15 βολές των Ισπανών. Σε ένα ακόμα μάτς έχουν εκτελέσει σχεδόν τριπλάσια σχέση με τον Παναθηναϊκό. Γκραντ. Με Γκραντ, Ολιόπουλο, Ναν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις μόνος από την κορυφή για τρεις.

0: θα ευστοχίσει. 45-39. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ. 6-21 τρίποτα πλέον του Παναθηναϊκού. Μπαντιό. 4 λεπτά και το της περίοδου του Μπαντιό. Για 3 πάνω σε άμυνα. Αχ, τρελό τρίποτα από τον Μπαντιό. Δίνει μια ανάσα στη Βαλένθια. 48-39. Πολύ τραβηγμένο το τρίποτα του Μπαντιό, αλλά βρήκε στόχο. Ναν. Ναν. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, το λιώπης από τη γωνία για 3 και αυτό μέσα. 48-42, Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα, βγάζει ελεύθερα σουτ και μειώνει και πάλι στους 6. Μπαντιό, περνάει. Κάνει βήματα ο Μπαντιό, έχει κάνει βήματα ο Μπαντιό ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε τελείως. Φάουλ του Ναν, τέταρτο φάουλ του Ναν. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Τρία και 30 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Γελάει ο Ναν, ειρωνικά. Και πώς να μην γελάμε αυτά που βλέπει. Άλλες δύο βολές για τον Μπαντιό. Βάζει την πρώτη, 49-42. Τέταρτο από φάουλ του Ναν. Τώρα δεν ξέρω θα κάνω τα μάτια, αφήνει μέσα προς το παρόν. Είναι αρκετός χρόνος ακόμα, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ο Ναν σε ένα ακόμα μάτς δεν έχει πάρει φαουλ, έτσι, το τονίζω αυτό. Και ο ίδιος έχει κάνει 4. 50-42. Γκραντ. Παναθηναϊκός και πάλι στο πόντους πολύ νωρίς. Βαλένθια πάλι στα 3 ομαδικά. Γκραντ. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Ναν. Το αφήνει να ξεμαρκαριστεί. Μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Στέκεται στον αέρα. Κανένα φάουλ πάλι. Κανένα φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει τα μπλε. Έχει βρει στο Στεφάνι. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Καταρχάς υπάρχει φάουλ πέρα του Ναν που δεν το δίνουν. Κατά δεύτερον, η μπάλα έχει βρει Στεφάνι και είναι για τον Παναθηναϊκό. Λάθος εδώ από τους διαιτητές. Ο Αταμάν θα πάρει challenge. Την μπάλα έχει βρει Στεφάνι. Κώστα, πραγματικά δεν ξέρω αν το έχεις ξαναδεί αυτό. Αυτό που γίνεται με τον Ναν, αυτό που συμβαίνει με τον Ναν. Η μπάλα για τη Βαλένθια. Μάλιστα.
1: Η μπάλα δείχνει να έχει χτυπήσει Στεφάνι.
0: Έχει χτυπήσει Στεφάνι, ναι, ναι. Υπάρχει κεφάλι πέρα του Ναν που δεν το δίνουν.
1: Ναι, χτυπάει στην κάτω, στο κάτω μέρος Στεφάνης από ό,τι φαίνεται η μπάλα, άρα έπρεπε να έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Προχωράμε.
0: Λέβη. Όχι, προχωράμε. Ρε, σηκώστε,
1: τι να κάνουμε.
0: Ναι. Ναν, φρυδιασμός, 50-44. Καλάθι από τον Ναν. Αν πραγματικά φύγει ο Παναθηναϊκός σήμερα από το διπλό, πέρα θα μιλάμε για ένα τεράστιο άθλο που δεν θα έχει ξανασυμβεί νομίζω από την ελληνική ομάδα. Δελαρέα. Εκεί. Μπαίνει προς τα μέσα, ο Ναν τον αφήνει για να έχει 4 φάουλ. 52-44. Κέις Ντέιβις. Δελαρέα το σταματάει με φάουλ. Τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. 2-27 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Φοβερά πράγματα. Ο Μπαντιό έχει εκτελέσει περισσότερες βολές από όλο τον Παναθηναϊκό. Έχει 8-8. Η Βαλένθια έχει 14-17. Ο Παναθηναϊκός μόλις 5-6. 52-44, Ναν. Ναν με το Rivers. Να το πιέζει στα όρια του φάουλ προς πίσω, λένε διαιτητές. Λάθος από τον Ναν. Πίσω πρέπει να τον αποσύρει λίγο το μάνα, ηρεμήσει, έχει τα 4 φάουλ. Και να το βάλει μετά στην τέταρτη περίοδο. Δύο και 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 52-44. Μοντέρο. Αναφέρει τον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Ναν. Πετάει το λεσόρ και βγάζει την μπάλα εκτός. Με deflection. Ναν, 4 φάουλ εις βάρος του, 0 υπέρ του. Σε ένα ακόμα μάτς.
1: Πρέπει να έχουμε φτάσει στα 130 λεπτά που δεν έχει πάρει φάουλ ο Ναν. Αυτό είναι πραγματικά είναι συνταρακτικό.
0: Μπαντιό περνάει στον Κι. Ξανά παντιό για τρεις πάνω σε άμυνα. Airball. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 52-44. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Το καλύτερο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού. Που τον κρατάει μέσα στο μάτς. Συνεχίζει με Γκραντ, το Λιόπουλο, Ναν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρα τα μάνα. Γκραντ κατεβάζει. Γιάννη είχε ένα καλό μάτς, σήμερα με 7 πόντους, 7 assists και 4 rebound. Λεσόρ παίρνει μπάλα με τον Κοστέλο. Λεσόρ. Το χαμηλό post, το αφήνει στο Κέις Ντέιβις, 4 θέλω να γίνει τους Παναθηναϊκούς. Κέις Ντέιβις για 3, θα στοχίσει, δεν παίρνει φάουλ. Το φάουλ του Λεσόρ στον Κοστέλο. Για μαρτύρια το Κέις Ντέιβις. Φοβερά πράγματα. Για να το δούμε πάλι. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Μέχρι ο Κέις Ντέιβις. Είναι έξαλλος εδώ μπροστά μας. Άλλες δύο βολές για τη Βαλένθια. 1-44 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 52-44. Πανεκός τώρα με το Λιόπουλο, Γκραντ, Ναν, Όσμα και Χέις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Υπήρχε φάουλ, νομίζω ο Κώστα, έτσι, υπέρ του Χέις Ντέιβις. Κοστέλο χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 52-44. 14-18 βολές Ισπανοί. 5-6 μόλις ο Πανεκός. Έτοιμος ο Κοστέλο για τη δεύτερη. Και εις δίδυς ήταν έξαλλος πάντως για την προηγούμενη φάση. Αστοχείο Κοστέλο, παραμένει το 52-44. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό, θέλει σκορ το ρεμάδο Αδαμάν. Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ. Περνάει με τον Τέιλορ, τρύπες από τον Γκραντ. Ωραία πάση στον Λιόπουλο, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Με την δεύτερη, νέο θετικό rebound, Γκραντ. Βγαίνει έξω. Όσμαν θα μπει προς τα μέσα, θα περάσει ο Όσμαν, περνάει, καλάθι, 52-46 με το lay-up του Όσμαν. Μοντέρο, που είναι διαφορά στους 6. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται στη γωνία. Μοντέρο, πολλές τρίπλες εκεί. Τέιλορ, Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις, σε ένα λεπτό για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μπαντιό με τον Ναν. Μπαντιό. Παίξαν σαν δύο ενός, Μπαντιό κλείνεται, καλή άμυνα από τον Άν, Μπαντιό θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει, θα πάρει όμως ο ίδιος το θετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. 54-46, ανάσα για τη Βαλένθια από τον Μπαντιό. Εντάξει, δεν πάει να παίξει άμυνα, Άν, έχοντας φορδωθεί με 4 φάουλ, 18 πόντους από τον Μπαντιό. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Όσμαν μπαίνει μέσα, φάουλ από τον Κι. Δύο βολές για τον Όσμαν. Στα 34 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, καθαρό φάουλ του Κι. Ο Νάν θα πάει τώρα στον πάγκο. Όχι, το Λιόπουλος θα πάει στον πάγκο. Α, και ο Νάν θα πάει λίγα, γιατί μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάνσο. 34 θέλοντα και 5-10 για το φινάλε, δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 54-46. Πανεκός συνεχίζει με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χουάνσο και Χέις Ντέιβις. Θυμίζω ότι η πρώτη επίθεση ήταν περίοδο για τον Παναθηναϊκό. 54-46. Δύο βολές για τον Όσμαν. Που είχε ανέβει, έχει 3 πόντους. 13 για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέιβις. Δύο βολές στο Όσμαν. Έτοιμος για την πρώτη ο Τούρκος. Θα στοχίσει, παραμένει το 54-46. Τον ευσυγχρόνους συμπαίκτες του, 5-7 πλέον ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος για τη δεύτερη, Όσμαν. 34-5 και 5-10 για το φινάλι της περίοδου. Όσμαν βάζει δεύτερη, 54-47. Πήραν από το παθνίδι της ο Παναθηναϊκός. Μπάλα στους Ισπανούς, Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Δεν βιάζεται η Βαλένθια, θα πάει σε επιθέση. Θα μείνει μια γεμάτη επιθέση για τον Παναθηναϊκό στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλει μια καθαρή άμυνα. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χουάντσο. 6 δευτερόλεπτα. Μπαντιό θα παίξει σαν δύο ενός. Μπαντιό κλείνεται. Βρίσκει ένα διάδρομο. Lay up. Τρομερό καλάθι από τον Μπαντιό. 56-47. Μπαντιό πήρε επόμενη την Βαλένθια. Χέις Ντέιβις. 4 θέλω το χέρι, θα περάσει, θα πασάρει στον Grand. Λογκαβόπουλος από τον Χουάντσο, από την Κονέα για 3. Εύστοχος. 56-50, buzzer beater από τον Χουάντσο. Όπως ακριβώς το είχε κάνει και στο, και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Πανιακός ρίχνει διαφορά στους 6, 56-50, βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το τρίτο δεκαλέπτο. 21-26 το πιπέρο σκορ. Πανιακός πέτυχε περισσότερους πόντους στο 21-27. Πέτυχε περισσότερους πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο από όσους είχε πετύχει σε όλο το πρώτο μήχρονο. Κώστα, λόγο σένα για να επιστρέψουμε για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. 56-50.
1: Μεγάλη ανάσα το τρίποντο του Χουάντσο στη λήξη περίοδου, γιατί κατεβάζει διαφορά στους 6. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Όλα αυτά μετράνε, είναι μικρές λεπτομέρειες. Και γιατί ο Παναθηναϊκός επιτέλους έκανε ένα δεκάλεπτο στο οποίο τσούλησε επιθετικά, βρήκε σκορ από την περιφέρεια. Το μοναδικό σοβαρό πρόβλημα είναι τα 4 φάουλ του Ναν. Οπότε πρέπει να γίνει μια διαχείριση πολύ συγκεκριμένη. Φαντάζομαι ότι αργότερα ο Αταμάν θα αρχίσει να τον βάζει για την επίθεση και να τον βγάζει για την άμυνα όταν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι θα τον χρειαστεί. Το είδαμε αυτό και στο προηγούμενο μάτς σειράς που δεν υπήρχε Ναν λόγω του πέμπτου φάουλ, και στο τέλος που χρειάστηκε ένας άνθρωπος να πάρει επιθέσεις δεν βρέθηκε το σταθερό χέρι. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να συντηρηθεί ο Ναν, να μείνει μες στο παιχνίδι. Ακόμα και δεν είσαι καμιά τρομερή μέρα, έχει το ένστικτο του killer. Οπότε μπορεί να πάρει σημαντικές επιθέσεις. Μήπως πάρει και καμιά βολή, λέω εγώ, κάποια στιγμή μετά από 130 αγωνιστικά λεπτά. Δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό το θαύμα. Όπως και να έχει, διαφορά είναι στους 6. Υπάρχουν 10 λεπτά ακόμα. Υπάρχει φως στον Παναθηναϊκό, στο τούνελ το οποίο πέρασε στο πρώτο ημίχρονο. Όσο κρατάει την Βαλένθια. Ξαναλέω, σε πιο χαμηλό τέμπο, δεν την αφήνει να τρέξει στο γήπεδο, δεν τις αφήνει δεύτερες ευκαιρίες από επιθετικά rebound. Τότε ο Παναθηναϊκός με μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια έχει ελπίδες να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να είναι εκείνος που θα φύγει με την νίκη απόψε, παρά την πολύ κακή εικόνα που είδαμε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Α, δούμε, 10 λεπτά είναι. 10 λεπτά καθορίζουν ποιος θα πάει στο Final Four και ποιος θα το δει από το σπίτι του. Μεγάλο το κίνητρο, μεγάλο το διακύβευμα. Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει περάσει τέτοιες καταστάσεις. Ξέρει από καταστάσεις υψηλού άγχους και μεγάλης σημασίας και επικινδυνότητας. Η Βαλένθια πιο άπειρη, πιο ενθουσιώδης. Θα δούμε τι θα βγάλει στο τέλος το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τέταρτη περίοδο με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. 56-50. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσά του στα τρίποντα. Έχει φέρει 8-24. Βαλένθια 6-25. Αναφέρει ο Όσμαν, πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος, Βαλένθια με Μοντέρο, Τόμσον, Τέιλορ, Πραντίλια και Ρίβερς. 56-50. Χρειάζεται όμως κάποιος πρωταγωνιστής ο Παναθηναϊκός. Πέραν του Τολιόπουλου, Κρις Ντέιβις. Το Λιόπουλος θα περάσει, lay-up, θα στοχίσει. Χωρίς φαουλ, καθαρή φάση, rebound από τους Ισπανούς. Πρέπει να γυρίσει ο Τολιόπουλος. Έχασε εδώ lay-up το Λιόπουλος, κρίμα. Θα με ψυχώνουν οι παίκτες του. Παραμένει το 56-59 και 38 για το φινάλε φαουλ. 6 με τον Χέις Ντέιβις. Δεύτερο του Αμερικανού. Στα 4 ο Ναν, στα 3 ο Λεσόρ. Η Βαλένθια το μοναδικό πρόβλημα, τα 3 του Κι. Αναφέρει ο Μοντέρο. Τέλειο με τον Χουάντσο. Τέλειο που σε αυτήν την απέναντι στον ενό. Κρίνει ο Χουάντσο. Αστοχή ο Τέλειο. Ριμπάνω τον Ισπανό Παναγού. Χέις Ντέιβις. Κλείνεται ανάμεσα σε 2. Αφήνει τον Τολιόπουλο. Ήταν μόνο στον άνθρωπο, δεν ήταν συμπαίκτης του. Χέις Ντέιβις, ωραία πάσα στον Όσμαν. Ου! Έχασε μόνος του καλάθι Όσμαν, μόνος του τελείως. Κάτω από το καλάθι Όσμαν, εδώ χάνει μια ευκαιρία να ρίξει βάρος 4. Τέιλορ. Στη γωνία, ο Πραντίγια για 3. Θα στοχίσει αυτός. 59-50, έτσι είναι το μπάσκετ. Όταν εσύ τα βάζει, τα βάζει ο αντίπαλος. Μόνος του Όσμαν, κάτω από το καλάθι και αστόχησε πραγματικά. Κολιόπουλος, ο Άντσο όπως πείτε, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στον Όσμαν, Όσμαν για 3. Θα απαντήσει, 59-53, καλύτερη φορία της μπάλας και εδώ από τους πράσινους. Ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο. Τόμσον, 8-40 για το φινάλε. Ένα ακόμα συγκλονιστικό μάτς στη Ρότζα Αρένα και το 5ο της σειράς. Ρίβερς, καλάθι, 61-53. 8,5 λεπτά. Κολιόπουλος. Την ώρα που ο Γκραντ παίρνει κάποιες ανάσες, ο Γκραντ έχει 7 πόντους, 9 assists, 4 rebound. Το καλύτερο όλο το παιχνίδι στη σειρά. Το Λιόπουλος, νομίζω θέλει κάποιες ανάσες και το Λιόπουλος. Ο Άντσο ξανά το Λιόπουλος. Ζητάει ένα screen. Το Λιόπουλος, η τάπα από το Μοντέρο. Νομίζω ότι το έχει παρακάνει όταν μάνα με το Λιόπουλο, πρέπει να τον αποσύρει λιγάκι, έχει κουραστεί. Και σκάνει τώρα τον Γκραντ. Ίσως είναι αργά όμως τώρα. Τέιλορ πάει κοντά. Βγάζει την μπάλα. Κλέβει ο Παναθηναϊκός. Τελειόπουλος. Ναν. Ναν θα περάσει. Ω! Ανάσταση Κώστα. Ανάσταση φίλοι ακροατές. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. Μετά από 7, μάλλον 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης, της τέταρτης περίοδου. Μετά από 33 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά της τέταρτης περίοδου και άλλα 102, Κώστα, θυμάμαι καλά.
1: 102, ναι.
0: Ναι, 100 λοιπόν, 34 λεπτά σχεδόν, ο Κέντρικ Ναν κερδίζει φάουλ. Ανάσταση, το έκανε ο Μοντέρο για να σταματήσει τον εμβιδιασμό του Παναθηναϊκού. 61-53, 7 και 53 για το φινάλε. Γελάει ο Ναν και πώς να μην γελάει με αυτά που βλέπει. Τώρα δεν σταματούν το παιχνίδι γιατί ακριβώς έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Επίθεση για 21 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 61-53, 7 και 53 για το φινάλι, για να δούμε. Βαλένθια και πάλι μπροστά. Παναθηναϊκός έχει περιορίσει τα λάθη του πλέον. Όσμαν με Γκραντ, Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φουάντσο Παναθηναϊκός. Γκραντ και για κάποιες ανάσεις και πέστρεψε. Γκραντ περνάει, βρίσκεται ένα διάδρομο στον Ναν, Ναν από τη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound το Φουάντσο και καλάθι. 61-55, ανάσα από τον Ισπανό που δίνει λύσεις, έχει 5 πόντους και 5 rebound. Μπαντιό. Το Φουάντσο με τις αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μπαντιό, στα δεύτερα για να πει στον Ισπανό. Μπαντιό περνάει στον Ρίβερς. Τάπα από τον Όσμαν με φάουλ. Δύο βολή για τον Ρίβερς. Ήταν αντιαθλητικό Ισπανί. Και όχι αντιαθλητικό τώρα αυτό. Συστάσεις, πρώτη φορά νομίζω γίνονται συστάσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κάτσει κάτω σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, δύο βόλες για το Rivers. 61-55, 7 και 19 για το φινάλε. Καθαρό φαουλ Κόσμαν, ψηλά. Ο Rivers θα εκτελέσει δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό για το Παναθηναϊκό και τρίτο του Όσμαν. Βάζει την πρώτη βολή. Ο Rivers 62-55. 15-20 βολές Ισπανοί. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Rivers για τη δεύτερη. 2-55. Πάλι και δεύτερη, 63-55. Αλλαγής από Μαρτίνεθ. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Φουάντσο και Χέις Ντέιβις. Βαλένθια με Μπαντιό, Τόμσον, Ντελαρέα, Φραντίγια και Σακό. Γκραντ κατεβάζει. Χρειάζεται και πολύ μεγάλες άμυνες ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα περάσει, lay up. Αστοχή στο lay up ο Όσμαν. Λοιπόν, η Βαλένθια. Μπαντιό με τον Όσμαν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Τον απόθυσε. Προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση. Δεύτερο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. 6-57 για το φινάλε, 63-55. Φραντίγια στον πάγκο, εκεί θα επιστρέψει. Να φορτωμένος με 4 φάουλ, προσπαθεί να μείνει μέσα στο μάτς. Λοιπόν, τώρα ετοιμάσει κατοκί, οπότε έχουμε και πάλι παιχνίδι. Γι' αυτό αυτή η μήνυ καθυστέρηση. Χέις Ντέιβις, νομίζω δεν είχε αποσυρθεί καθόλου στο δεύτερο χρόνο. 6-27 λεπτά. Γκραντ κατεβάζει. Βρίσκεται ένα διάδρομο. Κλείνεται τώρα. Αφήνει στο Φουάντσο. Ξανά Γκραντ. Γκραντ. Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις με τον Τόμσον. Φουάντσο για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Κι. Παναθηναϊκός εδώ βρήκε ένα σουτ. Καλές υποθέσεις, αλλά στόχισε. Τόμσον. Περνάει προς τα μέσα. Θα στοχίσει, η μπάλα είναι για τη Βαλένθια, λένε η Λέο Νέντοβιτς. Και η Λίξη πάνε με Όσμα και Σακό. Παραμένει το 63-55 και το χρόνο σε ευνοείται η Βαλένθια από το χρονικό προβάδισμα. 6-22 για το φινάλε του αγώνα. Τελαρέα. Μπαντιό. Μαντιό με το Πάντσο. Μαντιό θα παίξει σαν τελευταίο στο Στάρια 3, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τους Ισπανούς. Δελαρέα μόνος του για 3. Θα στοχίσει και αυτός. Νέο επιθετικό rebound όμως από τον Τσακό. Τόμψον για 3. Αυτό το βάλει. 66-55, συνέδεκα για τη Βαλένθια, Παναθηναϊκός έχασε 2 αμυντικά rebound. Και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία. 6 λεπτά για το φινάλε, Βαλένθια με παράσταση νίκης και παράσταση πρόκρισης. Το είπαμε και νωρίτερα. Πάντσο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάνει την επίθεση του, μείωσε, αλλά μέχρι εκεί. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 10 δευτερόλεπτα για να του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Ναν. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται, περνάει, άστο που το λέει Άπλο, πάνω από το Κι. Τόμψον, κάτω από το momentum την πνευματική Βαλένθια. Τελεαρέα στα μαντάκια του Άρη για 3. Και στο 69-55, συν 14 για τη Βαλένθια. 5,5 λεπτά για την άλλη time out από Ματαμάν. Βαλένθια, αγκαλιά. Με την νίκη, αγκαλιά με την πρόκριση. Κώστα λόγω σένα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μειώσει παραπάνω από τους 6 πόντους όπου έφτασε το παιχνίδι και η Βαλένθια βρήκε ανοιχτό γήπεδο, βρήκε τρίποντα με ανοργάνωτη άμυνα του Παναθηναϊκού και έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους, έχοντας κάνει πια πολύ δύσκολη την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τη δική του πλευρά δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Τα έκανε καλύτερα τα πράγματα στην τέταρτη περίοδο. Τέταρτη περίοδο όμως η ομάδα δεν έχει μπορέσει να βρει ρυθμό. Οι παίχτες, αρκετοί παίχτες παίζουν μαζεμένα λεπτά χωρίς ξεκούραση. Τα τρίποντα μπαίναν νωρίτερα, δεν μπαίνουν τώρα. Και ξαναλέμε, όταν η Βαλένθια βρει ανοιχτό γήπεδο, βρει τις προϋποθέσεις ακόμα και στα 7-8 δευτερόλεπτα να βρει αμαρκάρι στο σούτ, θα το πάρει και συνήθως θα το βάλει. Όσο ο Παναθηναϊκός την κρατούσε σε επιθέσεις γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, 5 εναντίον 5, τη δυσκόλευε αρκετά. Όταν η Βαλένθια βρει την ευκαιρία, είτε με τρίποντο είτε με διείσδυση, να πάει στο καλάθι πριν η άμυνα του Παναθηναϊκού οργανωθεί, τότε έχει καλύτερη τύχη. Συν τα rebound που έχουν αρχίσει πάλι και χάνονται για τον Παναθηναϊκό, αυτό νομίζω είναι και αποτέλεσμα κόπωσης και δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στη Βαλένθια, όπως έγινε νωρίτερα με το τρίποντο του Τόμψον που είχε φέρει τη διαφορά στους 11. Έχει μεγαλώσει τη διαφορά τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση, ό,τι μπορεί να κάνει, διαφορετικά θα χάσει το παιχνίδι και θα χάσει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίσης για τον Παναθηναϊκό με Grand Nan, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ Πράσινη. Nan 69-55. Nan κλείνεται, Grand. Κακή πάσα, πετάει ο Σαφό εκτός. Μένουν 3-3 και 4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει, το είπα και νωρίτερα. Αυτό το μάτς, δεν ξέρω Κώστα εσύ αν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, η Βαλένθια είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Εδώ Μπαντιό κρατάει τον Αν. Και κάνουν στις τάσεις διδίες τον Αν. Φοβερά πράγματα. 3-3 και 4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Με επαναφορά κατά από τη ρακέτα που κάνουν. Επίθεση πράσινη, πρέπει να βρουν γρήγορα μια επίθεση και έναν καλάθι. Ρονταβόπουλος επιτελεί από τη γωνία για 3, δεν υπάρχει φαουλονιδητές, μπάλα στο χέρι του Τσακό. Βαλένθια είναι ευτυχής και εδώ νομίζω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκη. Επιθετικό φάουλ του Παντιό στον Ναν. Τώρα που τα δίνουν στον Ναν όμως είναι αργά. Τώρα έχει κρυφθεί η σειρά. Νομίζω κάτι τέτοιο θα συνέβαινε Κώστα. Έχοντας βγάλει 3 παιχνίδια χωρίς φάουλ υπέρ του Ναν, τώρα το δίνουν αυτό. Και διαμαρτύρω τη Ισπανή. Πρώτο φάουλ του Παντιό. Μάλιστα. Μετά από 35 λεπτά. Τώρα που είχε κρυφτεί το παιχνίδι, δώσανε φάουλ που δεν υπήρχε υπέρ του Ναν. Ναν. Δαμπτή. Λάθος από τον Ναν, κλέβει ο Κι. Συνδυασμός για τη Βαλένθια, ο Κι θα περάσει και θα καθίσει 71-55. Δεν βλέπω το πανεπιστήμιο, δεν βλέπω να. Βαλένθια θα πάρει την παρθενική τη πρόκριση Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει μια αποτυχημένη σεζόν. Ξεκάθαρα. Ναν περνάει στο Λεσόρ από κοντά. Καλά, 71-57. Μια καλή συνεργασία μετά από όλα για τον Παναθηναϊκό. 4-25 για το φινάλε. Δελαρέα. Τόμψον. Τόμψον στο Σακό, κατά από το καλάθι, φάουλ από τον Ναν, δύο βολές για το Σακό. Καθαρό το φάουλ του Ναν. Τρίτο και του Γκραν, του Γκραν μάλλον, του Ναν, του Γκραν, τρίτο και του Γκραν. Σακό. 4 λεπτά και 10 λεπτά για το φινάλε, 71-57. Διεύω τον Τσακό. Έλα ρε, πάει στον πάγκο και χειροκροτείτε. Βολές είναι 16-21 για την Βαλένθια, 6-8 για τον Παναθηναϊκό. Τα κελές άλλες δύο Τσακό. 71-57. Τσακό ετοιμός για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 71-57. Πάνε κόστορα με Grand Nan, Osman, Hayes Davis, Ελεσόρ. Σακώ έτοιμο για δεύτερη βολή. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικά φαίνονται. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, στα 36 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σακώ έτοιμο για δεύτερη βολή. Θα στοχίσει πάνω τον Όσμαν. Όσμαν κατεβάζει για την μπάλα. Πάνε 23 με 10, στα 3 για Βαλένθια. Ναν. Με τον Πατιό. Ναν, οι τρίπλες. Ναν, σταματάει τώρα. Δεν τα αφήνει στο Γκραντ. Θα έρθει ο παγκέτος του Παναϊκού. Γκραντ. Πασάρει στο Λεσό. Κατά το καλάθι αυτός. Θα δεχτεί το στόπ από τον Κι. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με ένα δεύτερο και 9 δέκατα. Η κάπα από τον Κι. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μαρτίνεθ. Όλος ο πάγκος Βαλένθια έχει σηκωθεί πάνω. Τώρα πάλι στάση να κάτω κάτω. Λοιπόν, επαναφορά από τον Grand. Ένα δευτερόλεπτο και 9-10, κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός γρήγορα. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Έμεινε. Τελειώνει του Παναθηναϊκού. 3-46-71-57. Τα είπαμε για πριν, διαδικαστικά μοιάζουν αυτά τα λεπτά. Βαλένθια θα πάρει την πρόκριση στην ιστορία της Final Four. Θα επιστρέψει από το εισβάρος της 0-2. Πάνε κόστος, είπαμε, ολοκληρώνει μια αποτυχημένη σεζόν, ξεκάθαρα. Με κακές επιλογές, με κακό μπάσκετ σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Τόμψον για 3, θα στοχίσει, λοιπόν από τον Όσμαν. Τον έσπρωξε και σακώ εκεί. Ναν. Από τον Τόμψον για να σταματήσει τον εμβριασμό. Πέτα από μαδικό της Βαλένθια. 3-23, 71-57. Νομίζω και πέρσι Παναϊκού το έχουν αποδεχτεί ότι δεν αλλάζει κάτι. Έχει κολλήσει επιθετικά Παναϊκός και πάλι. 15-7 το μέσο στο περίοδο. Ναν. Ναν με τον Παντιό, τώρα με τον Κίνη τα τσαραγές. Ναν για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει. Follow κάφα από το Χέις Ντέιβις. 71-59. Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. 3 και 14 από το φινάλε.

0: πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού. Βοήθησε η αλήθεια αυτό το νομίζω με 15 πόντους ο Μαρικάνος. Δεν βοήθησαν οι υπόλοιποι όμως. Και ο Όσμαν αμυλά, 7 με 2 στα 7 εντός παιδιάς. Μπαλά για τον Παναθηναϊκό. Δεν πέρασε το κέντρο. Εγκαίρος ο Μπαντίο δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπεδούχοι. Μπάλα για τους πράσινους λοιπόν, 71-59. Έκανε 9 δευτερόλεπτα να περάσει το κέντρο Μπαντίο. Οπότε ο Παναθηναϊκός κερδίζει γρήγορα μια κατοχή. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την άλλη. Όσμαν. Γκραντ. Γκραντ περνάει, βγαίνει προς τα έξω. Χέις Ντέιβις. Μόνο αυτός δεν έχει καταλάβει μυαλό τώρα στο φινάλε. Γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει, ψηλά το rebound από τον Ναν τελικά. Ναν περνάει, λέει άστοχο φόλο κάρφωνα από το Λεσόρ, 71-61. 2-45 για το φινάλε. Εδώ δύο άσχες προσπάθειες από τους πράσινους, αλλά με φόλο καρφώματα. Βρήκαν σκορ. Τέιλορ. Στο Μοντέρο, Μοντέρο θα περάσει, φάλα από τον Όσμαν, διαβολής για τον Μοντέρο. Τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό, τέταρτο και του Όσμαν. 2-32 για το φινάλε, 71-61. Διαβολής για τον Μοντέρο. Rebound Βαλένθια, 34 Παναθηναϊκός, 35 Παναθηναϊκός. Ισπανοί έχουν συνολικά στο μάτς 12 επιθετικά rebound. Όχι, 42-37 τα rebound, διορθώνω τώρα ανανεώθηκε η στατιστική μου. Δύο βολές το μοντέλο. Βάζει την πρώτη, 72-61. 17-24 οι Ισπανοί από τη γραμμή. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Μοντέρο για τη δεύτερη. 2-32 για το φινάλε. Δύο ζητήρια από τον Μοντέρο, 73-61. 2,5 λεπτά. Γκραν κατεβάζει. Περνάει το κέντρο. Γκραν περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο. Ωραία πάση στον Όσμαν. Αυτός θα εκτελέσει για τρεις με καλές προϋποθέσεις και θα βρει στοχό. 73-64, 2-15 για το φινάλε. Πέφτει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Μοντέρο. Μπαντιό. Τέλειο. Κλείνεται στη γωνία. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό νομίζω. Όχι, ο Λεσόλε την έβγαλε. Ο Λοτερμόζερ. 12 δευτερόλεπτα για την επιστήμη Ισπανών. Με επαναφορά σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. 73-64, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Τώρα με τον Λεσόλε με τις αλλαγές. Μπαντιό στο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα, ο Μοντέρο θα περάσει, με ταμπλό θα στοχίσει, μπάλα καταλήξει στον Τέιλορ. Παίρνει ένα ακόμα στρικό rebound. Τέιλορ κλείνεται με Ναν και Λεσόρ. Ναν κλέβει την μπάλα, όχι, καταλήξει στον Μοντέρο. Και τυχερή εδώ η Ισπανία, 75-64. Το κάθισμα από τον Κι. Χέις Ντέιβις. 1-35 για το φινάλε. Χέις Ντέιβις με τον Κι. Γυρίζει, το σπρώχνουν εκεί. Ναν για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει. Βαλένθια, πέντε rebound. Και ουσιαστικά σφαρίζει και την πρόκληση. Τέιλορ, 1-18 για το φινάλε. Κι, Μπαντιό, Παναθηναϊκός έκανε φάουλ. Μοντέρο, 1-10. Κι μπαίνει προς τα μέσα, πασάρει στον Ρίβερς, αυτός με το Λεσόρ. Αστοχή, παίρνει το ίδιο στο follow. 77-64. Ένα λεπτό για το φινάλε. Πάλι έχει πάμε καλύτερη σήμερα. Παίρνει την πρόκληση. Χέις Ντέιβις για τρεις. Θα στοχίσει. Τελειώνει το μάτς. 48 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Βαλένθια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βρεθεί στο Telecom Center για το Final Four. Πρώτο στην ιστορία της. Ο Μοντέρο. Πετάει την μπάλα. Δύο βολές και κερδίζει ένα φάουλ Μοντέρο. Σφραγίζεται και η αποτυχία του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν. Πέμπτο φάουλ του Όσμαν στο μεταξύ. Όλο καλό τους απαρτές του. Διαδικαστικά τα τελευταία 42 δευτερόλεπτα. Προφανώς δεν σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια τεράστια αποτυχία. Αλλά δεν σταματάει η ζωή εδώ. Ο Παναθηναϊκός Είναι ο Πολωνίκης του Final Four, έχει κατακτήσει 7 ευρωπαϊκά τρόπαια. Υπάρχει και ήττα στον αθλητισμό. 78-64 από τον Μοντέρο. Νομίζω το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στα μάτια του ΆΚΑ, όπου δεν κατάφερε να τελειώσει η σειρά εκεί. 2-2 από τον Μοντέρο, 79-64. Θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, να αν περνάει. Ούτε τώρα παίρνει φάουλ. Χέις Ντέιβις. Κλέβει την μπάλα Ισπανή. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μοντέρο δεν θα επιτεθεί. Μοντέρο κάνει τρίπλες. Φάουλ από το Λεσό. Εκεί έχουμε συμμαχίες με Μοντέρο και Ρογκαβόπουλο. Άναψαν τα αίματα τώρα στο φινάλε. Ήταν πολύ πρώτη δική Ισπανή σε όλη τη σειρά, ηλικία είναι. Το είπαμε πολλές φορές. Σε ένα θέλω 28 δέκατα. Δύο βολίδια το Μοντέρο. Θα βάζει το Λεσόρ μαζί του.
1: Εντάξει, όσο και αν είναι η διαφορά, ο Μοντέρο πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Ρογκαβόπουλου. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τη διαφορά, έχει να κάνει με τους κανονισμούς. Εντάξει.
0: Ο Μοντέρο το παράκανε. Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο μάτς. 21 θέλω 28 δέκατα. Βαλένθια από μεθάνει τετάρτη ομάδα. Αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Άξι απέναντι την πρόκληση, επιστρέφει από το εις βάρος της 2-0. Δεν ξέρω όποιος αν θα πάρει το λόγο, πούμε από την διακοπή εδώ.
1: Ναι, να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τώρα, δεν ξέρω αν κοιτάνε κάτι οι διαιτητές σχετικά με αυτό το μικρό επεισόδιο που έγινε στο τέλος, 79-64. Ό,τι και να λέμε για το παιχνίδι, για τα σφυρίγματα ή τίποτα άλλο, τα οποία τα κουκούτσια πάλι πήγαν στη Βαλένθια, η εικόνα όμως του αγώνα ήταν Βαλένθια, ξεκάθαρα. Και σε πάθος και σε ευστοχία και σε ρυθμό και σε άμυνα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, πέρα από την τρίτη περίοδο που προσπάθησε, κατέβασε διαφορά, έπαιξε καλύτερο μπάσκετ, είχε ευστοχία στα τρίποντα. Τέταρτη περίοδος ήταν πολύ κακή, με παίχτες οι οποίοι έμειναν από ενέργεια και έμειναν και από ιδέες, και έμεινε από ιδέες και ο Αταμάν από τον πάγκο, ο οποίος πάει στη γνωστή του συνταγή, να αφήνει μέσα μια πεντάδα που θεωρεί ότι πρέπει να του κάνει τη δουλειά. Όμως ένα παιχνίδι τέτοιο υψηλής ενέργειας και με μεγάλο rotation από τον αντίπαλο προπονητή, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν φρεσκάδα, την οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο της τέταρτης περίοδου, όπως δεν βρήκε και τα τρίποντα τα οποία έψαχνε σε μια προσπάθεια να κατεβάσει το σκορ. Λοιπόν, κοιτάζουν τώρα οι διαιτητές να δουν αν υπάρχει κάτι παράτυπο, κάτι βίαιο τέλος πάντων στην μανούρα που έγινε εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου, μετά το φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο, πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Ρογκαβόπουλου. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν έχουν νόημα να συμβαίνουν. Ένα μάτσο που έχει τελειώσει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν μια σειρά 5 αγώνων με πολύ ανταγωνισμό, με νεύρα, με πάθος, με ένταση κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα όλο αυτό που γίνεται για το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Σε αυτά οι Ισπανοί το είχαν αποδείξει τότε με το Real, στο Real Partizan. Σε αυτά οι Ισπανοί είναι μανούλες. Και τώρα εδώ ο Μοντέρο, πραγματικά αυτό που κάνει στον Ρογκαβόπουλο είναι ανεπίτρεπτο. Ο Ρογκαβόπουλος με πλάτη και ο Μοντέρο του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι και δεν δίνει τίποτα διαιτητές. Από ένα φάουλ θα βρίσκει ο Μοντέρο με τον Ρογκαβόπουλο. Γενικότερα νομίζω ο Παναθηναϊκός μπλέχτηκε πάρα πολύ στα εξωαγωνιστικά παιχνίδια των Ισπανών μετά το δεύτερο μάτς, σε δηλώσεις, σε προκλητικές ενέργειες. Δεν βολεύει το Μοντέρο, 79-64. Οι βολές παρεπιπτόντως είναι 29 για τη Βαλένθια, 8 μόλις για τον Παναθηναϊκό. Το Μοντέρο βάζει πρώτη βολή, 64. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πορεία του φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με μια απαταγώδη αποτυχία. Μοντέρο βάζει τη δεύτερη βολή, 81-64, 21 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση, για να δούμε. Όχι, ο Αταμάν να μην επιτεθεί η ομάδα του. 81-64, Βαλένθια κάνει το 3-2 στη σειρά. Παίρνει την πρόκληση για το Final Four, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Αταμάν φωτικά στη χέρια των Μαρτίνεθ. Λίγη η πρόκληση των Ισπανών. Ο Πανέκος δεν στάθηκε στο έξω των περιστάσεων. Νομίζω θα μπορούσε να έχει τελειώσει σειρά στο Telecom Center, δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι η Βαλένθια είναι εκείνη πέμπτη πρόκληση για το Final Four. Είχε πολλούς πρωταγωνιστές και σήμερα η ομάδα του Μαρτίνεθ. 20 πόντους ο Μπαντιό, 12 ο Μοντέρο, 12 ο Κι. Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό πάλεψαν ο Χέις Ντέβις με 15 πόντους και ο Τολιόπουλος 28. 10 είχε ο Όσμαν, 9 ο Νάν, ο οποίος προδόθηκε από νωρίς με φάουλ και δεν μπορούσε να αποδείξει όπως θα ήθελε. Ο Γκραντ είχε κάνει καλύτερο το παιχνίδι, αλλά ήταν αργά. Ο Γκραντ με 7 πόντους, 10 assist και 4 rebound. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άσχημος στο πρώτο ημίχρονο 66-75, νομίζω είχε 2 στα 15, βελτιώθηκε μετά την ανάποβλα. Κατάφερε να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο στους 5 στους 6 πόντους, αλλά μέχρι εκεί η Βαλένθια πάτησε και πάλι τον Γκάζι, βρήκε τις λύσεις και πήρε την πρόκριση για το Final Four. Αυτό το τελικό 81-64. Βαλένθια λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Real στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο. Αυτά από εμάς γενικότερα. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Ήταν για τον Παναθηναϊκό. Νίκη για τη Βαλένθια 84. Η Βαλένθια στο Final Four. Στο ζευγάρι με την Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, Ολυμπιακός με την Φενέρ. Σχόλια για το παιχνίδι του μπάσκετ θα ακούσετε αμέσως μετά από Διονύση Δεσίλα και Ηρακλή Αντύπα. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν από τις 10 μέχρι τις 12. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Δεν εξελίχθηκε καλά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο πέμπτο παιχνίδι από την ανώτερη Βαλένθια, 81-64 το τελικό σκορ. 3-2 η σειρά υπέρ των Ισπανών μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε με σχόλια, με ρεπορτάζ και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Άρχισε ο Ηρακλής. Πάμε να ξεκινήσουμε τον Χρήστο Ρομπόλη να μας πει τι δεν πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό και υπέστη αυτό το καζό. Έλα, Χριστό.
9: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη Βαλένθια, η αλήθεια είναι. Ένα παιχνίδι σαν φωτοτυπία των δύο προηγούμενων στην Αθήνα, με πολύ κακή γλώσσα σώματος, όχι τόσο στην άμυνα που προσπάθησε λίγο περισσότερο, αλλά χωρίς πλάνο και πάλι, δηλαδή περισσότερο με την αυταπάρνηση κάποιων παιχτών πήγε να κρατηθεί στο παιχνίδι μέσω από την άμυνα. Στην επίθεση ήταν, όπως μας λένε παλιά οι γυμναστές, πάρτε μια μπάλα και κάτω ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Ένα διαρκές ένας εναντίον ενός, με τον Αταμάν να πηγαίνει σε κάποια σχήματα που προφανώς και δεν είχαν δουλευτεί ποτέ στην προπόνηση. Δεν νομίζω να είχε σχεδιάσει δηλαδή στο πλάνο του να παίξει το μάτς τόσα πολλά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά με τον Τελειόπουλο και τον Γκριγκόνης. Και τον Αταμάν, πέρα από το γεγονός ότι προφανώς έχει στήσει λάθος την ομάδα, δεν την έχει προετοιμάσει πνευματικά, τακτικά, να υποπίπτει και σε απρέπειες, θα τις πω εγώ, τουλάχιστον. Αναφέρομαι μία στο μπουκάλιπο και μπορεί να είναι νεύρα και να είναι τη στιγμή, αλλά όταν βγαίνει στο ημίχρονο και λες ότι παίζουμε με τέσσερις παίχτες, γιατί ο Σόρτς λέει δεν είναι πουθενά στο πρώτο μέρος, και είναι κάτι που το κάνει για πολλωστή φορά ο Αταμάν και το κάνει και τώρα στη διάρκεια ενός αγώνα για παίχτη του, ο οποίος έχει δώσει και πράγματα φέτος, δηλαδή και στο play-in ήταν σημαντικός και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν καλός, και τον αδειάζει τόσο πολύ και τον ξεφτιλίζει δημόσια, που πραγματικά δεν ξεφτιλίζεται ο παίχτης, ξεφτιλίζεται ο ίδιος Αταμάν με τέτοια λόγια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη ανοίγει στον προπονητή για αυτή την κατάληξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και τελικά βγήκε 7ο στην κανονική περίοδο. Παρότι προηγήθηκε με 2-0, αποκλείστηκε με 3-2, με 3 ερείτες, reverse sweep το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, από μια ομάδα που έχει υποδιπλάσιο budget, μια ομάδα που υπολείπονται πολύ σε ταλέντα, αλλά όπως αποδείχθηκε είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ πιο δουλεμένη, 1002 σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που ήταν ένα συνοθήλευμα με πολλούς καλούς παίκτες, πολύ μεγάλες προσωπικότητες, αλλά πρέπει να παίξει και μπάσκετ, δεν φτάνει η προσωπικότητα μόνο. παρόλα αυτά, παρά την κακή του εικόνα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Το είχε φέρει το μάτς από εκεί που θα μπορούσε κάλλιστα να χάνει με 15-20 στους 6. Έχασε 4-5 lay-up στην τελευταία περίοδο και δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο παιχνίδι ακόμα περισσότερο και να αγχώσει και περισσότερο και τους γηπεδούχους, που μετά κάποια στιγμή θα βάζαν και αυτή τα σουτ, τους τα πρόσφερε αφιδώς σε όλο το διάστημα ο Παναθηναϊκός και πέταγαν άσφαιρα και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παταγωδός αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, αποτυχία είναι, γιατί okay, στην Ελλάδα πρακτικά δύο παίζουν μεταξύ τους και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και 4 ήττες στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ακόμα και αν τον πάρει, έχοντας αποτύχει παταγωδός στην Ευρώπη, που ξαναλέω χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και ούτε καν είναι παρόν στο Final Four, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποτυχημένη σεζόν. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να απαξιωθεί το ρόστερ, προφανώς υπήρξαν αστοχίες, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία πλέον μια αλλαγή. Όχι τώρα απαραίτητα, γιατί τώρα είναι και λίγο δύσκολο να γίνει. Δύσκολο, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφέρει τρομερή βελτίωση, αυτό εννοώ. Αλλά σίγουρα το καλοκαίρι. Γιατί εντάξει, ο Αταμάν πρόσφερε, έκανε το θαύμα την πρώτη του χρονιά με ένα φοβερό μπάσκετ το τελευταίο τρίμηνο και το πήρε δικαιωματικά και όλοι του βγάλαμε τότε το καπέλο. Αλλά έκτοτε λανθασμένες επιλογές, κακές συμπεριφορές, mind games μόνο και λίγο μπάσκετ. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Προφανώς ο άνθρωπος έκλεισε τον κύκλο, του πρόσφερε, να τον ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός και να κοιτάξει να βρει έναν προπονητή ο οποίος θα βάλει συγκεκριμένη φιλοσοφία και θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Προφανώς και θέλει και κινήσεις για να φέρουν μεγαλύτερη ισορροπία και περισσότερο ίσως αμυντικό φίλτρο στην ομάδα και σε κάποιες θέσεις, ας πούμε, όπως το πεντάρι και ο άσος που ήταν μεγάλες οι ελλείψεις, ακόμα και με τους Λούκα ακόμα φάνηκε περισσότερο. Αλλά κυρίως να φέρει ένας άνθρωπος μια αλλαγή, μια φιλοσοφία, να παίζει λίγο περισσότερο κανονικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, γιατί κακά τα ψέματα βασιζόταν πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ατομική πρωτοβουλία, στο ταλέντο, στην προσωπικότητα κάποιων παιχτών και πολύ λιγότερο στο πλάνο, στο σύστημα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Άξια πέρασε η Βαλένθια. Okay, καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, είχε κάποια παράπονα και βάσιμα για την διαιτησία και σήμερα υπήρχαν 3-4 φάσεις περίεργες, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Έτσι, αυτό πρέπει να το
10: αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα και να σκεφτούμε ότι είναι και μια ομάδα που έχει το 1-2, μπορεί και το 1-3. Κάπου μεταξύ των δύο είναι του μπάτζετ του Παναθηναϊκού και πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο. Θα παίξει η Ρεάλ τώρα με τη Βαλένθια στον ένα ημιτελικό, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Έχω την αίσθηση ότι ο νικητής του Ολυμπιακού Φενέρ είναι τεράστιο. Έχει τεράστιο προβάδισμα για να πάρει την κούπα. Νομίζω ότι είναι πρόωρος τελικός αυτό το ζευγάρι, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες δύο ομάδες που είναι πολύ καλές, αλλά νομίζω ότι είναι του επίπεδου και της προσωπικότητας που έχουν οι άλλες δύο, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει να σκεφτεί κάποια πράγματα, να μην πάει σε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί στο παρελθόν έχει δείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα αρχίσουν και φεύγουν παίκτες και πέφτουν κεφάλια και έχουμε, ξέρω εγώ, πούλμαν και τέτοια όπως είχαμε στο παρελθόν, αυτά δεν συνάδουν με μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να σκύψει σοβαρά πάνω από το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει. Ξαναλέω, η ομάδα έχει ένα κορμό, καλό κορμό, και με παίκτες με συμβόλαια δεμένους που δεν πρέπει να απαξιωθούν επειδή απέτυχαν φέτος, έτσι, και να γίνουν κάποιες κινήσεις διορθωτικές. Ξαναλέω, με πρώτη από τον πάγκο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κύκλος Αταμάν σήμερα κλείνει, έτσι. Ακόμα και το πρωτάθλημα να πάρει με break απέναντι στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να του συγχωρεθεί η εικόνα που είχε όλη τη χρονιά η ομάδα, και το λέω για όλη τη χρονιά, γιατί να κάνω Παναθηναϊκός 4-5 καλά παιχνίδια είναι ζήτημα και αυτό για μια ομάδα 40 εκατομμυρίων είναι ελάχιστο ως δήμα γράφης. Αυτά, περιμένουμε πλέον το Final Four, σε 9 μέρες είναι, έτσι, ούτε σε 9 μέρες πλέον. Κοντά είναι, πλησιάζει, να δούμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής στην Αθήνα. Αυτά.
10: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε με σχόλια. Άρα τα ζευγάρια των ημιτελικών μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού είναι Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι τα ζευγάρια οριστικά στο Final Four του ΆΚΑ. 22 και 24 Μαΐου είναι τα παιχνίδια. Ο πρώτος ημιτελικός αρχίζει στις 6, ο δεύτερος στις 9 και ο τελικός έχει οριστεί για τις 24 του μήνα, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πρωτού πάμε παρακάτω, προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Η αστάθεια που είχε ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν και το όχι καλό μπάσκετ, με εξαίρεση κάποια παιχνίδια, ήρθε και στο Final Four, ήρθε και στα playoff, με συγχωρείτε. Μετά το 0-2, αν θυμάστε, εγώ έλεγα ότι, παιδιά, δεν έχει τελειώσει κάτι. Και αυτό το έλεγα γιατί, έχοντας στο μυαλό μου την αστάθεια του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός πέστε ένα κάζο, είναι κάζο γιατί από 2-0 γνωρίζει αποκλεισμό με 2-3 από μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Βαλένθια, και δεύτερον γιατί το Final Four είναι στο ΆΚΑ και το ήθελε πάρα πολύ να ετοιμάζει μια γιορτή εκεί, να είναι εκεί στο σπίτι του και να παλέψει για το ευρωπαϊκό, κάτι που δεν θα γίνει από ελληνικές ομάδες. Είναι Ολυμπιακός, και θα δούμε τι θα συμβεί πλέον στο Final Four. Η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλουμε σε μια σειρά, πέρα από στις διαιτησίες και τα λοιπά, η Βαλένθια το άξιζε. Αυτή για μένα είναι η σκληρή πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουν κάτω στον Παναθηναϊκό να σκεφτούν, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν τι δεν πήγε καλά και να κοιτάξουν τη συνέχεια και αποτυχία είναι μες στον αθλητισμό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά για να βγεις καλύτερος από την αποτυχία, θα πρέπει να τη διαβάσεις σωστά, καθαρά και όχι να έχεις στολές γραμμές. Πάμε στον Νικόλα Ακτύπη να μας πει και αυτός τι είδε και τι δεν είδε. Έλα, Νικόλα.
11: Καταρχάς, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, φίλε.
11: Και δεύτερον, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Δηλαδή, κάπως έτσι θα ήταν και ο δικός μου ο πρόλογος ή ο επίλογος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σήμερα είχαμε την τελική απόδειξη ότι το project του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν δεν λειτουργήσε. Δηλαδή η αίσθηση που είχαμε οι περισσότεροι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί καλά, όσο και αν μιλάμε και για τις απουσίες, για τους τραυματισμούς, για την αντιμετώπιση από τη διαιτησία, μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα στη συνταγή, να το πω έτσι, αλλά η τελική γεύση δεν άλλαζε. Ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτήν την ομάδα, κάτι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, κάτι δεν έχει γίνει κάποια σωστή διαχείριση, τέλος πάντων δεν λειτουργεί. Το project δεν λειτουργεί. Ενώ αντίθετα, βλέποντας τη Βαλένθια, με εξαίρεση τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές, έλεγες ότι ό,τι και αν έκαναν αυτοί οι τύποι, έχουν πετύχει. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει ένα προϊόν τελικό με τη μορφή μιας ομάδας, που είναι και ωραίο στο μάτι και παίρνει τις νίκες και εκεί να δεις που μπορεί να φτάσει και μακριά. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι άνθρωποι της Βαλένθια μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό το μακριά που είπαμε θα ήταν το Final Four και μάλιστα με πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό έχοντας ήδη το 2-0 στην πλάτη τους. Αλλά και από την άλλη φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού όταν έστειναν τελικά αυτή την ομάδα δεν φαντάζονταν ότι σε μια γιορτή του μπάσκετ που γίνεται στο σπίτι τους και με τον Παναθηναϊκό να έχει κατακτήσει ήδη αυτή η διοργάνωση 7 φορές, τελικά θα ήταν απόντες. Και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει αυτό που είπαμε και οι δύο, ότι ήρθε η ώρα μιας αυτοκριτικής που πλέον δεν παίρνει χρονική μετάθεση. Οι περισσότεροι έλεγαν όχι, αλλά ας περιμένουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να δούμε, θα βγουν μπροστά οι προσωπικότητες, ο Αταμάν και οι παίχτες μπαρουτοκαπνισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι ακόμα και έτσι, δηλαδή και με τις προσωπικότητες και με τον προπονητή που ξέρει που όταν το ίδιο το μπάσκετ δείχνει να σε ξεπερνάει, οφείλεις να κάνεις βήματα να το ακολουθήσεις και όχι να μείνεις πεισματικά κλεισμένος στις δικές σου ιδέες. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είχε την ευκαιρία μέσα στο δικό του το σπίτι να κάνει το 3-0 ή το 3-1 και να βρεθεί στο Final Four, αλλά αυτό δεν θα άλλαζε την ουσία. Ο Παναθηναϊκός μπορεί στους τελικούς με τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάλι δεν θα αλλάξει την ουσία, η οποία είναι ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αντιληφθεί ότι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό αλλάζει, πηγαίνει σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το ακολουθήσει με όποια σχήματα και με όποιες ηγετικές μορφές μπορεί να είναι αυτές. Δηλαδή το καλοκαίρι θα είναι μια απόφαση που θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του για τα επόμενα χρόνια.
10: Σίγουρα έτσι φαίνεται θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για τον προπονητή. Νομίζω ότι θα γίνει συζήτηση. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν συζητήσεις τέτοιες. Θα τα δούμε.
11: Ναι. Κοίτα, πέρα από την όποια πρόθεση της διοίκησης, και ο Αταμάν όχι μόνο φέτος, δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια έλεγε πολύ συχνά ότι ξέρετε τι, αν δεν πάμε στο Final Four, εγώ έχω φύγει.
10: Αυτό επί την πρώτη χρονιά το είχε πει.
11: Ακριβώς, δηλαδή βάζοντας ο ίδιος τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Ναι. Φέτος το κάνει πιο δύσκολο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, μάλλον δεν τους ιεραρχώ αυτή τη στιγμή, τους λέω όπως μου έρχονται στο μυαλό. Ναι. Ο πρώτος είναι ότι το Final Four γίνεται στο σπίτι του και έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μια χρονιά ξέρεις, θα ήταν τελείως διαφορετικό αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο όλη τη χρονιά, ήταν το απόλυτο φαβορί στα παιχνίδια με την Βαλένθια και για μια ατυχία ή ότι δεν βρέθηκαν σε καλό βράδυ ένας-δύο παίχτες, έχασε τη χρονιά μέσα από τα χέρια του, και άλλο το ότι σχεδόν όλη τη σεζόν πήγαινε αστμένοντας και δημιουργούσε τρομερό προβληματισμό. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι κάνουν πιο βαριά την απόσυνη βραδιά. Άλλο να το ρίξεις στην ατυχία, στην κακοδαιμονία, στους διαιτητές, οτιδήποτε. Και ξαναλέω, επιμέρους στοιχεία μπορείς να βρεις. Η συνολική εικόνα όμως είναι η ίδια. Και το πιο σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις είναι να είσαι ρεαλιστής και ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα του Παναθηναϊκού. Η επόμενη μέρα, όπως είπες και εσύ, στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες.
10: Το θέμα είναι να διαβάσεις σωστά. Άμα διαβάσεις σωστά, να κοιτάξεις συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διαβάσεις σωστά.
11: Ακριβώς
10: και να πει ότι κυρίως το πρώτο πράγμα πέρα από διαιτησίες και τα λοιπά που τα έχουμε συζητήσει, το πρώτο πράγμα είναι το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό, όπου φέτος είχε μια πολύ πολύ μεγάλη αστάθεια και την αστάθεια αυτή τη βρήκε και στα play-off και την πλήρωσε.
11: Ακριβώς, δηλαδή. Κάποιοι λένε τι πρόσωπο μπορεί να έδειχνε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ένα πρόσωπο έχει δείξει όλη τη χρονιά, όπως είπε και ένας φίλος, και αυτό είναι αλλοπρόσαλλο.
10: Ναι.
11: Δεν ήξερες τι να περιμένεις. Νομίζω ότι και σήμερα ήταν πολύ χαρακτηριστικό, και θα κλείσω εδώ γιατί είμαι σίγουρος ότι καίγεστε να βγάλετε γραμμές. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πόσες διαφορετικές πεντάδες και σε πρόσωπα και σε σχήματα είδαμε που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
10: Κυρίως με το Λιόπουλο Γκριγόνης.
11: Ακριβώς, ξέρεις, διάφορα τέτοια.
10: Το Λιόπουλο Γκριγόνης.
11: Ακριβώς, ξέρεις, διάφορα τέτοια.

0: Ναι. Ο συνολικά, είναι. Εγώ είπα τη συνολική εικόνα, ρε παιδί μου, η Βαλένθια το άξιζε. Αυτή είναι η ουσία. Έδειξε μια ομάδα η οποία παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με την πλάση στον τοίχο, κατάφερε να κάνει το 3-2. Ο Παναθηναϊκός όλη την αστάθεια που είχε στη σεζόν την έβγαλε και στα πλέοφ. Γιατί ήταν καβάλα στα άλογο 0-2. Και πέστε να κάζω.
1: Ολοκλήρωση, α πούμε.
0: Ναι, όχι. Δε, α, και νομίζω
1: ότι. Έκανε σχόλιο αυτό.
0: Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι ο αθλητισμός, παιδιά. Υπάρχει και αποτυχία.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει αυτό. Να μαθαίνεις από τις αποτυχίες και να προχωράς. Είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το. Δεν έχω δει τα υπόλοιπα μάτια, το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Έβλεπα, ξέρεις, τα στιγμιότυπα μετά στα 10 λεπτά που δείχνει που βάζει Νόβα. Το σημερινό μάτς το είδα όλο γιατί τελείωσε ο Καρασκάκη. Για την ακρίβεια μπήκα στο 6-2, το καλάθι του Νάντμπερ.
0: Okay, όλο, εντάξει.
1: Ωραία. Που μειώνει εκεί σε 6-2. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς τελικό πέρασε μία φορά μπροστά στο σκορ στο 15-16.
0: Δεν έβαλε από ό,τι είχε να βάλει.
1: 15-16 νομίζω. Ήταν ή 14-15 ή 15-16. 15-16. Κυνηγούσε, είναι αυτό που έλεγε εσύ, ότι να μην βρεθεί πάλι πίσω, να μην βρεθεί πάλι πίσω. Κάνει η Βαλένθια και φεύγει με 17 πόντους, 43-26. Ήταν η τρίτη φορά και στα τρία τελευταία μάτς. Στα
0: μάτς
1: που έπαιρνε διαφορά 15-17-16 πόντων, ξέρεις, σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγάλες διαφορές. Ο Παναθηναϊκός βγάζει αντίδραση, βάζει μεγάλα σουτ και κάνει ένα 10-0 σερί.
0: Το 43-26. Που βγάζει αντίδραση. Α, και μετά.
1: Και το πάει 43-36. Δηλαδή αλλάζει λίγο τη ροή του αγώνα. Βάζει πολύ μεγάλο σουτ, πολύ μεγάλο τρίπο το Χουάντσο και κάνει το 56-50 στη λήξη.
0: Και εκεί έχει ο Παναθηναϊκός τριάστοχα lay-up.
1: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Γιατί θυμάσαι που πάντα λέμε ποιο έχει την κατοχή. Γιατί το 56-50 μπορεί να σου γίνει 56-52, 56-53.
0: Ναι.
1: Και χάνει μόνο από κάτω σε κόψιμο ο Οσμάν.
0: Δύο έχασε από κάτω.
1: Χάνει μετά μπάσιμο. Λάθος πάσα.
0: Όταν... Εκεί που πήγε να πάρει momentum.
1: Ναι. Επίσης, ας πούμε σε αυτό που συζητούσατε λίγο με τον Χτύπη, μου έκανε εντύπωση η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε την τρίτη περίοδο.
0: Το Λιόπουλος, Γρηγόνης.
1: Το Λιόπουλος, Γρηγόνης και Φαρίτ. Το Λιόπουλος, το Φαρίτ, okay, το καταλαβαίνω, πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες στο Λεσόρ. Που αυτό είναι ένα δομικό λάθος για μένα του Παναθηναϊκού. Ότι άφησε το Χόλμς να φύγει. Εντάξει, ότι επειδή έκανε τώρα μια ανάρτηση σε γυναίκα του σιγά τώρα. Όπως το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή ήταν ένας ψηλός ακόμα.
0: Ναι.
1: Κλείνει, ξέρεις, αυτό το θέμα. Ο Τολιόπουλος που βγήκε, μπορεί να το σημάδευσαν στην άμυνα, ο Τέιλορ που του βάλε ένα καλάθι, αλλά έβαλε όμως 8 πόντους. 8 δεν έβαλε. Δύο τρίποτα και, και δύο βολές.
0: Και δύο βολές.
1: Έβαλε 8
0: πόντους. Έχασε και αυτός ένα lay-up στο 56.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά
0: όχι, επειδή λέγαμε για τα lay-up πριν.
1: Ναι. Έχασε ένα. Συμφωνώ σε ένα μπάσιμο. Και ο Γκριγκόνης δεν του βγήκε καθόλου.
0: Και δεν
1: και
0: πήρε.
1: Δεν να πας, ξέρεις, μου κάνει τρομερή. Λέω είναι τεράστιο ρίσκο. Το να ξεκινήσεις τρίτη περίοδο που είσαι πίσω στο σκορ. Είσαι 12 πόντους πίσω.
0: Για μένα ήταν γερίσκο με τα 4 φάουλ του Ναν, τον κράτησα αρκετά. Επίσης δεν του βγήκαν, δηλαδή ο Ναν που περιμένει σε δύο μάτς. Εντάξει, φορτώθηκε και με φάουλ νωρίς, η αλήθεια είναι. Είχε 9 πόντους. Ο Ναν από δύο μάτς περιμένει.
1: Με τις βοήθειες αυτές και. Είναι πρώτα. Πρώτα απ' όλα είναι πια. Θυμάστε τι λέγαμε για τη Βαλένθια. Ας το πω Παναθηναϊκός, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πολύ βάρια φανέλα.
0: Είναι καλή ομάδα, ρε. Πολύ
1: λοιπόν, καλή ομάδα. Έκανε 0-2, έκανε 2 break. Το πρώτο έγκλημα του Παναθηναϊκού είναι δεκέρι σε κάποιο ματσουάκα. Δεν αφήνει τη σειρά να γυρίσει στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και με απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κάνει μεγάλες νίκες. Μπορεί να μην έχει τη φανέλα.
0: 16-17 ήταν.
1: Α, 16-17.
0: Και μετά έκανε η Βαλένθια 18-1.
1: Ναι. Όχι, 16-15, αλλά αυτό ρυθμίζει κρίση.
0: 18-1. Κάτσε, φίλε. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, η Βαλένθια έχει απειρία. Και αυτό φάνηκε. Ακόμα και στο τέλος εδώ που άλλο δεν πέρασε στα 14 δευτερόλεπτα. Στα 8 δευτερόλεπτα τη σέντρα. Λοιπόν, δεν είναι ψημένοι παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα του κρατήσει και το τι θα κάνει. Όπως και στο Final Four δεν είναι ομάδα που μπορεί να την ξεγράψει στη Βαλένθια.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Και με τη Ρεάλ των προβλημάτων, το χωρίς τα βάρες και. Δεν τη φοβάται. Κοίτα, τη Ρεάλ δεν τη φοβάται τη Βαλένθια. Γιατί την αντιμετωπίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο την πετυχαίνει στο Ισπανικό.
0: Την ξέρει.
1: Δεν θα φοβηθεί.
0: Και εδώ να σου πω για κάτι, η Βαλένθια δεν έχει την να χάσει. Τώρα εκεί που έφτασε, δεν έχει την να χάσει. Δεν έχει πίεση. Στο Final Four η Βαλένθια.
1: Τίποτα, τι να
0: έχει. Πίεση έχει ο Ολυμπιακός, έχει η Ρεάλ.
1: Βέβαια. Το. Κοίτα, είναι δύσκολο Final Four.

0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί ας πούμε ούτε το Ολυμπιακός Φενέρ. Εγώ βάσκα που έχω πολύ πίστη στην ομάδα.
0: Άλλο
1: αυτό είναι άλλο, λέει, κομμάτι.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Ωραία. Αλλά τώρα μιλήσουμε σε το, και το Ολυμπιακός Φενέρ. Σαν ένα παιχνίδι πολύ, πολύ απαιτητικό για τον Ολυμπιακό.
0: Φίλε, Παναφόρμα.
1: Και το Βαλένθια Ρεάλ δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ. Ναι. Αυτή είναι, είναι ξεκάθαρα η άποψή μου. Σου λέω, ο Παναθηκός δεν έπρεπε να αφήσει τη σειρά να πάει ξανά στην Ισπανία.
0: Έτσι είναι αυτά. Εγώ. Λοιπόν, έχουμε, τι άλλο έχουμε, κυρία Κωνσταντίνα. Σε λίγο θα έχουμε.
1: Σε λίγο.
0: Να συνεχίσουμε με σχόλια και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Για να τα συζητήσουμε στο ποδόσφαιρο. Είχαμε νωρίτερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Εγώ έλεγα ότι ήταν σίγουρο.
0: Πάω και ένα-ένα. Οπότε αποκτά προβάδισμα Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, δεν θέση. Έχει ξεκαθαρίσει κάτι.
0: Όχι, απλά ένα προβάδισμα.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός. Κοίτα, θα σου πω με την εικόνα που είδα εγώ του Παναθηναϊκού σήμερα στο Καρεσκάκι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούει ένα σταυρό. Αλλά είναι και ο Πάουκ, δεν ξέρω.
0: Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει κάνει ίσως τη χειρότερη
1: διαφάνεια.
0: Τίποτα, τίποτα. Μαύρο χάλι.
1: Τελική συνιστία είχε.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχει, γιατί μηδέν. Δεν είχε στατιστικά.
0: Εδώ δεν είχε κόρνερ. Μηδέν κόρνερ.
1: Ούτε κόρνερ.
0: Τίποτα σου λέω, παιδί μου.
1: Κοίτα, Διονύση, δεν έχω. Δεν είχα...
0: Χάλια, χάλια. Στο λέω.
1: Στο λέω από το γήπεδο.
0: Ωραία. Μα έχετε επιλέξει.
1: Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα τι έπαιζε.
0: Έπαιξε με δύο.
1: Ναι, δεν ήξερα αν ήταν ο Τετέ στα άκρα, τον έβαζε πιο κέντρο, ελεύθερο.
0: Μεγάλες, το... πάλι, άθλια εικόνα, άθλια εικόνα.
1: Από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι ένα τέταρτο, 20 λεπτά λίγο ζαρουρίο τα μπήκε.
0: Τίποτα, που κάτι προσπάθησε. Δεν είναι τώρα.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ομάδα χωρίς πλάνο ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει. Δεν απειλήθηκε. Τίποτα.
0: Μια
1: καλή προϋπόθεση.
0: Το είπα. Ομάδα χωρίς πλάνο.
1: Μια καλή προϋπόθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Πάμε γραμμές.
1: Και κάνει ούτε τετέι.
0: Ωραία, πάμε γραμμές.
1: Κοίτα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, έβγαλε μια συνέχεια. Ξέρεις τις σκαλές του εφανής. Δηλαδή έφτιαξε, δημιούργησε. Δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσει ο Ταρέμ, αλλά το έκανε. Γιατί στο μόνο που πέσα έξω, ξέρει την 11 και, και στον Καρθία. Ο Ολυμπιακός να έχει τον πρώτο, το προδάσμα για τη δεύτερη θέση, αλλά θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Γιατί αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός την έξι τη φιέστα.
0: Ναι,
1: δεν του κάνει σοπαλία.
0: Θα δούμε, θα γίνει.
1: Θα δούμε, αυτά θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι δεν πίστευα ποτέ, δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Δεν το πίστευα.
0: Εγώ κράταγα μικρό καλάθι.
1: Ούτε γούρια τώρα που
0: βούλεγες.
1: Δεν το πίστευα, φίλε.
0: Ναι, δεν το δεν λέω το τώρα για να λέω εγώ τα έλεγα.
1: Όχι, εσύ κράτησες
0: διαφορετικό στήμα. Όμως, βλέποντας, έχοντας, παιδί μου, την εικόνα της ομάδας όλη τη σεζόν και επειδή ο Παναθηναϊκός μάτωσε για να πάρει δύο μάτς στη Βαλένθια, δεν προέκυπτε ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει μόνο, εντάξει. Δυστυχώς.
1: Όταν έχει, κοίτα Διονύση, όταν έχεις κάνει δύο break.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάς την εικόνα, Ηρακλή.
1: Διονύση, μάλιστα. Όταν έχεις κάνει δύο break με διαφορετικούς τρόπους.
0: Πρέπει.
1: Στους 65 πόντους μάτς, στους 105 πόντους μάτς. Ωραία. Έχεις την ψυχολογία. Ναι. Δεν είναι η έδρα τώρα το ΑΚΑ.
0: Σαφώς. Σαφώς.
1: Ότι δεν είναι και αυτή η έδρα και ότι είναι εκκλησία.
0: Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Αλλά δεν είναι πλέον οι έδρες και αυτά είναι
1: σπάνε,
0: για σε δεύτερο ρόλο. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Καλά, αυτό το λέμε πόσο καιρό.
0: Ναι,
1: ότι άρα, το πλεονέκτημα, το μόνο που σου δίνει
0: πρέπει
1: είναι
0: να κοιτάμε, πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να κοιτάμε την εικόνα της ομάδας. Σου είχα πει όταν είχε το 0-2, σου είχα πει 4 μάτς. Δύο εύκολες νίκες στη Βαλένθια, δύο πολύ δύσκολες νίκες ο Παναθηναϊκός. Όταν είχε το 0-2.
1: Θα
0: βάλει και την κανονική περίοδο.
1: Άλλα μάτς αυτά, βέβαια.
0: Άλλα μάτς, ναι, σίγουρα. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός δυστυχώς. Η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να μάθει από αυτή τη χρονιά. Έτσι είναι αυτά. Δεν σου υπογράφει κανείς ότι επειδή έχεις μεγάλο μπάτζετ και πάρα πολύ καλούς παίκτες ότι θα πάρεις τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μέτριο μπάσκετ μέσα στη σεζόν. Είχε μεγάλη αστάθεια. Πολλές φορές αναρωτιόμασταν τι παίζει στην επίθεσή του. Και αυτό τον ακολούθησε και μια καλύτερη ομάδα όπως είναι η Βαλένθια. Καλύτερη ομάδα στη λειτουργία της. Πέρασε.
1: Μα και πάλι, ακόμα και στο σημερινό μάτς,
0: ναι.
1: Υπάρχει εικόνα του πρώτου μηχρόνου που ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει. Έχει βάλει 23
0: και κλείνει στο τέλος.
1: Και βάλει 27 στο τρίτο δεκάλεπτο. Mm. Για να καταλάβεις τη διαφορά. Yeah. Βέβαια, ήταν πολύ πιο εύστοχο στα σουτ. Ακόμα και στο πρώτο μηχρόνο.
0: Μα οι επιλογές στο πρώτο μηχρόνο και οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν ήταν επιλογές και επιθέσεις για Game 5.
1: Όχι. Και επίσης. Και σε ένα σημείο, ξέρω, βλέποντας το μάτσο, ότι θα μπορέσει, ξέρεις, να βρεθεί κοντά ο Παναθηναϊκός. Βαλένθια δεν ήταν εύστοχη στα τρίποντα. Το τέλος ευστόχησαν.
0: Μα η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν το πρόβλημα.
1: Είχε ένα σημείο 5 στα 24 στο μήχρονο και 5 στα 23 στο ξεκίνημα του, του τρίτου.
0: Ναι, ναι, μα το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν η επίθεση του. Κυρίως αυτή του πρώτου μήχρονου. Μετά, όσο πάει να το μαζέψει, δεν το κατάφερε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε, χαίρετε και πάμε.
1: 4 λεπτά και ο καθένας.
0: Ναι, πάμε σε ένα φίλο και μετά να πάμε στο break. Να βγάλουμε πρώτα ένα φίλο.
1: Βεβαίως.
0: Μετά
1: καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω να πω τρία πράγματα.
1: Το όνομά σου.
2: Πρώτον, είμαι ο Χρήστος, εγώ από το Γουδί. Εντάξει, προηγουμένως Παναθηναϊκός. Γεια σου. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, και να πηγαίναμε Final Four, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν θα κάτσω να αναλύσω το τι έγινε σήμερα. Πιστεύω ότι άμα παίρναμε.
1: Μην το λες αυτό, Χρήστο, γιατί τα Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα μάτι. Αυτό σου λέω.
2: Ξέρετε, γιατί είδα εγώ σήμερα. Λες και μαζευτήκαμε πέντε άτομα από το Γουδί και πέντε από την Αγία Παρασκευή να παίξουμε και ό,τι γίνει. Δεν είδα κανένα πλάνο, με λίγα λόγια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αποδεικνύεται δυστυχώς ότι ό,τι έγινε πριν από δύο χρόνια ήταν κατά μεγάλο ποσοστό τύχη.
0: Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Γιατί με τύχη δεν παίρνεις Ευρωλίγκα, φίλε.
2: Άμα δεις τα ποσοστά που είχαμε στα τρίποδα και σε ό,τι κάναμε.
0: Απλά για τον κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό του Αταμάν, αν μου επιτρέπεις, ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή η πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό.
2: Λέμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια.
0: Πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι παίρνει Ευρωπαϊκό μια μάση. Τύχη δεν το έχει κάνει καμία ποτέ. Εγώ δεν ψάχνω αυτά. Δεύτερη χρονιά Final Four, αλλά δεν προκρίθηκε. Τρίτη χρονιά εκτός Final Four.
2: Θα θέσω και ένα ερώτημα στην ομάδα.
0: Κάθε πέρσι τι είπα και καλύτερα. Και χειρότερα είπα.
2: Λοιπόν, και ένα...
0: Όχι, κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν ξέρω τι είπα.
2: Ναι. Και ένα ερώτημα στους ακροατές εσάς και στην οχυλία ιδιαίτερα που μας ακούει τώρα. Θεωρώ ότι μετά από το σημερινό ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει πάρα πολύ.
0: Γιατί?
2: Άμα τα βάλουμε κάτω. Κατά 80% θα μικρύνει, 100% άμα το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα.
0: Δεν μικραίνεις έτσι, φίλε. Ο Παναθηναϊκός είναι. Θα μικραίνει επειδή δεν πήγες ένα Final Four.
2: Πιστεύεις εσύ ότι ο Γιανακόπουλος μετά από αυτά που είδε και με το χαρακτήρα που έχει και την προσωπικότητα, ότι μετά από αυτή τη μεγάλη αποτυχία υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει?
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να μικρύνει επειδή μια φορά δεν πήγε φέτος στο Final Four. Είναι μεγάλη αποτυχία, προφανώς. Θα σου θυμίσω ότι και μεγάλες ομάδες ο Παναθηναϊκός του παρελθόντος, που το έπαιρνε κάθε δύο χρόνια, είχε μείνει και εκτός Final Four. Δεν μίκρινε. Ήταν αποτυχία.
2: Και είναι κάρμα του Δημήτρη του Γιανακόπουλου με αυτά που κάνει. Πονεμένος είμαι. Άσχετος είμαι από τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο παίζω. Θεωρώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε άλλο
1: ένα. Ένα από το βγάλουμε, γιατί λέει ένας φίλος για την απουσία του Σλούκα, δεν λέτε κάτι.
0: Είναι κάτι σημαντική. Βεβαίως. Το είχαμε πει εξ αρχής.
1: Βεβαίως, γιατί ο Σλούκας είχε την εμπειρία και το καθαρό μυαλό σε κρίσιμα σημεία των αγώνων. Να μην γίνει τραβηγμένη επιλογή.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Αλλά δυστυχώς, και αυτό το βλέπουμε, βγαίνουν πολλοί τραυματισμοί. Γιατί είναι μεγάλα τα ρόστερ. Σχεδόν το ομάδο. Ο Παναθηναϊκός πήγε με πιο κλειστό rotation γενικά.
0: Έτσι είναι ο Αταμάν.
1: Στη σεζόν. Δεν μπορεί να μην έχεις 14-15 παίχτες πλέον. Με 38 αγωνιστικές. Δεν γίνεται. Και playoff τώρα με τέτοια ένταση. Και απέναντι ο Παναθηναϊκός σε μια ομάδα. Πολύ γρήγορη. Άντε, πάμε στον αγώνα.
0: Ναι, πάμε σαν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Γιάννης είμαι, Παναθηναϊκός από τον δρόμο.
0: Γιάννη.
3: Δεν θα με κλείσετε όμως για λίγο, έτσι.
0: Συγγνώμη.
3: Δεν θα με κλείσετε, λέω.
0: Θα σε κλείσουμε αν πεις κάτι που δεν είναι για έρθει.
3: Όχι, για σας θα πω, κύριε Βεσίλα, για σας.
0: Να πεις ό,τι θες. Στο ελληνικό, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, το κάζο του μπασχετικού Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Πώς το ισορροπείτε με το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού?
0: Το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι 16 χρόνια, φίλε μου.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι,
3: τώρα μιλάω τώρα.
0: Γιατί υποδείξεις, θα μου κάνεις όταν μιλάω?
3: Γιατί.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο σήμερα? Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν είναι αποτυχία.
3: Εσείς, δύο λεπτά.
0: Τι να κάνω σύγκριση, δηλαδή. Το κάζο του Παναθηναϊκού του ποδοσφαιρικού σου απαντώ είναι 16 χρόνια. Δεν είναι μια χρονιά. Το Παναθηναϊκού είναι ένα κάζο φέτος, γιατί από 2-0 έχασε 3-2, έχει Final Four στο ΆΚΑ και όπως δεν ξέρω αν άκουσες, είπα είναι μια αποτυχία, έτσι είναι ο αθλητισμός.
3: Κύριε Βασίλα,
0: από τις αποτυχίες πρέπει να μάθεις για να γίνεις καλύτερος. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
3: Θα μάθετε να μην είστε ισορροπιστής.
0: Γιατί ισορροπιστής?
3: Θα μάθετε να παίρνετε καθαρές θέσεις.
0: Είναι αποτυχία μεγάλη του Παναθηναϊκού και είναι αποτυχία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού 16 χρόνια. Πού την είδες την ισορροπία?
3: Ο κύριος Δεσίλας απ' την άλλη δεν κατά ισορροπίες, λέει αυτό που πρέπει να πει, έτσι. Εσείς κατά ισορροπίες. Για μένα τώρα...
0: Ο κύριος Δεσίλας και
1: εγώ... Για μένα δεν είναι το.
0: Εντάξει. Ποια ισορροπία κράτησα? Τι άκουσες να πω δηλαδή?
3: Δεν κρατάτε ισορροπίες, αυτό λέω.
0: Δεν κρατάω ισορροπίες.
1: Ο Διονύσης.
0: Κάτσε με μπέρδεψε τώρα.
1: Τι εννοείται όμως με την ισορροπία?
0: Να θες να κρατάω...
3: Το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό το ξεσκίζεται. Το μπασκετικό Παναθηναϊκό το ξεσκίζεται. Και το ποδοσφαιρικό είναι όλα... Εγώ σοβαρά.
0: Αυτό έχεις ακούσει από μένα.
1: Μα ο Διονύσης εδώ έχει πει.
0: Εδώ έχω πει ότι έχει κάνει εγκλήματα. Στο σταθμό του το έχω πει. Ότι έχει κάνει εγκλήματα. Και έχεις ακούσει αυτό από μένα. Μάλλον, φίλε μου, ή δεν ακούς ή δεν θες να ακούς.
1: Εντάξει, παραμείνεσαι λίγο το τι ακριβώς είπε ο Διονύσης σήμερα.
0: Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο το λέμε χρόνια.
3: Καλώς
1: αυτό. Να είσαι καλά. Ρίξε το διάλειμμα
0: και
1: επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε, δεύτερο μισάρο.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να πει και κάποιος στις θέσεις του Παναθηναϊκού, να κάνει κριτική στον Παναθηναϊκό και ένας Παναθηναϊκός γίνεται, ή θα με κόψετε για μένα.
0: Τι να σε κόψουμε, ρε. Τι έχετε βγει σήμερα, πολύ επιθετικοί κάποιοι. Ποιος έκοψε,
2: ποιον κόψαμε. Μπορεί και να μην είναι επιθετική, ρε φίλε. Μπορεί και να είναι έτσι όπως τα λένε όλοι. Η θέση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι
0: εκτός Ευρωλίγκας. Το όνομά σου.
2: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρο.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Ευρωλίγκας γιατί τον έσφαξε η διαιτησία σε όλη τη χρονιά και του κλέψε την πρόκριση με έσχη στο ΆΚΑ.
0: Okay.
2: Έτσι. Δεν έγινε μία ανοίξη. Δεν μπορεί να είναι τρελός ο πρόεδρός του και 3-4 εκατομμύρια Παναθηναϊκοί. Έτσι δεν είναι. Και σήμερα ακόμα, όσο το παιχνίδι ήταν αμφίροπο, γινόταν σφαγή διαιτητική. Οι βολές πάλι είναι 29-8. Όταν είναι βέβαια αυτό εναντίον του Παναθηναϊκού, αν είναι εναντίον άλλης ομάδας γίνεται σύνθημα, αν είναι εναντίον του Παναθηναϊκού δεν λέμε κουβεντούλα. Όσο ήταν αμφίροπο το μάτς, απλώς πήγε ο Αταμάν για τουρισμό σήμερα. Δηλαδή γίνεται ένα αμφίροπο το μάτς, βρίσκει μπάλα στο Στεφάνι, δεν ανανεώνεται ο χρόνος παράδειγμα, το είδατε το μάτς.
0: Για ποια φάση λες?
2: Μία έγινε, ας πούμε, που έγινε.
0: Θύμισε γι' αυτό λέω να μιλάει. Ναι, να μιλάει και ένας Παναθηναϊκός. Εντάξει τώρα, μου πεις εσύ εμένα για τον Παναθηναϊκό. Έλα τώρα, βρήκες μέρα τώρα.
2: Μη συγκρίνεις εμένα με εσένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει μωρέ, δεν συγκρίνω μωρέ. Εσύ συγκρίνεις. Έχεις βγει τώρα με το Παναθηναϊκό μέτρο ο Σπύρος.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο και εγώ να πάω χθε.
2: Για να κάνω μια γρήγορη πάσα για τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Δεν σου λέει όμως ότι ήταν πεντακάθαρο. Ήταν χάλια. Εγώ δεν θέλω να το δω τον Μπενίτεθ καν, ας πούμε, την Κυριακή. Δεν σου λέει όμως ότι το μόνο γκολάκι που έβαλε ήταν ένα πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Έτσι, Ηρακλή. Άσχη λοιπόν την κριτική για τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, δεν κάνω και κριτική. Καλά, δεν θα μου
0: πει κανένα γκολάκι. Δεν
1: κάνω και κριτική. Τάσε, τάσε. Βλέπεις ότι σε αφήνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Ρίβερε, Ρεσπύρο. Δεν έχουμε. Κάτσε ένα λεπτό, Ρεσπύρο. Ένα λεπτό, Ρεσπύρο και θα πει ότι θε.
2: Σου λέω. Το
0: νομίζω ότι σε κάτι παραπάνω. Όχι, ρε φίλε,
1: δεν θα πει κάτι παραπάνω από εσένα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε, μιλά με εμένα τώρα στον Ηράκλειο. Τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Βγήκε τώρα στο ραδιόφωνο τι, να μα πει τι, να μα κάνει υπόδειξη πώ θα κάνουμε τη δουλειά μα. Πε την άποψή σου, άκουσε με. Γιατί έχει βγει πολύ επιθετικά. Πε την άποψή σου και θα είσαι επιθετικό με κανέναν. Το κατάλαβε. Γιατί το έχει ξανακάνει. Άντε, καλό βραδύ.
1: Καλά,
0: δεν σου μιλάω μαντιά.
1: Α,
0: δεν θα τα πάμε καλά απόψε.
1: Α, δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, επόμενος.
1: Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Μαρμάρι.
0: Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Από την περιοχή του Μπαγκέκη.
0: Ναι.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Πονάει η βραδιά απόψε πολύ.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ. Έχω βγει πριν από καιρό στον Παγκάκη Κυριακή και έχω πει, μιλάμε περίπου 2 μήνες πριν, πρέπει να φύγουν Μπενίτεθ και Ταμάν. Να γίνει ηλεκτροσόκ. Τώρα βλέπω και στην τηλεόραση τον Αταμάν. Θέλω να πω για τον Αταμάν μερικά πράγματα που είχα πει και τότε και τα λέω και τώρα. Ένας προπονητής Τούρκος, ο οποίος στον αθλητισμό δεν υπάρχουν αυτά, αλλά όταν οι Έλληνες της Κύπρου και οι Παναθηναϊκοί Έλληνες, Παναθηναϊκοί σαν ομάδα, είχαν ανεβάσει ένα πανό, τους κατέβασε το πανό γιατί λέει δεν υπάρχει πολιτική.
0: Μην τα μπλέκουμε αυτά τώρα, πάμε στα μπασκετικά.
2: Όχι, παιδιά, περιμένετε.
0: Γιατί τώρα καθαρά να μιλήσουμε μπασκετικά.
2: Δεν βλέπω τίποτα, ακούστε με. Είναι πολύ λίγος προπονητής και πολύ λίγος άνθρωπος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πατριώτης, όπως γίνεται, και θα πω και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όταν στο Ειρήνης και Φιλίας βρίζανε Μπίπο, Πάο και Λεωφόρος, και η Τουρκία μάλλον, λέει δεν με ενδιαφέρει για τον Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει μόνο για την Τουρκία, την πατρίδα. Και αυτό το προπονητή το έχουμε ακόμα και σήμερα. Ένας προπονητής που, επειδή ξέρω από μπάσκετ, έχω παίξει, το αγαπάω το μπάσκετ και μου αρέσει, ένας προπονητής που βγαίνει και βγάζει στη σέντρα παίκτες όπως ο Σόρτ σήμερα.
0: Αυτό που έκανε σήμερα και εγώ, δηλαδή ρε παιδί μου, ο Αταμάν το κάνει αυτό. Σε όλη του την καριέρα.
2: Όπως το σέντρα.
0: Αν μου επιτρέψει ένα λεπτάκι, καλά κάνεις, δεν το αναφέραμε. Το κάνει αυτό σε όλη την καριέρα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό να το κάνεις, άντε, μετά το μάτς. Την ώρα του αγώνα βγαίνεις και λες ότι παίζουμε με 4-5 στο ημίχρονο. Ενώ την ώρα του αγώνα, ενώ παίζει το παιχνίδι. Γιατί ο Σόρτ δεν μας βοηθάει.
2: Ακούστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ μικρός προπονητής, πολύ μικρός άνθρωπος.
0: Καλά, μικρός άνθρωπος τώρα δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεις.
1: Μην χαρακτηρίζουμε.
0: Πες να ψήσεις
2: προπονητικά. Δεν χαρακτηρίζομαι, παιδιά, ούτε
0: έβλεπα.
2: Όταν με το Χόλμς βγαίνεις και κάνεις ό,τι κάνεις για τους αθλητές σου, πες μου, τι είσαι σαν άνθρωπος δηλαδή, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς.
1: Εντάξει, εκεί μπορεί να θέλει να περάσει ένα
0: άδειο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σκεφτεί
0: αυτό συχνά.
1: Ότι είναι λάθος, συμφωνώ ότι είναι λάθος. Αλλά από την άλλη, μπορεί να θέλει να περάσει ένα μήνυμα στην ομάδα.
2: Δεν έχει δυνατότητα να πω μικρός άνθρωπος, αλλά αυτός έχει δυνατότητα να τους κράζει τους αθλητές.
0: Το κάνει από παλιά αυτό. Εγώ έχω πει μια φορά, είχα βρει στην ευρεσιμία συνέντευξη τύπου, όταν ήταν στην ΕΦΕΣ.
2: Αυτός ο άνθρωπος θα φύγει και θα πρέπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να του δώσει τη βαλιτσούλα του και α πάμε με το Σερέλι στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλους παιχταράδες, πολύ μεγάλους παιχταράδες, οι οποίοι δεν γίνονται ομάδα. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν δύο πράγματα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Μπαρτσόκ. Θέλω να πω στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ηρεμήσει. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω τον Θανάση Γιαννακόπουλο, το θείο του.
0: Ναι.
2: Είναι από μια οικογένεια εκπληκτική, παναθηναϊκή οικογένεια, μεγάλη οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που δεν πήραν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκού να τον πάνε στο Θεό. Εγώ στάζω μέλη για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ο απόγονός τους, πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να πάψει να βρίζει, πρέπει να πάψει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τον αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να βρούμε ένα προπονητή, το Σάρας, πιθανόν δεν ξέρω ποιον.
0: Έχει συμβόλαιο ο Σάρας.
1: Ανανέωσε
0: με τη
2: φανέλα. Τα συμβόλαια, παιδιά, είναι για να σπάνε. Από ό,τι ξέρω, η Φενέδα έχει και προβλήματα οικονομικά. Και θέλω να πω λοιπόν ότι είναι από μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, παναθηναϊκή οικογένεια, την πιο μεγάλη παναθηναϊκή οικογένεια που αγαπάει τον Παναθηναϊκό όσο και εμείς, ήταν όσο και εμείς οι απλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που σήμερα έχουμε πεθάνει. Πρέπει να το στηρίξουμε, σίγουρα θα στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά από πρέπει να διαχειριστεί την ήττα αυτή, είναι μεγάλη ήττα να είσαι στο σπίτι στο Final Four και να μην είσαι. Mm-hmm. Και επίσης θέλω να πω για τον Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ μετά τον Ίβκοβιτς, τον Ομπράντοβιτς, τον νούμερο 3 προπονητή, με Παναθηναϊκός άρρωστος, έτσι και το λέω εγώ, ρε Μπαρτζόκα, μη βρίζεις ρε αγόρι μου. Μη βρίζεις ρε άνθρωπε, μη βγαίνεις στα κάγκελα. Είσαι μεγάλος προπονητής, μην γίνεις οπαδός όπως είναι οι οπαδοί.
1: Είχε πει, είχε πει και κλείνω.
2: Ένα λίγο φιλοσοφικό να σου πω.
1: Είχε πει ότι σε μια συνέντευξη, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν πολλές που είχε δώσει κάποια στιγμή, μια περίοδο. Ότι δεν ξέρω αν είναι καλό το να είσαι και ο παππούς.
2: Μιλάμε ένας άνθρωπος προοδευτικός που έχει μεγαλώσει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη με τον πατέρα του. Οι απόψεις του κάθε εγώ είμαι Παναθηναϊκός και κάθομαι και χαίρομαι και τον ακούω. Είναι προπονητής μεγάλης κλάσης. Ο τελικός για μένα θα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια και δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Και θα πω και κάτι μπασκετικό για να το κλείσω. Το μπάσκετ, επειδή έχω παίξει, είναι τρία απλά πράγματα. Νούμερο ένα, παίζουμε άμυνα. Γιατί? Για να φύγουμε στον εφηδιασμό, να βάλουμε εύκολα καλάθι. Δεύτερον, μέσα από συστήματα που δεν υπάρχουν για τον Αταμάν, έτσι, που τα κάνει ο Μπαρτζόκας, βγάζουμε τον ελεύθερο παίχτη στο shoot, στο lay-up, κάτω το καλάθι οπουδήποτε, για να σκοράρει. Και το τρίτο πράγμα στο μπάσκετ είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε την μπάλα. Γυρίζουμε την μπάλα. Αυτό που λένε σκάκι κλπ. Κλπ. Δεν είναι σκάκι. Είναι αυτό το πράγμα που παίζει ο Ολυμπιακός. Θα πω κάτι. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν έχω χάρη την ομάδα να παίζει μπάσκετ. Και στο Final Four να πήγαινε. Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
2: Έχει παίξει μαζί με τη Βαλένθια. Έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
0: Σωστό.
2: Η Βαλένθια τι κάνει. Στα 8 δευτερόλεπτα σουτάρει. Είσαι ελεύθερος. Σουτάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση για αυτή τη διάρκεια που είναι. Και αλλάξει το μπάσκετ.
1: Η Βαλένθια.
2: Ο Αταμάν είναι 100 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Η Βαλένθια είναι το εκπληκτικό ότι όλοι λέγαμε. Αρκετούς που έχω ακούσει για να μην είμαι και απολύτως ότι ξέρεις είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ξεφουσκώσει στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έλεγαν θα αντέξει Βαλένθια να είναι δεύτερη, να είναι τρίτη εκεί όταν είναι τα ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντεξε.
2: Και εγώ το ίδιο έλεγα.
1: Τι είναι, κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Πιστεύω, από το τελευταίο και σας κλείνω. Mm. Εάν είναι ο τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια, για το άθλημα θα είναι τρομερός τελικός. Και δεν ξέρεις και αποτέλεσμα. Όσο και να είναι η άπειρη Βαλένθια κλπ. Mm-hmm. Εγώ πάντως αυτό που λέω με τους φίλους μου κλπ. Έχω πει ότι φέτος, στην αρχή της σεζόν το λέω, ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω προαίσθημα, θα το πάρω Ολυμπιακός.
0: Έγινε φίλε μου.
2: Λοιπόν, να παιδιά, καλό βράδυ και να πω και κάτι τελευταίο για τον Μπενίτεφ.
0: Ναι.
2: Παιδιά, ήμαρτον. Μην μείνει αυτός ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό. Ήμαρτον.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για φίλους Ολυμπιακούς, έτσι. Αν αυτό που έγινε σήμερα με τον Παναθηναϊκό γινόταν με τον Ολυμπιακό, είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, κέρδιζε 2-0 και έχανε 3-2. Τι θα γινόταν σήμερα.
0: Γιατί τώρα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι μια light εκπομπή.
0: Ρε Γιώργο.
1: Δεν γιώργω τώρα.
3: Εγώ ρωτάω τους Ολυμπιακούς τι θα γινόταν σήμερα.
0: Γίνεται και τώρα με τους Παναθηναϊκούς.
1: Το ίδιο θα γινόταν.
3: Κοίταξε, όταν υπάρχει ο Έλληνας παίχτης ή ο Έλληνας προπονητής και υπάρχει αντίστοιχα ο ξένος ο παίχτης ή ο ξένος ο προπονητής, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, ο Έλληνας λέγεται πιο εύκολα κριτική, η αλήθεια είναι
1: αυτό. Αυτό ναι, μέχρι ένα σημείο. Αλλά αν και ξένο προπονητή να έχει Ολυμπιακός και να συνέβαινε το ίδιο.
0: Θα δεχόταν
1: κριτική. Χαμός θα γινόταν.
0: Η κριτική πρέπει να γίνεται, φίλε μου. Απλά πρέπει λίγο να είμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αποτυχία είναι στο αθλητισμό. Εγώ σου λέω ότι ο Αταμάν φεύγει το καλοκαίρι. Έτσι. Που εξώ είναι πιθανό. Θα πεις ότι τον ευχαριστείς για την πρώτη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό κτλ. Τι θα λες, δύο απέτυχε. Έτσι είναι ο αθλητισμός όμως. Πρέπει να προχωράς.
3: Ο κύριος Μπαρτζόκας έτσι έπαιζε με μικρότερο μπάντερ.
1: Έχει μεγάλο μπάντερ, έχει Ολυμπιακός.
3: Τις έβρες, ένα λεπτό.
1: Άλλες χρονιές με μικρότερο, βεβαίως.
3: Έπαιζε με μικρότερο μπάντερ. Στις έβρες των άλλων ομάδων. Ωραία, έχανε στο σουτ και τον λέγανε αποτυχημένο. Αντίθετα.
1: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει χάσει στις έδρες άλλων ομάδων. Δεν έχασε από τη Ζάλγκυρης, ας πούμε, στη Λιθουανία. Από τη Ρεάλ ήταν τότε το σουτ.
3: Λοιπόν, βλέπεις προπονητές. Όπως ο κύριος Αταμάν ή ο κύριος που είναι τώρα στη Χάπουελ, ο κύριος...
1: Ο Τούδης.
3: Έτσι. Με πολύ μεγάλα μπάτζετ. Και όταν χάνουνε, γιατί ο Ιτούδης κατέβαινε με το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη με την ΤΣΕΚΑ. Λοιπόν, όταν χάνουνε, έτσι, σου λέει, εντάξει, χάσαμε, έτσι είναι το άθλημα.
1: Πάντως, Γιώργο, και φέτος...
3: Το άθλημα έτσι είναι.
1: Για φέτος και ο Ολυμπιακός έχει με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
3: Λοιπόν, θα δούμε, λοιπόν, δεν είναι σωστό, έτσι. Και να βγαίνουν φιλάθροι και να λένε ναι, χάσαμε, αλλά λέει ο Αταμάν παίρνει τα σημαντικά παιχνίδια. Ωραία, σήμερα το πήρε.
0: Όχι, δεν το πήρε. Γι' αυτό λέμε, είναι αποτυχία.
3: Τι είναι αυτό, δηλαδή χάνουμε, λέει, από τον Ολυμπιακό, δεν έχουν σημασία οι νίκες, οι ήττες δεν έχουν σημασία, λέει στο τέλος, λέει. Στο τέλος.
0: Φίλε μου, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και η αποτυχία.
3: Ακριβώς.
0: Και όπως παίρνουν μερίδιο της επιτυχίας ο προπονητής, οι παίκτες,
3: οι διοίκησης.
0: Έτσι παίρνουν και μερίδιο της αποτυχίας.
3: Ακριβώς έτσι.
0: Κατά τη γνώμη μου, επειδή η διοίκηση του έδωσε τα πάντα του Αταμάν, το μεγαλύτερο μερίδιο πηγαίνει στον προπονητή. Ναι, βέβαια, ό,τι ήθελε το έχει με τα γραφικά και τα λοιπά. Δεν είχε πρόβλημα να πάρει όποιον ήθελε. Το μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχίας πηγαίνει στον προπονητή.
1: Τώρα δεν θυμάμαι πέρυσι αν πήρε, κάποιο παίχτη, τώρα δούμε. Αλλά και τι χρονιά μου πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό.
0: Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή, πρόσεχε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Με συγχωρείτε. Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε. Πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό με τον Αταμάν. Ναι, πάει αυτό, πέρασε. Πάμε στο τώρα. Στο τώρα έχει μερίδιο μεγάλο αποτυχία. Πες το για τη διάκοψη.
1: Όχι, σου λέω ότι α πούμε το 24 πήρε μεσού στη σεζόν τον Αν.
0: Ναι.
1: Και τώρα είχε πήρε το Ντέιβις. Πέρυσι δεν θυμάμαι αν πήρε κάποιον μεσού στη σεζόν.
0: Ψηλό, δεν πήρα, δεν θυμάμαι.
3: Αυτό να μου απαντήσουν οι Ολυμπιακοί.
1: Θα σου απαντήσω, Μαρκή.
3: Ή θα γινόταν αν είχαν ο κ. Μπαρτζόκας
0: από 2-0-3-2. Και τώρα γίνεται.
1: Εντάξει, έγινε, Γιώργη. Να είσαι καλά. Άδερφε, δεν πετάγομαι. Κουβέντα κάνουμε. Διαστήρια, όχι, δεν έχει γίνει. Κουβέντα θα βγουν κάποια. Τώρα, σίγουρα έχουν πάρει στήρια και φίλοι του Παραθυρέγου.
0: Ναι, τώρα εκεί θα τα πουλήσουν.
1: Λογικά.
0: Θα τα δώσουν. Για πάμε, ναι.
1: Δεν ξέρω βέβαια σε τι τιμές, γιατί τώρα υπάρχουν κάτι το. Δηλαδή υπάρχει εισιτήριο όπου μου έγραψε ένας φίλος που ψάχνει πάνω από τα δημοσιογραφικά, πρέπει να είναι στο Θεό.
0: Α, το πάνω διάζωμα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι το δεύτερο διάζωμα αυτό. Είναι ψηλά.
1: 1070.
0: Σοβαρά μιλάς. Είναι πολύ ψηλά. Είναι ψηλά.
1: 1070.
0: Βλέπεις, αλλά είναι. Ναι, να ξέρεις το άκα, το πάνω διάζωμα είναι και πιο απότομο.
1: Καλά, εγώ μια φορά έχω πάει.
0: Ναι, ρε παιδί, το λέω εγώ που έχω.
1: Ναι.
0: Είναι πιο απότομο. 1070 στο πάνω διάστημα.
1: Πίσω από τα δημοσιογραφικά. Έχει πίσω από τα δημοσιογραφικά.
0: Πάνω, όχι πίσω.
1: Πάνω από τα δημοσιογραφικά, ναι.
0: Πίσω, δεν, πίσω τι είναι. Πίσω είναι.
1: Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
0: Ακηλικία.
1: Λέω, έχει πάνω από τα.
0: Έχει, έχει.
1: Ακή, 1070.
0: Έχει, το ΆΚΑ έχει δύο διαζώματα.
1: Ναι.
0: Είναι το ένα διάζωμα κάτω και πάνω από τις κεντρικές θύρες, όχι στα πέταλα. Πάνω στις κεντρικές θύρες έχει και δεύτερο διάζωμα. Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
1: 1070.
0: Πολύ ακριβά. Να μου πει είναι για όλο το Final Four.
1: Είναι δύο παιχνίδια. Αλλά και πάλι βγαίνει 500.
0: Ναι, ναι, δύο για τρία.
1: Ναι. Καλά, τώρα πιστεύει ότι. Θα με ενδιαφέρει τρελά να δω. Αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός, το βλέπω ευχάριστα το Real Valencia. Αν είναι πιο δεξιό και ποιο είναι πρώτο.
0: Δεν πρέπει να έχουν βγει, έχουν βγει.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, έλα, Λάμπη.
1: Ένα λεπτό, Λάμπη μου. Μου γράφει ένα Ρεσσαρακλή, μιλάει για το χαμένο τελικό στην Τουρκία με τη Φενέρ και στην Ισπανία με τη Ρεάλ. Ναι, αλλά εκεί δεν ήταν ο Μπαρτζόκα, πήγε τον Μπαρτζόκα. Ήταν με Σφερόπουλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο προηγούμενος ήλιος. Έλα, Λάμπη.
0: Τι κάνεις, Λάμπη.
4: Τι να κάνω. Απελπισία. Ξεκινήσαμε με τα ροχαλιτά του Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού σήμερα. Μέχρι εδώ ακουγόταν που ροχάλιζε. Φτάσαμε στον προπονητή του Παναθηναϊκού που κοιμάται από την πρωί στις αρχές της φετινής χρονιάς. Που είχε τη. Σίγουρα είναι αυτό που λένε, που είπε το ο Γιώργος το προηγούμενο παιδί που φάνηκε ότι ξέρει και από μπάσκετ. Και εγώ φίλος ποδοσφαίρι ήμουνα, αλλά σαν παράγοντας ήμουνα στο μπάσκετ πολλά χρόνια.
1: Στην Ξάνθη.
4: Ναι, όχι στην Ξάνθη, υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Θράκης. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έμαθα από έναν προπονητή το μπάσκετ, όταν τελειώνεις ένα μάτς, κοιτάς τα στατιστικά να δεις τι πήγε στραβά. Εδώ και πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός και μάτσα, να μην πάω πολύ καιρό, ας πάω στο 5 μάτσα τελευταία με την ίδια ομάδα. Παίρνεις τη στατιστική και βλέπεις πόσα σούτ έκανε η Βαλένθια σήμερα στο τρίποντα. Πόσα έκανε.
1: Σε ένα σημείο 38. Ήταν 9 στα 30.
4: 30 πόσα.
1: Πέστα.
4: Εγώ σου πω
1: να
4: κάτσε
1: να βγάλω το site.
4: Πώς,
1: ενώ 40
0: πες. Πρώτο είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το στείλε ένας φίλος, ναι. Ένα λεπτό να πω στο Λάμπη εδώ, στο λεπτάκι.
4: Ναι, πες το για να σου πω.
1: Βεβαίως, ένα λεπτό, ρε φίλε.
4: Πώς διαβάζεις ένα ματ. Το οποίο συνέβη σε αυτά τα 5 ματ.
1: Η Βαλένθια είχε 9 στα 31.
4: Ναι, κοίταξε τώρα. Αν πάρεις και διαβάσεις και του Παναθηναϊκού, λες εντάξει. Δεν είναι όμως εντάξει γιατί.
1: Παναθηναϊκός είχε 10 στα 32, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με 2 στα 15 ημίχρονο.
4: Δεν είναι αυτό. Δεν τη διαβάζει τη στατιστική.
1: Ναι.
4: Διαβάζει τι ακριβώς. Η Βαλένθια. Το ποσοστό το διαβάζεις. Ναι, αλλά η Βαλένθια σουτάρει τρίποντα σε χρόνο 10 δευτερολέπτων 3, 4 συνεχόμενα.
1: Όταν παίρνει το επιθετικό.
4: Αυτό λέμε. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό.
1: Αυτό συνέβη στο 63-55 που λες, γιατί για να μιλήσουμε για κρίσιμα σουτ. Στο 63-55 αστοχή στο πρώτο παίρνουν επιθετικό rebound, αστοχή στο δεύτερο ξαναπαίρνουν επιθετικό rebound και μπαίνει το τρίτο. Και γίνεται 66-55.
4: Αυτό γίνεται επειδή σου τώρα τρία συνεχόμενα. Εγώ σου λέω ότι κάνεις δίποντο, δεν μπαίνει. Σου τάρι τρίποντο, δεν μπαίνει. Παίρνει, καρφώνει στην τρίτη προσπάθεια, παίρνει το επιθετικό και βάζει δίποντο. Εγώ μιλάω τη στατιστική. Πρέπει να τη διαβάσεις, να δεις και πώς γίνανε όλα αυτά στον Παναθηναϊκό. Σαν να μην ο Αταμάν, σαν να μην τον νοιάζει. Δεν είναι όμως έτσι το μπάσκετ. Δηλαδή, βγαίνει μια ομάδα, αν δεν σταματήσεις, δηλαδή το πρόβλημα, εγώ καταλαβαίνω γιατί από το πρώτο μάτς που πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, μου ήρθε το μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Και επειδή μια μέρα ρώτησα κάποιον εδώ πέρα, για πες μου να δω για να το θυμηθώ. Ο Ολυμπιακός το βρήκε το κόλπο. Πώς θα κερδίσει η Βαλένθια. Με τον τρόπο αυτό να. Δηλαδή, δεν έχανε επιθετικά rebound.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε και ο Ολυμπιακός διαιτητής από τη Βαλένθια.
4: Ναι, αλλά λέω την κέρδισε με αυτόν τον τρόπο.
1: 81 και η άλλη νομίζω 82-89.
4: Ναι, το πήγε όμως, άμα δεις το στεγά θα δεις ότι έπαιρνε τα επιθετικά. Αν δεν πάρεις τα επιθετικά που πέραν αυτοί, τα πάρεις εσύ, δύσκολα γυρίσει ένα μάτι. Μετά, έχεις το εξής. από την αρχή της χρονιάς, επειδή δεν θέλω να πω εγώ άσχημη κουβέντα για να πείτε εσείς, δηλαδή στατιστήκατε με αυτόν που ήταν επιθετικός. Φανταστείτε παιδιά ότι ένας μίλησε σε εσάς που εσείς είστε ήρεμοι, λίγο πήγε απότομα και στατιστήκατε, αρπαχτήκατε. Γιατί ξέρετε, γιατί φύγησε σαν άνθρωποι. Φανταστείτε τον Αραμάν όταν βγαίνει όπως λέτε εσείς στο ημίχρονο και μιλάει για έναν παίχτη του έτσι, και ένα άλλο μάτς μιλάει για τον Τάδε έτσι, ο Τολιόπουλος είναι στο παιδικό πρέπει να παίζει εδώ, δεν είμαστε ακαδημίες, τον άλλον έτσι, ένας παίχτης του Παναθηναϊκού που ήταν μεγάλο εργαλείο στην πρώτη χρονιά του Αταμάν, ο τρίτος φίλος που ήταν ο Μίτογλου, χάθηκε τελείως την χρονιά γιατί τον έχασε ο προπονητής του. Με τον τρόπο του και με τον που το χειρίστηκε. Δηλαδή,
1: ο Μίτογλου αυτό, σήμερα έπαιξε.
4: Ναι, τον έβαλε ακριβώς λίγο, και τον ξανάβγαλε.
1: Περίμενε. 24 δευτερόλεπτα.
4: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να προπονητή μεγαλοειδιατιστή όπως είναι πολλοί Τούρκοι. Γιατί εγώ ξέρω και πολλούς Τούρκους που δεν είναι αθλητή, στον αθλητισμό. Είναι γενικά. Οι μερικοί Τούρκοι που είναι μεγαλοειδιατιστές. Αυτό το έχουν πολλοί Τούρκοι. Έτσι ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Τούρκος. Έτσι είναι και ακόμα και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μεγαλοειδιατιστές. Δεν τους νοιάζει. Παίζουν με το μυαλό των ανθρώπων. Εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Δηλαδή τι θεωρεί αυτός ότι έτσι γίνεται το μπάσκετ. Γιατί είπες εσύ φίλε Διονύση την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά δεν τον είχε μάθει κανείς στον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά κάποιους παίκτες τους καθάρισε. Τελείως τους καθάρισε. Δεν παίζεις, σήμερα ο αθλητισμός και όχι τώρα, πάντα ήταν 70 με 80% είναι ψυχολογία.
1: Παίζει ρόλο και η ψυχολογία.
4: Όχι, δεν θέλω να δείτε.
1: Πολύ
4: δηλαδή η Βαλένθια είναι μια ομάδα ψυχολογίας. Όταν την φέρνει στο σημείο εκεί, γιατί σας είδα που κάνατε ανάλυση, να εκεί που πήγε στους 6, αν τρία συνεχόμενο Παναθηναϊκός αντί να τα βάλει. Αν τα βάλει και τους πάει στους 3, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και άμα τους πατήσεις και τους σοφαρίζεις, χάλια η κατάσταση. Γι' αυτό και έτσι κοιτάζει και πρώτα μάτια. Έτυχε, μπήκανε, σταμάτησαν εκεί και πήγε στην τύχη. Αλλά ομάδα σαν του Παναθηναϊκού να τα κερδίσει την τύχη δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και την πρώτη χρονιά τον προπονητή τον ξέραν. Τους πήρε τα εργαλεία τα καλά. Άμα έχεις καλό μηχάνημα, ένα καλό αμάξι και σε κάνει κόντρα κάποιος τον αφήνεις πίσω και τρώει τη σκόνη σου, έτσι γίνεται. Αλλά πώς πότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι και ο πρόεδρος, το οποίος είναι παραπάνω από ότι πρέπει η Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω το όνομα του κακού γιατί θα με κλείσετε, δηλαδή η συμπεριφορά του είναι, με συγχωρείτε θα το πω, χουλιγκανίζει. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, αντί να καταλάβει τι συμβαίνει στην ομάδα του, εγώ ξέρω τι θέλω να κάνει. Δεν θέλω αύριο να ακούσω ότι να τα βρούνε και να πει ο ίδιος ο Αταμάν ότι εγώ παρετούμε. Για να το πει καλά
1: εγώ φύγει. Πιστεύω ότι ο κύκλος του κλείνει. Τώρα δεν ξέρω όχι, κάτι,
4: τώρα το
1: κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ, αλλά...
4: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα πρέπει να τον τελειώσει. Αλλά όχι με τον τρόπο να του πει φύγε. Να το συζητήσει, να του πει παρετήσω, να το κάνω δεχτό και να φύγει.
1: Δεν το ξέρω.
4: Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει άμα θα πάρει το τάθημα. Και να σας πω και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ρε φίλε. Έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ Ολυμπιακός. Αλλά ο άνθρωπος δουλεύει. Δεν είναι επεξεγέλαση. Όταν κάθεται στο μπλοκάκι κάτω και τους λέει 4 πράγματα, τα έχουν κάνει 100 φορές αυτά. Όχι αυτό που έκανε ο Αταμάν τώρα, βγες εσύ, μπες εσύ, βγες εσύ και μετά τους μάθει τι να τους πει. Να τους πει τι, ποιο σύστημα, που δεν ξέρουν ούτε τι να κάνουνε. Αν θέλουν, αν τους έρθει καλά και μπουν τρεις μέσα και παίξουν, αν είναι όλα καλά. Δεν μου λέτε, σήμερα δεν έπρεπε να ήταν ο Καλαϊτζάκης.
1: Τον είχε εκτός 12.
4: Ναι, αυτό τι δεν έπρεπε να ήταν μέσα. Τι έκανε δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνω ρε φίλε.
1: Πάντως, κοίταξα, από γιατί μου έκανε ξέρεις εντύπωση ο χρόνος, γιατί τα άλλα μας δεν τα είχα δει. Σε αυτό που είπες, ο Μίτογλου ξέρεις πόσα λεπτά έχει παίξει στη σειρά.
0: Πολύ λίγο.
1: Στη σειρά.
4: Αυτό σε λέω, δεν τον καθάρισε.
1: Όχι, σήμερα έχει 24 λεπτά.
0: Πολύ λίγο.
1: Σε δύο από τα 4 μάτς δεν έπαιξε καθόλου.
0: 5 λεπτά έχει παίξει.
4: Ωραία, τι τον έχεις μαζί σου, να τον κάνεις.
1: Δεν έχει παίξει καθόλου. Σε δύο από τα 4. Και έχει. Στο άλλο έχει, περίμενε λεπτό. 4-11. Και ένα.
4: Έχεις διώξει και τον τρίτο ψηλό που είπες προηγουμένως, Ηρακλή.
1: Το
4: τον έχεις διώξει τον καλό. Έναν. ολοπετσωμένο, με συγχωρείτε.
1: Επίσης, και το κοίταξα από περίεργο, συγγνώμη, λάβει μου και κλείνει.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Φαρίτ, που είναι ο δεύτερος φίλος του Παναθηναϊκού.
0: Επίσης λίγο έχει παίξει.
1: Έχει παίξει στα 5 μάτς 30 λεπτά. Μέσα ώρα 6 λεπτά.
4: Δεν μου λες σήμερα ο Φαρίτ δεν τον πήγαινε καλά κάποια στιγμή. Και ριμπάουν, κατέβασε και αυτά. Και τον έβγαλε κατευθείαν.
1: Αυτό το κάνει γενικά.
4: Το κάνει. Αυτό, όχι, αυτό το κάνει γενικά.
1: Κάνα lay-up, κάνα κάτι εύκολο.
4: Ρε Ηρακλή, αυτό το κάνει γενικά. Αλλά ποιο θέλει να τον πει, τι κάνεις ρε. Τι κάνεις ρε, πού είσαι. Δεν πάει η ομάδα, παίρνουμε άλλο παίχτη, έναν ακόμα καλό. Άλλοι 4-5 εκατομμύρια. Δεν γίνεται όνειρο, οι ομάδες δεν γίνονται. Οι ομάδες γίνονται με δουλειά και όχι μόνο στο μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο. Είδαμε σήμερα, κάθομαι να ακούσω το ματς και με το που ξεκινάει και ακούω ότι παίζει με δύο επιθετικούς, λέω καλά πάει καλά αυτός. Έβγαλε έναν αμυντικό και έβαλε έναν επιθετικό. Πολύ χάζω. Και δεν σταυρώσανε μπάλα. Δηλαδή πάλι περιμένουμε να παίξει. Παιδιά, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και αν δεν κινηθούν σωστά για να βάλουν τον κόσμο σε μια τάξη, εγώ θέλω να βγουν και να πει αυτό που σου είπα για τον μπάσκετ. Ωραία, φύγε, φεύγεις. Θα το πάμε τον Μαστόνα. Τελείωσε. Και θα έχουμε για τον χρόνο.
1: Γεια σου, Λάμπη.
4: Αυτά, να είστε καλά και ο κόσμος να είναι λίγο πιο ήρεμος. Δεν χρειάζεται. Η ζωή τους είναι στα χέρια τους. Αυτά είναι για να περνάμε την ώρα μας.
0: Γεια σας. Καλά, καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες. Στους 94,6.
12: Πάμε. Oui, oui. Πάμε. Πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού. Ίσως το 30... Πού. Πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
13: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338,
14: 333,
13: το πάμε, λοιπόν.
12: Εξακολουθείς, μη γελάς, θα στσακίσω. Σου. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
15: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες.
12: Καλά κάνετε.
16: Γράψτε, γράψτε!
17: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
18: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητή. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
19: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
20: Έξι ώρα ο Κόνεξ TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
21: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job Sadetap. Sharp Job Sadetap. Πώς την είπαμε?
22: Τέλος πάντων.
21: Η Sharp Job.
23: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
21: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
23: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
21: Μου βάλεις τώρα τέτοια... Μερμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
24: Ούτε πείτε.
23: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού... στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
21: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2.195.79.283.4 και 5.
1: Λοιπόν, τι... Να πούμε την καλησπέρα μας στο Βίρον από τα Χανιά. Να δούμε εδώ και κάποια άλλα μηνύματα. Δεν είμαι στεναχωρημένο. Κουβέντα κάνουμε, παιδιά, μιλάμε και σοβαρά εδώ. Τώρα κάνουμε χαβαλέ να πειραζόμαστε και 1002.
0: Έλα στο μικρόφωνο, ρε.
1: Α, συγγνώμη. Μπορεί να κάνουμε και χαβαλέ και εγώ με το Διονύση και να πειραζόμαστε. Ποτέ μέρα ματς. Ποτέ σε μέρα αγώνα. Είναι νόμος για μένα, παράβατος όρος μάλλον. Και δεν είναι θέμα ούτε στεναχωρίας, κουβέντα, μιλάμε και όμως και σοβαρά εδώ. Πολλές ώρες.
0: Για πάμε τις έγραμμες, έλα. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Για χαρά. Είμαι ο παδός της ΑΕΚ και θα το ελαφρύνω λίγο το κλίμα για εσάς.
1: Πες πρώτα λίγο όνομα.
0: Το όνομα σου, ναι.
2: Γιάννης από Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Και σας έχουν επιτεθεί σήμερα για τον μπάσκετ, ακατανόητα, γιατί επειδή έτυχε και σας άκουγα από την αρχή, δεν είπατε για τίποτα περίεργο, αλλά εντάξει, οκ, okay, νεύρα έχει ο κόσμος.
0: Πώς θα είσαι, Τωμάς, στην Τούμπα, πάμε στην ΑΕΚ.
2: Στην Τούμπα, ναι, για την ΑΕΚ εγώ ήθελα να μιλήσω. Τωμάς στην Τούμπα. Νομίζω ότι το μάτς έδειξε ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλύτερη από τους άλλους δύο ανταγωνιστές. Το απέδειξε και σήμερα, παρά την όποια κατά πάσα πιθανότητα χαλαρότητα είχε η ομάδα, πήρε το χ σβηστά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού έπρεπε να έχουμε νικήσει.
1: Α, και... το είχε πάει έτσι, γιατί προηγήθηκε, ναι, είχε προηγηθεί.
0: Προηγήθηκε με το Γιώργο.
1: Δηλαδή δεν έχω δει ούτε τα γκολ, δεν έχω δει.
2: Okay. Όχι απλά προηγηθήκαμε, είχαμε δοκάρι πριν. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 2-3 ευκαιρίες. Ο Πάουκ είχε μια κεφαλιά σάπια που τη θεωρούν ευκαιρίες τώρα, γιατί δείχνουν στα στιγμή ότι πάλι δεν ήταν.
1: Να ξέρεις, καμιά φορά για να γεμίσουν, γιατί δεν μπορούν να βάλουν ένα παιχνίδι Πάουκ ή κάτι αντίστοιχο. Άμα δεν είναι ένα τέρμπι σούπα, να σου το καταλάβει, θα έχουν να βρουν.
2: Όχι, δεν ήταν σούπα. Δεν ήταν,
1: όχι. Εγώ δεν σου πω ότι ήταν σούπα. Σου λέω ότι και ένα τέρμπι που μπορεί να είναι σούπα, να γίνει ένα, ξέρω εγώ, ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 που να μην βλέπετε, ρε παιδί μου. Που να μην έχει ευκαιρίες. Για να γεμίσει, δεν μπορούν να φτιάξουν τα συμβόλαια του μάτς.
2: Ναι, δύο λεπτά. Ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ότι η εικόνα του παιχνιδιού ήταν για 0-2-0-3 σβηστό, παρόλο τι αλλαγέ που είχε η ΑΕΚ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το παιχνίδι, γιατί υποτίθεται ότι ο Μπάουκ θέλει το παιχνίδι σήμερα για τη δεύτερη θέση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τόσο το προηγούμενο διάστημα, αν άκουγε κανείς κάποιον δημοσιογράφο του Μπάουκ ή οπαδό του Μπάουκ ή οτιδήποτε, είχαν βγάλει τα κομπιουτεράκια ότι ξαφνικά η ΑΕΚ, που έχει επιθύξει μια σταθερότητα σε όλη τη χρονιά, θα έχανε από όλους και όλοι θα την εικάγανε την ΑΕΚ και έτσι θα μπορούσαν
1: όχι,
2: να
1: γίνει. Αυτό που είχε γίνει Γιώργο, είπαμε.
2: Γιάννη,
1: συγγνώμη.
2: Δεν
1: βλέπεις. Λοιπόν, θα σου πω.
2: Ανήκω στο 40%. Αυτό, 40 είναι Γιώργη.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε, που λέω, έλεγα εγώ, ότι είχε φυσικά το προβάδισμα, γιατί όταν κέρδισε τις πρώτες δύο αγωνιστικές τις ομάδες που κυνηγούσαν τον τίτλο, κέρδισε τον Ολυμπιακό και κέρδισε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αποκτάσε ένα τεράστιο προβάδισμα. Αυτό που έλεγα ήταν ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να κερδίσει τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και να περίμενε, ας πούμε, σήμερα. Π.χ. ή την ΑΕΚ να έκανε κάπου μια ισοπαλία για να υπήρχε η ελπίδα στην τελευταία αγωνιστική να είχε σε ένα μάτς κρυφθεί με μια νίκη.
2: Εντάξει, όχι. Αυτό. Σωστά το
1: δεν ήταν, ξέρεις, τόσο παράλογο σενάριο.
2: Παιχτικά, έτσι όπως παρουσιάζονταν οι ομάδες, παράλογο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Παίζουν τρία αποτελέσματα. Μπορεί να έχεις 5 δοκάρια.
1: Χαίρομαι πολύ. Σωστό είναι αυτό.
2: Αλλά παράλογο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια ισοπαλία σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚΑ, ξέρω εγώ, ή Παναθηναϊκός. Γιατί πολλά μπορούν να γίνουν στην μπάλα. Οκ, okay, αλλά με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το λογικό δεν θα ήταν ποτέ ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που νίκησε τα δύο πρώτα, όπως σωστά είπες, και με την εικόνα που έδειξε στα δύο πρώτα. Δηλαδή παίξαμε δύο παιχνίδια και...
1: Διαφορετικά μάτς.
2: Διαφορετικά μάτς.
1: Γιατί έχω δει και τα δύο. Με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική.
2: Παίξαμε δύο παιχνίδια με τους διεκδικητές που και για τους δύο ήταν, αν όχι η τελευταία, η μεγάλη τους ευκαιρία για το πρωτάθλημα και για τον Ολυμπιακό που ήταν μείον δύο να προσπεράσει. Ήταν τρομερή ευκαιρία, όπως και για τον ΠΑΟΚ.
1: Μα είναι ένα μάτσο, τώρα δεν χρειάζεται να ξαναλέω τα ίδια. Ο Ολυμπιακός χάνει σε ένα μεγάλο βαθμό τον τίτλο από τους 10 χαμένους βαθμούς που έχει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, είναι πολλά μωρέ, μην το βλέπεις.
1: Όχι, το βλέπω ότι... και να σου πω κι αλλιώς. Να σου πω κι αλλιώς.
2: Δεν νομίζω ότι... Ξέρεις, γιατί αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω ποιος το έχασε, ξέρω γιατί το πήρε η ΑΕΚ.
1: Ναι, και να σου πω και διαφορετικά. Και πάλι, άσε και την ήττα στην Τούμπα. Σου βγάλε και την ήττα στην Τούμπα. Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε το ΠΑΟΚ, κέρδιζε τον ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ καλύτερος και χάσει τώρα πόσες ευκαιρίες και που προηγήθηκε και με μια φάση έγινε το 1-1. Στο σημερινό το ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ και να πέρε το πρωτάθλημα όπως είμαι, να το πέρε σήμερα.
2: Ακριβώς, γιατί ήταν ναι. Αδιάφορο, θα ήταν αδιάφορο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ... Αλλά θα υπήρχε μια ελπίδα μπας και μπορεί να γίνει ένα χ, αυτό σου λέω.
2: Εντάξει, εντάξει, αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μετά το 60 δεν μπορούσαν να τρέξουν. Mm-hmm. Πραγματικά, δηλαδή αν δεν είχε χαλαρώσει η ΑΕΚ, που λογικό είναι, εντάξει μου, λογικό mm-hmm. είναι. Και τα παιδιά να έχουν χαλαρώσει, περάσανε μια δύσκολη χρονιά. Είναι από 20 Ιουλίου, μην το ξεχνάμε. Και από 20 Ιουλίου η ΑΕΚ είναι μες στο άγχος. Δεν είχε μια εύκολη πρόκριση το καλοκαίρι. Έπαιξε με τρεις ομάδες.
1: Δεν μπορεί να έχει τόσο εύκολες προκρίσεις το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν έπαιξε με μια ομάδα. Θέλω να πω ότι επειδή ήταν στους ανίσχυρους, δεν έπαιξε με κάποια ομάδα να νικήσει το πρώτο παιχνίδι 3-4-0, να πεις ότι στη ρεβάνση ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή το ένα το περάσαμε στην παράταση, το άλλο στο Ντέβρετσε που είχαμε πάει και όλα που είχαν πάει.
1: Φίλε,
2: το 88 είχαν μια ευκαιρία αυτή. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Η ΑΕΚ, ότι... αυτό που έκανε με τον Νίκολιτς δεν είναι εύκολο να συμβεί. Δηλαδή,
2: προφανώς.
1: Το να έρθει ένας νέος προπονητής μετά από τεχνικό, μετά από έναν προπονητή ο οποίος ήταν 3 χρόνια και είχε αφήσει τη σφραγίδα του σε μια ομάδα, άσχετα αν ο τελευταίος του χρόνου ήταν πάρα πολύ άσχημος.
2: Οι τελευταίοι μήνες.
1: Μήνε, ήταν όμως ένας προπονητής που ακόμη και γινόταν και κουβέντα για το αν θα συνεχίσει ο Αλμέιδα και να μην. Εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα κιόλας που θα εξής. Λοιπόν, σε σχέση με εμένα. Το να έρθει ένας νέος προπονητής. Να βάλει την ΑΕΚ στον όμιλο στο conference και να έχει μια ομάδα αίτητη από τον Οκτώβρη. Από τον Οκτώβρη.
2: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Πρόσεξε να δεις, δεν το χάσε κανείς το πρωτάθλημα. Γιατί πες πριν το χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ σου λέω, πώς το βλέπω εγώ, οπαδικά πώς το βλέπω εγώ, ρε παιδί μου, τι θα έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Η ΑΕΚ το κέρδισε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν σταθερή ομάδα. Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε με τον Αλμέιδα την πρώτη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και να το παίξει και δεν ξέρω αν χρειαζόταν και να το παίξει την πρώτη χρονιά αυτού του είδους στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το θεαματικό, να θέλει να προσφέρει θέαμα. Το σημαντικότερο πράγμα που έκανε ο Νίκολιτς για την ΑΕΚ είναι ότι ήρθε ένας τύπος μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν πουλάγε παπάντζα. Είπε την αλήθεια σε όλα τα στάδια. Είπε το καλοκαίρι ότι δεν με νοιάζει το θέαμα, θέλω απλά να περάσω στους ομίλους. Ας έρθουν όλα 1-0 και δεν με νοιάζει. Είπε μετά από το θέαμα, θέλω απλά να περάσω στους ομίλους. Ας έρθουν όλα 1-0 και δεν με νοιάζει. Είπε μετά από αυτό.

0: Συμφωνώ και εγώ το γουστάρω αυτό από προπονητές. Να μην μη στα στρογγυλεύουν, να μην στα κάνουν. Δηλαδή...
1: Ότι να στα ωρεοποιούν. Σου είπα ακριβώς. Μάγκες λέει είστε διαλυμένοι. Μας το είπε.
0: Απλά το, το κρίσιμο διάστημα της ΣΑΕΚ και του Νίκολιτς ήταν η διαχείριση που έγινε στο πρώτο γύρο μετά τις back-to-back ήττες τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια.
1: Ξέρετε, εκείνες οι ήττες ήρθαν μαζεμένες και του Τσέλια. Γιατί ήρθαν και τρεις μαζί.
0: Ναι, okay, αυτό και,
1: και το Τσέλια και μια εμφάνιση στην Ηλιούπολη που νικήσαμε στο 95 στο Κύπελλο. Με ένα γκολ του Καλοσκάμπη που δεν βλεπόμαστε. Εκείνη την εποχή ήταν αυτό που είχε πει. Ότι η ομάδα περιμένει πώς και πώς, γιατί αν ακούσει τη δηλώση, είχε πει περιμένω πώς και πώς τη διακοπή για τις εθνικές να κάνουμε μια μινι προετοιμασία. Γιατί δεν είχε κάνει τίποτα. Και γι' αυτό είχε πει από τον Νοέμβριο και μετά. Είχε ανεπέσει ότι όλα οι τρεις ήττες που έκανε η ΑΕΚ μαζεμένες, τις έκανε μέσα σε 10 μέρες. Και τις έκανε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι πιστεύω.
0: Δεν έγινε, φίλε.
1: Έχει δυνάμεις ομάδα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η ΑΕΚ και του χρόνου με τις προσθήκες που θα γίνουν αναπόφευκτα θα είναι πλέον, όχι το τέταρτο, αλλά κατά την άποψή μου το πρώτο φαβόρι για τον τίτλο.
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ το οποίο έχει βάση. Το χρησιμοποιούμε πολύ, ο Διονύσης το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές, ότι η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
1: Αλήθεια είναι αυτό,
2: συνήθως για να διαλυθεί.
0: Καλά, ναι, εντάξει, διαλυθεί, να φύγουν όλοι.
1: Εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο το back-to-back για οποιοδήποτε άλλο πέρα από την ομάδα σου, και αυτό όχι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά πραγματικά όταν μια ομάδα έχει ένα βασικό κορμό και δεν χρειάζεται να αλλάξει 10-15 παίχτες και έχει 5-6 παίχτες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, έχουν νέες προκλήσεις, Champions League μπροστά τους, πάρεις νέους παίχτες.
0: Είναι άλλη ιστορία τώρα, αν καταφέρει η ΑΕΚ να μπει στη League Face του Champions League και κλείνουμε με αυτό, ο φίλε μου. είναι άλλη πίστα του Champions League. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε. Είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια, είναι πολύ πιο απαιτητικά από το Europa και το Conference.
1: Να σου πω την αλήθεια, διαφωνώ σε αυτό.
0: Όχι. Να το ξέρεις. Δηλαδή, άμα μιλήσεις και με παίχτες, όταν ας πούμε με.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, εσύ, περίμενε λίγο. Πόσο πιο απαιτητικό είναι το παιχνίδι με την Μπάφο στο Καραϊσκάκι από ότι με τη Samsung Post.
0: Πρώτα απ' όλα. Πιο απαιτητικό η Μπάφο με τη Samsung δεν είναι τόσο. Απλά τι γίνεται. Είναι πότε τις πετυχαίνεις.
1: Προφανώς, αυτό συμβαίνει στα πάντα.
0: Αλλά όταν προχωράς σε βάθος.
1: Δεν σου είπα ότι είναι.
0: Ομάδες, δηλαδή η Αϊτχόβεν. Η Αϊτχόβεν είναι πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι μπορεί να είναι. Δεν συζητιέται.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά τι θέλω να πω.
0: Όταν θα παίξει με τη Ρεάλ, όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
1: Θα πας 5, εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι. Πούληξε 3-4 σε ένα παιχνίδι που πήγαινε πάνω κάτω. Δεν μπορεί μετά εύκολα να διαχειριστεί. Μου είχε πει ποδοσφαιριστή σε μένα. Μου λένε δηλαδή ότι μετά τα μπάτσα του Champions League, ειδικά όταν είναι πολύ απαιτητικά και με ομάδες οι οποίες πάνε σε άλλες ταχύτητες. Δεν είναι ότι για να πάει να πάρεις αποτέλεσμα, δηλαδή να παίξεις με την Bayern, πόσες πιθανότητες μπορεί να υπάρχεις να πάρεις αποτέλεσμα
1: με την Bayern. Μία, να κοιμηθεί ο Θεός από την
0: Bayern. Μπράβο, ναι, ωραία. Ότι θέλουν 2 μέρες να συνέλθουν. Όχι να προπονηθούν, να συνέλθουν.
1: Το πιστεύω, αλλά.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε. Ξαναπάρε, αν θέλει να προχωρήσουμε. Πάρε και αύριο.
2: Έγινε
0: και
1: απλά να υπενθυμίσω ότι δεν έκανε και ο Ολυμπιακός μετά τα παιχνίδια του Champions League. Κάναμε και λέει η μνήμη μου.
0: Όχι, έχει κάνει πάντα. Σε όλα τα. Ή πριν ή μετά από το Champions League έχει κάνει και. Το είχα κάνει και θέμα.
1: Θα επανέλθω κάποια στιγμή και θα το πούμε.
0: Έγινε. Να σε καλά, φιλέ.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Στον δρόμο, φίλο.
3: Διονύση, ο Νίκος είμαι, είχαμε γνωριστεί στη Βουδαπέστη όταν πήγαμε να δούμε τη Φερεντσβάρος με το Μανιολουδάκι. Δεν ξέρω τώρα αν με θυμάσαι σε ένα καφέ εκεί.
2: Ναι, θυμάμαι. Σε θυμάμαι, ναι, βέβαια. Στο κέντρο που είχαμε.
3: Μπράβο. Που εκθίαζα το φίλο σου εκεί και αγαπητό μου σχολιαστή, ας πούμε. Λοιπόν, Διονύση, θέλω 2-3 πραγματάκια να πω.
2: Ναι, με.
3: Το πρώτο είναι για τον μπάσκετ τώρα, το ξέρω, μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά θέλω να το πω και πιστεύω ότι πολλοί Παναθηναϊκοί το έχουμε στο μυαλό μας και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του δεν το αναφέρουμε, αλλά πρέπει να το πω. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four φέτος επειδή πήγαμε πέρυσι στο Φάληρο με τα μπλουζάκια

0: Παναθηναϊκός τώρα έχασε τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, γιατί έπρεπε πάλι κάποιος να ασχολείται με τα γαμώματα του Προέδρου μας. Δεν λέω ότι έπαιξε τη μεγαλύτερο ρόλο, αλλά σίγουρα η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και όχι να βλέπει story τον Πρόεδρο να το παίζει σημαδεμένος και να ασχολούνται με τις τιμωρίες. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν συγκέντρωση. Τον λατρεύουμε, αλλά αυτό το χούγι πρέπει να κοπεί. Πρέπει να έχει τη σοβαρότητα και να ηγείται του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο ίδιος τον δημιούργησε τώρα να έχει αυτό το επίπεδο. Να μην υπονομεύει τον εαυτό του, την επένδυσή του και την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα είχε πάρει το πρωτάθλημα Σουίκ, θα τον είχαν διώξει το Μέγα Μπαρτζόκα και δεν ξέρω τώρα με ποιο προπονητή θα ήταν στο Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέω, δεν τα λέμε γιατί τον λατρεύουμε, αλλά πρέπει και κάποιος να το πει και να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος το επίκεντρο της προσοχής, να είναι η ομάδα το επίκεντρο της προσοχής και μόνο. Τα μπλουζάκια με τα τσιγάρα, τα ένα, εντάξει, ωραία ήτανε, μας πήγαν κάπου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει για το καλό του ιδίου και το καλό του Παναθηναϊκού μας. Τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά, εντάξει, δεν είχανε, κάνανε λάθος επιλογές στο 5, δεν τους βγήκε ο σόρτς στον Άσο, εντάξει, παρόλα αυτά φτάσανε εκεί που φτάσανε, θέλει λίγο τέλος πάντων αυτό λίγο να το πάρουν από την αρχή. Και φυσικά στο θέμα του προπονητή, πέρα το ότι τα δύο οι αστοχίες στις μεταγραφές και τα καμώματά του παίξανε ρόλο, μπορεί και ο προπονητής να θέλει αλλαγή. Αλλά να τα βάζουμε όλα κάτω στο τραπέζι και να μην κάνουμε επιλεκτική κριτική μόνο στον προπονητή. Και οι μεταγραφές ήταν άστοχες και δεν το έχουμε χειριστεί καλά, ειδικά με τον αιώνιο αντίπαλό μας από πέρυσι, με τα καμώματα στο ΣΕΦ. Γιατί και έχουμε και ένα προπονητή, πρόσεχε τώρα Διονύση, που θέλει να μιμείται τον πρόεδρό μας. Μόλις ξεφεύγει λίγο ο Μίτσος, αρχίζει και αυτός τα δικά του. Παρασύρεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτός με κάποιον τρόπο που θα τον καθησύχαζε. Θα τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο, του λέγε, ρε πρόεδρε, άσε τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι, πάμε παρακάτω. Δεν το κάνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δεύτερο. Κανα δυο σου επιτεθήκαν στην αρχή και σου λέγανε, γιατί δεν μιλάς, δεν κάνεις κριτική στο ποδοσφαιρικό, Παναθηναϊκό και αυτά. Καταρχάς είσαι αξιοπρεπέστατος. Είσαι από τους πιο αξιοπρεπείς δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Κατά δεύτερο, τις αλλαγές στη διοίκηση που τις θέλω εγώ, τις θέλουν όλοι οι Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος, όπως είχε βρεθεί παλαιότερα ο Βγενόπουλος ο πατέρας, να ζητήσουν μια αλλαγή. Η αλλαγή από μόνη της δεν γίνεται και πολύ περισσότερο την αλλαγή δεν τη φέρνουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Παναθηναϊκοί και να φερόμαστε με περισσότερο σεβασμό.
1: Εντάξει, εντάξει, είναι τώρα τα νεύρα.
0: Όχι, okay. Όχι, Διονύση, δεν είναι πάνω στα νεύρα. Και να τους θυμίσω, όταν έγινε το συλλαλητήριο και έφυγε ο Μαρινογιάννης, υπήρχε μια εφημερίδα που το ξεκίνησε, η Πράσινη. Η Πράσινη ήταν η ιδιοκτησία του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, που προέτρεπε τον κόσμο να κατέβει στο συλλαλητήριο και να ανατρέψει την τρώτη τότε διοίκηση. Θέλω να πω στο δημοσιογραφικό σκέλος.
1: Ναι.
0: Τι περιμένουμε τώρα δηλαδή από τους δημοσιογράφους να βγαίνουν να κάνουν τι, να τραμπουκίζουν τις διοικήσεις για να ευχαριστιόμαστε εμείς επειδή 16 χρόνια δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Ας βρεθεί, όπως βρεθήκαν τότε αυτοί οι 5-10 άνθρωποι κάποιος, να βγει με τα λεφτά του μπροστά, να πει, έλα εδώ κύριε Αλαφούζο, πάρε 50-120 εκατομμύρια και πούλα το Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί κάποιος να τα πει αυτά, Διονύση?
1: Δεν έχει βρεθεί κάποιος, από όσο ξέρω. Τι να σου πω, άμα βρεθεί, εδώ θα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, αλλά αυτή είναι εκτίμηση δική μου.
0: Μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, ναι. Έτσι, άρα μέχρι να βρεθεί, να πηγαίνουμε εμείς στην Παναθηναϊκή και να την πέφτουμε στους δημοσιογράφους μας.
1: Εντάξει, μωρ, τώρα δεν είναι. Βγήκαν δύο, είχαν νεύρα.
0: Διονύση, έχουμε νεύρα όλοι.
1: Okay.
0: Εγώ για αυτό
1: το πρόγραμμα είναι για αυτά.
0: Εγώ για αυτό πήρα, για να τα πω και τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι.
1: Καλά έκανες.
0: Και κάτι τελευταίο τώρα και για το φίλο τον ΑΕΚΤΖΙ που πήρε, γιατί το οπαδικό, ξέρεις, δεν φεύγει ρε Διονύση μου ποτέ, όσο και να προσπαθείς, ξέρεις, χρειάζεται και λίγο η πλάκα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά τις συνεχόμενες ήττες βρέθηκε ο Γετβάη και ανέστησε την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι Διονύση?
1: Ο Γετβάη.
0: Ποιος ήταν τότε που είχε κάνει τα λάθη λεωφόρο και χάσει?
1: Όλοι κάνανε λάθη τότε. Και ο Γετβά είχε κάνει και ο Πάλμερ Μπράουν είχε κάνει.
2: Το 2-3 λες.
1: Το 2-3. Τι ήταν η γιγνώτη
0: μας. Βέβαια. Γι' αυτό πίσω στο μυαλό τους ας έχουν
1: ανάγκη. Εντάξει, το άξιζε το πρωτάθλημα. Το άξιζε το πρωτάθλημα.
0: Το άξιζε, βρε Διονύση μου. Αλλά και τα στόπερ μας παίξανε το ρόλο τους, να ξέρεις.
1: Έγινε.
0: Γιατί ήταν και το παιχνίδι που μετά γύρισε η άκρη.
1: Το θυμάμαι, το σώμα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, είστε καλά. Υπάρχουν
2: κωδικά σημεία σε μια σειρά.
1: Δεν υπάρχουν. Κοίτα, εκείνο το μάτι, εγώ το έχω ξαναπεί. Βάζει τον κόλλο του Τζουρίτζης και κοιτάζω τις σημειώσεις μου. Έκανα τη μετάδοση.
2: Και γίνεται τον ένα.
1: Όχι ένα-ένα, δύο, γίνεται το πέναλτι. Έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 2-2.
2: Το 2-2 λες. Γιατί είχαν εκείνη λάθη και πριν.
1: Ναι, και ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πέναλτι. Λέω τι έγινε. Εκεί που είχε μπερδευτεί ο Πάλμερ, δεν ήταν με τον Λαφόν, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε, ναι.
2: Ο Πάλμερ ήταν σε μια πάσα ή κάτι
1: τέτοιο. Το λαφρό, στο τέλος μου, το πέναλτι.
2: Που δεν πρόλαβε να. Που πήρε κάποιο που είχε πάρει κόκκινη. Για ναι. Πάρει κόκκινη. Κάποιο αυτό το μάτσο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο την έχει πάρει τώρα, α πούμε. Αλήθεια. Με 10 ήταν ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Έλα, Διονύση, εγώ.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι γίνεται.
1: Καλά,
3: καταρχήν να μην το ξεχάσω, Ηρακλή. Θέλω να κάνω σκάουτινγκ στο Μάκι που παίζει ποδόσφαιρο. Αλήθεια, αυτό να πάω το δω. Πες του να σου γράψει που πάει για να μπορέσει να
2: πάει. Είχε πει κάπου στο Φάλι, ρε Ρουμπί, στο Φάλι.
3: Δεν ξέρω, τώρα μην ψάχνω.
2: Έκανα δύο σπαβάλεις και GPS.
3: Αυτό σου λέω, λοιπόν. Να συνεχίσω την κουβέντα την προηγούμενη. Έχει δίκιο, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι στο τέλος πάντα φταίει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Στο τέλος κάθε κουβέντα τα αθλητικής και...
2: Δεν έφτιαξε, δεν είπε κάτι.
3: Όχι, το ξέρω, αλλά ναι, θέλω να πω ότι τώρα, όλα αυτά...
1: Θες να βάζεις και εσύ τώρα, δηλαδή σκοτιά.
3: Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς, για να το θέσω πιο αγιανά, να το καταλάβω. Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε το ίδιο πράγμα, αλλά στην πράξη, θα μου πεις πράξη, ποια είναι η πράξη. Στο τέλος, ας πούμε, όλοι τον παραδέχονται και μόλις πάρει και ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ξέρω εγώ, όλα καλά, έτσι. Που βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει, δηλαδή σήμερα εγώ πραγματικά ήθελα ο Παναθηναϊκός να περάσει. Τη Βαλένθια τη φοβάμαι σαν ομάδα, είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αλλά απ' την άλλη...
2: Είναι άλλα μάτς ο Ολυμπιακός.
3: Απ' την άλλη όμως, Διονύση, ειλικρινά σου μιλάω, μπορεί να είχαμε μια ευκαιρία να μας δώσουν την Ευρωλίγκα για πάντα, με αυτά που θα γινόντουσαν. Γιατί θα γινόντουσαν πράγματα και θάματα, δηλαδή, για γέλιο. Έτσι, και καλύτερα που γλιτώσαμε όλο αυτό, γιατί ήταν ένα διήμερο που δεν ήξερε κανείς τι θα γίνει. Εντάξει, γιατί άλλο για αντιδράσεις σε ένα γήπεδο που βλέπεις και παρόλα αυτά γίνεται χαμός, που είναι μόνο ο παδί της μιας ομάδας, φαντάζομαι τώρα να υπήρχαν τίποτα...
1: Σε κάθε Final Four υπάρχουν και οι δύο. Δηλαδή και στο Βερολίνο ήταν το.
3: Άλλο είναι στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι διαφορετικά. Έτσι.
1: Εγώ το είχα πει, ήθελα να το δω τελικό.
3: Κάποια
1: στιγμή θα γίνει.
3: Ήταν ξέρω εγώ, σε μια διαφορά.
2: Α, όσο το μελετά εσύ, δεν το βλέπω να το πετυχαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Κύλα, κάποια στιγμή.
3: Βάσκο. Για κλείνει κλείνει το σχεδό, καρδιάκο.
2: Ρε παιδί μου, είναι το
3: θέμα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα Final Four, φίλε, πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα η χειρότερη ομάδα είναι η Ρεάλ. Αλλά τώρα Real Valencia, επειδή
2: κοίτα,
3: είναι... Ρεάλ Βαλένθια επειδή είναι... την έχει η Ρεάλ, το είχα διαβάσει όταν παίζανε για το πρωτάθλημα
2: η Ρεάλ δεν έχει τον Ταβάρες.
3: Την έχει τη Βαλένθια.
2: Δεν έχει τον το Ταβάρες.
1: Είναι απώλεια.
2: Ναι. Κοίτα βέβαια τώρα με τον τρόπο που παίζει η Βαλένθια, από την οποία ο Ταβάρες θα έχει ένα πλεονέκτημα στην επίθεση, σημαντικό, δηλαδή δεν μπορεί και ο Σακό που έχει για ψηλό, δεν μπορεί να μπαρκάρει τον Ταβάρες εύκολα. Και απ' την άλλη όμως στην άμυνα είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Ταβάρες τα πεντάρια να σουτάρουν τα τρίποντα.
3: Εντάξει, η Ρεάλ είναι λίγο ομάδα ενός χρόνου πιο κάτω, δηλαδή πιο αργή, έτσι μου φαίνεται.
2: Κοίτα, στο Final Four για τη Ρεάλ πιστεύω ότι ο παίκτης που μπορεί να της δώσει την όθηση και δεν το πολύ περιμένουν είναι ο Μαλεντόν.
3: Εντάξει, άλλο το πας. Λέμε τώρα πόσες βλέπουμε τις ομάδες. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η Φενέρ.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
2: Δεν καθόλου εύκολο ο ημιτελικό.
3: Ο Ολυμπιακό, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ καλό, ρε φίλε.
2: Δεν διαφωνώ.
3: Αλλά μην ξαναλέμε τα ίδια. Πρέπει να είναι στη μέρα του, να έχει λαμπικάρει το μυαλό του
2: παρτίζοντα. Και να πω και έχει δίκιο ο φίλο, γιατί πήγα κατευθείαν, μπήκα κι εγώ στην εκπομπή όταν ξεκίνησα τα σχόλια, ότι. Είναι τεράστια επιτυχία και για την ομάδα Απόλλων που μπήκε στο Final Four του Champions
3: League. Που
2: κέρδισε μέσα στην Ιταλία την Πρεσία. Και θα γίνει στη Μάλτα.
3: Ήθελα και κάτι άλλο να πω, γιατί άκουσα και τέλος πάντων, λάστε το μπάσκετ, τελείωσε, θα δούμε τι θα γίνει. Για τον ποδόσφαιρο, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εντάξει, όλοι λέτε η ΑΕΚ το πήρε δίκαια και εντάξει, ναι, στην ουσία δίκαια. Όποιος και να το έπαιρνε, δίκαια θα το έπαιρνε το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, πλέον παλιά τα παιχνίδια τα βλέπα στην 7, ήμουνα δηλαδή 100-0. Τα βλέπα,
2: τώρα δεν τα βλέπεις.
3: Τώρα πηγαίνω, ναι, τώρα πηγαίνω κάθομαι στο κέντρο. Ναι. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ναι. Ακούω το Γιάννη που είπε πριν ότι η Άκη ήταν καλύτερη και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Σε κανένα παιχνίδι, φίλε, δεν σου μιλάω για τον ΠΑΟΚ που και με τον ΠΑΟΚ δεν ήσουν καλύτερος, αλλά σε κανένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν ήσουν καλύτερος.
2: Περίμενε, δεν ξέρω, ναι. Τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν τα έχω δει όλα. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ήταν το 3-0, η Άκη ήταν.
3: Το καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια πήγε και τους κέρδισε μέσα εκεί.
2: Είναι και πότε, είναι και πότε επιτυχία της ομάδας.
3: Λοιπόν, ναι, ρε φίλε.
2: Εμείς στην πρεμιέρα των play-off, στην πρεμιέρα στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ άσχημη για τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός ακέρδιζε αυτό το μάτς και περνούσε πρώτος. Και έχει μια ευκαιρία από τον Ελκαπή και τον κόλπο ακυρώθηκε. Δεν είχε
3: καν
2: φάση.
3: Ότι στο φετινό πρωτάθλημα, άμα ξεκινήσω από το παιχνίδι με την Άκη και στο παιχνίδι με την Τούμπα, βάλαμε ένα γκολ που ακυρώθηκε και φάγαμε ένα γκολ το ίδιο το οποίο μέτρησε. Έτσι. Και το είπαν όλοι. Λοιπόν, παίξανε μπιλιάρδο, άμα το πω και γιατί όλη τη χρονιά αυτά ακούω, παίξανε μπιλιάρδο, δηλαδή αν είχα αυτούς τους βαθμούς, θα έπαιζε το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
2: Με τον ΠΑΟΚ, τα δύο πια.
3: Το πρώτο γκολ του ΜΕΙΤΕ. Είναι offside.
2: Α, ναι, ναι, ναι, το πρώτο, το 1-0. Ναι, ναι.
3: Ναι,
2: όπως ήταν, όπως εγώ είπα και του Γιαζίτσι Ροσέτη και του Μιτή ήταν Ροσέτη.
3: Και ο Διονύσης το είπε και όλοι το είπαν, θέλω να σου πω. Άμα πιαστώ εκεί.
2: Σου λέω όμως τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, άσε όλα τα άλλα, τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτς ήταν καλύτερος. Καλά για το Καρεσκάκη δεν το συζητώ.
3: Και άκου να σου πω, για μένα τα play-off όλες οι ομάδες ήταν δύο σκάλες κάτω. Δεν πρέπει να γίνονται, ρε φίλε, τα play-off. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο. Είναι κάτι άλλο από το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, καμία ομάδα δεν ήταν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή που λέμε.
2: Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος. Πολύ πιο βελτιωμένος στην Τούμπα.
3: Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι, δεν έσβησα. Μα δεν έσβησα στα πλέοφ, αδερφέ. Δεν
3: έσβησα στα πλέοφ, ρε Διονύση.
2: Ηρακλή. Για πού μου λες.
3: Ξαφνικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν πήραν μια κατρακύλα, δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Πριν τα play-off, πώς το Καρεσκάκι δεν κερδίσαμε κανένα. Πόσα παιχνίδια ήταν αυτά. Το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ.
2: Μα είχαμε τον Παναθηναϊκό.
3: Σβήσανε ξαφνικά αυτή.
2: Από τον Παναθηναϊκό, τι.
3: Τώρα η Ευρώπη ήταν. Τι ήταν. Πάντως το πρωτάθλημα δεν το δώσαν στην ΑΕΚ. Που τα λέγανε το 70 και το 80 ότι φέτος το δώσαν στον Παναθηναϊκό.
2: Καλά, μπορεί να το δείχνει το
3: Ευρώπη. Καταλάβει, σου λέω. Λοιπόν, αυτό.
2: Έγινε Κωστή μου.
3: Άντε, γεια.
2: Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: BWin

0: Πάμε, τελική ευθεία, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε μου.
1: Γιάννης Παναγιώτης από Αίγιο.
2: Έλα ρε Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις.
1: Τι κάνουμε, καλά μας. Λοιπόν, δύο πράγματα. Δικαίως πήρε το πρωτάθλημα, δικαιότατα, το και να λέμε, και δικαίως ο Παναγιώτης αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Δικαιότατα. Λέγε Ρακλή, συμφωνείς, θα πω.
2: Κάποιοι προχώρα, πρέπει και συζητάμε, κάτσε γιατί. Αν ξεκινά. Πες την άποψή σου. Μήπως
1: ότι. Δικαίως πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο, και δικαίως πήρε.
2: Η ομάδα η οποία ήταν έτοιμη από τον Οκτώβρη και τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο play-off.
1: Και δικαίως ο Παναγιώτης αποκλείστηκε όμως στο μπάσκετ.
2: Καλά, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρει και μπάσκετ ασχολείσαι και. NBA και τα
2: δεν έχω άλλο το NBA, άλλο το που ασχολούμαι
1: και
2: το
1: NBA.
2: Το σημερινό έχω δει 40 λεπτά, τα άλλα έχω δει όλες τις φασικές
1: στιγμές. Συγγνώμη, σήμερα δεν έπρεπε να περάσει. Δηλαδή, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Πού είμαι Παναθηναϊκός, φόλα Παναθηναϊκός, 52 χρονών.
2: Ήδη
1: και γενιά. Δηλαδή, ότι μας αρέσει η Εκκλησία.
2: Κοίτα, σήμερα στο.
1: Όχι σήμερα, γενικά.
2: Δεν έχω δει όλα τα
0: παιδιά. Ναι, παιδί μου, είχε. Άκουσε, είχε θέματα διαιτησία. Είχε θέματα διαιτησία. Όμως το κύριος λόγος για μένα, εγώ το έχω ξαναπεί, για μένα του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού είναι αγωνιστικός. Ο πρώτος λόγος.
1: Τα
0: υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Η Βαλένθια, πρώτα απ' όλα, ούτε για γούρια που μου έλεγε ο Δεσίλας στις πρωινές εκπομπές, δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δύο ήττες στο ΑΚΑΣΕΡΙ back to back.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν το πίστευα. Α, σου λέω τώρα κορυδευόμαστε. Α, σου λέγα, το πίστευα. Δεν το πίστευα.
1: Εγώ το πίστευα αυτό.
2: Ωραία, ότι. Ότι θα βγαίνει 2-2. Σήμερα, α πούμε, εγώ είπα και χθες το πίσω το είπα και εδώ, αλλά το είπα στην πρωινή που με. Τι βλέπεις. Είπα ότι δεν βλέπω ότι παιχνίδι που θα κρίνεται στο τέλος. Αλλά δεν είπα. Μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα κριθεί στο τέλος. Και η Βαλένθια σε τρία σερή παιχνίδια πήρε διαφορές.
1: Να διακόψω κάτι, να διακόψω λίγο. Εάν ο Παναθηναϊκός σήμερα, π.χ. α πούμε, σήμερα έτσι, ήταν αυτό 7-8 μπροστά από όντου. Ναι.
2: Θα ήταν
1: άλλη διαδικασία. Μπράβο.
2: Χάλι,
1: όταν είσαι εξαρτημένο πίσω, τρίτο αγώνα πίσω, δεν μπορεί να τον πει στον αγώνα. Το κάνει. Συνέχεια, το κάνει συνέχεια. Στο ΑΚΑ έγινε δύο φορές. Και σήμερα πάλι έγινε. Είσαι πίσω, 12 πόντους, 25-13. Ημίχρονο, τι ήταν, 35-23. Ναι. Ημίχρονο. Ωραία, έφεξε 35 πόντους ημίχρονο.
2: Αλλά έβαλε 23. Ναι, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το καλό του Παναθηναϊκού που το πήγε.
1: Μπράβο, 26-50. 27.
2: Και είναι.
0: Και πάλι κυνηγάς όμως.
2: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, αλλά περίμενε, μισό λεπτό.
1: Όταν είσαι 23, ωραία, λίγους έχεις φάει, αλλά έχεις βάλει 23 μόνο, έχεις βάλει πολλούς.
2: Εγώ έχω. Τώρα θα με
1: πει. Μπράβο,
2: ρε, θα σου πω κάτι. Περίμενε, κουβέντα θα κάνουμε, ρε αδερφέ.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα, εγώ ειδικά στα παιχνίδια του μπάσκετ έχω και κάποια σημάδια για το πώς πηγαίνει η εξέλιξη. Ήταν πολύ μεγάλο το. Γιατί βάζει μεγάλο καλάθι ο Μοντέρος ο 54-47 με σπάσιμο Μέσης και το κάνει 56-47. Και βάζει μπάζερ μπίτερ ο Χουάντσο από τη γωνία, τρίποντο, δύσκολο τρίποντο.
0: Και μετά δεν μπορεί να σου πει.
2: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, το πάμε στην αρχή με τον Διονύση. Και δεν το κάνει 56-52.
1: Μπράβο, είναι 54-52.
2: Είναι κομβικό σημείο του μάτσα αυτό. Όποια και να είναι εικόνα του αγώνα. Είναι γιατί μπαίνει η πίεση, μπαίνει η ψυχολογία.
1: 4 πόντους, 5 πόντους, κι άλλο να σε 8-9.
2: Μα στο καπάκι έφαγε τρίποντο, πια έγινε 59-50.
1: Ναι, λογικό ήταν.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Λογικό γιατί την ομάδα, πώς παίζει έτσι η ομάδα. Όσον αφορά το θέμα σήμερα για τον ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα μηδέν τον Παναθηναϊκό, εντάξει, οκ. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή άκουσα κάποια σχόλια, όχι φιλάθλια, γενικότερα. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά και σήμερα. Δεν νομίζω ότι ήταν καλά ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, κοίτα.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν αυτά τα μέτρα που είχε Παναθηναϊκός.
2: Ο Ολυμπιακός
1: ήταν μέτρος ο Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες σημαντικές. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη του Ταρέμπη, μια του Τσικίνιο στο 0-0. Γενικά το ψάχνε. Υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σε όλο το. Καλά, δεν σου πω ότι ήταν μια εμφάνιση τώρα.
3: Δεν ήταν ένα μάτσο τώρα με το. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος. Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος, έκανε 5 πράγματα.
1: Μέτριος, αυτό που λέει ο Διονύσης.
3: Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, μέτριος. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
2: Ο Ολυμπιακός έβγαλε τις 5 φάσεις.
3: Τόσο λέω.
2: Ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να κάνει κάτι.
3: Αν ήταν καλός ο Ολυμπιακός με ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, θα έρχονταν 3-0, ξέρω εγώ.
2: Άλλο αυτό.
3: Μέτριος ο Ολυμπιακός, ανύπαρκτο Παναθηναϊκός, 1-0.
2: Ο Ολυμπιακός μέσα στο μάτι προσπαθούσε να κάνει πράγματα.
1: Σήμερα καταλάβατε.
3: Αλλά δεν είναι ότι είδαμε έξι.
2: Δεν κατάλαβα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο.
1: Δεν ξέρω. Είχε βάλει το τετέα.
2: Στην αρχή, στην αρχή ήταν. Πήγαινε στην αρχή, ήταν λίγο δεξιά του.
1: Όταν ο Μαρκούσα έπεσε άμυνα, θέλω να 4-4-2.
3: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό είναι
2: στην άμυνα. Και στην, στην επίθεση
1: όταν δεν το κατάλαβα εγώ λάθος, εγώ το
2: έτσι έπρεπε. Δηλαδή δεν υπήρχε παίχτης, ας πούμε λίγο στο
1: πρώτο. Δεν υπήρχε παίχτης να βάλει
3: αρή. Δεν είχε πλάνο ρε Σιρακλή, πόσο φως έχουμε
1: πλάνο. Πλάνο, πλάνο, πλάνο, πλάνο, πλάνο,
3: πλάνο, πλάνο, πλάνο, πλάνο. Σε όλα τα πλέον είναι κάτω το μικρό πλάνο.
1: Ο Ζαρουλή κάποια στιγμή σε θέση του...
3: Κάποιο σου κάτι θα ήταν.
1: Του Σιρντέσκι, πού ήταν ο Σιρντέσκι, τι έπαιζε ο Σιρντέσκι, θα καταλάβω και εγώ.
3: Τίποτα, αν σου
1: πάει. Λοιπόν, επειδή σου είναι αγγλίλο αυτό, επειδή ξέρεις ότι έχεις πει και εσύ ότι δεν θα μετέβες ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού που είναι έπαιρνε ευρωπαϊκό και τα λοιπά, έτσι έχεις
2: όχι,
1: πει.
2: Δεν έχω πει, δεν μπορώ να μεταδώσω κομμάτι του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς.
2: Όχι, ναι. Δεν γίνει, εντάξει. Δεν, μα είναι κοινωνικό, μα είναι κοινωνικό. Και εσύ θα τις αντιζώσουν, ρε φίλε, μα το κάνεις.
1: Όχι, άκουσε με να πω κάτι. Να πω κάτι και θα το πω. Δεν είναι αυτό επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε εύχομαι αυτό. Δεν εύχομαι εγώ. Εγώ εύχομαι να τον πάρει μία από τις ομάδες.
2: Ναι, το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν με ενοχλεί.
1: Όχι, γιατί είμαι φόρο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να τον πάρει Ολυμπιακός. Τι θα κάνω, να το αλλάξω το σύστημά μου.
2: Όχι, Γιάννη. Δεν με ενοχλεί με αυτό.
1: Είμαι καθαρός αυτά που λέω. Η Βαλένθια, η Ρεάλ, η
2: Μπαρσελόνα. Πραγματικά δεν με ενοχλεί εμένα αυτό.
1: Ναι, όχι, στο λέω γιατί εσείς όμως με καταλαβαίνεις αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να.
2: Καλά, κι άλλοι είναι
1: με καταλαβαίνεις. Να δέχομαι ότι το 96 εσύ θα πανηγύρισες. Αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε στο τελικό.
2: Μα είναι δυνατόν. Και με τη Φιωρεντίνα που ήσουν.
3: Ωραία, ωραία.
2: Έγινε, Γιάννη μου.
1: Τι πω, παιδιά, χαιρετώ, φυλάκια.
3: Γεια. Πάμε, ναι. Χαίρετε. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι,
2: ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
4: Ναι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
2: Πρέπει, αν μπορείς να σταματήσεις κάπου για να τη βγάλεις.
4: Στον δρόμο γι' αυτό.
2: Το κατάλαβα, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι πολύ στο βάθος.
4: Τώρα ακούγομαι.
2: Για πάμε κάπως καλύτερα, πάμε, έλα.
4: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι, ναι, τώρα ναι.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Τρίπολη, Αρκαδία, Παιδίδη, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Γιώργη.
3: Γεια σου φίλε.
4: Θέλω να πω για το παιχνίδι, για το ποδόσφαιρο, γιατί ήμουν μέσα. Όπως το είπες, μέτριος Ολυμπιακός. Πολύ βασικά Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Καν.
2: Α, δεν υπήρχε αχ από πλευράς Παναθηναϊκού.
4: Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Εμείς ήμασταν πολύ μέτροι. Ό,τι προσπαθούσαμε εκεί να κάνουμε. Βασικά τα center for μας είναι πολύ πεσμένα.
2: Κοίτα, αυτό που χάνει ο Ταρέμι από το φάουλ του Ροντινέη.
4: Αυτό βγάζει.
2: Γιατί τουλάχιστον του Ταρέμι δεν χάνεται.
4: Ροντινέη έβγαλε σήμερα, πέτρα το μοναδικό παιχνίδι που έκανε 4 σέντρες, έκανε 4 τέλειες σέντρες.
2: Καλός ήταν ο Ροντινέη πάλι.
4: Ναι, ήταν καλός, δεν είπα ότι ήταν άσχημος. Πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Μισό λεπτό ρε φίλε, λεπτό. Ποιον έκλειψα που λέει είσαι 100 χρόνια δημοσιογράφος, 100 δεν είμαι, αλλά δεν έκλειψα κανένα. Ότι δεν σου πάει. Ποιον γλύφω δηλαδή, επειδή του πατωλούν ότι δεν με ενοχλεί.
3: Πάμε, πάμε.
2: Έλα. Έλα, έλα, έλα φίλε μου, έλα.
4: Έλα, πρόκειο. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήμασταν μέτροι, εντάξει, το πρόβλημα το χάσαμε δίκαια γιατί κάναμε μεγάλη κοιλιά μετά το Champions League.
2: Μεγάλη, βεβαίως.
4: Δεν πήραμε, βασικά δεν κερδίσαμε τη Λάρισα.
2: Δεν πήραμε πράγματα.
4: Δεν πήραμε πράγματα από
2: μεταγραφές και από παίχτες.
4: Δυστυχώς αυτό πρέπει να. Αυτό πρέπει, αν μείνει με τη Λίπαρ πρέπει. Πιστεύω και θέλω να μείνει έτσι. Σπαχούεται
2: και
4: αυτό.
2: Και εγώ το ίδιο, μαζί σου είμαστε.
4: Να πάρει τους παίχτες που θέλει με τη Λίπαρ όμως να μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο του με τη Λίπαρ.
2: Επίσης
4: συμφωνώ. Αυτούς που έχουμε πάρει δύο χρόνια τελευταία δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Δεν μπορούσαν να το υπηρετήσουν, δεν μπορούν.
2: Κάτσε, κοίτα τα δύο χρόνια. Πέρυσι μια χαρά ήταν Ολυμπιακός. Έβγαλε και τις εντάσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και που το πήρε και έκανε και πολύ και με, το πήρε και εύκολα και έκανε και μεγάλες νίκες. Φέτος και ειδικά μετά το Γενάρη, ήταν, εγώ κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσουν. Εγώ το ξαναλέω. Το γεγονός ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεπτσουκ και ήρθε ο Κλέιτον με τον Αντρέ Λουίζ. Εγώ δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ μπορεί να είναι κακοί παίχτες ή είναι κακοί παίχτες.
4: Τον Αντρέ Λουίζ να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ένα λεπτό και με ρωτά. Θέλω να του δω δηλαδή να πάρουν παιχνίδια συνεχόμενα, να σχηματίσουμε μια
5: εικόνα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν έπαιξαν αυτοί λόγω των διαβατηρίων, επειδή ήταν και ξένοι και έπρεπε να κόβει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ήταν μείον 4 παίχτες από το Γενάρη.
6: Έξω ένας, έξω άλλος, δεν ήξερα.
5: Μα ήταν οι δύο που ήρθαν, που δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν χωρούσαν στο, να πούνε στην αποστολή, και οι δύο που φύγανε. Αυτό σου λέω δηλαδή, μειώθηκαν οι επιλογές. Πες μου για τον Αντρέ Λουίς, πες μου, ό,τι θες να σου πω.
6: Ο Αντρέ Λουίς είναι μεταγραφή.
5: Ναι,
6: είναι,
5: ναι.
6: Δανεικός.
5: Ο μεταγραφή.
6: Είναι. Ο Κλέιτον είναι δανεικός.
5: Νομίζω μεταγραφή είναι και ο Κλέιτον, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, για να σου είμαι ειλικρινής. Θα το κοιτάξω.
6: Εγώ γιατί δεν ήμουν σίγουρος ποιος από τους δύο είναι μεταγραφή. Yeah. Τόσο, αυτά ήθελα να πω. Και είναι μια ερώτηση στον Ηρακλή να κάνω.
5: Έλα.
6: Που είναι πασχετικά.
5: Έλα.
6: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί έπρεπε να βγει ο Τολιόπουλος σήμερα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιστεύω ότι είμαι λίγο αντικειμενικός.
5: Εντάξει, πήγε ρε παιδί μου. Κοίτα, ο Τολιόπουλος αυτά που ήταν να του δώσει τα έδωσε στον Παναθηναϊκό, τα δύο τρίποντα.
6: Ναι, αλλά δεν έδωσε τίποτα ο Ναν.
5: Ναι, αλλά δεν μπορείς να μην πας.
6: Το Τολιόπουλο που, είναι, ναι, που σου πετάει τρίποντο από τα 8 μέτρα.
5: Κοίτα. Δεν είναι εύκολη απόφαση σε ένα μάτς που ψάχνεις κόρο Παναθηναϊκό, σε ένα μάτς που κυνηγάει να το γυρίσει. Να μείνει περισσότερο το Λιόπουλος και να μείνει στον πάγκο Ναν. Δηλαδή θα πήγε με Γκραντ Ναν και Χέις Ντέιβις.
6: Καταλαβαίνω πώς το λες.
5: Δηλαδή αν έχανε και είχε αφήσει όλο το δεύτερο ημίχρονο π.χ. τον Ναν στον πάγκο, θα γινόταν.
6: Μα δεν είπα να τον αφήσω το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ναν είχε τρία φάουλ. Έκανε τον τέταρτο. Κάποια στιγμή έκανε τον τέταρτο στην τρίτη περίοδο. Με τον Λιόπουλο μέσα ο Παναθηναϊκός είχαν 6 πόντους. Με τον Ναν μέσα έχασε 15. Άμα το παρατήρησε. Από το είδε στο παιχνίδι και
5: το είδα. Το παιχνίδι. Απλώς μα φαινόταν και στο PR σε ένα σημείο πώς ήταν η πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της Βαλένθια. Αλλά θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος αυτό που μπήκε να κάνει το έκανε. Έστω αν δεν ξεκίνησε τρακαρισμένο στο δίλεπτο, τρίλεπτο που.
6: Ναι, γιατί μπήκε και έκλεισε το ημίχρονο.
5: Έκλεισε το ημίχρονο και τον έβαλε ξεκινήσει στο τρίτο δεκάλεπτο.
6: Δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά το παιδί.
5: Ναι.
6: Έχει παίξει λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, κακώς.
5: Εγώ δεν κατάλαβα.
6: Για το ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε εμείς, ο Τολιόπουλος είναι.
5: Τώρα μιλήσω. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τα 8 λεπτά του Γκριγκόνης. Δεν το κατάλαβα.
6: Ούτε εγώ το κατάλαβα.
5: Δηλαδή και αλλά... Τολιόπουλος και Γκριγκόνης να ξεκινήσουν. Βέβαια να μου πεις, κέρδισε σε αυτή το τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός. Να σου πω.
6: Εντάξει. Να σου πω όμως κάτι, γιατί σου το λέω για τον Τολιόπουλο. Συγκεκριμένα για τον Τολιόπουλο. Γιατί σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Έχει βάλει ένα τρίποντο ψυχολογίας δικό του από τα 8 μέτρα.
5: Έβαλε μεγάλο και στο καπάκι από τη γωνία.
6: Και έβαλε από τη γωνία και έχει παίξει καταπληκτική άμυνα πάνω στον πιο επικίνδυνο παίχτη εκείνη την ώρα που λείπει ο Μοντέρο. Άμα παρατηρήσει την άμυνα που παίζει εκεί το.
5: Εντάξει, σε ένα σημείο το χτύπησε ο Τέιλορ, γιατί δεν μπορούσε να τον μαρκάρει, ξέρει τι. Ότι στο έσαι σε ποστάρισμα. Δεν γίνεται να το. Δεν μπορούσε με τίποτα. Αυτό είναι ένα θέμα του Τολιόπουλου, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, ξέρει και στην άμυνα. Αλλά ότι μπροστά. Ότι μπορεί να σου βάλει δύο ή τρία τρελά τρίποντα, το έχει αυτό.
6: Ναι. Yeah. Και για μένα λάθος του Παναθηναϊκού σήμερα που ξεκίνησε λίγο τρέλα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, τρελά τρίποντα, κρεμασμένα τρίποντα, χωρίς λόγο.
5: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, με 0 στα 7 τρίποντα.
6: Ναι, ενώ εκεί που πλησίασε λίγο, μετά ξεκίνησε λίγο τρέλα. Δηλαδή, να βάλουμε ένα τρίποντο ψυχολογία.
5: Πιο πολύ θεωρώ εγώ και από τα τρίποντα ότι αυτό που στήχησε περισσότερο στο Παναθηναϊκό είναι τα καλάθια τα οποία έχει, τα δύο που είχε χάσει ο Όσμαν από κάτω και ένα του
7: Παρίσι. Αυτό και γιατί εκεί πήγε να φτιάξει ένα momentum να μειώσει το Παρίσι, δεν τα κατάφερε.
6: Τέλος πάντων.
7: Να είσαι καλά, φίλε μου, να βγάλουμε ένα ακόμα.
6: Καλό βράδυ.
5: Να είσαι καλά, φίλε μου.
7: Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
5: Έλα ρε, πάνω εσύ.
8: Ναι, ναι. Έλα, όπως συνήθως εγώ από τους τελευταίους.
7: Τελευταίους.
8: Νιόνιο, τι σημαίνει ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία?
7: Αυτό πιστεύω εγώ. Είχε θέμα.
8: Έπαιξε, ναι, τι σημαίνει αυτό όμως?
7: Σημαίνει
8: ναι, τι σημαίνει? Ότι έπαιξε ρόλο άθελά της ή ήθελε, ας πούμε, και έπαιξε το ρόλο της?
7: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να πω.
8: Από τα σφυρίγματα που έγιναν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
7: Όχι. Εσύ ως Πάνος Αταλιά να μπορεί να πεις, εγώ να βγω να πω ότι μια διαιτησία είχε δόλο ή όχι, δεν μπορώ να το πω έτσι χωρίς αποδείξεις.
8: Ωραία, το λέω εγώ ότι είχε
7: εσύ
8: δόλο.
7: Πες,
8: όχι ναι, τώρα, σε όλη τη χρονιά.
7: Αλλά για μένα ο κυρίαρχος, ο κύριος λόγος αποκλεισμού.
8: Ωραία, το άκουσα εγώ αυτό. Το άκουσα, δεν χρειάζεται να μου το ξαναπείς. Την άποψή σου την ξέρω.
7: Τότε γιατί
8: σου λέω, εγώ θα μιλήσω καθαρά για την διαιτησία.
7: Να πεις ό,τι θες.
8: Ναι, ότι η διαιτησία, ειδικά σήμερα, θύμισε Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, θύμισε το τέταρτο παιχνίδι στο σεφ πρόπερση.
2: Αλλά τι πάτε κολλένε στο Ολυμπιακό. Περίμενε, Ρίβανο. Η σημερινή διαιτησία. Σε ποια είναι τα σφυρίγματα τα οποία θεωρείς
8: ποια είναι τα σφυρίγματα, ένα το σφύριγμα εκεί στο Λεσόρ που έχει σταθεροποιήσει την μπάλα στα χέρια, έχει πιάσει με τα δύο τα χέρια, βάζει καλάθι και αυτό δεν το δίνουν.
2: Πού βάζει καλάθι, ένας challenge έκανε ο Αταμάν σε μια στο challenge στο Λεσόρ λες.
8: Σε αυτό το challenge.
2: Μα δεν πήγε το, εκεί ήταν η φάση αν τη θυμάμαι, αλλά αν ήταν να εκτελέσει δύο βολές ή να παίξει απ' έξω. Δεν πήγε η καλάθι.
8: Όχι απ' έξω, αν είχε πιάσει την μπάλα.
2: Αν είναι να εκτελέσει δύο βολές, σου λέει να τη συνεχίσει το φάλαξο.
8: Όχι, είναι, μπήκε το καλάθι, παιδί μου.
2: Είναι η ίδια φάση.
8: Μπήκε το καλάθι.
2: Το challenge
8: μπήκε
2: το μάνα.
8: Μπήκε το καλάθι.
2: Πάνω μπορείς να πιστεύεις, πραγματικά σου λέω, μπορείς να πιστεύεις, ειλικρινά σου μιλάω ότι θες. Οκ, δεν έχω κανένα θέμα.
7: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες με εκείνη τη διαιτησία που λες εκείνο το μάτι.
8: Σου είπα ότι η διαιτησία, καταρχήν για να μπορέσεις να παίξεις άμυνα ή να παίξεις δηλαδή, να κάνεις το δικό στο παιχνίδι, πρέπει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έπαιζε στα όρια του φάουλ στο όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το επιδίωξε αυτό και δεν την άφηνε. Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε.
7: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου
8: σήμερα... Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε. Ένα σουτ στον Οσμάν τρίποντο, δηλαδή δεν είναι κόψιμο. Βρίσκει το χέρι.
7: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου σήμερα δεν ήταν στην άμυνα που λες.
8: Ρε φίλε, δεν αντιλέω εγώ αυτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι η διαιτησία πρέπει να είναι αυτή που ήταν.
2: Μα που λες ότι ήθελες να την κρατήσει χαμηλά τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός την κράτησε χαμηλά. 14 στο πρώτο δεκάλεπτο. Περίμενε 35 το ημίχρονο. Το είπε και ο Ταμάτης,
8: άρα κατά τη γνώμη τη δική σου Ηρακλή δεν έγιναν έτσι από τη διαιτησία σήμερα.
2: Όχι.
8: Εντάξει, κράτα τη δική σου την απόφαση.
2: Έχει εσύ τη δική σου επάνω, δεν σου είπα ούτε να τσακωθούμε.
8: Όχι, εγώ όμως είδα σφαγή και στο δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Υπάρχει όλη τη χρονιά μια πολιτική της EuroLeague εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι καλός βασιλικά. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, Διονύση, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον Αταμάν. Μην ξεχνάμε, Διονύση, ο Αταμάν ήρθε και πήρε θυμάσαι δηλαδή, μας έβγαλε στους δρόμους.
7: Δεν το συζητάει κανείς αυτό.
8: Όχι, βεβαίως το συζητάτε. Γιατί στη δεύτερη χρονιά... Πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ, έτσι. Τραυματίστηκε για σχεδόν δύο χρόνια ο Λεσόρ και καπάκι τραυματίζεται και ο Γιούρσεβερ.
7: Μα δεν αμφιβάλλει κανείς για την προσφορά του.
8: Άκουσέ με λίγο να τελειώσω. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Αταμάν και το περσινό πρωτάθλημα δεν το χάσε ο Αταμάν. Το χάσε ο Δημήτρης. Αν θυμάστε το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ το κέρδισε, πανεύκολα το κέρδισε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ απογοητευμένος από την αποτυχία στο Final Four και γύρισε ο Δημήτρης και τα έκανε το ρουμπούκι.
7: Πάνω ξαναπάρει αύριο γιατί πήγε και πέντε.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.